ίσως γιατί ζούσαν τον ενθουσιασμό μιας εξαγιασμένης οικουμένης που όπου να είναι θα αποτελεί βασιλεία του Θεού. Θυμηθείτε το χαιρετισμό και τη φράση που διείπε την πρώτη χριστιανική κοινότητα ο Κύριος Εγγύς, και αυτό ήταν η πεποίθησή τους. Αργότερα, μετά τον δεύτερο αιώνα, έγινε κατανοητό ότι προέχει ο χαρακτήρας της πορείας προς τη Βασιλεία του Θεού, ότι πορευόμαστε προς αυτήν. Γι' αυτό και αλλάζει η διάταξη των πιστών. Ο επίσκοπος τίθεται επικεφαλής ενός λαού που πορεύεται. Υπάρχει πλέον ένας νοητός άξονας από προς. Από τον τόπο του θανάτου, τη Δύση, προς τον τόπο της ζωής, την Ανατολή. Η Τράπεζα της Ευχαριστίας μετακινείται από το κέντρο προς το ανατολικό άκρο του ναού και δημιουργείται το τμήμα που ονομάζουμε Άγιο Βήμα, το οποίο συγχρόνως εικονολογεί τα έσχατα. Για να διακρίνεται αυτό το μέρος του ναού, τοποθετείται ένα χαμηλό χώρισμα, τα λεγόμενα θωράκια, χωρίς να παρεμποδίζεται η θέα των τελουμένων στο Άγιο Βήμα. Αργότερα, γύρω στον 5ο αιώνα, τοποθετούνται και κιονίσκοι, που τα άνω άκρα τους τα συνδέει ένα ευθύγραμμο επιστήλιο. Ανάμεσα στους στήλους, όπως ονομάζονται αυτοί οι μικροί κιονίσκοι, τοποθετούνται κουρτίνες, τα λεγόμενα βίλα, που σύρονται όταν χρειάζεται να αποκριβούν ορισμένα από τα τελούμενα μέσα στο Άγιο Βήμα. Γνωρίζουμε ότι τον 8ο αιώνα επάνω στους στήλους του τέμπλου υπάρχουν οι εικόνες της Δεήσεως, ο Χριστός εν μέσω της Παναγίας και του Προδρόμου, από τους οποίους στήλους τις αφαιρούν οι εικονομάχοι και στους οποίους στήλους τις επανατοποθετούν οι πιστοί μετά την 7η Οικουμενική Σύνοδο. Γι' αυτό η πράξη αυτή ονομάζεται αναστήλωση των Αγίων εικόνων, ορολογία βέβαια που έλαβε ευρύτερο περιεχόμενο. Αργότερα, και πάντως μετά τον 12ο αιώνα, όταν η συμμετοχή των πιστών στη Θεία Ευχαριστία διαφοροποιήθηκε και όλο και περισσότεροι δεν προσέρχονταν στη Θεία Κοινωνία, καταργήθηκαν τα βίλα και στη θέση τους ενσωματώθηκαν οι εικόνες του τέμπλου. Περιορίστηκε έτσι η θέα των τελουμένων μέσα στο Άγιο Βήμα και συγχρόνως άρχισε η πρακτική της μυστικής ανάγνωσης των σημαντικότερων ευχών της Αγίας Αναφοράς. Προσθέθηκε επίσης μία ζώνη πάνω από το επιστήλιο όπου ενσωματώθηκαν οι εικόνες που ανήκουν στον κύκλο του 12ορτου, καθώς και η κεντρική κατάληξη που φέρει το Σταυρό. Με αυτή τη μορφή, που γενικεύθηκε από τον 14ο αιώνα και μετά, το τέμπλο φέρει και την παράλληλη ονομασία εικονοστάση, εικονοστάσιο. Ανέφερα το 12ορτο, που είναι στο υψηλό μέρος του τέμπλου. Οι βασικές εικόνες του 12ορτου είναι ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, η γέννηση του Χριστού, η υπαπαντή, η βάπτιση, η μεταμόρφωση, η έγερση του Λαζάρου, η βαϊφόρος, ο μυστικός δείπνος, η σταύρωση, η ανάσταση που εικονίζεται ως Ισάδου κάθοδος, η ανάληψη και η πεντηκοστή. Βλέπετε ότι η σειρά που τοποθετούνται στο 12ορτο αυτές οι εικόνες υπομνηματίζει την ιστορική σειρά των γεγονότων. Σας ξαναθυμίζω, πρώτα ο Ευαγγελισμός, μετά η γέννηση, μετά η υπαπαντή κλπ. Μερικές φορές, όταν το επιτρέπει η κατά μήκος έκταση του δεύτερου επιστηλίου, προστίθεται και άλλες εικόνες ή παραλλαγές των παραπάνω θεμάτων, όπως ο άγγελος πρώτου κενού τάφου, το χαίρε των μυροφόρων, η ψηλάφης του Θωμά, η κοίμης Θεοτόκου.

Οι εικόνες του τέμπλου αποτελούν ουσιώδες στοιχείο της λατρείας. Μπορεί σε ένα ναό να λείπουν οι τοιχογραφίες, ποτέ όμως δεν λείπουν οι εικόνες του τέμπλου, καθώς και οι φορητές εικόνες που μας υποδέχονται στην είσοδο του ναού και είναι τοποθετημένες στα λεγόμενα προσκυνητάρια. Οι εικόνες του τέμπλου έχουν μια συγκεκριμένη διάταξη. Στα δεξιά της ωραίας πύλης, όπως την βλέπουμε εμείς, υπάρχει η εικόνα του Χριστού, συνήθως ως αρχιερέως ή διδασκάλου, με ενδύματα μάλιστα στην τελευταία περίπτωση αρχαίου φιλοσόφου. Στα αριστερά της ωραίας πύλης βρίσκεται η εικόνα της Παναγίας με τον Χριστό στην αγκαλιά της, είτε ως βρεφοκρατούσα, είτε ως οδηγήτρια, είτε ως ελεούσα. Στα αριστερά της εικόνας του Χριστού, δεξιά ως προς τον παρατηρητή, βρίσκεται η εικόνα του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Στα δεξιά της Παναγίας, αριστερά ως προς τον παρατηρητή, βρίσκεται η εικόνα του Αγίου ή της Αγίας ή της εορτής που είναι αφιερωμένος ο ναός. Τέλος, στα δύο βημόθυρα, το βόρειο και το νότιο, υπάρχουν οι εικόνες των Αρχαγγέλων Μιγαήλ και Γαβριήλ. Αυτές είναι οι βασικές εικόνες του τέμπλου. Εάν ο ναός είναι μεγάλος και το τέμπλο εκτείνεται σε πλάτος, τοποθετούνται και άλλες εικόνες, συνήθως σε σχέση με τις παραδόσεις του τόπου όπου βρίσκεται ο ναός. Ανέφερα παραπάνω τον Μιχαήλ και τον Γαβριήλ τους Αρχαγγέλους που βρίσκονται στα δύο βημόθυρα. Θέλω να κάνω ένα μικρό σχόλιο στο σημείο αυτό. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, που το όνομά του σημαίνει «Ποιος είναι όμοιος με τον Θεό» και παραπέμπει στο «Κάλος του Θεού», ορίζει με τη θέση του στο βόρειο βημόθυρο τον τόπο παραμονής των γυναικών μέσα στο ναό, μια που η γυναίκα θεωρείται εικόνα της ομορφιάς του Θεού. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, που το όνομά του σημαίνει «Ο δυνατός του Θεού», ορίζει με τη θέση του στο νότιο βημόθυρο τον τόπο παραμονής των ανδρών, μια που ο άνδρας θεωρείται εικόνα της δυνάμεως του Θεού. Ας μιλήσουμε λοιπόν τώρα για τις εικόνες, τη θεολογία τους, την ιστορία τους, τη θεματική τους και τη θέση τους στη ζωή μας. Και θα ξεκινήσω από μια εξέταση της ιστορίας της εικονομαχίας, γιατί νομίζω ότι έτσι θα αντιληφθούμε πού παραπέμπει η εικόνα και γιατί η Εκκλησία την θεωρεί ουσιώδη λόγο της. Το 680 μετά Χριστόν, με τη σύγκληση της 6ης Οικουμενικής Συνόδου, φάνηκε να έκλεισε ο κύκλος των λεγόμενων χριστολογικών ερίδων και αιρέσεων. Έχουμε τώρα μια ολοκληρωμένη διατύπωση για το πρόσωπο του Χριστού ως ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού. Δύο αληθείς φύσεις, θεία και ανθρώπινη, σε ένα πρόσωπο, δύο ενέργειες και δύο θελήσεις, χωρίς απομείωση καμιάς από τις δύο, χωρίς τροπή, χωρίς διαίρεση και χωρίς σύγχυση, που αρμονικά υπάρχουν και δρούν και ενεργούν. Φαίνεται όμως ότι τελικά το θέμα δεν είχε τελειώσει ακόμη, όπως δείχνει η περιπέτεια της οικονομαχίας. Δεν ήταν δηλαδή εύκολο να αποδεχθούν ορισμένοι ότι ο άνθρωπος μπορεί ποτέ να φτάσει ως φύση σε προσωπική σχέση με τον Θεό, να κοινωνήσει με τις ενέργειες της Θείας Φύσεως. Κυρίως δεν μπορούσαν να το αποδεχτούν άνθρωποι που προέρχονταν από μονοφυσιτικές παραδόσεις. Παρόλο ότι είναι διατυπωμένο ήδη στην Αγία Γραφή ότι με μια διατύπωση του Αποστόλου Παύλου ότι τα τίμια ημίν και μέγιστα επαγγέλματα δε δόρυτε, μας έχουν δωρηθεί, είναι αδια τούτων γέννηστε θείας κοινωνή φύσεως, αυτή την κοινωνία της θείας με τη θεία φύση δεν μπορούσαν να την αποδεχθούν ορισμένοι άνθρωποι. Δηλαδή δεν μπορούσαν να αποδεχθούν την δυνατότητα ο άνθρωπος ως κτιστός να έχει πραγματική σχέση με τον Θεό που είναι

Το 726 μετά Χριστόν, 46 χρόνια μετά την έκτη Οικουμενική Σύνοδο που καταδίκασε τον μονοθελητισμό και τον μονοενεργητισμό, δηλαδή εκφάνσεις του μονοφυσιτισμού, εκδόθηκε το πρώτο διάταγμα κατά των εικόνων από το Λέοντα Τρίτο τον Ίσαυρο που είχε γίνει βασιλέας 9 χρόνια πριν. Με αυτόν αρχίζει η δυναστεία των Ισαύρων που κατάγονταν από την ευρύτερη περιοχή της Αρμενίας, από περιοχή δηλαδή μονοφυσιτικής παραδόσεως, και ξαναθέτουν το θέμα των δύο φύσεων του Χριστού, αυτή τη φορά με αιχμή τις εικόνες. Πώς είναι δυνατόν να ζωγραφίζω την άκτιστη φύση του Θεού χωρίς να εκπίπτω σε προσκύνηση ειδώλου? Αυτή ήταν η ένσταση των εικονομάχων. Ήδη έχει προηγηθεί ο αρμενικής επίσης καταγωγής και μονοφυσιτικής νοοτροπίας βασιλέας Φιλιππικός Βαρδάνης, του οποίου ο λανθάνων μονοφυσιτισμός οδηγεί σε μια ανεικονική αντίληψη του Θείου. Υπάρχουν δύο εκφράσεις του μονοφυσιτισμού. Η μία αντιλαμβάνεται το Χριστό μόνο ως Θεό. Αν έχουμε στην ιστορία μαρτυρία ότι εμφανίστηκε ως άνθρωπος, αυτός ο Χριστός είναι φαινομενικά και όχι κατά αλήθειαν άνθρωπος. Ή, και αν ήταν πραγματικό άνθρωπος, η ανθρωπότητά του απορροφήθηκε από τη θεότητά του και εξαφανίστηκε. Μετά την Ανάστασή του είναι μόνον Θεός. Αυτή λοιπόν είναι η μία έκφραση του μονοφυσιτισμού. Η άλλη έκφρασή του είναι ότι ο Χριστός είναι ένας ψηλός, απλός άνθρωπος και μόνον άνθρωπος, χαριτωμένος ασφαλώς, ιδιαίτερος άνθρωπος, που γεννιέται από μία γυναίκα και κατά τη βάπτισή του έρχεται μία θεία ενέργεια και τον φωτίζει ώστε να μπορεί να δράσει κατά έκτακτο τρόπο και να διδάξει, να αναπτύξει μία διδασκαλία. Αυτός λοιπόν είναι ένας θείος άνθρωπος, ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ένας άγιος άνθρωπος που τιμάται από τον Θεό ως διακεκριμένη προσωπικότητα. Λοιπόν, ψηλός άνθρωπος, ο Χριστός είναι η μία περίπτωση του μονοφυσιτισμού. Μόνο Θεός ο Χριστός είναι η άλλη περίπτωση. Οι Ίσαυροι είχαν γλιστρήσει σε αυτόν τον ιδιότυπο μονοφυσιτισμό και υποστήριζαν ότι αφού ο Χριστός είναι μόνο Θεός, είναι ειδωλολατρεία να εικονίζω το πρόσωπό του. Προσέξτε, στο θέμα της εικονομαχίας, το πρόσωπο του Χριστού είναι το ερώτημα, όχι το πρόσωπο των Αγίων. Αν μπορώ να εικονίσω τον Χριστό, εικονίζω και τους Αγίους. Αν δεν μπορώ να εικονίσω τον Χριστό, δεν χρειάζεται να εικονίσω τους Αγίους. Το πρόσωπο του Χριστού λοιπόν είναι το ζήτημα. Οι εικονομάχοι έλεγαν ότι δεν μπορώ να εικονίσω τη θεότητα, διότι η θεότητα είναι αόρατη. Αν την εικονίσω, σημαίνει ότι δημιουργώ είδωλο, αφού η εικόνα αποτυπώνει τη φύση και δεν είναι δυνατόν να αποτυπώσω τη φύση του αοράτου. Δεν μπορούσαν να κάνουν διάκριση μεταξύ φύσεως και προσώπου, πολύ περισσότερο μεταξύ φύσεως και ενεργειών. Ταύτιζαν τη φύση με την υπόσταση. Το διάταγμα που εξαπολύει ο Λέων Τρίτος ο Ίσαυρος το 726 εναντίον των εικόνων δεν αναφέρεται στο θεολογικό περιεχόμενο της διαμάχης, αλλά επικαλείται θέματα ηθικής τάξεως. Η δικαιολογία έχει έναν λαϊκισμό, όπως συνήθως έχουν οι πολιτικές αποφάσεις για να συγκινούν τα πλήθη. Θέλει να βάλει τάξη στην αταξία που κατά τη γνώμη του είχε παρουσιαστεί, να λατρεύονται αντικείμενα του κτιστού, της φύσεως, ως θεία αντικείμενα, να λατρεύονται οι εικόνες. Και για να μην γίνει αυτό, αποφάσισε να καταργήσει τις εικόνες. Η εικόνα του Χριστού, που ήταν αναρτημένη πάνω από τη χρυσή πύλη της βασιλεύουσας, καθυλώθηκε.
Και με δεύτερο διάταγμα, το 730, δηλαδή 4 χρόνια αργότερα, αρχίζει ο διωγμός εναντίον όσων ήσαν υπέρμαχοι των εικόνων, που στην ιστορία έμεινε ως διαμάχη ανάμεσα στους εικονοκλάστες και τους εικονολάτρες.

Η ελληνική λέξη εικόνα παράγεται από το ρήμα οίκο με έψιλον γιώτα, που σημαίνει ομοιάζω. Ειδικά από τον παρακείμενό του έικα, έχω γίνει όμοιος με κάτι. Με αυτή τη λέξη απέδωσαν οι Εβδομοί κοντά στη μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης την αντίστοιχη εβραϊκή λέξη τσελέμ, η οποία εμπεριέχει τις σημασίες εμφάνιση, αντιπροσώπευση, ισοτιμία, υποκατάστατο. Επίσης με τη λέξη εικόνα αποδίδεται και η έννοια της δόξας του Θεού, το εβραϊκό καβότ γιαχβέ, μια δόξα που περιγράφεται στο περιστατικό της μεταμόρφωσης στο Θαβόρ. Η εικόνα λοιπόν παραπέμπει σε ένα πρωτότυπο, εικονίζει, δεν αναπαράγει. Αν αυτό το κάτι στο οποίο παραπέμπει είναι ορατό, μπορώ να το ονομάσω ορατό αρχέτυπο. Αν αυτό το κάτι στο οποίο παραπέμπει είναι αόρατο, πρέπει να γίνεται αναγωγή στο πώς αντιλαμβανόμαστε αυτό το αόρατο. Στην εικόνα του Χριστού δεν εικονίζουμε την αόρατη θεότητα, αλλά την ορατή ανθρωπότητα που μας φανερώθηκε μέσα στην ιστορία, με αναγωγή όμως στο ένα θεανθρώπινο πρόσωπο. Τη διάκριση αυτή διατύπωσε ο Μέγας Βασίλειος λέγοντας ότι η εικόνα ανάγεται στο πρωτότυπο του εικονιζόμενου προσώπου. Η της εικόνος τιμή επί το πρωτότυπον διαβαίνει. Και την αναδιατύπωσε ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, επεξηγώντας ότι αυτό που εικονίζουμε σε μια εικόνα δεν είναι η φύση αλλά η υπόσταση, το πρόσωπο. Παντός εικονιζομένου, ούχι φύσης αλλά η υπόσταση εικονίζεται. Στην περίπτωση δηλαδή της εικόνας του Χριστού δεν εικονίζουμε τη Θεία Φύση, αλλά αναφερόμαστε στο πρόσωπο του ενανθρωπίσαντος Υιού. Και μάλιστα αυτό το πρόσωπο είναι ιστορικό, όχι συμβολικό ή αλληγορικό ή φανταστικό. Γι' αυτό ονόμαζαν είδωλα τις εικόνες των ειδωλολατρών, αφού αποτύπωναν φανταστικά αρχέτυπα, παράγωγα του μύθου ή του στοχασμού ή των ερμηνεών. Αφού λοιπόν εικονίζω την υπόσταση και όχι τη φύση, ο Χριστός είναι περιγραπτός κατά την υπόστασή του. Περιγράφεται κατά την υπόστασή του, ακόμα και αν κατά τη θεότητα είναι απερίγραπτος. Χωρίς να συμμιγνύονται οι δύο του φύσεις, εικονίζεται το πρόσωπό του κατά την ιστορική πραγματικότητα και όχι κατά φαντασιώδη αντίληψη. Η προσέγγιση αυτή διατυπώνεται και συνοψίζεται από τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό. Δεν είναι δυνατό να εικονίσω τον Θεό που δεν έχει μορφή του κτιστού, που είναι ασώματος. Όμως ο Θεός, μας λέει ο Άγιος Ιωάννης, ο Δαμασκηνός, όμως ο Θεός εμφανίστηκε μέσα στην ιστορία με την ενανθρώπιση του Υιού. Συναναστράφηκε με τους ανθρώπους, γι' αυτό μπορώ να εικονίσω αυτό που βλέπω από τον Θεό. Δεν προσκυνώ την ύλη, αλλά προσκυνώ τον δημιουργό της ύλης, αυτόν που για χάρη μου έγινε ύλη, άνθρωπος, πήρε σώμα και καταδέχτηκε να ενοικήσει σε υλικό σώμα, δια του οποίου εργάστηκε τη σωτηρία μου. Δεν θα πάψω λοιπόν να σέβομαι την ύλη, μέσω της οποίας επιτεύχθηκε η σωτηρία μου. Επιτρέψτε μου σας παρακαλώ αυτά που είπα τώρα μόλις να τα διαβάσω στο πρωτότυπο, γιατί είναι ένα εξαιρετικό κείμενο αυτό του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Πάλε μεν ο Θεός, ο ασώματώστε και ασχημάτιστος, ουδαμός εικονίζεται. Νυν δε σαρκεί ο φθέντος Θεού και της ανθρώπης συναναστραφέντος, εικονίζω Θεού το ορόμενον. Ου προσκυνώ τη ύλη, προσκυνώ δε τον της ύλης δημιουργών, τον ύλην διεμέ γενόμενον και εν ύλη κατοικήσε καταδεξάμενον και δια
ύλης την σωτηρία μου εργασάμενων και σέβων ου παύσω με την ύλην, διείς η σωτηρία μου εργαστέ.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Με αυτά που είπαμε προηγουμένως, μπορούμε να καταλάβουμε ότι όταν εικονίζω τον Χριστό, τον εικονίζω κατά την ανθρώπινη φύση του, δεν τον εικονίζω κατά την ανθρώπινη φύση του, αφού στην εικόνα δεν εικονίζω τη φύση, αλλά την υπόσταση. Ασφαλώς δεν τον εικονίζω κατά τη θεία του φύση, αφού ο Θεός δεν εικονίζεται. Τον εικονίζω κατά την υπόστασή του, στην οποία συντρέχουν οι δύο φύσεις του, η θεία και η ανθρώπινη. Και βέβαια εικονίζω το ορόμενο, που στην εικόνα του Χριστού είναι το ανθρώπινο στοιχείο της υποστάσεώς του. Επειδή όμως εικονίζω τον δοξασμένο Χριστό, γι' αυτό δεν αποτυπώνω στην εικόνα την ψηλή ανθρώπινη μορφή, αλλά μέσω μιας εικαστικής γλώσσας που διαμορφώθηκε ανά τους αιώνες, κυρίως τους πρώτους αιώνες που εισήχθη η εικόνα στην Εκκλησία, εικονίζω τη θεωμένη ανθρώπινη φύση. Το ίδιο θα γίνει και με τους Αγίους που μετέχουν αυτής της θείας δόξας. Ναι, μεν τα πρόσωπα των Αγίων είναι ιστορικά, αλλά συγχρόνως φανερώνουν την παρουσία της θείας δόξας. Σύμφωνα και με την επισήμανση του Αποστόλου Παύλου, «Ημείς πάντες ανακεκαλυμμένο προσώπο, την δόξαν Κυρίου κατοπτριζόμενη, την αυτήν εικόναν μεταμορφούμεθα από δόξης εις δόξα, καθάπερα από Κυρίου Πνεύματος». Μετέχουμε δηλαδή και εμείς της ίδιας δόξας του Κυρίου. Σύμφωνα λοιπόν με όσα είπαμε, η εικόνα είναι καταρχήν αποτύπωση ιστορικής παρουσίας και ιστορικής πράξεως που ανάγεται όμως στον τόπο και τον χρόνο της Βασιλείας του Θεού. Είναι συνεχής υπόμνηση εμπειρίας αυτοπτών και αυτικών μαρτύρων. Συγχρόνως αποτελεί σχολιασμό και ερμηνεία του μυστηρίου της Θείας Οικονομίας. Ήδη μάλιστα από τους Αποστολικούς χρόνους υπογραμμίζεται αυτός ο εμπειρικός χαρακτήρας ως προς την οδό της σωτηρίας. Υπάρχει σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στα πράγματα, αυτά που φανερώνονται μέσα στην ιστορία και είναι αντιληπτά δια των αισθήσεων, και στην ιδεολογία, στη διδασκαλία, στο στοχασμό. Δεν ενδιέφερε τους πρώτους μαθητές, τους Αποστόλους, ούτε τους διαδόχους τους, τους πατέρες, ένα σύστημα διδασκαλίας, η φιλοσοφία ως θεωρία, ως στοχασμός. Όταν λοιπόν ξεκινούν το κήρυγμα, το Ευαγγέλιο, το χαρμόσυνο δηλαδή άγγελμα, ξεκινούν να εικονίσουν αυτόν τον Λόγο του Θεού, τον Ιησού Χριστό. Αρχίζουν λοιπόν να τον φανερώνουν μέσω πραγμάτων. Το πρώτο πράγμα είναι η γραφή. Παίρνουν ένα κονδύλι, μία περγαμηνή, μελάνι και γράφουν. Περιγράφουν δηλαδή τη δράση του Χριστού, τις πράξεις και τα λόγια. Το δεύτερο είναι το κήρυγμα. Εν λόγις λοιπόν και εν γραφές περιγράφεται το έργο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου. Καταλαβαίνουν όμως ότι αυτά τα μέσα δεν αρκούν για όλους τους ανθρώπους. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να μαθαίνουν για αυτό το Λόγο του Θεού με έναν άλλο τρόπο, αφού δεν ξέρουν να διαβάζουν, ούτε και έχουν την ανάλογη παιδεία να παρακολουθούν προφορικές θεολογικές αναπτύξεις. Γι' αυτό αρχίζουν οι διδάσκαλοι της πίστεως να τον περιγράφουν με σχήματα του κόσμου τούτου, με εικαστική γλώσσα. Αρχίζει η ιστορία της εικόνας στον χώρο της Εκκλησίας. Οι πρώτες απόπειρες ιστορήσεως προσώπων και πράξεων της Εκκλησίας μιμούνται τη μορφοπλαστική γλώσσα που υπάρχει κατά την ελληνιστική περίοδο γύρω τους, ακόμα και την τεχνική. Γνωρίζουμε ότι πρότυπα των πρώτων εικόνων αποτέλεσαν τα πορτρέτα του Φαγιού και η ζωγραφική που γνωρίζουμε από τις στιχογραφίες της Πομπηίας, σχήμα, χρώμα, περιγραφή. Από τα τέλη όμως του 2ου και αρχές του 3ου αιώνα έχουμε τις πρώτες διαφοροποιήσεις και στη μορφή και στην τεχνική. Δεν θέλουν να εμφανίζουν τα ιερά τους πρόσωπα με τρόπο που αποτυπώνει τη φθορά, αλλά με τρόπο που ανοίγεται και ανάγεται στη μέλουσα βασιλεία του Θεού. Θέλουν να αποτυπώνεται η χάρη και η δόξα της αγιότητας. Συγχρόνως θέλουν να αποτυπώνεται ένας τόπος μεταμορφωμένος και ένας χρόνος του αιωνίου. Αυτά αργότερα τα ονομάσαμε εσχατολογικό χρόνο και εσχατολογικό τόπο. Αλλά δεν τα αφήσαμε να βρίσκονται μέσα σε ένα απροσδιόριστο μέλλον. Τα φέραμε μέσα στο παρόν. Τα κάναμε παρόν. Μην ξεχνάμε ότι κάθε φορά που τελούμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ψηλαφούμε το μυστήριο της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού. Είτε το καταλαβαίνουμε, είτε δεν το καταλαβαίνουμε, είτε μετέχουμε, είτε δεν μετέχουμε, πραγματοποιούμε αυτή τη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Θα πάρουμε λοιπόν την υπόσταση, το πρόσωπο του Χριστού και των Αγίων από τα έσχατα και θα τα αποτυπώσουμε στο παρόν. Ένα πρότυπο μάλιστα ουσιαστικό που έχουμε από τους Αποστόλους είναι το περιστατικό της μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Τρεις από τους Αποστόλους, μία μέρα, στην κορυφή ενός βουνού, είδαν τον Χριστό να λάμπει. Και όχι μόνο να λάμπει το πρόσωπό του, αλλά να λάμπουν και τα ρούχα του. Και έλαμψε το πρόσωπο αυτού ως ο ήλιος, τα δε η μάτια αυτού γίνεται λευκά ως το φως. Συγχρόνως αισθάνθηκαν μία άλλη κατάσταση εσωτερική, τέτοια που να θέλουν να παγώσουν τη στιγμή αυτή ως αιώνια στιγμή. Καλόν εστίν ημάς όδε είναι. Αυτό το γεγονός της μεταμορφώσεως θεωρείται το ουσιοδέστερο γεγονός φανερώσεως θείας δόξας και θείας δυνάμεως. Ανάλογη δόξα θα περιγραφεί για τον άγγελο πρώτου μνημείου. «Ειν δε η ιδέα αυτού ως αστραπή και το ένδυμα αυτού λευκών ως ηχιών». Ή «εν αισθήσεσιν απαστραπτούσες». Αυτή η θεία δύναμη και θεία δόξα, αυτή τη θεία δύναμη και θεία δόξα προσπαθούμε με τα μέσα της ζωγραφικής να αποτυπώσουμε στις μορφές των Αγίων μας.

Ας προσεγγίσουμε τώρα το θέμα της τεχνικής της εικόνας. Λέμε ότι η διαφορά ανάμεσα στη ζωγραφιά και στην εικόνα, δηλαδή ανάμεσα στην κοσμική εικαστική τέχνη και στην εκκλησιαστική εικαστική τέχνη, βρίσκεται στην πηγή του φωτός. Στην εικόνα το φως δίνει την αίσθηση ότι έρχεται από μέσα, ενώ στη ζωγραφιά εξαρτάται από εξωτερική πηγή φωτός. Ο αγιογράφος ξεκινάει με σκούρο υπόστρωμα, αρχίζει να βάζει τα λεγόμενα σαρκώματα και σιγά σιγά προσθέτει φως. Μάλιστα έφτασαν σε μεγαλειώδη επιτεύγματα, γιατί αυτή την αποτύπωση του φωτός κατάφεραν να επιτύχουν και σε ψηφιδωτά, να βγάζουν φως μέσα από τις ψηφίδες. Έννοια τους ήταν να αποτυπωθεί ένα φως που τρόπον την απηγάζει από την υπόσταση του εικονιζόμενου προσώπου, που σημαίνει ότι το πρωτότυπο της εικόνας είναι μια υπόσταση, όχι μια φύση. Μια υπόσταση δοξασμένη μέσα στη Βασιλεία του Θεού, που γίνεται παρούσα μέσα στην ιστορία. Βλέποντας την εικόνα του Χριστού ή ενός Αγίου, ο νους μου και όλη μου η διάθεση ανάγονται στο πρωτότυπο. Επί το πρωτότυπον διαβαίνει, κατά τη διατύπωση της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, η οποία επανέλαβε ουσιαστικά τη διατύπωση του Μεγάλου Βασιλείου, επίσης και η τιμή μεταβαίνει στο πρωτότυπο. Δεν προσκυνώ απλή εικόνα, αλλά τιμώ το εικονιζόμενο πρόσωπο. Οι παλαιότερες φορητές εικόνες που διασώθηκαν είναι του 6ου αιώνα στη Μονή του Σινά. Μέχρι τον 8ο αιώνα διασώθηκαν όσες εικόνες βρίσκονταν έξω από τα όρια της αυτοκρατορίας, όπως τη Μέση Ανατολή που κατεχόταν από τους Άραβες. Γιατί μέσα στα όρια της αυτοκρατορίας, τον 8ο αιώνα, η πλειονότητα, για να μην πω το σύνολο σχεδόν των εικόνων, καταστράφηκαν από τη μανία των εικονομάχων. Πολλές από αυτές έγιναν με μία τεχνική που την ονομάζουμε τεχνική της εγκαυστικής ή του κυρόχυτου. Μια τεχνική που το χρώμα αναμειγνύεται είτε με κερί είτε με κυρομαστίχη, κάτι που σημαίνει γρήγορη εκτέλεση. Το ίδιο γρήγορη εκτέλεση απαιτούσε και η τεχνική που ονομάζουμε τεχνική του φρέσκο, μια που έπρεπε η εικόνα να τελειώσει όσο ο σοβάς ήταν φρέσκος, νοπός, ώστε να εισχωρήσουν τα χρώματα μέσα σε αυτόν. Αργότερα χρησιμοποιήθηκε η αυγοτέμπερα που, επειδή ήταν πιο ελεγχόμενη τεχνική, γενικεύθηκε η χρήση της.

Η θέση των εικόνων μέσα στο ναό δεν είναι αυθαίρετη, αλλά κάθε θέμα και κάθε εικόνα υπάρχει σε σχέση με μία διάταξη που την ονομάζουμε εικονογραφικό κύκλο. Αν και είναι αυστηρός, στην πραγματικότητα επιτρέπει σε κάθε καλλιτέχνη να δράσει εν ελευθερία. Ελευθερία υπάρχει επίσης και στη μορφή και στην τεχνοτροπία. Ναι μεν η θεματολογία έχει διαμορφωθεί ήδη από τον 14ο αιώνα, κάθε εικόνα και κάθε παράσταση είναι αναγνωρίσιμες, ωστόσο μπορούμε εύκολα να διακρίνουμε την παρουσία του ταλέντου ενός δημιουργικού αγιογράφου, όταν αυτός δεν είναι απλώς αντιγραφέας ενός στυλ ή μιας μανιέρας. Ο εικονογραφικός κύκλος που ανέφερα χωρίζεται σε τρεις θεματολογικές ενότητες. Πρώτον, δογματική. Δεύτερον, λειτουργική. Τρίτον, ιστορική, που λέγεται επίσης και εορταστική. Οι ενότητες αυτές διακρίνονται ως προς τη θέση που αποτυπώνονται μέσα στο ναό. Η δογματική ενότητα, ή όπως αλλιώς λέγεται ο δογματικός κύκλος, αποτυπώνεται στον κυρίως άξονα ενός ναού από τη δύση προς την ανατολή. Είσοδος, τρούλος, αψίδα ιερού βήματος. Στην είσοδο, στην βασιλική πύλη όπως την ονομάζουμε, υπάρχει η εικόνα του Χριστού ως διδασκάλου, που μερικές φορές δορυφορείται από τις μορφές της Παναγίας και του Προδρόμου, οπότε η παράσταση λέγεται δέηση. Σε αυτή την εικόνα έχουμε έναν μιλίχιο και ήρεμο Χριστό, που συνήθως κρατάει το Ευαγγέλιο ή κρατάει ένα ηλιτάριο, πάνω στα οποία υπάρχει μία από τις φράσεις «Εγώ ημί το φως του κόσμου» ή «Εγώ ημί η θύρα η απάγουσα εις την ζωή» ή «Εγώ ημί η αλήθεια και η ζωή». Είναι ο Χριστός που υποδέχεται τους πιστούς, τα μέλη του σώματός του. Η επόμενη παράσταση είναι ο Παντοκράτορς τον Τρούλο, στο κεντρικό δηλαδή σημείο του ναού. Σε αυτή την παράσταση ο Χριστός είναι αυστηρός, ετάστικος και επιβλητικός. Είναι ο Χριστός που εποπτεύει. Στο ένα χέρι κρατά το Ευαγγέλιο και με το άλλο ευλογεί. Συνήθως δορυφορείται είτε από αγγέλους, χερουβίμ και σεραφείμ, είτε από τους τέσσερις ευαγγελιστές, είτε από προφήτες ή σε συνδυασμούς αυτών των τριών ομάδων. Η τρίτη παράσταση ιστορείται στην αψίδα του ναού και συνήθως είναι η πλατιτέρα, η Παναγία ως μητέρα της Οικουμένης, που παριστάνεται είτε από τη μέση και πάνω με ανοιχτά τα χέρια σε αγκαλιά, είτε ένθρονη με ανοιχτά τα χέρια δεωμένη, ή βρεφοκρατούσα με τον Χριστό στην αγκαλιά της. Δηλαδή μας προβάλλει το έργο της, τι έκανε και τι κάνει. Αυτά τα ανοιχτά χέρια είναι μια διαρκής παρουσία αγκαλιάς και δεήσεως. Γνωρίζουμε επίσης και ορισμένες άλλες παραστάσεις που υπάρχουν στην αψίδα, στη θέση που υπάρχει η πλατιτέρα, όπως παραδείγματος χάρη στη Μονή του Σινά, όπου στη θέση της πλατιτέρας έχουμε τη μεταμόρφωση του Χριστού. Ο λειτουργικός τώρα κύκλος αποτυπώνεται στους στίχους του Ιερού Βήματος, γι' αυτό δεν είναι πάντα εμφανής, επειδή πολλές φορές μας τον κρύβει το τέμπλο. Κάτω από την αψίδα του Ιερού, στην κόγχη του Ιερού Βήματος, στο μεσαίο δηλαδή κλήτος του, υπάρχουν συνήθως δύο ζώνες, μία κάτω και μία επάνω. Στην επάνω ζώνη υπάρχει η παράσταση που υπομνηματίζει την κοινωνία, τη Θεία Κοινωνία. Άλλοτε ο Χριστός κοινωνεί τους Αποστόλους, άλλοτε

κονούντες άγγελοι προσφέρουν τα τίμια δώρα με σαφή υπόμνηση της ουράνιας λειτουργίας που περιγράφεται στην Αποκάλυψη του Ιωάννη. Στην κάτω ζώνη εικονογραφούνται μεγάλοι ιεράρχες που έχουν μία σχέση με τη Θεία Λειτουργία, θεολόγησαν, ανέλησαν ή έγραψαν κείμενα Θείας Λειτουργίας, όπως είναι ο Μέγας Βασίλειος, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Μέγας Αθανάσιος και άλλοι. Τώρα, όπως βλέπουμε στα αριστερά μας, μέσα στο ιερό βήμα, υπάρχει ένα τμήμα που ονομάζεται πρόθεση. Εκεί ετοιμάζει ο ιερέας τα τίμια δώρα πριν τον καθαγιασμό. Παλαιότερα, στην αρχαίγονη εκκλησία, η πρόθεση αυτή ήταν η τράπεζα των προθέσεων και υπήρχε στην είσοδο του ναού. Σε αυτή την τράπεζα εναπέθεταν οι πιστοί που προσέρχονταν για τη Θεία Λειτουργία τα δώρα τους, ψωμί, κρασί. Ερχόταν κάποια στιγμή που ο επίσκοπος ή ο ιερέας στη θέση του επισκόπου πήγαιναν σε αυτή την τράπεζα, έκαναν μια μικρή ακολουθία, έπαιρναν έναν από τους άρτους, έπαιρναν μια μικρή ποσότητα από το κρασί και πανηγυρικά τα πήγαιναν και τα απόθεταν πάνω στην Αγία Τράπεζα για να τελεστεί το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Σήμερα η Τράπεζα των Προθέσεων έχει καταργηθεί, εδώ και πολλούς αιώνες βέβαια, και αυτή τη λειτουργία της ετοιμασίας των δώρων την κάνει ο ιερέας στο τμήμα του Ιερού Ναού, βόρεια του Ιερού Βήματος, που ονομάζεται κόγχη ή πρόθεση. Από εκεί λοιπόν, από αυτή την κόχη, από αυτή την πρόθεση, θα τα πάρει και με τη μεγάλη είσοδο ιερέας, θα τα αποθέσει στην Αγία Τράπεζα. Στην πρόθεση συνήθως εικονογραφείται ή η άκρα ταπείνωσης, όπου ο Χριστός είναι συνήθως σε μια ταπεινή στάση, πολλές φορές με τα χέρια του δεμένα. Την παράσταση τη λαμβάνουμε από την περιγραφή των παθών στα Ευαγγέλια, ενώ δεξιά του και αριστερά του υπάρχουν τα σύμβολα του πάθους, μία λόγχη, ένα σταυρός, ένα μαστίγιο, ένα ακάθινο στεφάνι. Ή υπάρχει μια άλλη εικόνα, η ετοιμασία του θρόνου, παράσταση που εμπνέεται από την Αποκάλυψη του Ιωάννη. Σε άλλα σημεία του Ιερού Βήματος συνήθως υπάρχουν μορφές είτε των επτά διακόνων, είτε προφητών, ενίοτε ο Μελχισεδέκ ως τύπος του αρχιερέως Χριστού, ενίοτε η θυσία του Αβραάμ, η προσφορά του Άβελ ή η θυσία του Μελχισεδέκ που προσφέρει κρασί και ψωμί. Πάντως, όλες οι εικόνες ή οι παραστάσεις μέσα στο Ιερό Βήμα αναφέρονται στη Θεία Λειτουργία. Ο τρίτος κύκλος έχει σχέση με τις εορτές. Είναι ο εορταστικός ή ιστορικός κύκλος. Γύρω-γύρω στο ναό, που είναι χωρισμένο σε τρεις ζώνες, άνω, μεσαία και κάτω, η κάτω είναι κυρίως διακοσμητική, βρίσκεται στο ύψος των πιστών και την ονομάζουμε ποδέα ή ποδιά. Γύρω-γύρω λοιπόν στο ναό, που είναι χωρισμένο σε τρεις ζώνες, υπάρχουν παραστάσεις σκηνών από την Ιερή Ιστορία, τη Θεία Οικονομία και παραστάσεις Αγίων Μορφών. Στην επάνω ζώνη ιστορούνται παραστάσεις από τη ζωή του Χριστού που αντιστοιχούν σε μεγάλες δεσποτικές και θεομητορικές εορτές. Παραδείγματος χάρη, ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, η γέννηση του Ιησού Χριστού ή η Παπαντή, η βάπτιση, η μεταμόρφωση, η έγερση του Λαζάρου, η είσοδος στα Ιεροσόλυμα, η ένδοξη είσοδος, η γνωστή Βαϊφόρος, ο μυστικός δείπνος, η Σταύρωση, η Ανάσταση, η Ανάληψη, η Πεντηκοστή. Ή μερικές από αυτές, ανάλογα με το μέγεθος του ναού. Στη μεσαία ζώνη έχουμε τις μορφές των Αγίων. Μιλάμε μάλιστα για τάξεις
οι ομάδες Αγίων, οι Όσιοι, οι Μάρτυρες, οι Στρατιωτικοί Άγιοι, οι Ιεράρχες, οι Ερημίτες που ανήκουν στους Οσίους, στο δυτικό εσωτερικό τοίχο του ναού τώρα, που παρατηρούμε όταν φεύγουμε από τη Θεία Λειτουργία και πάμε στην ιστορία, στον κόσμο, να μαρτυρήσουμε ο Ακικόαμεν, ο Εωράκαμαν της οφθαλμής Σιμών, ο Εθεάς Άμεθα και Εχείρε Σιμών ψηλάφισαν, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, υπάρχουν παραστάσεις όπως η κοίμηση της Θεοτόκου ή η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου.

Η εικόνα, όπως είπαμε, είναι και αυτή ένα αγιογραφικό ανάγνωσμα. Παιδαγωγή και αυτή στην οδό Κυρίου, διδάσκοντας την παρουσία του Θεού στη δημιουργία και το άνοιγμα στην αναδημιουργία. Μας δείχνει ό,τι έγινε και ό,τι αναμένουμε να γίνει. Αυτό που έγινε το λέμε ιστορία. Οι Άγιοι αποτυπώνονται ως ιστορικά πρόσωπα. Συγχρόνως αποτυπώνονται και ως πρόσωπα του μέλλοντος αιώνος, φίλοι του Θεού και φίλοι του ανθρώπου. Γι' αυτό και η μορφή τους πρέπει να αναγνωρίζεται εύκολα από τους πιστούς πριν ακόμα διαβάσουν το όνομά τους, η αναγραφή του οποίου αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της εικόνας τους για να μας προφυλάξει από φαντασιώδεις εκδοχές. Στη δική μας παράδοση δεν νοείται ιστόρηση Αγίου Προσώπου με διαμεσολάβηση μοντέλου, όπως γίνεται στη δυτική παραδείγματος χάρη παράδοση, κυρίως με τις ζωγραφιές του Χριστού και της Παναγίας. Το υπόβαθρο μιας εικόνας ή μια σύνθετης παράστασης από τη ζωή του Χριστού είναι ασφαλώς ιστορικό. Συγχρόνως όμως είναι ένα άνοιγμα στα έσχατα, στον τόπο και τον χρόνο της Βασιλείας του Θεού.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα.

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Λίζ, αν δεν ποδοπατούσε, μα έπαιρνε τούτα τα λεφτά, όταν θα γύριζε στο σπίτι του, το πολύ ύστερα από καμιά ώρα, θα έβαζε τα κλάματα για την ταπείνωσή του. Να, τι θα γίνονταν το δίχως άλλο. Θα έβαζε τα κλάματα και ίσως να έρχονταν να με βρει μόλις χάραζε και θα μου πετούσε ίσως τα χαρτονομίσματα και θα τα αποδοπατούσε όπως έκανε και πριν από λίγο. Μα τώρα έφυγε τρομερά περήφανος, θριαμβεύοντας, αν και ξέρει πως κατέστρεψε τον εαυτό του. Θα πει λοιπόν πως τώρα πια είναι το ευκολότερο πράγμα να τον κάνουμε να πάρει τα 200 ρούβλια, αύριο κιόλας, γιατί απόδειξε πια την τιμή του, ποδοπάτησε τα λεφτά. Δεν μπορούσε βέβαια να ξέρει όταν τα ποδοπατούσε πως θα ξαναπάω αύριο να του τα δώσω, και ωστόσο τα έχει τρομερή ανάγκη αυτά τα χρήματα. Αν και τώρα είναι περήφανος, σήμερα κιόλας θα σκέφτεται πόσο μεγάλη βοήθεια έχασε. Τη νύχτα θα σκέφτεται ακόμα πιο πολύ, θα το δει στον ύπνο του, και αύριο το πρωί θα είναι έτοιμος ίσως να τρέξει να με βρει και να μου ζητήσει συγγνώμη. Και τότε ακριβώς θα παρουσιαστώ. Να, θα του πω, είστε υπερήφανος άνθρωπος, το αποδείξατε, μα τώρα πάρτε τα, συγχωρέστε μας. Τότε λοιπόν και θα τα πάρει. Ο Αλιώσα πρόφερε με κάποια παραφορά το «τότε λοιπόν και θα τα πάρει». Η Λίζ άρχισε να χτυπάει παλαμάκια. «Αυτό είναι αλήθεια! Αχ, αυτό το κατάλαβα άξαφνα, τώρα, πολύ καθαρά! Αχ, Αλιώσα, πώς τα ξέρετε όλα αυτά! Είστε τόσο νέος και όμως ξέρετε τι κρύβει η ψυχή! Εγώ ποτέ, ποτέ μου δεν θα τα σκεφτόμουν όλα αυτά. Το σπουδαιότερο είναι που πρέπει να τον πείσουμε πως αυτός είναι εντελώς ίσος με μας, παρόλο που παίρνει από μας τα χρήματα», εξακολουθούσε να λέει με έξαψη ο Αλιώσα. «Και όχι μονάχα ίσως, μα και καλύτερός μας. Ναι, καλύτερός μας. Υπέροχα, Αλεξέη Φιοντόροβιτς. Μα συνεχίστε, συνεχίστε». «Ναι, δηλαδή δεν εκφράστηκα καλά για ανωτερότητα, όμως αυτό δεν πειράζει, γιατί...» «Μα ναι, δεν πειράζει, δεν πειράζει, βέβαια δεν πειράζει. Ω, με συγχωρείτε αγαπητέ μου Αλιώσα, ξέρετε εγώ ως τα τώρα σχεδόν δεν σας σεβόμουνα, δηλαδή σας σεβόμουνα, μα σας θεωρούσα ίσο μου, μα τώρα θα σας σέβομαι για την ανωτερότητά σας. Μη θυμώνετε αγαπητέ μου και μην νομίζετε πως κάνω πνεύμα», πρόσθεσε αμέσως με κάποιο πάθος. «Είμαι κομική και μικρή, όμως εσείς, ακούστε Αλεξέη Φιοντόροβιτς, μήπως τάχα όλος αυτός ο συλλογισμός μας, δηλαδή ο δικός σας, όχι καλύτερα να τον πούμε δικός μας, μήπως τάχα έχει μέσα του μια περιφρόνηση για αυτόν, για τον δυστυχισμένο, επειδή δηλαδή ξεψαχνίσαμε τώρα την ψυχή του, λες και το κάναμε αφιψηλού, λέω μήπως, επειδή αποφασίσαμε τόσο σίγουρα, θα πάρει άραγε τα λεφτά?» «Όχι Λίζ, δεν υπάρχει περιφρόνηση», απάντησε σταθερά ο Αλιώσα, σαν πως να ήταν προετοιμασμένος για μια τέτοια ερώτηση. «Αυτό το σκέφτηκα κι εγώ καθώς ερχόμουν εδώ. Μα σκεφτείτε το λοιπόν, τι περιφρόνηση μπορεί να υπάρχει εδώ, τη στιγμή που εμείς είμαστε σαν κι αυτόν, τη στιγμή που όλοι είναι σαν κι αυτόν, γιατί κι εμείς τέτοιοι είμαστε, δεν είμαστε καλύτεροι. Μα κι αν ακόμα θα ήμασταν καλύτεροι, πάλι θα ήμασταν σαν κι αυτόν, αν βρισκόμαστε στη θέση του. Δεν ξέρω για σας Λίζ, μα νομίζω πως εγώ σε πολλά ζητήματα είμαι μικρόψυχος. Όμως αυτός δεν είναι καθόλου, απεναντίας
έχει πολύ ευγενική ψυχή. Όχι, όχι Λις, δεν υπάρχει εδώ καμία περιφρόνηση γι' αυτόν. Ξέρετε Λις, ο Στάρετς μια φορά είχε πει: τους ανθρώπους πρέπει να τους φροντίζει κανείς σαν να ήταν παιδιά, και μερικούς μάλιστα σαν να ήταν άρρωστοι. Αχ Αλεξέη Φιοντόροβιτς, αχ καλέ μου, ας αρχίσουμε να περιποιούμαστε τους ανθρώπους σαν να είναι άρρωστοι. Ας αρχίσουμε Λις, ας αρχίσουμε. Εγώ είμαι πρόθυμος, μονάχα που εγώ ο ίδιος δεν είμαι εντελώς έτοιμος. Άλλοτε είμαι πολύ ανυπόμονος και άλλοτε πάλι μου λείπει η διορατικότητα. Να, εσείς είστε τελείως διαφορετικοί. Α, όχι, δεν το πιστεύω Αλεξέη Φιοντόροβιτς. Ο πόσο ευτυχισμένη είμαι. Είμαι πολύ ευχαριστημένος που μου το λέτε αυτό Λις. Αλεξέη Φιοντόροβιτς, είστε εκπληκτικά καλός. Μονάχα που μερικές φορές νομίζει κανείς πως είσαστε σχολαστικός. Κι όμως, καλογνωρίζοντάς σας, βλέπει κανείς πως δεν είσαστε σχολαστικός. Πηγαίνετε, κοιτάξτε στην πόρτα. Ανοίξτε σιγά σιγά και κοιτάξτε μην κρυφακουεί η μητερούλα. Ψιθύρισε ξαφνικά η Λις νευρικά και γρήγορα. Ο άλλος απήγε. Άνοιξε την πόρτα και είπε πως κανένας δεν κρυφακούει. «Πλησιάστε, Αλεξέη Φιοντόροβιτς», συνέχισε η Λις, κοκκινίζοντας όλο και περισσότερο. «Δώστε μου το χέρι σας. Έτσι. Ακούστε. Πρέπει να σας κάνω μία σοβαρή εξομολόγηση. Το χθεσινό γράμμα δεν σας το έστειλα στα αστεία, μα στα σοβαρά». Και σκέπασε με το χέρι της στα μάτια της. Ήταν φανερό πως ντρεπόταν πολύ να κάνει αυτήν την εξομολόγηση. Ξαφνικά άρπαξε το χέρι του και το φίλησε με ορμή 3 φορές. «Αχ Λις, αυτό είναι υπέροχο», αναφώνησε χαρούμενα ο Αλιώσα. «Εγώ όμως ήμουν εντελώς βέβαιος πως τα σοβαρά μου το γράψατε». «Για φαντάσου, ώστε έτσι, είπε και απομάκρυνε ξαφνικά το χέρι του, χωρίς να το αφήσει παρόλα αυτά από το χέρι της, κοκκινίζοντας τρομερά και γελώντας με ένα σύντομο, ευτυχισμένο γέλιο. Εγώ του φιλούσα το χέρι και αυτός μου λέει: «Αυτό είναι υπέροχο». Όμως άδικα του έκανε επιπλήξεις και ο Αλιώσα ήταν πολύ ταραγμένος. «Θα ήθελα πάντα να σας αρέσω, Λις. Όμως δεν ξέρω πώς να το καταφέρω αυτό», μουρμούρισε αυτός και κοκκίνησε. «Αλιώσα, Αλιώσα καλέ μου, είστε ψυχρός και θρασής. Ακούσε εκεί, με διαλέξατε για γυναίκα σας και ησυχάσατε. Και ήσασταν βέβαιος πως σας το έγραψα στα σοβαρά. Αυτό πια είναι θράσος. Ναι, αυτό είναι. Μα είναι κακό λοιπόν που ήμουν βέβαιος», είπε ο Αλιώσα και ξάφνου γέλασε. «Αχ Αλιώσα, απέναντίας, είναι τρομερά καλό», είπε η Λις και τον κοίταξε τρυφερά και ευτυχισμένα. Ο Αλιώσα στέκονταν με το χέρι του ακόμα μέσα στο δικό της. Ξάφνου έσκυψε και τη φίλησε στα χείλη. «Τι είναι αυτό πάλι, μα τι πάθατε», ξεφώνησε η Λις. Ο Αλιώσα τάχασε ολότελα. «Συγχωρέστε με, δεν έκανα καλά. Ίσως φέρθηκα πολύ ανόητα. Είπατε πως είμαι ψυχρός και εγώ γι' αυτό σας φίλησα, μονάχα που βλέπω πως έγινε κάτι πολύ ανόητο. Τι έκανα?» Η Λις γέλασε και έκρυψε το πρόσωπό της στα χέρια. Και με αυτό το ένδυμα της ξέφυγε ανάμεσα στα γέλια. Ξαφνικά έπαψε να γελάει και έγινε σοβαρή, σχεδόν αυστηρή. «Όμως, Αλιώσα, δεν είναι καιρός ακόμα για φιλιά.
πρέπει να περιμένουμε, γιατί και οι δυο μας δεν ξέρουμε από αυτές τις δουλειές. Θα πρέπει πολύ καιρό ακόμα να περιμένουμε, συμπέρανε ξαφνικά. Πέστε μου καλύτερα, γιατί με παίρνετε εμένα την ανόητη, την άρρωστη, εσείς που είσαστε τόσο έξυπνος, τόσο στοχαστικός, τόσο παρατηρητικός, στα σοβαρά. Ε, αχαλιώσα. Είμαι τρομερά ευτυχισμένη, γιατί καθόλου, μα καθόλου δεν σας αξίζω εγώ. Αξίζετε, Λίζ. Τούτες τις μέρες θα φύγω οριστικά από το μοναστήρι. Βγαίνοντας στον κόσμο, πρέπει να παντρευτώ. Αυτό το ξέρω. Έτσι μου είπε και εκείνος. Ποια καλύτερη από σας θα πάρω λοιπόν, και ποια άλλη εκτός από σας θα με πάρει? Αυτό το σκέφτηκα καλά. Πρώτα-πρώτα με ξέρετε από τα παιδικά μου χρόνια, και ύστερα έχετε πάρα πολλές ικανότητες που εγώ δεν τις έχω. Η ψυχή σας είναι πιο πρόσχαρη από τη δική μου. Εσείς το κυριότερο, είσαστε πιο αθώα από μένα. Δεν με ξέρετε εσείς, κι εγώ Καραμαζόφ είμαι. Όσο για το ότι γελάτε και αστειεύεστε μαζί μου, δεν με πειράζει καθόλου. Αντίθετα, γελάτε και αυτό με ευχαριστεί. Όμως εσείς γελάτε σαν ένα μικρό κοριτσάκι. Μα σκέφτεστε σαν ένας μάρτυρας. Σαν μάρτυρας? Πώς? Τι εννοείτε με αυτό? Νέλης, να, πριν από λίγο ρωτήσατε μην τάχα περιφρονούμε κάπως εκείνον τον δυστυχισμένο, γιατί κάνουμε την ανατομία της ψυχής του. Αυτή είναι μια ερώτηση μάρτυρα. Δεν μπορώ, βλέπετε, να εκφραστώ καλά, όμως σε όποιον έρχονται τέτοιες ερωτήσεις, αυτό σίγουρα είναι ικανός να υποφέρει. Καθισμένοι εδώ πέρα, στην πολυθρόνα, θα έχετε σκεφτεί για πολλά πράγματα. Αλλιώσα, δώστε μου το χέρι σας. Γιατί μου το τραβάτε? Πρόφερε η Λίζ με μια φωνή αδυνατισμένη και σαν υπόκοφη από την ευτυχία. Ακούστε, Αλλιώσα, τι θα φορέσετε όταν βγείτε από το μοναστήρι? Τι κοστούμι θα βάλετε? Μη γελάτε, μη θυμώνετε. Αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό για μένα. Για το κοστούμι, Λίζ, δεν το σκέφτηκα ακόμα. Μα θα φορέσω ό,τι θέλετε εσείς. Θέλω να έχετε ένα σκούρο μπλε βελούδινο σακάκι, άσπρο πικέ γυλαίκο και γκρίζα ρεμπούμπλικα. Πέστε μου, το πιστέψατε πριν από λίγο πως δεν σας αγαπάω, όταν αρνήθηκα το χθεσινό μου γράμμα? Όχι, δεν το πίστεψα. Ω, είσαστε αφόρητος και αδιόρθωτος. Βλέπετε, το ξέρα πως εσείς, όπως φαίνεται δηλαδή, με αγαπάτε. Μα έκανα πως σας πιστεύω πως δεν με αγαπάτε, για να μην σας φέρω σε δύσκολη θέση.

τόσο το χειρότερο. Χειρότερο, μα και καλύτερο απ' όλα. Αλλιώς σας αγαπάω. Σας αγαπάω τρομερά. Πριν έρθετε το πρωί, σκέφτηκα, θα του ζητήσω το χτεσινό γράμμα. Και αν το βγάλει ήσυχα-ήσυχα και μου το δώσει, από αυτόν όλα να τα περιμένεις, τότε θα πει πως καθόλου δεν μ' αγαπάει. Τίποτα δεν αισθάνεται για μένα. Και είμαι μονάχα ένα ανόητο και ανάξιο παιδί. Και τότε εγώ είμαι χαμένη. Όμως εσείς αφήσατε το γράμμα στο κελί. Και αυτό μου δώσε λίγο θάρρος. Δεν είναι αλήθεια πως το αφήσατε στο κελί, γιατί προαισθανόσαστε πως θα σας ζητήσω πίσω το γράμμα. Δεν το κάνατε αυτό για να μην μου το δώσετε. Έτσι είναι. Έτσι δεν είναι. Αχ, Λις, καθόλου δεν είναι έτσι. Το γράμμα το έχω και τώρα μαζί μου. Και πριν το είχα, να, σε αυτήν την τσέπη, να το. Ο Αλιώσα έβγαλε γελώντας το γράμμα και της το έδειξε, κρατώντας το μακριά της. Όμως δεν θα σας το δώσω. Κοιτάξτε το μονάχα από εκεί που είσαστε. Πώς, ώστε πριν είπατε ψέματα? Είσαστε καλόγερος και είπατε και ψέματα? Ναι, μάλλον είπα ψέματα, είπε γελώντας ο Αλιώσα. Για να μην σας δώσω το γράμμα είπα ψέματα. Είναι κάτι πολύτιμο για μένα, πρόσθεσε ξαφνικά με πάθος. Και πάλι κοκκίνησε. Ποτέ και σε κανέναν δεν θα το δώσω αυτό το γράμμα. Η Λις τον κοίταξε ενθουσιασμένη. Αλιώσα, άρχισε και πάλι να μιλάει γρήγορα. Κοιτάξτε στην πόρτα, κοιτάξτε μήπως κρυφακούει η μαμά. Καλά, Λις, θα κοιτάξω. Μα δεν θα ήταν τάχα καλύτερα να μην κοίταζα? Γιατί να υποπτευόμαστε συνέχεια πως η μητέρα σας μπορεί να κάνει μια τέτοια μικροπρέπεια? Πώς? Μικροπρέπεια? Τι μικροπρέπεια? Είναι δικαίωμά της να κρυφακούει για να μάθει τι κάνει η κόρη της και όχι η μικροπρέπεια. Κόρωσε η Λις. Να είστε βέβαιος, Αλεξέη Φιοντόροβιτς, πως όταν κι εγώ θα γίνω μητέρα και θα έχω μία κόρη στην ηλικία μου, τότε το δίχως άλλο θα κρυφακούω. Αλήθεια, Λις, αυτό δεν είναι καλό. Αχ, Θεέ μου, μα τι μικροπρέπεια υπάρχει εδώ πέρα. Αν ήταν καμιά συνηθισμένη κουβέντα που γίνεται σε ένα κοσμικό σαλόνι και εγώ κρυφάκουγα, τότε αυτό θα ήταν όντως μικροπρέπεια. Μα εδώ είναι η κόρη της, που κλείστηκε σε ένα δωμάτιο με ένα νέο. Ακούστε, ακούστε Αλιώσα. Πρέπει να ξέρετε πως και εσάς θα σας παρακολουθώ από τη μέρα που θα παντρευτούμε, και θα ανοίγω και τα γράμματά σας και θα τα διαβάζω και όλα. Α, σας προειδοποιώ. Ναι, βέβαια, τράβλησε ο Αλιώσα. Μονάχα που αυτό δεν είναι καλό. Ό,τι περιφρόνηση! Αλιώσα, αγαπητέ μου, ας μη μαλώνουμε από την πρώτη φορά. Καλύτερα να σας πω όμως όλη την αλήθεια. Και βέβαια είναι πολύ άπρεπο να κρυφακούει κανείς, και φυσικά εγώ έχω άδικο και εσείς έχετε δίκιο, όμως εγώ παρόλα αυτά θα κρυφακούω. Να κρυφακούτε. Δεν θα καταφέρετε τίποτα να ανακαλύψετε εναντίον μου τουλάχιστον, είπε γελώντας ο Αλιώσα. Αλιώσα, θα με υπακούτε όμως? Πρέπει και αυτό να το κανονίσουμε από πριν. Με πολύ μεγάλη προθυμία. Λις, μα όχι στα σπουδαιότερα ζητήματα. Σ' αυτά, κι αν ακόμα δεν συμφωνείτε μαζί μου, εγώ θα κάνω το καθήκον μου. Έτσι και πρέπει. Πρέπει λοιπόν να ξέρετε πως εγώ απέναντίας όχι μονάχα είμαι έτοιμη να σας υπακούω στα πιο σημαντικά ζητήματα, μα πάντα θα υποχωρώ μπροστά στη δική σας θέληση. Α, αυτό σας το ορκίζομαι από τώρα. Πάντα, για όλη μου τη ζωή, ξεφώνησε φλογερά η Λις. Και αυτό θα με κάνει ευτυχισμένη, πολύ ευτυχισμένη. Όμως δεν είναι αυτό μονάχα.
σας ορκίζομαι πως ποτέ δεν θα κρυφακούω, ούτε μία φορά ποτέ, ούτε ένα γράμμα σας δεν θα διαβάσω, γιατί εσείς έχετε δίκιο και εγώ όχι. Και αν και θα το θέλω τρομερά να κρυφακούω, αυτό το ξέρω. Όμως εγώ παρόλα αυτά δεν θα το κάνω, γιατί εσείς το θεωρείτε αγένεια. Είσαστε τώρα σαν τη θεία μου. Αχ, ακούστε, Αλεξέη Φιοντόροβιτς, γιατί είσαστε τόσο μελαγχολικός όλες τούτες τις μέρες και χθες και σήμερα? Ξέρω πως έχετε στεναχώριες, μα βλέπω πως εκτός από αυτό έχετε και μια ιδιαίτερη θλίψη. Μυστική, ίσως. Ε? Νέλης, έχω και μια μυστική θλίψη, είπε λυπημένα ο Αλιώσα. Βλέπω πως με αγαπάτε, μια και το μαντέψατε αυτό. Τι θλίψη είναι αυτή λοιπόν? Γιατί? Μπορείτε να μου το πείτε? Πρόφερε με δειλή παράκληση η Λίζ. Αργότερα θα σας το πω. Λίζ, ύστερα, ταράχτηκε ο Αλιώσα. Τώρα ούτε και θα με καταλάβετε ίσως. Μα είναι πιθανόν ούτε καν να τα καταφέρω να σας το πω ποτέ. Εκτός από αυτό, σας βασανίζουν οι αδερφοί σας, ο πατέρας σας? Ναι, και οι αδερφοί, πρόφερε ο Αλιώσα στοχαστικά. Δεν τον αγαπώ τον αδερφό σας, εκείνον τον Ιβάν Φιοντόροβιτς. Όχι, δεν τον αγαπώ, παρατήρησε ξαφνικά η Λίζ. Ο Αλιώσα σημείωσε αυτή την παρατήρηση με κάποια έκπληξη, μα δεν είπε τίποτα πάνω σε αυτό. «Οι αδερφοί μου καταστρέφουν τον εαυτό τους», εξακολουθούσε. «Ο πατέρας μου το ίδιο, και καταστρέφουν και άλλους μαζί τους. Είναι η πρωτόγονη δύναμη των Καραμαζόφ», όπως εκφράστηκε τις προάλλες ο πάτερ Παΐσιος. «Πρωτόγονη, τραχιά και ακατέργαστη. Δεν ξέρω καν αν και το πνεύμα του Θεού επιφέρεται πάνω από αυτή τη δύναμη. Ξέρω μονάχα πως κι εγώ ο ίδιος είμαι Καραμαζόφ. Είμαι καλόγερος. Είμαι καλόγερος, Λίζ. Είπατε πριν από λίγο πως είμαι καλόγερος, έτσι δεν είναι? Ναι, το είπα. Κι όμως εγώ στο Θεό ακριβώς ίσως και να μην πιστεύω πολύ. Τι? Δεν πιστεύετε? Μα τι είναι αυτά που λέτε? Είπε σιγανά και προσεκτικά η Λίζ. Μα ο Αλιώσα δεν απάντησε. Τούτα τα αναπάντεχα λόγια του είχαν γίνει πολύ μυστηριακά. Κάτι το πολύ υποκειμενικό, που ίσως και ο ίδιος να μην το είχε ξεκαθαρισμένο μέσα του, μα που χωρίς αμφιβολία τον βασάνιζε. Αυτό ήταν ολοφάνερο. Και να που τώρα, εκτός από όλα τα άλλα, φεύγει ο φίλος μου, ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου. Αφήνει τούτη τη γη. Αν ξέρατε, Λίζ, πόσο είμαι δεμένος μαζί του, πόσο είμαι ψυχικά ταυτισμένος με αυτόν τον άνθρωπο. Και να που τώρα θα μείνω μόνος. Θα έρθω κοντά σας, Λίζ. Από εδώ και πέρα θα είμαστε μαζί. Ναι, μαζί. Μαζί, από εδώ και πέρα θα είμαστε πάντα μαζί. Θα είμαστε μαζί για όλη μας τη ζωή. Μαζί. Ακούστε, φιλήστε με. Τώρα σας το επιτρέπω. Ο Αλιώσα τη φίλησε. Τώρα πηγαίνετε. Ο Χριστός μαζί σας. Και έκανε πάνω του το σημείο του σταυρού. Πηγαίνετε το γρηγορότερο σε εκείνον, όσο ζει ακόμα. Βλέπω πως σας καθυστέρησα άσπλαχνα. Σήμερα θα προσευχηθώ για εκείνον και για σας. Αλιώσα, θα γίνουμε ευτυχισμένοι. Θα γίνουμε ευτυχισμένοι. Θα γίνουμε. Νομίζω πως θα γίνουμε, Λίζ.

0: Βγαίνοντας από το δωμάτιο της Λις, ο Αλιώσα δεν το βρήκε σκόπιμο να περάσει από της κυρίας Χοχλάκοβα και χωρίς να τη χαιρετήσει ήταν έτοιμος να βγει από το σπίτι. Όμως μόλις άνοιξε την πόρτα και βγήκε στη σκάλα, βρέθηκε μπροστά του η κυρία Χοχλάκοβα. Από τις πρώτες της λέξεις ο Αλιώσα κατάλαβε πως τον περίμενε επίτηδες εκεί πέρα. «Αλεξέη Φιοντόροβιτς, αυτό είναι τρομερό. Αυτά είναι παιδιάστικα καμώματα. Όλα ανοησίες είναι. Ελπίζω να μην αρχίσετε να ελπίζετε. Ανοησίες, ανοησίες, ανοησίες», του επιτέθηκε αυτή. «Μονάχα μην το λέτε σε αυτήν», είπε ο Αλιώσα, «γιατί θα ταραχτεί και αυτό θα της είναι πολύ βλαβερό». «Σωστά το λέτε. Μήπως εννοείτε πως κι εσείς συμφωνούσατε μαζί της μονάχα επειδή τη λυπόσαστε και δεν θέλατε να τη θυμώσετε με αντιρρήσεις? Ε, όχι, όχι καθόλου. Μιλούσα εντελώς σοβαρά μαζί της», απάντησε σταθερά ο Αλιώσα. «Εδώ είναι αδύνατον να υπάρξει σοβαρότητα και πρώτα-πρώτα πρέπει να ξέρετε πως δεν θα σας ξαναδεχτώ στο σπίτι μου και δεύτερον θα φύγω και θα την πάρω μαζί μου». «Μα για ποιο λόγο?», είπε ο Αλιώσα. «Όλα αυτά θα αργήσουν πολύ ακόμα. Ίσως θα χρειαστεί να περιμένουμε και 1,5 χρόνο». «Αχ, Αλεξέη Φιοντόροβιτς, αυτό είναι αλήθεια. Φυσικά μέσα σε 1,5 χρόνο θα μαλώσετε και θα τα χαλάσετε 1,000 φορές μαζί της. Όμως εγώ είμαι τόσο δυστυχισμένη. Μπορεί βέβαια όλα αυτά να είναι μικροπράγματα, όμως εμένα με έχουν αναστατώσει. Τώρα εγώ είμαι σαν τον Φασμουσόφ στην τελευταία σκηνή. Εσείς είσαστε ο Τσάτσκι και εκείνη η Σοφία. Και φανταστείτε, εγώ ήρθα επίτηδες στη σκάλα για να σας συναντήσω. Μα και εκεί το μοιραίον συντελείτε στη σκάλα. Όλα τα άκουσα μόλις κρατήθηκα». Να λοιπόν η εξήγηση όλης της φρικτής νύχτας και όλων των πρόσφατων ιστεριών. Στην κόρη ο έρωτας και στη μητέρα ο θάνατος. Τώρα το δεύτερο και το σπουδαιότερο. Τι γράμμα είναι αυτό που σας έγραψε? Δείξτε το μου. Τώρα. Τώρα αμέσως. Όχι. Δεν χρειάζεται. Πέστε μου πώς πάει η Κατερίνα Ιβάνοβνα. Αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία για μένα. Εξακολουθεί να παραμιλάει. Δεν ξανάρθε ακόμα στις αισθήσεις της. Οι θείες της είναι εδώ πέρα και το μόνο που κάνουν είναι να θρηνολογάνε και να κοκορεύονται μπροστά μου. Και ο Χερντενστούπε ήρθε και τόσο τρόμαξε που δεν ήξερα τι να του κάνω και πώς να τον σώσω. Ήθελα μάλιστα να φωνάξω γιατρό. Τον πήρανε με το αμάξι μου. Και ξαφνικά, σαν πως για να συμπληρωθούν όλα αυτά, έρχεστε κι εσείς με το γράμμα σας. Είναι αλήθεια πως όλα αυτά αναβάλλονται ακόμα για 1,5 χρόνο. Είναι αλήθεια πως όλα αυτά αναβάλλονται. Για όνομα του Θεού, για όνομα του Θεού, για όνομα του Στάρετσας που πεθαίνει, Αλεξέη Φιοντόροβιτς, δείξτε μου το γράμμα. Σε μένα, στη μητέρα της. Αν θέλετε, κρατήστε το στα χέρια σας, μονάχα να το διαβάσω από απόσταση. Όχι, δεν θα σας το δείξω. Και αυτή ακόμα να το επέτρεπε, εγώ δεν θα σας το έδειχνα. Θα έρθω αύριο και αν θέλετε θα κουβεντιάσουμε μαζί για πολλά πράγματα. Μα τώρα χαίρετε. Και ο Αλιώσα κατέβηκε τρέχοντας τη σκάλα και βγήκε στο δρόμο. Μα βιάζονταν κιόλας. Κάτι σκέφτηκε την ώρα που χαιρετούσε τη Λις. Τούτο. με τι τέχνασμα θα κατάφερνε να βρει τον αδερφό του Δημήτρη, που ήταν φανερό πως κρύβονταν από αυτόν. Ήταν αρκετά αργά πια. 3 πάνω κάτω το απόγευμα. Όλη του η ύπαρξη τον τραβούσε στο μοναστήρι, στον μεγάλο του έτοιμο θάνατο. Όμως η ανάγκη να δει τον αδερφό του Δημήτρη τα κατανίκησε όλα. Ο Αλιώσα πείθονταν όλο και περισσότερο με την κάθε ώρα που περνούσε πως θα γίνει κάποια ανατροπή, κάποια φοβερή καταστροφή. Τι καταστροφή ήταν αυτή και τι θα ήθελε να πει τούτη τη στιγμή στον αδερφό του? Ίσως και ο ίδιος να μην μπορούσε να το καθορίσει. «Ας πεθάνει ο Ευεργέτης μου χωρίς εμένα. Τουλάχιστον δεν θα κατηγορώ τον εαυτό μου σε όλη μου τη ζωή, πως κάτι μπορούσα να σώσω και δεν το έκανα, πως κοίταξα τις δικές μου επιθυμίες. Κάνοντας έτσι θα κάνω σύμφωνα με την εντολή του». Το σχέδιό του ήταν να πιάσει τον αδερφό του Δημήτρη αναπάντεχα, να πάει δηλαδή και να πηδήσει το φράχτη όπως εχθές, να μπει στον κήπο και να κάτσει στο περίπτερο. Αν δεν είναι εκεί πέρα, σκέφτονταν ο Αλιώσα, τότε θα κρυφτώ χωρίς να πω τίποτα, ούτε στο Θωμά, ούτε στις νοικοκυρές, και θα κάτσω να το περιμένω έως το βράδυ. Αν παραφυλάει, όπως και πρώτα, μήπως έρθει η Κρούσνεκνα, είναι πολύ πιθανό να έρθει στο περίπτερο. Για να λέμε την αλήθεια, ο Αλιώσα δεν σκέφτηκε και πολύ καλά τις λεπτομέρειες του σχεδίου. Όμως αποφάσισε να το εφαρμόσει, έστω και αν αναγκαζόταν να μην πάει καθόλου στο μοναστήρι σήμερα. Όλα γίνανε χωρίς κανένα απρόοπτο. Πήδησε πάνω από το φράχτη, σχεδόν στο ίδιο το χθεσινό το μέρος, και πήγε κρυφά στο περίπτερο. Δεν ήθελε να τον δει κανένας. Και η νοικοκυρά και ο Θωμάς, αν ήταν εδώ, μπορεί να ήταν με το μέρος του αδερφού του, να υπάκουαν τις διαταγές του και να μην άφηναν τον Αλιώσα να μπει στον κήπο, ή να ειδοποιούσαν τον Δημήτρη έγκαιρα πως ψάχνουν να τον βρούνε. Στο περίπτερο δεν ήταν κανένας. Ο Αλιώσα κάθισε στη χθεσινή του θέση και περίμενε. Κοίταξε γύρω γύρω το περίπτερο. Του φάνηκε για κάποιον λόγο πολύ πιο σαραβαλιασμένο από ό,τι ήταν χθες. Του φάνηκε πολύ άσχημο τούτη τη φορά. Η μέρα ωστόσο ήταν το ίδιο ηλιόλουστη όπως και χθες. Στο πράσινο τραπέζι είχε αποτυπωθεί ένας κύκλος από το χθεσινό ποτηράκι του κονιάκ, που θα είχε καθώς φαίνεται ξεχυλήσει. Διάφορες σκενές και άχρηστες σκέψεις άρχισαν να του περνάνε από το κεφάλι, όπως γίνεται πάντα τις ώρες της πληκτικής αναμονής. Λόγου χάρη, γιατί τώρα που μπήκε εδώ μέσα κάθισε στην ίδια ακριβώς θέση όπου καθότανε και χθες και δεν κάθισε κάπου αλλού? Τέλος μελαγχόλησε τρομερά από την ανήσυχη αναμονή του αγνώστου. Μα δεν είχε περάσει ούτε ένα τέταρτο από την ώρα που ήρθε και ακούστηκε ξαφνικά από κάπου εκεί κοντά ένα ακόρτο κιθάρας. Κάθονταν ή κάθισε τώρα μόλις κάποιος σε 20 βήματα απόσταση, όχι πιο μακριά, κάπου μέσα στους θάμνους. Ο Αλιώσα θυμήθηκε πως φεύγοντας χθες από το περίπτερο είχε δει στα αριστερά του κοντά στο φράχτη έναν πράσινο χαμηλό πάγκο ανάμεσα στους θάμνους. Φαίνεται λοιπόν πως εκεί πέρα καθίσανε τώρα. Ποιοι ήταν λοιπόν? Μια αντρική φωνή άρχισε ξαφνικά να τραγουδάει με ένα γλυκανάλατο φαλτσέτο. Συντροφιά με μια κιθάρα. Δύναμη ακατανίκητη με δένει στην καλή μου. Κύριε ελέησον αυτήν και μένα, αυτήν και μένα, αυτήν και μένα. Η φωνή σταμάτησε. Η φωνή του τενόρου ήταν λακέδικη και τα τσακίσματά της ήταν και αυτά λακέδικα. Μια άλλη φωνή γυναικεία ακούστηκε ξαφνικά, χαϊδευτική και σαν δειλή, μα ωστόσο όλο ακισμούς.
1: «Γιατί δεν μας ήρθατε τόσο καιρό τώρα, Πάβελ Φιοντόροβιτς? Γιατί δεν μας καταδέχεστε?» «Έτσι», απάντησε η αντρική φωνή ευγενικά, μα σταθερά και αξιόπρεπα. Ήταν φανερό πως ο άντρας δέσποζε και η γυναίκα ήταν εκείνη που πήγαινε γυρεύοντας. «Ο άντρας θα είναι ο Σμερνιακόφ», σκέφτηκε ο Αλιώσα. «Τουλάχιστον από τη φωνή του έτσι φαίνεται. Η γυναίκα θα είναι κόρη της ιδιοκτήτριας τούτου του σπιτιού, αυτή που ήρθε από τη Μόσχα, που φοράει φουστάνι με ουρά και πηγαίνει στη Μάρθα Ιγνάτιευνα να γυρέψει σούπα. Λατρεύω τρομερά τους στίχους όταν είναι καλά ταιριασμένοι», συνέχισε η γυναικεία φωνή. «Ωμα γιατί δεν συνεχίζετε?» Η φωνή τραγούδησε πάλι. «Τι να την κάνω την κορώνα, σαν η καλή μου είναι καλά. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, αυτήν και μένα, αυτήν και μένα, αυτήν και μένα». «Την προηγούμενη φορά ήταν ακόμα καλύτερο», παρατήρησε η γυναικεία φωνή. «Είχατε τραγουδήσει για την κορώνα σαν να ήταν η λατρεμένη μου και καλά. Έτσι έβγαινε πιο τρυφερό. Σίγουρα το ξεχάσατε σήμερα αυτό». «Η στίχη είναι ανοησία», είπε κοφτά ο Σμερνιακόφ. «Α, όχι, εγώ αγαπάω πάρα πολύ τους στίχους». «Κι όμως, η στίχη είναι ανόητη, πέρα για πέρα. Σκεφτείτε το και μόνοι σας. Ποιος μιλάει με ρήμες σε αυτόν τον κόσμο? Και αν αρχίζαμε να μιλάμε όλοι μας με ρήμες, έστω και κατά διαταγή των αρχών, νομίζετε πως θα μπορούσαμε να πούμε πολλές κουβέντες? Η στίχη είναι σοβαρή δουλειά, Μαρία Κοντράτιευνα». «Μα πώς τα καταφέρατε και είστε τόσο σοφός? Πώς τα κατέχετε όλα αυτά?» χαϊδεύονταν όλο και περισσότερο η γυναικεία φωνή.

Θα μπορούσα να κάνω πολύ περισσότερα και να ξέρω πολλά άλλα πράγματα, αν ήταν άλλη η μοίρα μου από γεννησιμιού μου. Θα καλούσα σε μονομαχία και θα σκότωνα με πιστόλι εκείνον που θα τολμούσε να με βρήσει και να με πει κάθαρμα επειδή έχω γεννηθεί χωρίς πατέρα. Αυτό μου το κοπανάγανε και στη Μόσχα, κάθε ώρα και κάθε στιγμή. Ο Γρηγόρης Βασίλεβιτς είναι η αιτία που το μάθε όλος αυτός ο κόσμος. Ο Γρηγόρης Βασίλεβιτς με μέμφετε γιατί επαναστατώ ενάντια στη γέννησή μου. «Εσύ», λέει, «τις έσκισες την κοιλιά. Ας λέει ό,τι θέλει. Όμως μα την αλήθεια, θα προτιμούσα να με σκοτώνανε όταν βρισκόμουν ακόμα στην κοιλιά της μάνας μου, παρά να έρθω στον κόσμο. Λέγανε στην αγορά, και η μητερούλα σας φάλθηκε να μου τα διηγηθεί, δείχνοντας έτσι πως δεν έχει καθόλου τάκτ επάνω της, πως η μητέρα μου ήταν κασιδιάρα και πως είχε μπόι ως οδύο πύχες και το σοδούτσικο. Γιατί το σοδούτσικο, όταν θα μπορούσε να το πει και κάτι, όπως το λέει όλος ο κόσμος. Ήθελε να το πει συγκινητικά. Μα είναι χωριάτικο το δάκρυ αυτό. Είναι αισθήματα μουζίκου. Και σας ρωτάω, τι αισθήματα μπορεί να έχει ένας δρόσος μουζίκος μπροστά σε έναν καλλιεργημένο άνθρωπο? Ο μουζίκος δεν είναι ικανός για κανένα αληθινό αίσθημα. Από τα παιδικά μου χρόνια, μόλις άκουγα αυτό το σοδούτσικο, μου έρχονταν να σπάσω το κεφάλι μου στον τοίχο. Μισώ όλη τη Ρωσία, Μαρία Καντράτιευνα. Αν ήσασταν όμως εύελπης ή κανένας μικρός, κομψός ουσάρος, δεν θα τα λέγατε αυτά, μα θα βγάζατε το σπαθί σας και θα υπερασπίζατε όλη τη Ρωσία. Όχι, μονάχα δεν θέλω να γίνω ουσάρος, Μαρία Κοντράτιευνα. Μα απέναντίας είμαι υπέρ της κατάργησης όλων των φαντάρων. Και όταν θα έρθει ο εχθρός, ποιος θα μας υπερασπιστεί λοιπόν? Δεν χρειάζεται να μας υπερασπιστεί. Το 12 έγινε η μεγάλη επιδρομή του αυτοκράτορα Ναπολέοντα, του Γάλλου, του πρώτου, του πατέρα του σημερινού, ενάντια στη Ρωσία. Και θα ήταν πολύ καλά αν μας υποτάζανε τότε εκείνοι οι Γάλλοι. Ένα έξυπνο έθνος θα είχε υποτάξει ένα άλλο πολύ ανόητο έθνος και θα ενώνονταν μαζί του. Και τώρα θα ήταν εντελώς αλλιώτικα τα πράγματα. Μα μήπως τάχα αυτοί οι ξένοι είναι τόσο καλύτεροι από τους δικούς μας? Εγώ δεν θα άλλαζα έναν δικό μας λεβέντη ούτε με τρεις νεαρούς κι ας ήταν και Εγγλέζοι. Πρόφερε τρυφερά η Μαρία και τα λόγια της αυτά σίγουρα θα συνοδεύονταν με το πιο ειδονικό βλέμμα. Ο καθένας με τα γούστα του. Μα κι εσείς είστε

Ένας φτιστός ξένος, σαν τον πιο γαλαζοαίματο ξένο σας βλέπω. Αυτό σας το λέω, αν και ντρέπομαι. Αν θέλετε να μάθετε, μπορώ να σας πω πως τη διαφθορά και εκείνη και η δική μας είναι οι ίδιοι. Όλοι κατεργαραίοι είναι, με μόνη τη διαφορά πως εκεί πέρα φοράνε λουστρίνια και ο δικός μας κατεργάρης ζει μέσα στη βρώμα του και δεν το βρίσκω καθόλου άσχημο αυτό. Το ρούσικο λαό πρέπει να τον τσακίζει κανείς το ξύλο. Σωστά τα έλεγε χθες ο Φιόντορ Παύλοβιτς, αν και τρελός, όπως δά και όλα τα παιδιά του. Όμως το λέγατε και ο ίδιος, πως εκτιμάτε πολύ τον Ιβάν Φιοντόροβιτς. Κι αυτός είπε πως είμαι ένας βρωμερός λεκές. Νομίζει πως είμαι κανένας αντάρτης. Σε αυτό κάνει λάθος. Ας είχα τα λεφτά που χρειάζομαι και θα είχα φύγει προπολού από εδώ. Ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς είναι χειρότερος από κάθε λακέ και στη διαγωγή και στο μυαλό και στη φτώχεια. Δεν ξέρει τίποτα να κάνει. Κι όμως παρόλα αυτά τον σέβονται όλοι. Εγώ βέβαια δεν είμαι τίποτα παραπάνω από παραμάγειρας. Όμως αν θα έχω λίγη τύχη, μπορώ να ανοίξω στη Μόσχα ένα καφέ ρεστοράν στην οδό Πετρόβκα. Γιατί εγώ μαγειρεύω με ειδικό τρόπο και κανένας τους στη Μόσχα δεν μπορεί να μαγειρέψει έτσι, εκτός από τους ξένους μαγείρους. Ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς βρακή δεν έχει να αλλάξει. Κι όμως, αν καλέσει σε μονομαχία τον καλύτερο γιο ενός κόμητα, εκείνος θα δεχτεί την πρόσκληση. Κι όμως, σε τι είναι καλύτερος αυτός από μένα? Αυτός είναι πολύ πιο ανόητος από μένα. Τόσα λεφτά σπατάλησε χωρίς καμία χρησιμότητα. Νομίζω πως είναι πολύ ωραία να μονομαχεί κανείς, παρατήρησε ξαφνικά η Μαρία. Πώς αυτό? Είναι πολύ πολύ όμορφο. Όταν μάλιστα δύο νεαροί αξιωματικοί πυροβολούν με τα πιστόλια τους ο ένας τον άλλον για κάποια γυναίκα, αυτό με τρελαίνει. Σκέτη ζωγραφιά. Αχ, αν άφηναν τις κοπέλες να βλέπουν τις μονομαχίες, θα ήθελα τρομερά να πήγαινα. Ωραία είναι όταν σημαδεύει κανείς. Μα όταν τον σημαδεύουν, τον ίδιο δηλαδή, ίσα στα μούτρα του, τότε άστα να πάνε στο καλό. Θα το βάζατε στα πόδια, Μαρία Κατράτιευνα. Μήπως τάχα εσείς δεν θα το σκάγατε? Μα ο Σμερνιακόβ δεν καταδέχτηκε να απαντήσει. Ύστερα από λίγη σιωπή ακούστηκε και πάλι η κιθάρα και η φωνή τραγουδούσε την τελευταία στροφή. Όσο κι αν προσπαθήσεις, δεν μπορείς να με κρατήσεις. Θα γλεντάω και θα μεθώ, στην πρωτεύουσα θα ζω. Δεν θα χολοσκάω καθόλου. Δεν θα χολοσκάω καθόλου. Δεν το έχω σκοπό να χολοσκάω εγώ.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 5. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή.

στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Νίκου Ματσούκα «Κόσμος, άνθρωπος, κοινωνία» κατά τον Μάξιμο Ομολογητή. Στη μουσική Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Όπως αναμένεται, η ευθαρσία της σάρκας που θα συντελεστεί με την Ανάσταση πρέπει να γίνει και η τρίτη αποκατάσταση που είναι η διόρθωση των ψυχικών δυνάμεων ώστε να γίνουν όπως ακριβώς είχαν κτιστεί. Έτσι οι δυνάμεις της δαιμονισμένης ψυχής που αλλοιώθηκαν με την πτώση κατά την παράταση των αιώνων θα αποβάλουν όλες τις μνήμες της κακίας που σφινώθηκαν μέσα στην ψυχή. Και αυτή θα κινηθεί στα άπειρα βάθη της θείας ζωής και θα καταλήξει κατά ανάγκη στο Θεό. Με το σβήσιμο κάθε μνήμης που τη συντηρούσε η κακία, η ψυχή απλώς θα αποκτήσει την επίγνωση των αγαθών χωρίς καμία μέθεξη σε αυτά. Το σβήσιμο κάθε κακής μνήμης και η επίγνωση των αγαθών θα αποκαταστήσουν την ψυχή στην αρχαία κατάσταση. Ωστόσο, η κατάσταση αυτή δεν σημαίνει καμιά τελείωση και ολοκλήρωση στις θεωτικές ενέργειες της Θείας Δόξας. Απλώς αφανίζεται κάθε κακό και κάθε κακή μνήμη. Και έτσι θα αποδειχθεί ότι ο Δημιουργός δεν είναι το αίτιο της αμαρτίας. Πάντως η αποκατάσταση αυτή αφορά τις ψυχές που δεν κέρδισαν την Αθανασία με τη μετοχή στις θεωτικές ενέργειες του Θεού. Αλλά πέρα από αυτό αναφέρεται γενικά στην ανακαίνιση της φύσεως που παρουσιάζεται κυριαρχικά στο μυστήριο της σωτηρίας ή καλύτερα είναι μια προέκταση αυτής της ανακαινήσεως. Και στην προκειμένη όμως περίπτωση δεν παραμερίζεται ούτε παραθεωρείται η θέση που έχει η βούληση και ο τρόπος της θεραπείας της. Γιατί η παραπάνω αποκατάσταση δεν σημαίνει πρόοδο αυτών των κτισμάτων, μέθεξη στο αγαθό και γενικά ολοκλήρωση και εκλάμπρυνση του κατοικώνα με το καθομοίωση. Η αυτεξουσιότητα και το πρόσωπο παραμένουν ως βάση της θεολογίας του Μάξιμου. Γιατί η τυχόν άρση του αυτεξούσιου σημαίνει άρση του προσώπου, αφανισμό της ανθρώπινης ζωής, ως δημιουργικής προόδου και τελειώσεως. Με άλλα λόγια, χωρίς αυτεξούσιο δεν υπάρχει άνθρωπος, αλλά οτιδήποτε που έχει σχέση με την απρόσωπη κτήση. Το αυτεξούσιο λοιπόν, ενώ οπωσδήποτε εντάσσεται στην όλη αποκατάσταση της φύσεως, έχει κεντρική θέση, γιατί κάνει το ίδιο το πρόσωπο. Δεν μπορεί να νοηθεί γνώση του Θεού και ζωή με το Θεό χωρίς την προσωπική σχέση και αναφορά προς τη Θεία Ζωή. Το ίδιο το πρόσωπο είναι εκείνο που αποστρέφεται ακόμη και το Θεό, δένεται με τα υλικά πράγματα και κατά συνέπεια σκληρύνεται. Δεν μπορεί μια τέτοια ψυχή, πορωμένη όπως είναι, να ενεργήσει ελεύθερα και να λαμπρυνθεί στις θείες ακτίδες. Μια τέτοια ψυχή είναι φιλόηλος. Αντίθετα, η φιλόθεος ψυχή έχει δημιουργήσει ελευθερία και επιθυμεί τη φιλία του Θεού. Η φιλόηλος μοιάζει με πυλό που όσο τον χτυπάει ο ήλιος τόσο γίνεται και πιο σκληρός, ενώ η φιλόθεος
με το κερί που οι ακτίδες του ήλιου του μαλακώνουν. Η κατάσταση αυτής της ψυχής δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια αναπτυγμένη αυτεξουσιότητα και μια ανθισμένη προσωπική ζωή. Όλα αυτά είναι αδιανόητα χωρίς πρόσωπο και ελευθερία. Μόνο με αυτά η κτήση έρχεται σε επικοινωνία με τον προσωπικό Θεό και μόνο έτσι καταξιώνεται η δημιουργία. Ο ρόλος της αυτεξουσιότητας τονίζεται και από τη φιλοσοφία. Εν τούτης, εδώ παρουσιάζεται με ευρύτερο περιεχόμενο. Γιατί η λειτουργία αυτή του προσώπου έχει βαθιά υπαρξιακό χαρακτήρα και αποτελεί τον κορμό και μαζί τον πυρήνα της ανώτερης ζωής του ανθρώπου. Η λειτουργία αυτή κάνει το πλάσμα θεόμορφο, άγαλμα της θείας ωραιότητας, και συνάμα αυτή η ίδια έχει τη δυνατότητα και την κλίση να οδηγήσει την πνευματική ζωή σε πλήρη ατροφία. Τότε η ψυχή του ανθρώπου, χάνοντας την οαιρή ευκίνησία της, δεν μπορεί να προωθεύσει και με τη δυσκινησία που τη διακρίνει, υποδουλώνεται στην πέρα για πέρα αδιάβλητη ύλη. Έτσι, γεννιούνται και τα διαβλητά πάθη, που είναι διαστροφές της ψυχής και όχι απευθείας επιδράσεις του υλικού παράγοντα πάνω σε αυτήν. Επειδή η ψυχή είναι τότε ανίκανη και δυσκίνητη για το αγαθό, υποδουλώνεται στην ύλη και γίνεται φιλόυλος. Αλλά η ύλη κάθε αυτή μπορεί ακούσει να τρέπεται και να φθείρεται ως ένα σημείο. Δεν μπορεί όμως να γεννήσει το αδιάβλητο κακό, γιατί δεν έχει αυτεξούσιο. Η τροπή και η μηδενιστική φθορά της ύλης είναι μια προϋπόθεση για την προώθηση του διαβλητού κακού. Αλλά η ίδια η ύλη μόνο αδιάβλητο κακό μπορεί να προξενήσει. Έτσι τα πάθη δεν τα δημιουργεί η ύλη, γιατί αποτελούν διαβλητό κακό. Στην προκειμένη περίπτωση, η θεολογία τροποποιεί ριζικά την αντίληψη της διαρχικής φιλοσοφίας για τη φύση και την κακότητα του αισθητού κόσμου. Και στο σημείο λοιπόν αυτό, η θεολογία διαφέρει από την παραπάνω φιλοσοφική θεώρηση του κακού. Κατά τη θεολογία, το κακό βρίσκει πρόσφορο έδαφος στην κτιστότητα της δημιουργίας και έπειτα προωθείται από την αυτεξούσια κίνηση των προσωπικών όντων, τα οποία υποδουλώνονται στον αισθητό κόσμο, όχι επειδή το επιθυμούν, όπως λέει γενικά η ελληνική φιλοσοφία, αλλά επειδή διαστρέφουν τη βούλησή τους και την απομακρύνουν από την ζωοποιώ ενέργεια του Θεού. Επιθυμούν τα αισθητά πράγματα, κάνοντας την ευκινησία που οδηγεί στην πρόοδο. Με άλλα λόγια, και στη λειτουργία του αυτεξούσιου, η θεολογία δίνει ένα άλλο περιεχόμενο σε σχέση με τη φιλοσοφία. Άλλωστε, ο αιωσφόρος έχει την πατρότητα της αμαρτίας και όλων των παθών, μη έχοντας καμιά σχέση με τον αισθητό κόσμο. Η ύλη δεν γέννησε το κακό, αλλά το μη είναι, που υπάρχει εξαιτίας της κτιστότητας αισθητού και νοητού κόσμου και το αυτεξούσιο των προσωπικών όντων. Έτσι μόνο μπορούμε να καταλάβουμε και το γεγονός ότι το κακό, ο πόνος και οι τιμωρίες χρησιμεύουν για τη βελτίωση του ανθρώπου και το ξερίζωμα των παθών. Γι' αυτό ο Θεός επιτρέπει ακόμα και στο διάβολο
να ταλαιπωρεί την ανθρωπότητα με την οδύνη που προξενείται από υλικούς παράγοντες και τη φθορά της φύσεως. Με τον τρόπο αυτό παιδαγωγεί τους ανθρώπους που έχουν βέβαια τον πόθο να βελτιωθούν και να προκόψουν στην αρετή. Έτσι πολλές φορές και τα ίδια τα πάθη γίνονται αφορμή και κέντρισμα για να φτάσει κανείς με το ξερίζωμά τους στην τελειότητα. Στην προκειμένη περίπτωση, αυτό που έχει τη μεγάλη σπουδαιότητα είναι η καλλιέργεια και η ανάπτυξη του αυτεξούσιου. Τότε, η ύλη και τα πάθη από μέσα τυραννίας και υποδουλώσεως γίνονται σκαλοπάτια για να βρει ο άνθρωπος το δρόμο που οδηγεί στη Θεία Ζωή. Η προκοπή του τον κάνει να βλέπει την ενότητα και την καταναλογία συμφωνία αισθητού και νοητού κόσμου, ώστε η ορμή για την ύπαρξη, δηλαδή για το αγαθό, να αναφέρεται προς όλες τις πλευρές της κτιστής πραγματικότητας. Τότε και τα αδιάβλητα πάθη που υπαγορεύονται από τη φθορά της φύσεως γίνονται υποχείρια στο λόγο και εξυπηρετούν και αυτά την οικονομία της ανθρώπινης ζωής.

Το αυτεξούσιο των προσωπικών όντων έχει δύο κινήσεις. Τη μια προς τη μηδενιστική αλλίωση και κατά συνέπεια προς την κατάσταση της δυσκινησίας και την άλλη προς την αύξηση της δραστηριότητας σε σχέση με τη Θεία Ζωή, όπου αποκτά και την καταφύση ευκινησία για το αγαθό. Οι δύο αυτές κινήσεις συμβαίνουν γιατί το αυτεξούσιο είναι πρίκα των κτιστών όντων. Έτσι υπόκειται σε όλες τις συνέπειες της κτιστότητας. Η ελευθερία λοιπόν του ανθρώπου είναι μια κίνηση που κατά βάση έχει αυτές τις δύο κατευθύνσεις. Μέσα σε αυτά τα όρια εκδηλώνει αυτό που έχει να εκφράσει και να δημιουργήσει και πουθενά αλλού έξω από αυτά. Γι' αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισμα της ελευθερίας είναι η εκλογή ανάμεσα σε στόχους που γίνεται μετά από τη γνώμη. Η λειτουργία της γνώμης που κάνει την Α ή Β επιλογή είναι το γνώρισμα του προσώπου. Γνώμη όμως δεν μπορεί να νοηθεί στο Θεό και συγκεκριμένα στο σαρκωμένο λόγο, γιατί σε αυτόν, εξαιτίας της υποστατικής ενώσεως των δύο φύσεων, της θεότητας και της ανθρωπότητας, στη μια υπόσταση του λόγου δεν επικρατεί η προαίρεση που γεννά τη διαβεβλημένη αμαρτία. Η ανθρώπινη σάρκα είναι άφαρτη και μόνο κατά παραχώρηση του λόγου υπόκειται στα αδιάβλητα πάθη. Και ο σαρκωμένος λόγος έχει θεία ελευθερία που δεν χαρακτηρίζεται από τις δύο κινήσεις, την παλινδρομική προς το μηδέν και την προοδευτική προς το αγαθό. Είναι ο ίδιος το αγαθό. Έτσι, η ανθρώπινη ελευθερία, παλεύοντας με τη γνώμη, θεώνεται κατά χάρη μετά από τη σύστοιχη συμμόρφωσή της προς τη Θεία Ελευθερία. Η γνώμη, υποκείμενη σε όλες τις συνέπειες της κτιστότητας, εντάσσεται στη Θεία Ζωή και μετά από πάλι κατορθώνει να πάρει το χάρισμα της θεοτικής μονιμότητας από το Θεό. Έτσι, και αυτή περνάει και ξεπερνάει την αλωτριωτική επιρροή του «μη είναι», φθάνοντας στη Θεία Ζωή και γινόμενη γνώμη ενός θεωμένου αυτεξούσιου ή καλύτερα ενός ολοκληρωμένου προσώπου. Έρωτας και ακατάπαυστη κίνηση. Η κίνηση των κτιστών όντων καθορίζεται κατά φύση από την ορμή του αγαθού, δηλαδή του είναι. Κινούνται για να πληρώσουν το είναι και τη ζωή, ανεβάζοντάς την σε υψηλές βαθμίδες μέσα από δραματική πάλη. Σε αυτή την πάλη τα όντα αποφεύγουν με κάθε τρόπο το δρόμο του μηδενισμού, γιατί κατά βάση είναι πρικισμένα με την ανθεκτική δύναμη του όντος. Αυτή η αγαπητική ορμή για το «ον», όπως σημειώθηκε ήδη, είναι ισχυρότερη από τη μηδενιστική κλίση προς το «μείον». Το βασικό χαρακτηριστικό κάθε όντος είναι η κίνησή του για την πλήρωση της ζωής. Και αυτό συμβαίνει γιατί η κτήση δένεται οργανικά με τον Τριαδικό Θεό, που είναι αυτοζωή και το αβίαστο ξεχυλισμά της. Αυτή είναι η απλωτική φορά του Θεού. Τα όντα είναι πρικισμένα με μια τέτοια φορά. Γι' αυτό σε κάθε ξεχύλισμά τους, που ανταποκρίνεται προς την ανθεκτική δύναμη του όντος, βρίσκουν το Θεό ή τουλάχιστον τον ζητούν για την ολοκλήρωσή τους.
πρόκειται για την εκδήλωση της ορμής του αγαθού, που στη γλώσσα του Μάξιμου, όπως και των προγενέστερων και μεταγενέστερων μυστικών, καλείται έρωτας. Με άλλα λόγια, τα κτιστά όντα, όταν δεν υποδουλωθούν στη μηδενιστική φορά, έχουν μια και μοναδική κίνηση, που είναι εκστατική και ολοκληρωτική. Η κίνηση αυτή αναπτύσσει τα όντα σύμφωνα με την καταφύση ολοκλήρωση. Τα όντα δεν προήλθαν από τη δημιουργία σε αποτετελεσμένη κατάσταση, αλλά πορεύονται από το μη είναι στο είναι, όπου και ολοκληρώνονται διαρκώς. Η ανάπτυξη και ολοκλήρωση των όντων θεμελιώνεται σε μία προσωπική σχέση ανάμεσα σε αυτά και το Θεό. Και η σχέση αυτή είναι κατεξοχήν ερωτική. Ο Θεός απλώνεται και δένει τα όντα σε μία τέτοια ερωτική σχέση που χαρακτηρίζεται κατά βάση από την ορμή του είναι και της ολοκληρώσεώς του. Έτσι τα όντα απλώνονται και στην ορίμανση της κινήσεώς τους δέχονται πιο στενά με την πηγή αυτής της ερωτικής σχέσεως. Ο έρωτας είναι η εκστατική κίνηση που κάνει τα όντα σε σχέση με το Θεό να υπάρχουν και να καταξιώνονται με την ολοκλήρωση. Τελικά, η κίνηση αυτή ολοένα και περισσότερο κάνει τα όντα να ανήκουν στο Θεό και όχι στον εαυτό τους. Εδώ, ο έρωτας έχει την καταφύση πορεία του. Είναι ένα δόσιμο για να συντελεστεί μια πλήρωση. Καταλαβαίνει κανείς εύκολα ότι η αντίθετη πορεία προς το μείον είναι η στέρηση αυτού του έρωτα και η κατά κάποιο τρόπο διαστροφική του εκδήλωση. Αντί να ανήκει στη σχέση του εγώ και του σύ, σε μια άνθηση και ολοκλήρωση προσωπικής κοινωνίας, συσπυρώνεται στα στενά ατομικά όρια. Γίνεται ο θανάσιμος συσπυρωτικός και καταστροφικός εγωκεντρισμός. Ο έρωτας είναι η αγάπη και η ολοκληρωτική στροφή προς το όν. Η ερωτική κίνηση δένει και ολοκληρώνει τα όντα με το Θεό, ενώ η στάσιμη και εγωκεντρική συσπήρωση φέρνει την αλωτρίωση του όντος, την παλινδρόμηση προς το μηδέν. Δεν είναι περίεργο ότι από μια τέτοια παλινδρόμηση αναπτύσσονται οι καταστροφικές δυνάμεις του όντος. Γιατί η εκστατική φορά του έρωτα είναι η πλήρωση της ίδιας της ζωής, η έβραση του Θεού σε μια προσωπική κοινωνία και κατά συνέπεια το ξεπέρασμα του μη όντος. Η στέρηση, η διαστροφή αυτής της φοράς οδηγεί στον αντίθετο πόλο και αδυνατεί να κατορθώσει το ξεπέρασμα του μη όντος που κάνει ο θείος έρωτας. Το συμπόσιο του Πλάτωνα έχει ως κεντρικό θέμα τον έρωτα. Πρόκειται για την κάθαρση μιας τραγωδίας μετά από την πτώση των ψυχών στον αισθητό χώρο. Επειδή Θεός ανθρώπης ουμίγνηται, ο έρωτας είναι η δαιμονική μεσάζουσα θεότητα που ενώνει θεούς και ανθρώπους. Έτσι, η συνένωση της ψυχής με τον κόσμο της καταγωγής της είναι το κεντρικό σημείο του διαλόγου. Ο έρωτας είναι ο συναγωγεύς της αρχαίας φύσεως και ο θεραπευτής μιας ένδυας και ατέλειας της ψυχής.
Ο Πλάτων, στο ανεπανάληπτο αυτό δημιούργημα, έδωσε παραστατικά την κίνηση της ψυχής που ανεβαίνει προς τις βαθμίδες του θείου κόσμου. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η περιγραφή και η ποικιλία των περιπτώσεων που τελικά τίνει σε ένα στόχο. Την εξύμνηση του δαίμονα, που είναι η πλήρωση της ανθρώπινης υπάρξεως με θεϊκή ζωή, μέσα στην αλλοτριότητα του αισθητού κόσμου. Ωστόσο, δεν μπορεί κανείς να εντοπίσει την εκστατική φορά του έρωτα που γίνεται για να ξεπεραστεί το μη είναι και να ολοκληρωθεί το πρόσωπο σε άμεση και κοινωνική σχέση του ανθρώπου προς το Θεό. Όταν ο εραστής δεν ανήκει στον εαυτό του, αλλά στον ερώμενο, αυτό σημαίνει προσωπική και κοινωνική σχέση. Ένα τέτοιο πράγμα δεν μπορούμε να το δούμε στο συμπόσιο του Πλάτωνα. Και το κυριότερο, εδώ δεν υπάρχει ένα αναπτυσσόμενο γίγνεσθε από την εμβριακή του μορφή σε μια πορεία ολοκληρώσεως και τελειώσεως, αλλά μια στατική ενότητα που έσπασε και με το διαμεσικό και δαιμονικό έρωτα ζητάει πάλι την ενότητα. Η έκσταση του θείου έρωτα, κατά την θεολογία του Μάξιμου, είναι η ορμή του αγαθού που σπάζει το φράγμα του μηδενισμού και της ανυπαρξίας και κάνει το πλάσμα πρόσωπο. Μοιάζει με το ξετίναγμα που κάνει το φυτό, σπάζοντας τη γήινη κρούστα, αφού πρώτα το σπέρμα έχει ταφεί και πεθάνει μέσα στο χώμα. Πρόκειται για την κίνηση που είναι ο θρίαμβος της ζωής. Η εκστατική φορά του έρωτα φανερώνει το ολοκληρωμένο πρόσωπο. Και αυτή η φορά δεν τελειώνει ποτέ, παρόλο ότι τερματίζει κατά κάποιο τρόπο κάποτε στο Θεό. Δεν μπορεί να τελειώσει, γιατί ποτέ το κτίσμα δεν μπορεί να φτάσει και να καλύψει τον άκτιστο δημιουργό, και πάντοτε είναι ανάγκη να ξεπερνάει το φράγμα του μη είναι. Πρόκειται για μια κίνηση ακατάληκτη, που σχηματικά μπορεί να παρασταθεί σαν ευθεία, ακόμα και όταν παλινδρομεί προς το μη είναι. Αυτή η ευθεία δεν τελειώνει ποτέ, γιατί δένεται με την άπειρη ενέργεια του Θεού. Έτσι, η Θεία Οικονομία, που διαδραματίζεται στο ιστορικό γίγνεσθε, και η ζωή των χριστιανών που μάχονται στον κόσμο εναντίον του δαιμονικού κακού, σε μια τέτοια ευθύγραμμη πορεία κατανοούνται. Η δημιουργία από το μηδέν και η συνήφανση του είναι και μη είναι σπάζει τον κύκλο της άκαμπτης νομοτέλειας και βάζει τα όντα σε μια άπειρη ευθεία κίνηση, αδιανόητη για την ελληνική σκέψη, η οποία δέχεται την ανακύκληση μόνο και μόνο γιατί δεν μπορεί να εξηγήσει πώς είναι δυνατή η συνέχιση της κινήσεως και της ζωής, χωρίς μάλιστα τη διαρκή επιστροφή στο ίδιο μέρος ενός οποιοδήποτε στοιχείου που ξεκίνησε και έφυγε από εκεί. Η ευθεία θα οδηγούσε στη στασιμότητα και την απολύθωση των πάντων.

στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Νίκου Ματσούκα «Κόσμος, άνθρωπος, κοινωνία» κατά τον Μάξιμο Ομολογητή.

Για αυτό το κοσμοείδωλο που παρουσιάζει γενικά η φιλοσοφία είναι κλειστό, παρόλο το ενδεχόμενο δυναμισμό που διαθέτει μερικές φορές, όπως συμβαίνει στην αριστοτελική φιλοσοφία λόγου χάρη. Και κατά την αριστοτελική φιλοσοφία όμως, το κοσμοείδωλο κλείνει με τις πρώτες ουσίες, τις ατομικές υποστάσεις και την πρώτη ακίνητη ουσία που είναι στην κορυφή. Ανάμεσα στις ατομικές υποστάσεις και στην πρώτη ακίνητη ουσία υπάρχει ένας διαρκής δυναμισμός, μια κίνηση δηλαδή που οδηγεί από το δυνάμιον στο ενεργεία, από το σπόρο στο φυτό λόγου χάρη. Αλλά στην κορυφή και τη βάση υπάρχει η ακινησία, που θεωρείται το πλήρωμα κάθε πραγματικότητας. Η πρώτη αρχή που είναι ακίνητη και κινεί τα πάντα βρίσκεται σε μια αποτετελεσμένη και τέλεια κατάσταση. Και αυτό συμβαίνει γιατί εκεί δεν γίνεται καμία μετάβαση από το δυνάμι στο ενεργεία. Ό,τι υπάρχει είναι τέλειο. Γι' αυτό η ουσία είναι ενέργεια. Η ουσία εκεί είναι ενέργεια. Ως ακίνητη αρχή κινεί τα πάντα, μόνο και μόνο γιατί προκαλεί την έφεση και τον έρωτα. Η ίδια όμως, ως πρώτον ακίνητον κινούν, μένει αμέτωχη σε αυτή την κίνηση των όντων, που είναι η ολοκλήρωση από το δυνάμι στο ενεργεία. Έτσι, παρόλο τον ενδιάμεσο δυναμισμό του κοσμοείδωλου, η πραγματικότητα έχει όρια, όπου ακινητή αποκρυσταλώνεται ή απολυθώνεται. Η κίνηση είναι κλειστή και κυκλική. Αποκλείεται και εδώ η ευθύγραμμη, άπειρη και ανεξάντλητη πορεία. Μια τέτοια πορεία όμως είναι αδιανόητη, χωρίς τη σύλληψη της δημιουργίας από το μηδέν και κατά συνέπεια της κινήσεως από το μη είναι στο είναι, σε μια πορεία κατά ανάγκη συνεχή και διαρκώς ολοκληρωνόμενη. Τα όντα κατά τη θεολογία του Μάξιμου φτάνουν κάποτε την ολοκλήρωση, αλλά αυτή είναι σχετική σε σύγκριση με το Θεό. Διαρκώς ανανεώνεται και συνεχίζεται προς το άπειρο βάθος. Με άλλα λόγια, φτάνουν στην ακίνητη στάση που είναι η απέραντη απόλαυση των θείων και στη στάσιμη κίνηση που είναι η ακόρεστη όρεξη. Δεν υπάρχει εδώ δυνατότητα παλινδρομήσεως στη μηδενιστική αλλίωση. Τα θεωνόμενα όντα βρίσκονται στην κατάσταση της στάσιμης ταυτοκινησίας. Συνεχίζεται η κίνηση των όριμων υπάρξεων σε μία φορά ακατάληκτη, όπως είναι χωρίς πέρατα η θεία κίνηση. Και όλα αυτά επιβάλλονται από τη φύση τόσο των κτιστών όντων όσο και των άκτιστων, όσο και του άκτιστου τριαδικού Θεού. Έτσι τόσο στην ιστορική διάσταση της θείας οικονομίας, όσο και στην αιώνια φορά των όντων προς τον ακατάληπτο Θεό, η κίνηση αυτή χαρακτηρίζει και προσδιορίζει όλη τη ζωή τους. Το τέλος προσδιορίζει την αρχή και όχι η αρχή το τέλος. Πρόκειται για ένα δυναμισμό, θα έλεγε κανείς, χωρίς όρια.
γιατί σε τελευταία ανάλυση ο αόριστος Θεός είναι αυτός που διευρύνει τόσο τα όρια των όντων, ώστε αυτά, κατά χάρη, να επεκτείνονται συνεχώς προς τα ακατάληπτα βάθη της θεότητας. Η ορμή του αγαθού, ο θείος εκστατικός έρωτας, καθώς ξεπερνάει το μη είναι, γίνεται ο δρόμος που οδηγεί στην ακατάληπτη φορά προς το Θεό. Και εδώ συμπλέκονται αρμονικά οι δύο ριζικές ετερότητες. Το κτιστό ον με τον άκτιστο Θεό. Θα ήταν αδύνατη η σύζευξη αυτών των δύο ετερότητων αν κατά βάση ο δεσμός δεν ήταν προσωπικός και κοινωνικός. Αλλιώτικα δεν μπορούσε να γίνει καμιά απολύτως προσέγγιση. Το μυστήριο όμως της δημιουργίας και της σωτηρίας κινείται πάνω σε αυτή τη γραμμή του θείου εκστατικού έρωτα, της ορμής του αγαθού, η οποία, μολονότι κτιστεί και υποκείμενη και στο μη είναι, παραμένει πάντοτε αθάνατη, αγέραστη και προοδευτική. Και αυτό συμβαίνει γιατί μετέχει στον άπειρο και άκτιστο Θεό, που ως έρωτας και αγάπη κινείται και ως εραστός και αγαπητός προκαλεί την κίνηση των όντων προς Αυτόν. Τελικά, οι αντίθετες ροπές προς τη στασιμότητα και το μηδενισμό απορροφούνται και μένουν ανενέργητες στην πλεισμονή του αγαθού, στην ανωδική στερέωση της υπάρξεως. Έτσι μόνο η ζωή νικάει το θάνατο. Δεν τον συναντάει πουθενά για να τον εξουδετερώσει, αλλά τον καταδικάζει στην ανυπαρξία με τη δική της αύξηση και την καρποφορία. Ο έρωτας, ως ακατάπαυστη τελειωτική κίνηση, αποτελεί το κατεξοχήν γνώρισμα της κτήσεως. Γίνεται πόλεμος μπροστά σε κάθε απειλή στασιμότητας και ανυπαρξίας. Και οι ίδιες οι καταστροφικές δυνάμεις της υπάρξεως εμφανίζονται στο προσκήνιο κάθε φορά που η ύπαρξη κινδυνεύει να μείνει στάσιμη. Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα κάθε δράσεως, ο πρώτος στόχος είναι μια επιθετικότητα για να σωθεί η ύπαρξη. Με άλλα λόγια, θα έλεγε κανείς ότι ο έρωτας και όχι ο πόλεμος είναι πατέρας όλων και βασιλιάς.

Η απειρία του Τριαδικού Θεού δεν αποτελεί μόνο μια ιδιότητά του που νοείται καθεαυτή, αλλά συνάμα είναι η πηγή της συνεκτικής ενέργειας που κάνει τα πεπερασμένα όντα να υπάρχουν, να κινούνται και να ιεραρχούνται μέσα στα πλαίσια μιας αξεπέραστης συνοχής. Η θεολογία, ονομάζοντας το Θεό άπειρο και αόριστο, δεν εννοεί μόνο ότι ο Θεός δεν έχει ούτε αρχή, ούτε τέλος, ούτε όρια. Ένας περιορισμός αυτές τις έννοιες θα ταύτιζε τη θεολογία με ανάλογες φιλοσοφικές αντιλήψεις. Πέρα λοιπόν από τα παραπάνω γνωρίσματα, η απειρία του Θεού αναφέρεται κατεξοχήν στην ακατάληκτη ευθύγραμμη κίνηση της θεότητας. Μια άποψη αδιανόητη, όχι μόνο για την αρχαία φιλοσοφία, αλλά ακόμα και για την νεότερη επιστημονική και φιλοσοφική σκέψη. Στην ακατάπαυστη λοιπόν δημιουργική και προαγωγική ενέργεια κατά την σχέση άκτιστης και κτιστής πραγματικότητας και στη συνεκτική ενέργεια που είναι ο τρόπος και η αιτία του υπάρχειν των όντων. Η απειρία συνεπάγεται επίσης και την ακαταληψία του Θεού. Αλλά αυτή η ακαταληψία δεν αποτελεί σύγκληση και απομόνωση της θεότητας από την κτήση, αλλά αντίθετα μια απεριόριστη δυνατότητα, ώστε τα κτιστά όντα να μπορούν να εντάσσονται και να συνέχονται στους κόλπους της Θείας Παρουσίας κατά την προσωπική σχέση μεταξύ αυτών και του Θεού. Με άλλα λόγια, η ακαταληψία σημαίνει ότι τα κτιστά όντα δεν είναι άπειρα και γίνονται πεπερασμένα στην απειρία του Θεού, όπου συνέχονται και καταξιώνουν την ύπαρξή τους. Εξαιτίας της απειρίας και της ακαταληψίας προορίζεται και πραγματώνεται η ένωση οριακών καταστάσεων και απεριόριστης εκδηλώσεως πεπερασμένων κλειστών σχημάτων και ακατάληκτων απλωτικών τρόπων υπάρξεως, μέτρου και αμετρίας, κτίσεως και άκτιστου κτίστη, στάσεως και κινήσεως. Η οριακή κατάσταση είναι ριζικά διαφορετική από την αοριστία ή την απειρία. Αλλά η κατάσταση αυτή έχει τη δυνατότητα φανερώσεως και εκδιπλώσεως στη ρίζα του απείρου. Η αμετρία και όχι το μέτρο χαρακτηρίζει το άπειρο. Αλλά το μέτρο είναι δυνατό μέσα στο άπειρο. Πέρατα δεν βρίσκονται σε αυτό. Εν τούτης, πέρατα δεν υπάρχουν έξω από τη δυνατότητα που παρέχει η άπειρη διάσταση. Η κτιστότητα δεν είναι με κανένα τρόπο ομόλογη με την άκτιστη πραγματικότητα. Δεν είναι με κανένα τρόπο ομόλογη με την άκτιστη πραγματικότητα. Η κτιστότητα

ανεξάρτητη από το αεκίνητο άπειρο. Με άλλα λόγια, υπάρχει ανεξάρτητη άπειρη διάσταση με τα χαρακτηριστικά που περιγράψαμε. Με κανένα τρόπο όμως πεπερασμένη διάσταση που νοείται καθε αυτή. Μόνο η ενότητα απείρου και πεπερασμένου υπάρχει. Όλα αυτά μπορούμε να τα καταλάβουμε καλύτερα αν δούμε την έννοια του απείρου στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Ο όρος άλλωστε είναι δανεισμένος από αυτήν. Η φιλοσοφική σκέψη γενικά δίνει μια πέρα για πέρα διαφορετική σημασία σε αυτόν τον όρο. Άπειρο σύμφωνα με αυτήν είναι κάτι το εντελώς αντίθετο και ασυμβίβαστο προς τη θεία πραγματικότητα ή την έσχατη και ανώτερη ουσία του κόσμου. Αλλά πρέπει να γίνει αμέσως μια διευκρίνηση. Ο όρος αυτός έχει διάφορες σημασίες. Για το θέμα μας, δύο είναι οι ενδιαφέρουσες και κυρίαρχες άλλωστε σημασίες στο χώρο της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας. Άπειρο, κατά την πρώτη σημασία, είναι αυτό που δεν έχει αρχή και τέλος. Πρόκειται για μια συνηθισμένη και κοινή άποψη και στο μετέπειτα φιλοσοφικό χώρο. Έτσι, φθάνει η σκέψη στην αντίληψη του απείρου ως του απροσδιόριστα μεγάλου ή μικρού. Πάντως, η πρώτη αυτή σημασία του απείρου δεν είναι τόσο κυρίαρχη στο χώρο της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας. Και όταν γίνεται χρήση του όρου με την παραπάνω σημασία, δεν αποκλείονται ποτέ η κλειστή και διαρθρωμένη τάξη, τα όρια και τα περιγράμματα κάθε τέλειας πραγματικότητας. Αυτό συμβαίνει γιατί ο Έλληνας δεν μπορεί να δεχθεί την ύπαρξη καμιάς τελειότητας που δεν είναι διαρθρωμένη με τάξη και οριακά περιγράμματα. Έτσι, η δεύτερη σημασία του απείρου είναι η πιο κυρίαρχη στο φιλοσοφικό χώρο. Κατά τη σημασία αυτή, άπειρο είναι κάθε τι το άμορφο, το αόριστο, το αηδές και το χαοτικό. Χωρίς πέρατα, μια πραγματικότητα είναι άμορφη και χαοτική. Κατά συνέπεια, είναι άπειρη και άλογη. Ο Αριστοτέλης μάλιστα ως άπειρο θεωρεί την ύλη. Έτσι, η φύση του αγαθού δεν μπορεί να έχει καμιά σχέση με το άπειρο. Κατά τον Πλοτίνο, αυτό που έχει ανάγκη τάξεως, προσδιορισμού και οργανώσεως είναι το άπειρο. Κατά συνέπεια το άπειρο είναι η ύλη. Έτσι και η πολότητα, σε αντίθεση προς το ένα, δεν είναι τίποτε άλλο παρά το άπειρο και κατά ανάγκη το ίδιο το κακό. Το άπειρο, καθώς πλησιάζει το πεπερασμένο, χάνει τη φύση του. Παίρνει μορφή και περιεχόμενο από το πεπερασμένο. Από την ελληνική σκέψη φαίνεται επηρεασμένο στο σημείο αυτό και ο Οριγένης. Η δύναμη του Θεού πρέπει να νοηθεί ως πεπερασμένη, γιατί αλλιώτικα, λέγει ο Οριγένης, μια άπειρη δύναμη δεν μπορεί η ίδια να νοήσει τον εαυτό της, μια και κατά τη φύση του το άπειρο δεν μπορεί να περιληφθεί και να περιγραφεί. Και στη δύναμη του Θεού, λοιπόν, είναι απαραίτητο να βάλουμε μέτρο και κάποιο περίγραμμα. Δεν είναι νοητή η οργάνωση και η διάρθρωση άπειρων πραγμάτων. Εδώ είναι καταφανής ο τρόπος της φιλοσοφικής σκέψεως που βλέπει τη χαοτική, άμετρη

και άμορφη πραγματικότητα όπου δεν υπάρχουν τάξη, μέτρο, περίγραμμα και διαμορφωμένα όρια. Καταλαβαίνει κανείς εύκολα ότι μια τέτοια αντίληψη γεννιέται μέσα σε ένα κλειστό ή στατικό κοσμοείδωλο. Στο σημείο αυτό, ο Ριγένης απλώς δέχεται μια επίδραση στη σκέψη του από τον ελληνικό τρόπο διανοήσεως στα πλαίσια ενός κλειστού κοσμοείδωλου. Στην προκειμένη περίπτωση δεν πρόκειται για μια απλή διαφορά ως προς την ορολογία ανάμεσα στη φιλοσοφική σκέψη και τη θεολογία. Εδώ η ίδια η ορολογία στις δύο περιοχές εκφράζει ριζικά διαφορετικές νοοτροπίες και προβάλλει ριζικά διαφορετικούς κόσμους. Στη φιλοσοφία, το άπειρο αρνητικά εκφράζει την τελειότητα του πεπερασμένου, ενώ στη θεολογία, το πεπερασμένο, καθώς έρεται, προβάλλει την απρόσιτη τελειότητα του απείρου. Στην πρώτη περίπτωση, το άπειρο μάχεται να τελειωθεί μέσα στα οριακά πλαίσια της τάξεως, της διαρθρώσεως και του μέτρου. Το άπειρο διψάει για το πεπερασμένο, την περιγραφή ορίων. Στη δεύτερη περίπτωση, το πεπερασμένο τίνει να αποβάλει την κλειστή και περιγραφόμενη τάξη, τη διάρθρωση και το μέτρο. Ζητάει να σπάσει τα όρια και να απλωθεί σε μια απέραντη και ευθύγραμμη διάσταση. Στη φιλοσοφία, το πεπερασμένο εκφράζεται στην τελειότητα της μορφής και της κυκλικής κινήσεως. Στη θεολογία, το άπειρο δίνει την τελειότητα σπάζοντας τον κύκλο και τα μορφολογικά περιγράμματα του πεπερασμένου. Πρόκειται για ένα κλειστό και στατικό κοσμοείδωλο στη μία περίπτωση και για ένα απεριόριστα ανοιχτό και δυναμικό στην άλλη. Κατά συνέπεια, η διαφορά δεν βρίσκεται μόνο στην ορολογία. Η φιλοσοφία αισθάνεται άνεση, καθώς το μέτρο νικάει την αμετρία του απείρου. Αντίθετα, η θεολογία με την αμετρία του απείρου σπάζει τα περιγραφόμενα όρια του μέτρου και της μορφής.

Έτσι, κατά τη θεολογία, η συνοχή των όντων και η διάχυτη συνεκτική ενέργεια στο σύμπαν δεν είναι το τέλος και η αποκορύφωση της τελειότητας, αλλά η έναρξη της πορείας που κάνει κτήση καθώς παίρνει την απαραίτητη δομική ενότητα σε σχέση με τον άπειρο Θεό. Η συνεκτική δύναμη του απείρου κάνει το δέσιμο της όλης πραγματικότητας για να μην διαλυθεί αυτή στο μη είναι και να πάρει έτσι το δρόμο της προς την τελείωση. Το άπειρο γίνεται η γονιμική μήτρα του πεπερασμένου. Δεν πρόκειται μόνο για τη μορφοποίηση, αλλά για την ολική ουσίωση και τη θεμελίωση κάθε όντος. Τα μορφολογικά πλαίσια του πεπερασμένου δεν αποτελούν την ιδανική έκφραση της τελειότητας, αν δεν ενταχθούν στις διαστάσεις του απείρου. Είναι και μη είναι εξισορροπούνται, ώστε το δεύτερο να εξουδετερώνεται και να εξασφαλίζεται η συνοχή και η ευμορφία των όντων. Το άπειρο είναι η αρχή της γενέσεως και κατά συνέπεια η γένεση, ως αρχή κάθε φυσικής κινήσεως, επιτελεί ένα επιγενέστερο έργο. Και τελικά, ο Θεός είναι η αρχή και το τέλος κάθε γενέσεως και κινήσεως. Τα όντα στον άπειρο Θεό καταλήγουν και αυτή η κατάληξη θεωρείται ως στάση, ύστερα από μια προοδευτική και τελειωτική πορεία. Αλλά η στάση αυτή είναι η απαρχή μιας νέας πορείας και μιας συνεχιζόμενης ασταμάτητα πρόοδου. Το κάθε πεπερασμένο λοιπόν σμιλεύει την υποδομή του και την υποδομή του είναι μόνο σε σχέση με το άπειρο. Και τελικά αυτή η ολοκλήρωση του είναι και η ταυτόχρονη εξουδετέρωση του μη είναι πλάθει την ευμορφία και την ωραιότητα των όντων. Η υπαρξιακή και δομική στοιχείωση των όντων αποτελούν συνάμα και την αισθητική του συγκρότηση. Το αισθητικά ωραίο και αυτό που συγκινεί από άποψη συγκροτημένης μορφής είναι αποτέλεσμα της φανερώσεως με την ολοκλήρωση του ίδιου του είναι. Η λογική τάξη και η διάρθρωση του είναι δεν αποχωρίζονται επίσης από αυτό το αισθητικό αποτέλεσμα. Έξω λοιπόν από το είναι και τη λογική συγκρότηση δεν μπορεί να γίνει λόγος για καμιά αισθητική της δημιουργίας. Με άλλα λόγια, η λογική και η αισθητική των όντων δεν είναι διόλου μόνο αποτέλεσμα της μορφής, αλλά και έκφραση του είναι με την εξουδετέρωση των φθοροποιητικών δυνάμεων και των παραμορφώσεων του μη είναι. Και κάθε ενέργεια, συμπεριφορά και μίμηση των θείων πράξεων από τα όντα δεν μπορούν να θεωρηθούν ξεχωριστά από αυτή τη φανέρωση και την ολοκλήρωση του είναι. Έτσι, εξαιτίας της κινήσεως όλης της κτήσεως που είναι άπαυστη καθώς τροφοδοτείται από το άπειρο, τα όντα στη λογική αισθητική και η θητική του συγκρότηση δεν είναι άκαμπτα ούτε απολυθωμένα. Συντελείται μια διαρκής κίνηση και κατά τη στάση των όντων μέσα στον άπειρο Θεό. Έτσι, η συγκρότηση των όντων στις παραπάνω όψεις έχει μια διαρκή ευληγησία και δυναμικότητα.

στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο του Νίκου Ματσούκα «Κόσμος, άνθρωπος, κοινωνία» κατά τον Μάξιμο Ομολογητή. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 6.

Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ακούτε την εκπομπή «Νεομάρτυρες». Έμπειρη και έντονη η αγάπη των Αγίων Μαρτύρων για το Θεό. Μια αγάπη διακαής που εκδηλώνεται με μια ένζηλη επιδίωξη του μαρτυρίου. Ο πόθος του μαρτυρίου, έκφραση εναργής του πόθου του Θεού. Η φλογερή αγάπη προς το Θεό, συνέπεια της εδραίας πίστεως στο Θεό. Και η πανστρατιά των Αγίων Νεομαρτύρων απαρτίζεται από εθελοντές μάρτυρες που πρόσφεραν τη ζωή τους ολοκαύτωμα στο βωμό της αγάπης στο Χριστό και στην πατρίδα. Άγιος Μιχαήλ ο Νεομάρτυρας, γόνος των βουρλών της Μικράς Ασίας. Σε χαλκουργείο της Σμύρνης εργάζεται. 18χρονο παλικάρι, δόλια εξισλαμίζεται από τον Τούρκο εργοδότη του. Είναι Πάσχα. Οι συνομήλικοί του χριστιανοί ψάλουν πασίχαροι τον Αναστάσιμο Πεάνα. Χριστός Ανέστη. Ο Μιχαήλ στο άκουσμα του ύμνου βουρκώνει. Συνταράσσεται το είναι του, συναισθάνεται το ολίσθημα της αποστασίας του και συμψάλλει με πόνο. Την επόμενη μέρα οδηγείται μπροστά στον Κρητή και δηλώνει ευθαρσός. «Με εξαπάτησαν δόλια. Κρατούσα χρυσάφι την πίστη το Χριστό και με απάτη μου έδωσαν μολύβι, που είναι η δική σου θρησκεία. Σου την επιστρέφω λοιπόν και κρατώ για πάντα τη δική μου πίστη». Οι Κρητές προσπαθούν να τον μεταπίσουν. Παραμένει ανυποχώρητος. Φυλακίζεται, επανεξετάζεται και επιμένει. Τελεσίδικα αποκεφαλίζεται και ρίχνεται το λείψανό του στη θάλασσα. Περισυλλέγεται από χριστιανούς και θάπτεται στο ναό της Αγίας Φωτεινής στη Σμύρνη. Ένας ακόμη μάρτυρας Χριστού εισέρχεται στον ουρανό. Άγιος Ιωάννης ο Ράπτης. Οι νεομάρτυρες πιστοί ακόλουθοι του Ιησού. Εκούσιοι σταυροφόροι. Ζηλωτές του Θείου Πάθους. Προσφέρουν τους εαυτούς τους πυρανάλωμα στο βωμό της μοναδικής και ανεπανάληπτης αγάπης. Οι νεομάρτυρες εμφορούμενοι από ένθεο ζήλο, διακατεχόμενοι από θεϊκό έρωτα, ανταλλάσσουν την προσκαιρότητα της παρούσας ζωής με τη μονιμότητα της αιώνιας ζωής. Ανάμεσά τους συγκαταλέγεται και ο Ιωάννης. Πατρίδα του τα Ιωάννινα. Οι γονείς του, ένθερμοι χριστιανοί, φροντίζουν και του μεταλαμπαδεύουν την πίστη και την αγάπη στο Χριστό. Μελετάει προσεκτικά. Προσεύχεται θερμά. Παρακολουθεί τη Θεία Λατρεία ευλαβικά. Μετέχει του συμποσίου της ζωής συχνά. Εξασκεί τη ραπτική τέχνη. Από εκεί εξασφαλίζει τους πόρους για την έμπρακτη συμπαράσταση αγάπης στους φτωχούς αδελφούς, για το επιτεκτικό καθήκον συντήρηση των γονέων του, για τις προσωπικές του ανάγκες. Μετά την κοίμηση των γονέων του, φεύγει την Κωνσταντινούπολη. Εκεί συνεχίζει την τέχνη. Η περισσή ομορφιά του σώματος, το γενναίο του φρόνημα, η ευθύτητα του χαρακτήρα, η ειλικρίνεια των λόγων, η συνέπεια των πράξεων, η θερμότητα της πίστεως προκαλούν το φθόνο των Τούρκων. Οι ενοχλήσεις καθημερινές, οι πιέσεις έντονες, οι προσφορές δελεαστικές για αλλαξοπιστία. Και το φλογερό παλικάρι αντιστέκεται στενερά. Οι επιθέσεις γίνονται αφορμές για αύξηση του ζήλου, για γένεση μαρτυρικού πόθου. Ζητάει τη συγκατάθεση και ευλογία του πνευματικού του πατέρα, αλλά τον βρίσκει αντίθετο. Υπακούει, αλλά λυπάται. Η δίψα όμως για το μαρτύριο παραμένει. Κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα δέχεται σφοδρές επιθέσεις ηρωνίας και χλεβασμού. Τα 7 πάθη του Κυρίου είναι πρόσκληση για μίμηση. Και ο Ιωάννης ποθεί να συσταυρωθεί με το λατρευτό του νιουφείο. Η γνώμη του πνευματικού του παραμένει αρνητική. Και όταν καθύπνους χορεύει στη φωτιά, το δέχεται σαν πληροφορία από τον Κύριο. Περιχαρής του το ανακοινώνει, παίρνει την ευλογία του
κοινωνεί των αχράντων μυστηρίων και πάνοπλος αναμένει τη στιγμή του μαρτυρίου. Και να, ξεσπούν οι συκοφαντίες. Ο Ιωάννης ψύχρεμος διακηρύττει την πίστη του. Οι Τούρκοι οργισμένοι τον οδηγούν στον Κρητή. Ομολογεί με παρησία και δέχεται σφοδρά χτυπήματα. Φυλακίζεται και αποφασίζεται να ρηφθεί στη φωτιά. Ο Πατριάρχης επιτυγχάνει την αναβολή της θανατικής εκτέλεσης για τη διακινήσιμο. Ο Άγιος δέχεται και πάλι προτροπές και προσφορές, αλλά παραμένει ακλόνητος και με ενθουσιασμό ψάλλει τον αναστάσιμο Πεάνα. «Χριστός ανέστη εκ νεκρών». Οι άπιστοι μένονται. Ορμούν να τον κατασπαράξουν. Τον χτυπούν ανελαίητα, με ξύλα και πέτρες. Σε λίγο, πυρκαγιά μεγάλη ψώνεται και ο Άγιος τρέχει με πόθος αυτή. Οι περίοικοι διαμαρτύρονται και οι δήμοι τον οδηγούν σε μεγαλύτερη φωτιά έξω από την πόλη. Ο Άγιος, φέροντας τα στίγματα του μαρτυρίου στο σώμα, πηδάει στις φλόγες δοξολογώντας τον Κύριο. Ο σίγαστος πόθος του εκπληρώνεται. Το νεανικό του αίμα ποτίζει το δέντρο της εκκλησίας. Ο αποκεφαλισμός στις 18 Απριλίου είναι το τέλος της επίγειας ζωής του και η αρχή της ατέρμονης ουράνιας ζωής.

0: Άγιος Λάζαρος ο Βοσκός. Γόνος της Βουλγαρίας ο Λάζαρος. Οι γονείς του ευσεβείς Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Ενσταλάζουν στην ψυχή του το ροδόσταγμα της πίστεως. Φλογίζουν την καρδιά του με αγάπη για τον Χριστό. Ενήλικος πλέον έρχεται στην Πέργαμο και ασχολείται με τη βοσκή προβάτων. Παράλληλα φροντίζει να τηρεί τις εντολές του Κυρίου. Η ζωή του υποδειγματική. Ο Σατανάς οχριά και δολιοπλοκεί. Κάποια μέρα εκεί στη στάνη αποκοιμάται. Περνάει μια Τούρκισσα, της επιτίθεται ο σκύλος φύλακας του κοπαδιού και σχίζει τα ρούχα της. Επιστρέφει στο σπίτι της και συκοφαντεί το Λάζαρο στο σύζυγό της για βιασμό. Ο σύζυγος εξοργισμένος τρέχει στη στάνη, συναντά ένα άνθρωπο και τον τραυματίζει. Πληροφορείται τότε ότι δεν είναι ο τραυματίας ο Λάζαρος και έμφοβος προτείνει στα πεθερικά του να ζητήσουν από τον Αγά την τιμωρία του Λαζάρου. Τιούτο τρόπο συλλαμβάνεται ο Λάζαρος, οδηγείται στον Αγά και φυλακίζεται. Σύντομα όμως εκδικάζεται και αθώνεται. Τότε υπόσχονται στον Αγά δωροδοκία αν τον εξισλαμίσει ή θανατώσει. Ο Αγάς αποδέχεται και τον υποβάλλει σε σκληρά βασανιστήρια. Κατακαίουν τη γλώσσα και το σώμα του και τον απαγχωνίζουν εφόσον ο μάρτυρας δηλώνει και χριστιανός ανυποχώρητος. Το 28χρονο παλικάρι αναδεικνύεται και νεομάρτυρας Χριστού παίρνοντας τον άφθαρτο στέφανο του μαρτυρίου.
1: Αγία Αργυρή. Ευσεβής κόρη από θεοσεβείς γονείς η Αργυρή εισέρχεται στον έγγαμο στίβο. Ο Σατανάς τη φθονεί για τη βαθιά της πίστη. Νεόνυμφη ακόμη υποβλέπεται πονηρά από έναν Τούρκο. Η αντίσταση στεναρεί. Η συκοφαντία εκτοξεύεται. Επιθυμεί να αλλαξοπιστήσει. Η σύλληψη είναι άμεση και η μαρτυρία ενώπιον του κριτή της Προύσας δυναμική. Η παρησιακή ομολογία της χριστιανικής της ταυτότητας την οδηγεί στη φυλακή. 17 χρόνια στη φυλακή ανακρίνεται και βασανίζεται. Υπομένει καρτερικά και επιμένει αρνητικά. Και εμένει στο πιστεύω της. Τιούτο τρόπος κατεργάζεται τη σωτηρία της. Δέσμια για την αγάπη του Χριστού ζει και από εκεί αναχωρεί για τον ουράνιο νυφώνα. Άγιος Ιωάννης ο Βλάχος ο Νεομάρτυρας. 15χρονο πλούσιο όμορφο χριστιανόπουλο ο Ιωάννης. Αγοράζεται από Τούρκο με σκοπό ανήθικο. Το παλικάρι αντιστέκεται και σκοτώνει τον βιαστή. Συλλαμβάνεται, ανακρίνεται, ομολογεί την αλήθεια και παραδίδεται στη γυναίκα του θύματος. Ασελγής και αυτή, αντιλαμβάνεται το πιστεύω του και τον φυλακίζει. Βασανίζεται ανήλαια. Παραμένει σταθερός στην πίστη ο ήρωας της αγνότητας. Το αμετάθετο της πίστεως εξαγριώνει τον βεζίρι και αποφασίζει τη θανάτωσή του. 2 Μαΐου 1662 κρεμάται και παίρνει το στεφάνι της γενναίας αθλήσεως. Άγιος Ανδρέας ο Νεομάρτυρας. Γίνου πιστός άχρη θανάτου και δώσωση τον στέφανο της ζωής. Είναι η ρητή διαβεβαίωση του Θεού. Η κληρονομία της βασιλείας του Θεού, η απονομή του αυθάρτου στεφάνου σε αιώνια ζωής και ευφροσύνης προϋποθέτει πίστη σε εκείνον μέχρι θανάτου. Μια πίστη γνήσια και σταθερή, ενεργό και θερμουργό, χωρίς όρια και όρους. Μια πίστη που παραμένει εδραία και αταλάντευτη μέχρι τέλους της επίγειας ζωής. Αυτή την πίστη διέθεταν όλοι οι Άγιοι, οι στρατιές των μαρτύρων, η χωρία των οσίων. Την ίδια πίστη επέδειξε και ο νεομάρτυρας Ανδρέας. Πίστεψε στον Κύριο, προσκολήθηκε σε Εκείνον, παρέμεινε πιστός άχρη θανάτου. Ας το γνωρίσουμε όμως καλύτερα. Το αιγαιοπελαγίτικο νησί της Χίου είναι η γενέτειρά του. Το 1437 μετά Χριστόν γεννιέται ο Ανδρέας Αργέντης από γονείς ευγενείς αλλά και ευσεβείς. Μεγαλώνει σε θερμοκήπιο αγάπης και πίστεως. Στην εύπλαστη παιδική ψυχή του ενσταλάζεται το μύρο της πίστεως ανώθευτο. Γνωρίζει τον Χριστό και σκυρτάει η καρδιά του, αγάλεται η ψυχή του. Βρίσκει τον πολύτιμο Μαργαρίτη και αποφασίζει να τον κρατήσει, να τον διαφυλάξει ισόβια. Και είναι μια απόφαση νεανική, δυναμική, φλογερή. Μια απόφαση ιερή, ευάρεση στο Θεό. Κάθε μέρα ανανεώνει την απόφασή του, Φλογίζεται η ψυχή του από θείο έρωτα. Θεέ μου, βοήθησέ με να κάνω πάντα το θέλημά σου. Θεέ μου, σ' αγαπώ. Είναι τα σχερτήματα της ψυχής, τα ξεσπάσματα της πειρακτωμένης νεανικής καρδιάς. Ένα παλικάρι κοντά στο Θεό. Ένας νέος συντονίζει τους παλμούς του στο ρυθμό του Ιησού. Τι ευλογία. 16χρονο παλικάρι τώρα ο Ανδρέας και φεύγει για την Κωνσταντινούπολη. Εκεί του ετοιμάζει παγίδα ο Σατανάς. Η εμφάνισή του σεμνή ακτινοβολεί μια ψυχή πιστή, αγωνιστική. Οι αλόπιστοι εχθροί του Χριστού καιροφυλακτούν. Η συκοφαντία εκτοξεύεται με την πρώτη εμφάνισή του στην πόλη. Είναι αποστάτης. Στην Αλεξάνδρεια αρνήθηκε τον Χριστό. Φωνάζουν επιδεικτικά, προκλητικά. Πλήθος αγαρινών συγκεντρώνεται, αρπάζει το χριστιανό νέο και τον οδηγεί στον Κρητή. Η ομολογία του είναι ευθαρσής και ρητή. Είμαι χριστιανός. Αγαπάω τον Χριστό και πεθαίνω γι' αυτόν. Ο Κρητής εξοργίζεται και διατάσσει σιδηροδέσμιος να οδηγηθεί στη φυλακή. «Θεέ μου, σε ευχαριστώ που υποφέρω για σένα», ψελίζουν τα χείλη. Και η θεϊκή χάρη τον επισκιάζει, τον ενδυναμώνει. Το κελί της φυλακής γίνεται βάση εκτόξευσης των πυράβλων της προσευχής, άμεσης προσωπικής επικοινωνίας με το Θεό. Αλλά και οι προσπάθειες των αλλοπίστων συνεχίζονται. Δίδονται υποσχέσεις, παρέχονται διευκολύνσεις αφιδόλευτα. Όλα όμως παραμένουν άκαρπα, ματαιοπονούν φανερά. Ο μάρτυρας παραμένει ανένδοτος στην πίστη, ανεπηρέαστος στις παροχές και οι απειλές ακολουθούν άμεσα. Τα βασανιστήρια απαριθμούνται προς εκφοβισμό. Οι εχθρικές σφαίρες αστοχούν. Η πίστη ανδριεύει, η αγάπη φουντώνει και η απόφαση είναι μετάκλητη. «Πεθαίνω για τον Χριστό, δεν αλλάξω πιστό». Τα μαρτύρια αρχίζουν βάναυσα. Το σώμα βασανίζεται ανελαίητα, ποικιλότροπα. Οι δήμοι υδρούν μανιακά. Ο καλλίνικος μάρτυρας του Χριστού υποφέρει αγώγιστα, δοξολογία κατάπαυστα. Η γραμμή με τον ουρανό είναι ανοιχτή και δέχεται τις μαρτυρικές οικεσίες και στέλνει μηνύματα αισιόδοξα, ελπιδοφόρα, ενισχυτικά. 29 Μαΐου 1453. Οι δήμοι εξαντλούν δυνάμεις και όρια. Η αποκεφάλιση είναι ο επίλογος του μαρτυρίου. Η ψυχή λουσμένη στο μαρτυρικό αίμα, πάλευχη, προσέρχεται μπροστά στο θρόνο του Θεού. Η θριαμβεύουσα εκκλησία κερδίζει έναν ακόμη μάρτυρα. Η στρατευωμένη εκκλησία αποκτάει έναν ακόμη πρέσβη στον ουρανό, ένα υπόδειγμα για μίμηση.

0: Άγιος Ιωάννης ο Χρυσοχώος. Στο λιμόνα του Παραδείσου υπάρχουν εμφυτευμένα πολυπίκυλα μυρύπνοα άνθη. Μυριάδες οικοί του Θεού ζουν και εφραίνονται την ατελεύτητη δόξα Του. Όλοι γενναίοι αγωνιστές, ανδρείοι πολεμιστές, ορατών και αοράτων δυνάμεων, κατακτούν αρετές, κερδίζουν νίκες και τροπεούχοι οδηγούνται στον αγωνοθέτη Κύριο. Θαυμάζουμε την αδιασάλευτη πίστη τους, τη διάπειρη αγάπη τους, τη βέβαιη ελπίδα τους, το ανδρείο του φρονήματος, το αμετάθετο της γνώμης τους. Όλοι, στεφανιφόροι, απολαμβάνουν την αιωνιότητα. Ανάμεσά τους, ο καλλίνικος νεομάρτυρας Ιωάννης. Πατρίδα του είναι η Σούμνα της Βουλγαρίας. Γνωρίζει τον Χριστό, πιστεύει στον Χριστό και ζει για τον Χριστό. Στο σώμα ωραίος, στη ψυχή ακόμη ωραιότερος, στην πίστη σταθερός, στην αγάπη θερμός. Πολύ νέος, 18 χρονών παλικάρι, εισέρχεται στον μαρτυρικό αγώνα για την πίστη. Αθλεί γενναία, ανδραγαθεί περίφημα, νικάει τελεσίδικα και θυσιάζεται για το λυτρωτή του. Είναι χρυσοχώος στην τέχνη. Απέναντι από το εργαστήριό του, σπίτι αλλοθρίσκων. Η κόρη του Τούρκου βλέπει τον καλήμορφο Ιωάννη, τον ερωτεύεται παράφορα και μηχανεύεται σατανικό τρόπο για να πετύχει του σκοπού της. Από την πόρτα του σπιτιού της φωνάζει τον Ιωάννη να της πάρει μέτρο για ένα δαχτυλίδι. Πάραυτα τον τραβάει με δύναμη μέσα στο σπίτι της. Ο ενάρετος νέος αντιστέκεται δυναμικά και η κόρη πέφτει στο έδαφος. Η αγάπη της μεταβάλλεται σε σφοδρό μίσος. Φωνάζει έντονα και συκοφαντεί τον Ιωάννη για βιασμό. Οι αγαρινοί αμέσως τον οδηγούν στον Κρητή. Η απόφαση εκδίδεται. Ή τουρκεύει και παντρεύεται την κόρη ή δέρνεται μέχρι θανάτου. Ο πιστός δούλος του Χριστού δηλώνει ότι προτιμάει το θάνατο και δεν αρνιέται τον Κύριό του. Οι προτροπές δελεαστικές, αλλά και οι ενστάσεις αταλάντευτες. Ο αφοσιωμένος νέος δείχνει τη φρόνηση και τη σοφροσύνη, την ανδρεία και τη δικαιοσύνη που τον διακρίνουν. Γνωστοποιεί τη μόνιμη ελπίδα στην αιωνιότητα, τη βαθιά πίστη στον μόνο αληθινό Θεό, την ένθερμη αγάπη στον Χριστό. Η απόφαση λαμβάνεται και εκτελείται. Θάνατος από δαρμό. Δέρνεται ανήλαια μέχρι που πέφτουν τα νύχια των ποδιών. Δένεται από τις μασχάλες με σκηνή και κρεμιέται. Υπομένει και μεγαλύνει τον Κύριο. Φυλακίζεται και πάλι κρεμιέται. Κολακεύεται και απειλείται, αλλά παραμένει απτόητος. Φυλακίζεται και κρεμιέται για τρίτη φορά. Η διακήρυξη ίδια. Χριστιανός είμαι και δεν τουρκεύω. Η αδιαλαξία του εξοργίζει τους δημίους. Στείνουν μάγκανο κάτω από το κρεμασμένο σώμα του και κατακόβουν τις σάρκες. Η πόνη δρυμής. Η πίστη αταλάντευτη. Η αγάπη διακαής. Σχίζουν την κοιλιά του και βγάζουν από τον οφαλό δύο λουριά. Ρίχνουν αλάτι στις πληγές και τον καίνε με αναμένα κεριά. Η σκληροκαρδία τους εμφανής. Αλλά και η καρτερία του θαυμαστή. Δένουν στην κεφαλή του με σχοινιά κότσια και τη σφίγγουν με δύο ξύλα. Η πόνη αφόρητη, αλλά το φρόνημα αδούλωτο. Άκαμπτος μέχρι τέλους δέχεται τον αποκεφαλισμό και παραδίδει την ψυχή του πάλευχη στον Κύριο στις 14 Μαΐου 1802 για να λάβει το έπαθλο της νίκης.
1: Άγιος Νικόλαος, νεομάρτυρας εκ Μετσόβου. Βλάστημα του Μετσόβου, καρπός ευσεβών γονέων. Ο Νικόλαος παλικάρι πλέον αναχωρεί για τα Τρίκαλα και εργάζεται σε αρτοπολείο. Εκεί παγιδεύεται από τον Σατανά. Οι Τούρκοι τον εξαπατούν και σημειώνει άρνηση Χριστού. Η συνειδησιακή ένσταση τον εξαναγκάζει να επιστρέψει στο Μέτσοβο. Η αποστασία του δημιουργεί δρυμύτερο το έλεγχο και συνεχίζει να ζει χριστιανικά. Επανερχόμενος όμως κάποτε στα Τρίκαλα για εμπόριο ξύλων, κάποιος Τούρκος τον αναγνωρίζει και τον απειλεί με προδοσία και παράδοση. Ο Νικόλαος τρομοκρατείται. Τον δωροδοκεί με το φορτίο των ξύλων και υπόσχεται επανάληψη κατέτος. Όλες όμως αυτές οι σπασμωδικές κινήσεις τον συνταράσσουν εσωτερικά. Μετανοεί ειλικρινά, εξομολογείται και επιζητεί το μαρτύριο για εξιλέωση. Όταν επανέρχεται στα Τρίκαλα, δεν αποδίδει στον Τούρκο κουρέα το υποσχεθέν φορτίο και αυτός τον προδίδει. Οδηγείται στον Κρητή ο Νικόλαος. Ομολογεί θαραλέα την πίστη του στο Χριστό. Κολακεύεται επίμονα. Προκαλείται δελεαστικά. Απειλείται φοβερά, αλλά παραμένει ανυποχώρητος. Τότε φυλακίζεται. Βασανίζεται καθημερινά σκληρά. Υπομένει καρτερικά πόνους, πείνα, δίψα. Η αιμονή του στην πίστη στο Χριστό επιφέρει και την τελεσίδικη απόφαση. 17 Μαΐου 1617. Καίεται ζωντανός στη φωτιά. Η ψυχή του, λουσμένη στο αίμα του μαρτυρίου, κατατάσσεται στον έφος των νεομαρτύρων. Η Αγία Κάρα του εξαγοράζεται από πλούσιο χριστιανό και αποθησαυρίζεται στη Μονή Βαρλάμ των Μετεώρων.

0: ο σιωμάρτυρας Παύλος ο υποδηματοποιός. Εισέλθετε δια της στενής πύλης, ότι πλατεία η πύλη και ευρύ χωροσιωδός η απάγουσα εις την απώλειαν, και πολλοί εισερχόμενοι δι' αυτής. Στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός η απάγουσα εις την ζωήν, και ολίγοι εισήν οι ευρίσκονται σε αυτήν. Είναι το προσκλητήριο μήνυμα του Ιησού. Υποδεικνύει το δρόμο της σωτηρίας. Προδιαγράφει τις δυσκολίες του. Προαναγγέλει το αίσιο τέλος του. Απαριθμεί τους οδύτες του. Είναι το κάλεσμα για μια ζωή αγωνιστική, αλλά νικηφόρα. Οι Άγιοι το διακηρύσουν. Οι μάρτυρες το ομολογούν. Και εμείς ας συμπορευθούμε. Ο Άγιος Παύλος ο υποδηματοποιός επιδιώκει και ζει το μαρτύριο. Διαβαίνει την τεθλιμμένη οδό. Ας τον παρακολουθήσουμε. Πατρίδα του είναι τα Καλάβρητα. Οι γονείς του φτωχοί μεν, αλλά χριστιανοί ορθόδοξοι. Βαφτίζεται με το όνομα Παναγιώτης. Έφηβος πια, αναχωρεί για την Πάτρα. Εκεί ασκεί έντιμα το επάγγελμα του υποδηματοποιού για 14 χρόνια. Επαναπατρίζεται, ενοικιάζει εργαστήριο και συνεχίζει άοκνα την εργασία του. Η ηρεμία της ζωής διακόπτεται. Ο ιδιοκτήτης επιζητεί παράνομη αύξηση του ενοικίου. Ο Παναγιώτης αδυνατεί να ανταποκριθεί και φυλακίζεται. «Τούρκος να γίνω αν δώσω περισσότερο», δηλώνει με αγανάκτηση, αλλά και με επιπολαιότητα. Οι πιέσεις συνεχίζονται. Οι εκφοβισμοί γίνονται και η πληρωμή επιτυγχάνεται. Αποφυλακίζεται και αναχωρεί για την Τρίπολη. Η επίδεια του διαβόλου το συνέχει. Αυτοσυστήνεται Τούρκος για να κινείται ελεύθερα. Η συνείδηση όμως άγρυπνος φρουρός για μια ηθική πορεία ζωής διαμαρτύρεται έντονα. Ο άτεκτος έλεγχος που επιβάλλει συνταράσει το είναι του. Ο λίθαργος παρέρχεται. Αναχωρεί αμέσως για το Άγιο Όρος. Εκεί στη λαύρα του Αγίου Αθανασίου συναντά το συμπατριώτη του μοναχό Τιμόθεο και παραμένει για αρκετό χρόνο κοντά του. Διακόνημά του η μαγειρική. Λατρευτική ζωή γεμίζει την ψυχή. Η ειλικρινής εξομολόγηση ηρεμεί την καρδιά. Γεύεται την αγγελική ζωή και αγάλεται. Πόθος του να συνερυθμηθεί στο χορό των επίγειων αγγέλων. Γίνεται μοναχός και με τον ονομάζεται Παύλος. Ακολουθεί τον Τιμόθεο στο ρωσικό κοινόβιο και εργάζεται σαν υποδηματοποιός 3 χρόνια. Παράλληλα ασκείται αυστηρά στην νηστεία και στην αγρυπνία, στη σκληραγωγία και στην προσευχή. Η καρδιά πυρακτώνεται, η αγάπη φουντώνει, ο ζήλος αυξάνει, ο πόθος του μαρτυρίου εμφανίζεται. Οι πατέρες αποτρέπουν τον 25χρονο Παύλο. Η αναχώρηση επιταχύνεται. Στη σκήτη της Αγίας Άννας συναντά τον πνευματικό πατέρα Ανανία και εκφράζει την επιθυμία του. Παίρνει αρνητική απάντηση, αλλά επιμένει. Ο πόθος στεργεύει, η απόφαση σταθερή. Η τελική απάντηση καταφατική. Η προετοιμασία αρχίζει. Νηστεύει 40 ημέρες, προσεύχεται ακατάπαυστα και δέχεται το μεγάλο αγγελικό σχήμα. Με τις ευχές των πατέρων προσέρχεται περιχαρής στο στάδιο του μαρτυρίου στην Πελοπόννησο. Περνά από το Μέγα Σπήλαιο, οικετεύει τη Θεοτόκο για συμπαράσταση και ενθαρρύνεται με οπτασία. Στο Ναύπλιο επαναφέρει στην πίστη ένα συγγενή του και μαζί φτάνουν στην Τρίπολη. Αυτόκλητα παρουσιάζεται στον ηγεμόνα και αναφέρει την εξαπάτηση του εξισλαμισμού, το ψεύδος του Μωάμεθ. Με στεναρή φωνή διακηρύσει τον έναν και μόνο αληθινό Θεό, τον Ιησού Χριστό, τη σταυρική του θυσία και την ένδοξη Ανάστασή του. Οι αλόπιστοι εξαγριώνονται και ορμούν κατ' επάνω του. Ο ηγεμόνας προσπαθεί να τον μεταπίσει, αλλά ματαιοπονεί. Ο μάρτυρας παραμένει εδραίος στο πιστεύω του. Διατάσσει να τον καύσουν. Οι σύνεδροι διαφωνούν και το λείψανό του τους προβληματίζει. Η τρίκτυπη καρατόμηση αποτελεί τελεσίδικη απόφαση. Μαστιγώνεται βάναυσα και οδηγείται στον τόπο της εκτελέσεως. Ο μάρτυρας, γονιπετής, επικοινωνεί με τον λατρευτό του Κύριο. Οικετεύει και ευχαριστεί. Αντλεί δύναμη και προκαλεί τον Δήμιο. Η σπάθη εγγίζει τον δράχυλο βία. Η ψυχή φτερουγίζει στο θρόνο του πλάστη. Ένας ακόμη μάρτυρας των μαρτύρων το χορό. Το λείψανο επί 3 μέρες φρουρείται αυστηρά. Φως Άγιο το σηματοδοτεί. Ρίπτεται σε τόπο απορριμμάτων για 20 μέρες. Οι χριστιανοί το αναζητούν επίμονα. Το ανεβρίσκουν και το ενταφιάζουν επίσημα. Και αυτή η εκπομπή «Δυνάμει Θεού» έφτασε στο τέλος της. Οι νεομάρτυρες πρεσβεύουν για μας και αναμένουν να μιμηθούμε την εδραία πίστη τους και τη φλογερή αγάπη τους στον Τριαδικό Θεό μας και την πατρίδα μας. Γέννητο, ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
0: Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ακούτε την εκπομπή «Νεομάρτυρες». Έμπειρη και έντονη η αγάπη των Αγίων Μαρτύρων για το Θεό. Μια αγάπη διακαής που εκδηλώνεται με μια ένζηλη επιδίωξη του μαρτυρίου. Ο πόθος του μαρτυρίου, έκφραση εναργής του πόθου του Θεού. Η φλογερή αγάπη προς το Θεό, συνέπεια της εδραίας πίστεως στο Θεό. Και η πανστρατιά των Αγίων Νεομαρτύρων απαρτίζεται από εθελοντές μάρτυρες που πρόσφεραν τη ζωή τους ολοκαύτωμα στο βωμό της αγάπης στο Χριστό και στην πατρίδα. Άγιος Ανδρέας ο Νεομάρτυρας, γίνου πιστός άχρη θανάτου και δώσωση τον στέφανο της ζωής. Είναι η ρητή διαβεβαίωση του Θεού. Η κληρονομία της Βασιλείας του Θεού, η απονομή του αυθάρτου στεφάνου της αιώνιας ζωής και ευφροσύνης προϋποθέτει πίστη σε εκείνον μέχρι θανάτου. Μια πίστη γνήσια και σταθερή, ενεργό και θερμουργό, χωρίς όρια και όρους. Μια πίστη που παραμένει εδραία και αταλάντευτη μέχρι τέλους της επίγειας ζωής. Αυτή την πίστη διέθεταν όλοι οι Άγιοι, οι στρατιές των μαρτύρων, η χωρία των οσίων. Την ίδια πίστη επέδειξε και ο νεομάρτυρας Ανδρέας. Πίστεψε στον Κύριο, προσκολήθηκε σε εκείνον, παρέμεινε πιστός άχρη θανάτου. Ας το γνωρίσουμε όμως καλύτερα. Το αιγαιοπελαγίτικο νησί της Χίου είναι η γενέτειρά του. Το 1437 μετά Χριστόν γεννιέται ο Ανδρέας Αργέντης από γονείς ευγενείς αλλά και ευσεβείς. Μεγαλώνει σε θερμοκήπιο αγάπης και πίστεως. Στην εύπλαστη παιδική ψυχή του ενσταλάζεται το μύρο της πίστεως ανώθευτο. Γνωρίζει τον Χριστό και σκυρτάει η καρδιά του. Αγάλεται η ψυχή του. Βρίσκει τον πολύτιμο Μαργαρίτη και αποφασίζει να τον κρατήσει, να τον διαφυλάξει ισόβια. Και είναι μια απόφαση νεανική, δυναμική, φλογερή. Μια απόφαση ιερή, ευάρεση στο Θεό. Κάθε μέρα ανανεώνει την απόφασή του, φλογίζεται η ψυχή του από θείο έρωτα. «Θεέ μου, βοήθησέ με να κάνω πάντα το θέλημά σου. Θεέ μου, σ' αγαπώ». Είναι τα σχηρτήματα της ψυχής, τα ξεσπάσματα της πειρακτωμένης νεανικής καρδιάς. Ένα παλικάρι κοντά στο Θεό. Ένας νέος συντονίζει τους παλμούς του στο ρυθμό του Ιησού. Τι ευλογία. 16χρονο παλικάρι τώρα ο Ανδρέας και φεύγει για την Κωνσταντινούπολη. Εκεί του ετοιμάζει παγίδα ο Σατανάς. Η εμφάνισή του σεμνή ακτινοβολεί μια ψυχή πιστή, αγωνιστική. Οι αλόπιστοι εχθροί του Χριστού καιροφυλακτούν. Η συκοφαντία εκτοξεύεται με την πρώτη εμφάνισή του στην πόλη. Είναι αποστάτης. Στην Αλεξάνδρεια αρνήθηκε τον Χριστό. Φωνάζουν επιδεικτικά, προκλητικά. Πλήθος αγαρινών συγκεντρώνεται, αρπάζει το χριστιανό νέο και τον οδηγεί στον Κρητή. Η ομολογία του είναι ευθαρσής και ρητή. «Είμαι χριστιανός, αγαπάω τον Χριστό και πεθαίνω γι' αυτόν». Ο Κρητής εξοργίζεται και διατάσσει σιδηροδέσμιος να οδηγηθεί στη φυλακή. «Θεέ μου, σε ευχαριστώ που υποφέρω για σένα», ψελίζουν τα χείλη. Και η θεϊκή χάρη τον επισκιάζει, τον ενδυναμώνει. Το κελί της φυλακής γίνεται βάση εκτόξευσης των πυράβλων της προσευχής, άμεσης προσωπικής επικοινωνίας με το Θεό. Αλλά και οι προσπάθειες των αλλοπίστων συνεχίζονται. Δίδονται υποσχέσεις, παρέχονται διευκολύνσεις αφιδόλευτα. Όλα όμως παραμένουν άκαρπα, ματαιοπονούν φανερά. Ο μάρτυρας παραμένει ανένδοτος στην πίστη, ανεπηρέαστος στις παροχές και οι απειλές ακολουθούν άμεσα. Τα βασανιστήρια παριθμούνται προς εκφοβισμό. Οι εχθρικές σφαίρες αστοχούν. Η πίστη ανδριεύει. Η αγάπη φουντώνει. Και η απόφαση είναι μετάκλητη. «Πεθαίνω για τον Χριστό, δεν αλλάξω πιστό». Τα μαρτύρια αρχίζουν βάναυσα. Το σώμα βασανίζεται ανελαίητα, ποικιλότροπα. Οι δήμοι δρούν μανιακά. Ο καλλίνικος μάρτυρας του Χριστού υποφέρει αγώγιστα, δοξολογία κατάπαυστα. Η γραμμή με τον ουρανό είναι ανοιχτή και δέχεται τις μαρτυρικές ηκεσίες και στέλνει μηνύματα αισιόδοξα, ελπιδοφόρα, ενισχυτικά. 29 Μαΐου 1453. Οι δήμοι εξαντλούν δυνάμεις και όρια. Η αποκεφάλιση είναι ο επίλογος του μαρτυρίου. Η ψυχή λουσμένη στο μαρτυρικό αίμα, πάλευκη, προσέρχεται μπροστά στο θρόνο του Θεού. Η θριαμβεύουσα εκκλησία κερδίζει έναν ακόμη μάρτυρα. Η στρατευωμένη εκκλησία αποκτάει έναν ακόμη πρέσβη στον ουρανό, ένα υπόδειγμα για μίμηση.

Άγιος Κωνσταντίνος, ο πορθητής του Παραδείσου. Ως πάντας ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Και για την επίτευξη του σωστικού του στόχου ο Θεός ενεργεί ποικιλότροπα αλλά και ποικιλόμορφα. Απευθύνεται προσκλητικά αλλά και προσωπικά. Επεμβαίνει δυναμικά αλλά και αποτελεσματικά. Και έχουμε ομοπίστους χριστιανούς με συνέπεια και μαρτυρία ζωής, αλλά και αλλοπίστους με μεταστροφή και μαρτύριο ζωής. Υπόδειγμα ο Άγιος Κωνσταντίνος. Ένας ανυποχώρητος αθλητής Χριστού. Ένα θαύμα της θεϊκής χάρης. Πατρίδα του, το υψηλομέτωπο Λέσβο. Οι γονείς του Μωαμεθανοί. Ο ίδιος σκεύος εκλογής του Θεού. Γίνεται όχι μόνο χριστιανός, αλλά και μάρτυρας. Οι άνθρωποι θαυμάζουν την ψυχοσωματική ομορφιά του. Ο διάβολος επιζητεί τον εμφανισμό του. Και το δηλητήριο υποκρύπτεται στο γλύκισμα που τούρκισα γειτόνισσα του προσφέρει. Τυφλό και κατάκητο παραμένει το 15χρονο αγόρι. Σώζεται θαυματουργικά όταν αγίασμα του προσφέρεται. Ορφανός από πατέρα σε λίγο, με πατριό μέθησο μετέπειτα, φεύγει με τα 3 αδέλφια του για τη Σμύρνη. Εκεί ο Κωνσταντίνος γίνεται λαχανοπόλης και το σωστικό σχέδιο του Θεού αρχίζει να εφαρμόζεται. Πουλάει λαχανικά στον Μητροπολίτη και αγοράζει σωτήριες συμβουλές. Ένας σεβάσμιος γέροντας πνευματικός γίνεται το φερέφωνο του Θεού. Ο σπόρος της πίστεως εμφυτεύεται στα βάθη της καρδιάς του καλοκάγαθου νέου και επιζητεί το βάπτισμα. Αναχωρεί πάραυτα για το Άγιον Όρος. Φθάνει στη Νέα Σκήτη, εξομολογείται και αποκαλύπτει την αμετάκλητη απόφασή του να βαπτιστεί. Η μωαμεθανική του όμως ιδιότητα προβληματίζει τους πατέρες και η παραπομπή του στην κεντρική Ιερά Μονή Μεγής της Λαύρας, όπου βρίσκεται και ο Πατριάρχης Γρηγόριος V, είναι μια λύση. Ο Κωνσταντίνος όμως παρακάμπτει και πηγαίνει στη σκήτη της Αγίας Άννας. Εκεί τον δέχεται πατρικά ο γέροντας Χρύσανθος και τον νουθετεί. Αναχωρώντας μέσα σε ομίχλη, κατευθύνεται κατά Θεία Βουλή προς Καυσοκαλύβια. Κατάκοπος κοιμάται ενδιάμεσα και η Παναγία με όραμα ενισχύει την πορεία του. Στα Καυσοκαλύβια φτάνει και συναντά τον γέροντα Γαβριήλ, ο οποίος δεν τολμά να τον βαπτίσει και τον στέλνει με συνοδεία μοναχού στην Ιερά Μονή Ιβύρων, όπου βρίσκεται τώρα ο Πατριάρχης Γρηγόριος V. Δοκιμάζει την πίστη του με προκλητικές προτάσεις για υλικές απολαύσεις στον μωμεθανισμό, αλλά παραμένει εδραίος ο Κωνσταντίνος. Έτσι δέχεται τελικά το βάπτισμα από τον Πατριάρχη, αλλά στα Καυσοκαλύβια. Θεοχαρίτωτος πλέον ο Κωνσταντίνος παραμένει εκεί αρκετά και ακτινοβολεί πίστη, θερμουργό και αρετή. Από εκεί επισκέπτεται προσκυνηματικά την Παναγία Πορταΐτισσα στην Ιερά Μονή Ιβύρων και λείψανα νεομαρτύρων στη σκήτη του Τιμίου Προδρόμου. Και το έναυσμα για το μαρτύριο δίδεται. Ο πόθος για μίμηση φουντώνει. Η αγάπη για τον Χριστό τον κατακαίει. Το αποκαλύπτει στον πνευματικό της Μονής, αλλά αποτρέπεται. Περίλυπος επιστρέφει στα Καυσοκαλύβια και με θείο όραμα καθησυχάζεται. Επιθυμία του να χριστιανοποιήσει και τα αδέρφια του. Παίρνει άδεια και έρχεται στη Μαγνησία της Μικράς Ασίας για αυτό το σκοπό. Εκεί τον αναγνωρίζει κάποιος Τούρκος και συλλαμβάνεται. Υποθητή ώρα του μαρτυρίου φθάνει. Ομολογεί θαραλέα τη μεταστροφή του και δέχεται υποσχέσεις και απειλές. Αμετάπιστος, ενώ παραμένει, βασανίζεται ανελαίητα. Στη φυλακή, με όραμα η Παναγία του αναγγέλει το μαρτυρικό του τέλος στην Κωνσταντινούπολη. Και όντως, την επομένη, οδηγείται στην Κωνσταντινούπολη, βασανίζεται φρικτά, ενώ δοξολογεί το Θεό και απαγχωνίζεται στις 2 Ιουνίου 1819. Οι Τούρκοι τον ενταφιάζουν σε δικό τους μνήμα, ενώ μοναχοί του Αγίου Όρους εξαγοράζουν τα φορέματά του και διαφυλάσσουν στα Καυσοκαλύβια όπου και θαυματουργούν. Κωνσταντίνος,
ένας ακόμη Άγιος νεομάρτυρας στη στρατιά του Χριστού.

Άγιος Μάρκος ο Νέος. Οι μάρτυρες με το μαρτύριο μαρτυρούν Χριστό. Τα μαρτύρια των μαρτύρων αψευδείς μαρτυρίες της μοναδικότητας του Τριαδικού Θεού. Και ο Άγιος Μάρκος είναι νεομάρτυρας με πόθο μαρτυρίου. Πατρίδα του είναι η Σμύρνη. Γονείς του οι Ευσεβείς Κωνσταντής και Μαρία. Αδελφός του ο Ιερομόναχος Παΐσιος. Η μόρφωσή του στοιχειώδης. Ασχολία του η μεταφορική. Νυμφεύεται στοιχείο και διαμένει στο Κουσάντασι. Εκεί σημειώνει διπλή πτώση. Της μοιχείας και της εξόμωσης. Η ολίσθηση φοβερή. Η συνειδησιακή κρίση ανελαίητη. Η μετάνοια άμεση. Η εξομολόγηση ειλικρινής. Η συντριβή εμφανής. Η αναχώρηση επιβεβλημένη. Ο τρόπος διαφυγής έντεχνος. Τόπος προορισμού η Σμύρνη. Εκεί χρύεται με Άγιο Μύρο και ευλογείται ο γάμος του. Αναχωρούν προς τη Ρωσία για λόγους ασφαλείας. Η Θεία Χάρη τον επισκιάζει και η καρδιά του αναζητεί το μαρτύριο. Η επιστροφή του κρίνεται αναγκαία και πραγματοποιείται. Η φλόγα φουντώνει. Στόχος κέριος ο υπέρ Χριστού θάνατος. Αποτρέπεται καθολικά. Πυροδοτείται δραστικά. Επιθυμεί τον Ιησού να κερδίσει με το αίμα του. Αντιστέκεται δυναμικά. Αποφασίζει αμετάκλητα. Αναχωρεί για το Κουσάντασι, τον τόπο της πτώσεως, για μετατροπή σε τόπο ομολογίας. Η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη. Οι Τούρκοι εξαγριωμένοι. Ο πνευματικός τον αποτρέπει και του προτείνει ως τόπο μαρτυρίου τυχείο. Υπακούει και φεύγει. Ζει εμπόθος το μαρτύριο. Προσεύχεται εμπόνος για το μαρτύριο. Κοινωνεί ενθέρμος πρώτου μαρτυρίου. Αναμένει εν αγωνίως την ώρα του μαρτυρίου. Προσέρχεται αυτόκλητα στο κριτήριο. Εξιστορεί με σαφήνεια το πολυκύμαντο παρελθόν του. Ομιλεί περιφρονητικά για τον μομαθενισμό. Εκθιάζει θαρετά τον χριστιανισμό. Ομολογεί παρησιακά την ακλόνητη πίστη του. Προβάλλει τολμηρά τον Τίμιο Σταυρό. Τον κατασπάζεται προκλητικά. Απειλείται αυστηρά. Κολακεύεται πλούσια. Παραμένει ανένδοτος. Με εδραίο το φρόνημα ζητεί επιγόντως το μαρτύριο. Διψώ να χύσω το αίμα μου για τον Ιησού μου, γιατί τον λύπησε με την άρνησή μου. Αναφωνεί άφοβα. Ο Κρητής καταπλήσεται. Ο Μάρκος φυλακίζεται. Η καρδιά του αγάλεται. Η φωνή του υμνολογεί μελωδικά τον Κύριο. Η φυλακή αντυχεί ψαλμωδικά. Ο δεσμοφύλακας εξεγριώνεται. Η μαστίγωση επακολουθεί. Ο μάρτυρας δοξολογεί. Κατανυχτικά παρακαλεί. Εν αγώνια περιμένει το τέλος. Οραματίζεται τους μαρτυρήσαντες στοιχείο, Πολύδωρο, Νικήτα και Νικόλαο και ενισχύεται. Επανεξετάζεται και επαναδηλώνει το πιστεύω του. Ραβδίζεται βάναυσα. Κολαφίζεται επίμονα. Υπομένει σιωπηλά. Ευχαριστεί ακατάπαυστα. Επαναφυλακίζεται πρόθυμα. Πανηγυρίζει υμνοδικά. Κοινωνεί εφρόσινα. Μαστιγώνεται βάρβαρα. Υβρίζεται σκληρά. Οδηγείται στο κριτήριο βία. Ο μάρτυρας χαίρεται. Οι χριστιανοί εύχονται. Η γνώμη αμετάθετη. Η απόκριση αποστομωτική. Η αισχύνη των απίστων καταφανής. Η απόφαση τελεσίδικη. Θάνατος με ξύφος. Ο μάρτυρας με το σώμα πληγωμένο, με την καρδιά πυρακτωμένη, με την ψυχή άκαμπτη, με το πρόσωπο φεδρό, κατευθύνεται στον τόπο της καταδίκης. 5 Ιουνίου 1801. Ο μάρτυρας γονατίζει και το σπαθί

αποκόπτει την κεφαλή του. Τερματίζεται η επίγεια ζωή και αρχίζει η ατέρμονη ουράνια ζωή. Οι πόρτες του παραδείσου ανοίγουν διάπλατα και υποδέχονται το γενναίο αθλητή του Χριστού για να εφραίνεται άλικτα.

0: Άγιος Νικήτας ο Νησίριος. Νεομαρτύρων χορού το αγλάισμα, Νησίρου το εγκαλόπισμα, Χριστιανών το καύχημα, είναι ο Άγιος Νικήτας. Με τη μαρτυρική του ομολογία τον Θεό δοξάζει. Με τη δαψιλή θαυματουργία ο Θεός τον αντιδοξάζει και είναι θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Ας συντριφίσουμε όμως τη βιωτή του για να θαυμάσουμε τον γενναίο αθλητή του Χριστού. Πατρίδα του η Νήσυρος, οι γονείς του χριστιανοί, ο πατέρας του προεστός του νησιού. Για την αποφυγή όμως ποινικής καταδίκης, εξαιτίας παρανομιών, γίνεται αρνησίθρησκος. Συνακολουθούν τα τέκνα του και φυσικά και ο Νικήτας. Η μητέρα παρασύρεται από το μητρικό φίλτρο και αρνείται το Χριστό. Τρίτοτρόπος, η πατρική ολίσθηση παρασύρει στον όλεθρο ολόκληρη την οικογένεια. Ο Νικήτας είναι τώρα Τούρκος και ένθερμος ζηλωτής. Ο θείος κυνηγός επισημαίνει το πολύτιμο θύραμα και επιδιώκει τη σωτηρία του. Και ο τρόπος της μεταστροφής του είναι θαυμαστός. Μια φιλονικία με ένα Τουρκόπουλο και η επιθετική παρέμβαση της μομεθανής μητέρας του δίνει το έναυσμα της πνευματικής ανησυχίας στον Νικήτα. Το ερώτημα επίμονο προβάλλει. Γιατί χαρακτηρίζεται άπιστος? Η μητέρα του υπεκφεύγει, αλλά αναγκάζεται τελικά να εξιστορήσει το γεγονός. Ο Νικήτας πλέον γνωρίζει την αλήθεια και η επιστροφή στην προγονική θρησκεία του Ιησού είναι ο στόχος και ο μύχιος πόθος του. Η ευκαιρία επίτευξης αναζητείται. Ο Θεός συνευδοκεί και αναχωρεί με πλοίο για τυχείο. Εκεί οδηγείται από το χέρι του Θεού στη νέα μονή. Ο ηγούμενος πληροφορείται το σκοπό του και τον αποστέλει στον πρώην Μητροπολίτη Κορίνθου Μακάριο για εξομολόγηση. Εκεί δέχεται το Άγιο Μύρο και κατηχείται με επιμέλεια. Η παραμονή του στη μονή είναι καρποφόρα. Με προσευχή και νηστεία βιώνει καθημερινά τη μετάνοια και ανάβει μέσα του άσβεστη η αγάπη στο Θεό. Έτσι η πειρακτωμένη καρδιά του ποθεί το μαρτύριο και επιζητεί ευλογία για ομολογία. Οι πατέρες προσεύχονται δυνατά, την Παναγία παρακαλούν θερμά και το 16χρονο παλικάρι με την ευχή του γέροντα κατεβαίνει στην πόλη. Εκεί συλλαμβάνεται γιατί αδυνατεί να πληρώσει φόρο και δηλώνει τη χριστιανική του ταυτότητα μπροστά στον αγά. Η παρισιακή του ομολογία προκαλεί ύβρις και απειλές των αλλοπίστων. Ο Νικήτας παραμένει εδραίος στην πίστη του και ελεγκτικός στους απίστους. Το γενναίο του φρόνημα τους καταπλήσει και προσπαθούν με κολακίες και υποσχέσεις να τον κλονίσουν. Ο Νικήτας αντιστέκεται στενερά και μηδενίζει κάθε υλική δόξα και απόλαυση. Μπροστά στην αναμενόμενη αιώνια εφροσύνη των εκλεκτών του Θεού. Η αμετάκλητη απόφασή του τους εξαγριώνει και διατάζεται η φυλάκισή του. Εκεί το κελί της φυλακής γίνεται βάση εκτόξευσης πύρινων οικεσιών για θεϊκή ενίσχυση. Και η απάντηση είναι άμεση, αφού στα ποικίλα βασανιστήρια διατηρείται αυλαβής. Η καρτερία και η γενναιότητα του μάρτυρα του Χριστού είναι εμφανής και θαυμαστή. Και η αποκεφάλιση είναι ο επίλογος της μαρτυρικής πορείας. Η κύκνια ρίση «Χριστιανός είμαι και χριστιανός θα πεθάνω» αντιλαλεί και εξοργίζει τους απίστους και εφραίνει τους πιστούς και διδάσκει τους αγωνιστές της στρατευωμένης εκκλησίας. Ο πόθος του παραδείσου του Νικήτα ένθερμος προκαλεί τους απίστους και η αποκεφάλιση πραγματώνεται άγρια. Η ψυχή του στις 21 Ιουνίου 1732 φθάνει στο θρόνο του Θεού Νικηφόρα. Το σώμα του θαυματουργεί άμεσα. Η θάλασσα το δέχεται. Ο τιμωρός του μάρτυρα τιμωρείται από το Θεό παραδειγματικά με ισόβιο τρόμο. Ο Άγιος Νικήτας, νικητής, ζει αιώνια στο φως της παρουσίας και της αγάπης του Θεού. Η αδιάπτωτη ομολογία του παράδειγμα για μίμηση σε κάθε αγωνιστή. Και αυτή η εκπομπή «Δυνάμει Θεού» έφτασε στο τέλος της. Οι νεομάρτυρες πρεσβεύουν για μας και αναμένουν να μιμηθούμε την εδραία πίστη τους και τη φλογερή αγάπη τους στον Τριαδικό Θεό μας και την πατρίδα μας. Γέννητο, ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και πάντα εντός το όνομα του Άγιο αυτό. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλαγά πάντα το κοντά σε αυτό. Τον ευηλατεύω πάσα να μοιρθεί με πάσα να ορθώνει την προφορά τη ζωή. Μα σε βαρώντα λέει και η κλειμή στο εικόνα να ρίξει την αρχή σου αυτό είναι ο τόσο. Η όνα λίμω είναι στο κύριο πάσα και να έχουμε σώσει αυτό με την κλειμή στο κύριο μετά αυτό. Η κύριο μου και λέει μόνο ο κύριο μου ακρότημο και φοβιέλευτο τώρα που είναι μικρό να μην. Τα νομία σου με πίεση με δικά τη αμαρτία σου μόνο ενταπέβαι και μη. Ό,τι και το έχουμε με την κλειμή σε προεκτήριο σε λίγο με το μήνυμα σε αυτόν. Καθώ τον απέγραμμα του λέω φοβισμό με βάση του νόμου τη ανομία μα. Καθώ σε κύριο πατριού. Κύρισε κύριο του ρόλου σε αυτόν ότι αυτού έγινε το πράγμα ενώ εμεί σε δικού έγινε. Άλλο φόρτισε η μέρα αυτό οι άνθρωποι του αγωγού του εκραδεί. Ότι βρέμα διήθεν αυτό και την πάρξη του γνώση των τόπων αυτού του ερευνητήριου πυρόνο. Έω ο ερευνητήριο αυτόν και είχε σε πλήρηση ω τουλάχιστον γιατί και να του κρίνει τον αγωγό του και είσαι αυτό. Κύριο σε το ουρανό, εκείμασε τον θρόνο αυτό και η βασιλεία του πάντων δεσπόζει. Ευλόγη τον κύριο πάντε σε έγινε και την ελληνική μου στο λόγο αυτό, όπω είναι το λόγο αυτό. Ευλογείτε τον κύριο πάση να μην σα λειτουργεί αυτή την θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον κύριο πάντα τα έργα αυτού εμφανιτό τότε σε αυτό ευλογή ψυχή μου τον κύριο. Εμφανιτό τότε σε αυτό ευλογή ψυχή μου τον κύριο. Κύριε Ισάκο, αν το προσεκτήρι, ενώντα εσύ με δελυχία σάκρο και οσύνη και μη σε έξυπνα του γλου σου και του πάντα. Ό,τι και αυτό που γίνω ταπεινωσή τη ζωή με κάθε πριν με γλώσσα και με το πνεύμα είναι καλά και καλά. Εμεί στη μελώνη και να μελέτη σε πάσα, ο οποίο πληρώσω με δέντρο και στον κύριο ψυχή μου ευλογή αγκρόση. Ταχύ εισάκουσα μου, κήρυξε και το πνεύμα μου, μία προσθέτω εγώ σου, που το έχεις και έδωσε ψηλά. Ακουστώ και το πρώτο έδωσε και το γνώρισα, Κύριε, το έχεις μόνο της εκκλήν. Εξελούμε τον εχθρό μου, Κύριε, πως εγκατέλει με τον κύριο, το χαγημά σου, της ιότητα. Το πνεύμα σου, αγαθόν, οδηγείς με υγεία, τι αν είναι δρόμα τρόφη, Κύριε, δύση. Εν τη δικαιοσύνη σου, εξάρτη, ψυχή μου και τώρα έχεις το πνεύμα και χωρίς. Πάντα, στη ψυχή μου και εγώ τον ευθύνη. Εισάκουσα μου, Κύριε, δικαιοσύνη σου και μη εισέξει με τούλο σου. Εισάκουσα μου, Κύριε, δικαιοσύνη και μη εισέξει με τούλο σου. Το πνεύμα στον καθόν δική σου με υγεία ευθεία, δόξα πατή και υιό και υγείο πνεύμα. Και νύχια ή και ει του αιώνα των αιώνων να μην. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε ο Θεό. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε ο Θεό.

Επισκόπου ημών Χρυσοστόμου, Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου Δε.

Απόστολοι ως ουρανοί λογικοί, την δόξα να στράψαντες του καινοθέντος εν γη,

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αιώνα.

συναγέννησαν οι μνώντες ε, κραυγάζουσι των επινίκιων ίνων δοξολογούντες σε Χριστέ. Αυτό

ελεησόν με ο Θεός κατά τον εγκαλαιός και κατά το πλήθος των ηθυμός. Εξάλληψον το όνομά μου επί την ανομία μου και από τις αμαρτίες μου καθαριθόν, ότι την ανομία μου εγώ κοινός και η αμαρτία μου ότι όλα εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιον σου επίησα, όπως αν και οδείς εν της λόγης σου και εν της εντοπίνες εσέ. Η δούγα ανομία συνελήφθη και εν αμαρτίες εκείς έμει η μύτη. Η δούγα αλήθεια ανηγάπησες, τα άδειλα και τα τρίφε της σοφίας σου εδηλωσάν. Ραντήν με ισόφε και καθαριστήσον, μηνύς με και υπερχιών ελευκαρθήσον. Ακουτήν με αγαλία συγκέπτωση, αγαλιάσονται ως θέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών και πάσα νομίας μου εξάλλητα. Καρδίαν καθαράν χτίσον ο Θεός και πνεύμα της εγγέννησον της εγκάθετα. Μία προς το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου πάγιον μία ανταλέγεις από μου. Από τον εγγαλία σου Κυρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών. Διδάξον στα σοδό σου και ασεβείς επιστρέψεις. Ρίσε με ξεμάχτον ο Θεός, ο Θεός ο Κυρίας μου, αγκαλιάς τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου γύρει την ενεσία. Ό,τι θέλησα στη σιενέ του κολοκαρτώματο και ευδοκίσει, θυσία το Θεό, πνεύμα συνδεθειμένο, καρδίες καθημερινό Θεός, που χρυσού ενώσει. Αγάθινον Κύριε και ευδοκία σου την Σιών και οικονομική και Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις, θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαρτώματο. Τότε ανίσουσι, έπειτο θυσιαστήριό σου.

δόξα σου Χριστός των λογισμών, Χριστή πάνσωθεν, εις εν Γαλιλαίασε, καρχιδόνος αρχιπημένα, στο του μαθητή

0: πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Συ Κύριε Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και στην δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ωραίαν σε κάλλει ο ποιητής ευράμενος εν σύ εσκήνωσε, και ωραίος υπεράπαντας Υιούς των γηγενών, όφθης ομαθούμενος Παναγία Παρθένε, πανίμνητε. Ως Παρθένος άμωμος και αθληφόρος νοερός νενύψευσε, και ως των οσίων ακριβέσατον υπόδειγμα και ευσεβίας πρακτικότατον εκφάντορα νιούμεν σε η δούλη σου Θεοφόρε, αλλός χάριτος, εις Θείας καταγώγιος, ναούς έργασε ημάς Πρωτός του Πνεύματος, τους βόντας οι χέρες Πάτερ, εις Άκυε. Πάτερ εις Άκυε. Τη τριακοστή του αυτού μηνός, μνήμη των Αγίων Αποστόλων, εκ των εβδομήκοντα σύλλα, Σιλουανού, Χρίσκεντος, Επενετού και Ανδρονίκου. Επενετός Χρίσκηστε και Σιλουανός, Σύλλας και Ανδρόνικος, εν ίσον άμα. Η αυτή μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ιουλίτης της Εκκεσαρίας, ως αφλοώδες και το πύρ της καμίνου προς την καλή λάμπουσαν ή Ιουλίτη.

Επιστρέψαν εσύ, επισκεψόμεθα τους αδελφούς ημών, κατά πάσαν πόλην ενές κατηγήλαμεν το λόγον του Κυρίου, ως έχουσι. Βαρνάβας δε βουλεύσατο, συμπαραβήν τον Ιωάννη, τον επιστρέψατο,

Και άκουσαν τες οι δέκα είχαν άκτησαν περί των δύο αδελφών. Ο δε Ιησούς προσκαλεσάμενος αυτούς είπεν,

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ουρατών δε πάντων και ουράτων. Και εις ένα Κύριο, Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Πώς εκωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου πειθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επιπονδίου Πιλάτου, και παθώντα και τα πέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτ της βασιλείας του πέσε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζωπιόν, το Εκουπατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαγίσαν διά των προφητών. Εις μία Αγίαν Καθολικήν και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών,

ανεβάσεως της εκδεξιών καθέδρας, της Δευτέρας και ενδόξου πάλιν παρουσίας.

0: μας δέσποτα με τα Παρισία σε κατακρήτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πατρί μόνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερα, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αθίεμαι εις οφειλέτης ημών. Και εμείς ενέχεις ημάς εις πειρασμούς,

παγιάσι μας. Ο άνω το Πατρίς συγκάθημενος και όδε η μήνα ώρα του συνών και καταξίωσουν η κρατεά σου, Κύριε, με τα δρύμην του αχνάντου σώματός σου και του κοιμήματος και διημών παντή το λαό. Θεός

Ευχαριστούμε συνδέσου τα φιλάνθρωπε ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατεξίωση ημάς την εκουρανίωση και αθωνάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς με το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα ευχές και οικεσίες, της εν δόξου Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.

ευλογούνται σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήπεπιθώτας. Σώσουν τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξων θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μας τους ελπίζοντας σε τησέ. Ειρήνην τον κόσμο σου δόρισε, τες Εκκλησίες σου τις ιερεύσε. Τις άρχουσιν ημών το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσ' αγαθή και παντόρημα τέτοιο, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξ του Πατρός των Φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστία και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί Χριστούς αιώνες.

0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
0: Χριστός ο λιθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας ο του Μήτρος, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιο Σταύρου, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, θείων δυνάμεων εσωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και κανονικών μαρτύρων, των ως

0: Αγία Τριά, σε διαφυλάξει πάντα σου μας. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
2: Κυρίες και κύριοι, σε απευθεία σύνδεση με το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο, ακούσαμε την ακολουθία του Όρθρου και τη Θεία Λειτουργία. Καλό πρωινό σε όλους.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
4: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαναν τρεις ποιητέ μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
2: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

Κοινωνικό μήνυμα. Οδηγίες αποφυγής προκλήσεως πυρκαγιών. Δεν πετάμε ποτέ αναμένα τσιγάρα όταν βρισκόμαστε στο δάσος. Το τσιγάρο αποτελεί την πρώτη αιτία πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια. Δεν καίμε σκουπίδια, ξαναχόρτα και κλαδιά στην ύπαιθρο. Αποφεύγουμε τις υπαίθριες εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που προκαλεί σπινθήρες. Δεν ανάβουμε υπαίθριες ψισταριές κατά τους θερινούς μήνες εντός των δασών ή σε χώρους που υπάρχουν ξεναχόρτα. Αν δείτε καπνό, τηλεφωνήστε αμέσως στον αριθμό κλήσης 199 και δώστε σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεστε, καθώς και πληροφορίες για τη συγκεκριμένη θέση που βλέπετε την πυρκαγιά. Περιγράψτε το είδος της βλάστησης που καίγεται. Προσδιορίστε την κατεύθυνση της πυρκαγιάς. Η κλήση στον αριθμό αυτό είναι χωρίς χρέωση, τόσο από σταθερό όσο και από κινητό τηλέφωνο. Σε περίπτωση που το κινητό τηλέφωνό σας δείχνει την ένδειξη κλήσης εκτάκτου ανάγκης ή εκτός δικτύου, τηλεφωνήστε στο 112.

Ακούτε την εκπομπή «Πορτρέτα Αγιολογικής Πινακοθήκης», την οποία επιμελούνται και παρουσιάζουν η εκπαιδευτικός Ελευθερία Κλειδονιάρη και οι συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε πάντοτε. Σήμερα, 30 Ιουλίου, και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων Αποστόλων εκ των Εβδομήκοντα, Σύλλα, Σιλουανού, Κρίσκεντος, Επενετού και Ανδρονίκου, της Αγίας Μάρτυρος Ιουλίτης, της εκ Κεσαρίας. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Άγιοι Σιλουανός, Κρίσκης, Επενετός, Σύλλας, Ανδρόνικος. Μία πεντάδα πανευκλεής από την 70-ρυθμη ανθοδέσμη των μαθητών του Κυρίου. Πέντε γνήσιοι δούλοι Χριστού, διαπρίσιοι κήρυκες του Ευαγγελίου, ομολογητές στεναροί, αγωνιστές ανένδοτοι, μάρτυρες ισόβιοι. Ο Σύλλας επίσκοπος Κορίνθου φλογερός. Ο Σιλουανός επίσκοπος Θεσσαλονίκης αίτητος. Ο Κρίσκης επίσκοπος Καρχιδόνας αϊκίνητος. Ο Επενετός επίσκοπος Καρθαγένης δραστήριος. Ο Ανδρόνικος στρατιώτης Χριστού ανυποχώρητος. Όλοι δίνουν καθημερινά τη μαρτυρία του Χριστού. Όλοι εκδημούν μαρτυρικά για ουράνια σκηνώματα και απολαύσεις ατέρμονες.

Αγία Ιουλίτη, γόνος της Κεσάριας της Καπαδοκίας, κόρη πανευλαβής, αγωνίστρια ανένδοτη, δούλη Χριστού με δράση ιεραποστολική. Ο Μέγας Βασίλειος επαινεί το ήθος της και την αγωνιστικότητά της. Η Ιουλίτη, κάτοχος τεράστιας περιουσίας, γίνεται στόχος αρπακτικής διάθεσης κάποιου συντοπίτη της. Εμπλέκονται τιουτοτρόπος σε δίκη με ψευδομαρτυρικές παραστάσεις. Καταφεύγει στο Μέγα Βασίλειο και εκείνος, βλέποντας την αδικία που διαπράτεται, αναθέτει στον θεοσεβή Παλάδιο τη συνηγόρηση. Η Ιουλίτη ενδυναμώνεται. Η δίκη κερδίζεται. Ο αντίδικος τώρα της οικοφαντεί για εξύβριση διαταγμάτων του Ιουλιανού υπέρ της δολατρίας. Η Ιουλίτη καταδικάζει στεναρά την δολατρία και ομολογεί παρησιακά την πίστη της. Καταδικάζεται άμεσα και ρίχνεται στη φωτιά. Κερδίζει τον άφθαρτο Στέφανο του Μαρτυρίου.

Ήταν η εκπομπή «Πορτρέτα Αγιολογικής Πινακοθήκης», την οποία επιμελούνται και παρουσιάζουν η εκπαιδευτικός Ελευθερία Κλειδονιάρη και οι συνεργάτες της.

0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
1: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
2: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα. Θέατρο Ορέστης Μακρής.
1: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
2: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.

0: Βάδιζε Υγιένων, μια ραδιοφωνική εκπομπή με θέματα υγείας, την οποία παρουσιάζει και επιμελείται ο Άγγελος Παπανικολάου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Βρισκόμαστε στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδας, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων. Σημερινό θέμα της εκπομπής μας είναι οι παθήσεις των νεφρών, η πρόληψη. Μαζί μας βρίσκεται η αγαπητή μας γιατρός, νεφρολόγος και διευθύντρια της Νεφρολογικής Κλινικής Μεσόγειος, η κυρία Ρέτσα Καλλιόπη. Κυρία Ρέτσα, χαίρετε και καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας σταθμό.
2: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπανικολάου. Με τιμά ιδιαίτερα η πρόσκλησή σας, κυρίως για ένα θέμα το οποίο απασχολεί και θα έπρεπε να προβληματίζει όλο τον γενικό πληθυσμό, αν λάβουμε υπόψη μας τα περιστατικά της χρόνιας νεφρικής νόσου, τα οποία δυστυχώς αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε. Επειδή συνηθίζεται να αναφερόμαστε σε παγκόσμιες ημέρες για διάφορες παθήσεις και γεγονότα, προκειμένου βέβαια να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος, άλλωστε ακούμε στην πρωινή ζώνη του ραδιοφώνου μας τον κύριο Γιώργο Αγγέλου συχνά να κάνει τέτοιες αναφορές. Ας πούμε λοιπόν και εμείς ότι μέσα στον Μάρτιο έχουμε την Παγκόσμια ημέρα νεφρού και όλα γίνονται για να κινηθεί το ενδιαφέρον και να εμπλουτιστούν οι γνώσεις του κοινού όσο αφορά στρατηγικές πρόληψης, αναγνώριση παραγόντων κινδύνου και επιβίωση με νεφρική νόσο. Ο στόχος όλων μας είναι η υγεία των νεφρών. Εμείς σήμερα στο ραδιόφωνο μας έχουμε, για το λόγο αυτό όπως είπαμε, την νεφρολόγο μας, την κυρία Ρέτσα, για να μας ενημερώσει. Έχουμε λοιπόν τον πιο κατάλληλο άνθρωπο να μας πει για την πρόληψη και την υγεία των νεφρών. Κυρία Ρέτσα, θα θέλαμε να μας ενημερώσετε αρχικά για αυτό που είπατε πριν, όσον αφορά την αύξηση των περιστατικών.
2: Ναι, υπήρξε μια καμπάνια πριν μερικά χρόνια σχετικά με την Παγκόσμια Μέρα Νεφρού, γιατί έχει αφιερωθεί μια Κυριακή κάθε χρόνο, το Μάρτιο μήνα, να είναι αφιερωμένη στην Παγκόσμια Μέρα Νεφρού για την ευαισθητοποίηση του κόσμου. Η αύξηση είναι γεωμετρική, όπως σας είπα, για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα περιστατικά σαχαρόδους διαβήτη, που είναι η κύρια αιτία χρόνιας νεφρικής νόσου. Και ο δεύτερος λόγος που θα μπορούσε να είναι και λίγο θετικός κατά κάποιον τρόπο, είναι ότι πλέον αναγνωρίζονται και διαγνώσκονται αυτά τα περιστατικά, ενώ παλιά δεν μπορούσε κανείς να τα διαγνώσει, οπότε δεν ήταν και καταγεγραμμένα.
1: Υπάρχει δηλαδή μια πιο έγκαιρη πρόληψη.
2: Υπάρχει μια πιο έγκαιρη πρόληψη, υπάρχει μια ευαισθητοποίηση, στην οποία συμβάλλει και ο ιατρικός κόσμος, γιατί πλέον είναι πιο ευαισθητοποιημένος, υπάρχουν οι εξειδικεύσεις, ενώ παλιότερα ήταν πάρα πολύ δύσκολο, δηλαδή η δική μου ειδικότητα ήταν ένα είδος προς εξαφάνιση, δεν υπήρχαν νεφρολόγοι. Και επίσης υπάρχει και η ενημέρωση, η οποία από ό,τι βλέπετε τα τελευταία χρόνια και σε εσάς σας κεντρίζει το ενδιαφέρον να το ψάξετε, αλλά και άλλοι δημοσιογράφοι και τα μέσα ενημέρωση τα τελευταία χρόνια αφιερώνουν πάρα πολύ χρόνο στην πρόληψη της χρόνιας νεφρικής νόσου, οπότε ο κόσμος ενημερώνεται και θεωρώ ότι η ενημέρωση είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για αυτήν την νόσο.
1: Μπορείτε λοιπόν να μας ενημερώσετε αρχικά για τη λειτουργία των νεφρών στον άνθρωπο?
2: Τα νεφρά αποτελούν ένα κύριο ρόλο στον οργανισμό, γι' αυτό και είναι και διπλά όργανα. Ο Θεός έχει φροντίσει γι' αυτό, δηλαδή όσα όργανα είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικά, στον άνθρωπο είναι διπλά, ούτως ώστε αν χαθεί το ένα να έχει το άλλο. Κατά κάποιον τρόπο η φιλοσοφία, θεωρώ, του Θεού ήταν αυτή.
1: Του Δημιουργού.
2: Του Δημιουργού, ναι. Λοιπόν, οι νεφροί κάνουν δύο πράγματα κατά κύριο λόγο. Θα ήθελα να τα πω πολύ απλά και να τα καταλάβει και ο κόσμος. Είναι δύο όργανα τα οποία καθαρίζουν το αίμα. Καθαρίζουν δηλαδή τον οργανισμό μας από αυτά που τρώμε, πίνουμε, αλλιώς θα είμαστε μπαλονάκια. Δηλαδή, ό,τι τρώμε και πίνουμε, μέσω της πεπτικής οδού τα θρεπτικά υλικά έρχονται στο αίμα, τα άχρηστα υλικά φεύγουν στο έντερο και στο νεφρό. Δηλαδή καθαρίζει το αίμα μας από τα άχρηστα. Αυτό κάνει ο νεφρός. Και απεκρίνει και το περιττό νερό, τα περιττά υγρά. Δηλαδή κάνει μια λειτουργία κατά κάποιον τρόπο του φίλτρου στον οργανισμό. Ο δεύτερος ρόλος των νεφρών είναι ένας ρόλος εκρητικός, δηλαδή όπως είναι σαν αδένας, εκρίνει δύο πάρα πολύ σημαντικές ουσίες. Η μία είναι η ερυθροποιητίνη, γι' αυτό είναι υπεύθυνος ο νεφρός για την παραγωγή του αίματος κατά κάποιο τρόπο, δίνει εντολή στο μυελό για να παράξει ερυθρά αιμοσφαίρια. Και επίσης είναι και πολύ σημαντικός για τον μεταβολισμό, να το πω έτσι, των οστών. Γιατί στο νεφρό παράγεται και γίνεται η τελική σύσταση της βιταμίνης D, της ενεργού βιταμίνης D. Δηλαδή παίρνουμε βιταμίνη D από τον ήλιο, αυτή μεταβολίζεται, πρέπει να γίνει πιο παραγωγική, πιο ενεργή, και ένας τελικός αποδέκτης είναι ο νεφρός. Άρα είναι και εκρητικό όργανο, εκτός από όργανο καθαρισμού, να το πω έτσι.
1: Μας είπατε ότι το νερό περνάει μέσα από τα νεφρά. Η ποσότητα του νερού έχει σχέση με τη λειτουργία των νεφρών, διότι ορισμένοι έχουν την απορία πόσο νερό να πίνω. Είναι καλό για τα νεφρά μου? Φοβάμαι να πιω πάρα πολύ, μήπως καταστρέψω τα νεφρά.
2: Πολύ σημαντική ερώτηση. Είναι κάτι στο οποίο πραγματικά θα πρέπει να αναφερθούμε και να στρέψουμε την προσοχή του κόσμου. Κοιτάξτε να δείτε. Το νερό δεν είναι πανάκια. Είναι καλό σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μία τάση νεφρολιθίασης, δηλαδή για να μπορέσει να απεκρίνει τα άλατα, να μην καθιζάνουν και κάνουν πέτρες. Στη χρόνια νεφρική νόσο όμως, ειδικά στα στάδια τα οποία είναι από το 3 και μετά, το νερό μπορεί να είναι και θανατηφόρο, μπορεί να είναι και επικίνδυνο. Οπότε, σε αυτήν την περίπτωση πρέπει η πρόσληψη υγρών να είναι προσεκτική. Άρα δεν είναι το παν το νερό, γιατί υπάρχει μία τάση, και ειδικά παλαιότερα, και πολλοί άνθρωποι θα μπορούσαν να είχαν διαγνωστεί έγκαιρα, αλλά δυστυχώς δεν έχουν, γιατί πήγαιναν να κάνουν κάποιες εξετάσεις και τους λέγανε, έλα μωρέ, έχεις λιγορία και κρεατίνη, πιες νερό. Θα ήθελα να επισημάνω ότι δεν ζούμε ούτε στην έρημο, ούτε είμαστε άνθρωποι οι οποίοι δεν καταλαβαίνουμε. Ο ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αφυδατωμένος θα έχει την αίσθηση της δίψας. Δηλαδή ακόμα και στην έρημο να είναι, θα αναζητήσει να πιει νερό. Οπότε δίνει εντολή ο εγκέφαλος, ο οργανισμός του πόσο νερό θέλουμε. Δεν πρέπει να ζορίζουμε τον εαυτό μας σε καμία περίπτωση να πίνει παραπάνω νερό από αυτό το οποίο ζητάει ο οργανισμός του, γιατί μπορεί να κάνει και χειρότερη ζημιά. Σε κάποιες παθήσεις είναι ικανό να κάνει ακόμα και οξυπνευμονικό ίδημα.
1: Μάλιστα. Νερό με προσοχή.
2: Με προσοχή και δεν είναι το πάντο νερό. Άμα θα βλέπουμε επηρεασμένες τιμές ουρίας και κρεατινίνης, γιατί οι δύο σημαντικές εξετάσεις είναι αυτές, δεν θα πίνουμε νερό, θα αναζητούμε το αίτιο. Κυρίως το αίτιο είναι νεφρολογικό.
1: Μάλιστα. Θα θέλατε να μας πείτε τις κυριότερες παθήσεις των νεφρών?
2: Ναι. Οι νεφροί, επειδή είναι αποδέκτες του καθαρισμού του αίματος, αποδέχονται το αίμα, έχουν πρωτοπαθείς παθήσεις και δευτεροπαθείς παθήσεις. Οι παθήσεις, οι πρωτοπαθείς των νεφρών είναι κυρίως κληρονομικές παθήσεις, όπως είναι η πολυκυστική νόσο των νεφρών, που κληρονομάται από τους γονείς, παππούδες, και μπορεί να πάει και πάρα πολλές γενιές. Είναι κάποιες αυτοάνωσες παθήσεις του νεφρού, όπως είναι οι σπειραματονεφρίτιδες, κάποιες φλεγμονές, χρόνια αποφρακτική νεφροπάθεια, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος έχει για πολλά χρόνια ουρολοιμώξεις ζυχνές, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια υπερτροφία στον προστάτη, για τους άντρες κυρίως είναι αυτό. Σε αυτή την περίπτωση οι νεφροί μπορεί να πάσχουν. Αλλά αυτές οι παθήσεις είναι ένα μικρό ποσοστό. Οι κυριότερες παθήσεις οι οποίες επηρεάζουν τους νεφρούς είναι συστηματικές παθήσεις, όπως είναι ο σαχαρώδης διαβήτης, που αποτελεί περίπου το 70-75% της χρόνιας νεφρικής νόσου, η αρτηριακή υπέρταση και αυτοάνωσα νοσήματα, όπως είναι ρευματοειδής αρθρίτιδα, ερυθυματώδης λύκος, δηλαδή νοσήματα ρευματολογικά. Και πολύ σημαντικό μέρος αυτών των παθήσεων παίζουν τα φάρμακα, η πολυφαρμακία. Τα φάρμακα είναι η μεγάλη μάστιγα αυτή τη στιγμή της εποχής μας, γιατί δυστυχώς οι άνθρωποι έχουν και ελεύθερη πρόσβαση σε αυτά. Η μη σωστή χρήση φαρμάκων, κυρίως αντιφλεγμονωδών φαρμάκων, νεφροτοξικών αντιβιωτικών και η χρόνια χρήση τους. Τώρα ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει μία απλή και μία πρόσχερη χρήση, και φυσικά με την επίβλεψη του γιατρού, δεν κινδυνεύει ποτέ. Αλλά όταν γίνεται αλόγιστη χρήση χρήση επειδή το είπε ο γείτονας, το είπε η γειτόνισσα, παίρνει το φάρμακο του γείτονα για τους πόνους κτλ. Αυτό δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα και δυστυχώς οδηγεί και στην αιμοκάθαρση.
1: Μάλιστα. Μας μιλήσατε για διαβήτη, για ζαχαρόδη διαβήτη. Επειδή είναι μια επιδημία ο ζαχαρόδης διαβήτης και έτσι χαρακτηρίζεται από την ιατρική κοινότητα, θα θέλατε να μας δώσετε μερικές συμβουλές για τους ανθρώπους και νέους, θα έλεγα, που διαγνώσκονται με ζαχαρόδη διαβήτη?
2: Ναι, φυσικά. Εντάξει, και εδώ γίνεται μια πολύ μεγάλη καμπάνια από τους διαβητολόγους και τους παθολόγους και τους γενικούς γιατρούς. Γενικότερα με το διαβήτη ασχολείται όλη η γκάμα των ιατρικών ειδικοτήτων. Η πρόληψη του ζαχαρόδους διαβήτη κυρίως έχει να κάνει, ξεκινάει από την οικογένεια. Από τον τρόπο διατροφής, από τον τρόπο ζωής, η καθιστική ζωή, όλα αυτά δημιουργούν πρόβλημα, συν κληρονομικές, βέβαια, η κληρονομική προδιάθεση. Αυτό το οποίο αφορά τη δική μου ειδικότητα και πρέπει να γίνεται μία πρόληψη. Με ποια έννοια? Ένας ασθενής ο οποίος πάσχει από ζαχαρόδη διαβήτη, κυρίως τύπου 2, γιατί ο τύπου 1 ανήκει σε μία πιο σημαντική και είναι πιο ελεγχόμενη ενός αυτός ο πληθυσμός και λιγότερος, οι ασθενείς που ανήκουν σε διαβήτη τύπου 2 πρέπει και θεωρείται απαραίτητο να κάνουν μία νεφρολογική εξέταση. Να κάνουν μια προληπτική εξέταση, πάρα πολύ φθηνή, πάρα πολύ προσβάσιμη, όλα τα μικροβιολογικά την κάνουν, για να δουν αν έχουν μια βλάβη μέσα στα νεφρά τους. Αυτή η εξέταση λοιπόν είναι μια εξέταση ούρων, για να δούμε αν έχουν μικροαλβουμίνη στα ούρα, και εξέταση αίματος βέβαια, αλλά για να δείξει το αίμα, δηλαδή αν είναι αυξημένη η κρεατινίνη και η ουρία. Δυστυχώς, όταν η κρεατινίνη και η ουρία φτάνουν σε σημείο να αυξηθούν, σημαίνει ότι έχουμε χάσει τουλάχιστον 50% της λειτουργίας των νεφρών μας. Άρα, το πρώτο κομμάτι είναι εξέταση ούρων.
1: Αν καταλαβαίνω καλά, κάποιος που διαγνώσκεται με ζαχαρόδη διαβήτη θα πρέπει να κάνει έναν έλεγχο στα νεφρά του για να πάρει ένα σημείο αναφοράς.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Ο οποίος έλεγχος δεν είναι απαραίτητο να γίνει σε νεφρολόγο, θα γίνει στο διαβητολόγο του, στον παθολόγο, στον γενικό γιατρό, δηλαδή και στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας μπορεί να γίνει αυτός ο έλεγχος, ούτως ώστε αν υπάρξει πρόβλημα, από εκεί και μετά ο γιατρός πρωτοβάθμιας θα τον οδηγήσει στην εξειδίκευση, στην ειδικότητα.
1: Το ρωτάω αυτό και θέλω να το επισημάνουμε, γιατί ορισμένες φορές συμβαίνει να φύγουμε από το γιατρό με συγκεκριμένες οδηγίες, όμως εμείς να τις αξιολογήσουμε διαφορετικά. Δηλαδή, μπορεί ο γιατρός να δώσει τη συμβουλή για έλεγχο των νεφρών, όμως εγώ, επειδή αξιολογώ ότι αυτό δεν έχει σημασία, να μην το κάνω.
2: Ναι, συμβαίνει και αυτό. Βέβαια, έχω να πω, και αυτό είναι θετικό, ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια μεγάλη ευαισθητοποίηση και του κόσμου πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και να σας πω και κάτι το οποίο είναι ανθρώπινο, βέβαια, ότι μπορεί και μου έχει συμβεί πάρα πολλές φορές αυτό. Να παρακολουθείτε ένας ασθενής από άξιους διαβητολόγους, δεν το συζητώ, έχουμε πάρα πολύ καλούς γιατρούς και στην πόλη μας, να μην μπορεί να τον πείσει ο γιατρός για μια θεραπευτική αγωγή. Και όταν δει όμως ότι έχει πρόβλημα τα νεφρά του, είναι τόσο μεγάλος ο φόβος της αιμοκάθαρσης, που εκείνη την ώρα κινητοποιείται και αποφασίζει να κάνει τα πάντα. Είτε έχει να κάνει με δίαιτα, με αλλαγή της φαρμακευτικής αγωγής. Δηλαδή είναι τόσο εύκολο σε εμάς τους νεφρολόγους να τους πείσουμε, είναι πολύ περισσότερο από όσο ένας δικός τους γιατρός, προσωπικός γιατρός, προσπαθεί να κάνει πολλά χρόνια, γιατί φοβόνται την αιμοκάθαρση.
1: Να σας ρωτήσω κάτι από δικιά μου έτσι αναζήτηση. Ποιοι ηλικιακά άνθρωποι είναι πιο δεκτικοί? Μικρότερης ηλικίας ή μεγαλύτερης?
2: Για ποιο πράγμα? Για την αλλαγή της αγωγής?
1: Για το να ακούσουν τον γιατρό. Εμένα η εμπειρία μου είναι ότι οι νεότεροι άνθρωποι, και με εντυπωσιάζει θετικά, δέχονται πιο εύκολα.
2: Ναι, ναι, είναι αλήθεια αυτό. Νέα παιδιά, τα οποία είναι και πιο ενημερωμένα.
1: Η ενημέρωση είναι σημαντικός παράγοντας.
2: Είναι πολύ ενημερωμένα, πολλές φορές έχουν να κάνουν και μια πρόληψη, χωρίς να έχουν πρόβλημα. Μου έχει συμβεί και εμένα αυτό και σου λέω, μα γιατί ήρθες εσύ, δεν έχεις κάποιο παράγοντα? Όχι, είχε ο παππούς μου, είχε ο μπαμπάς μου, θέλω να δω αν είναι γερά τα νεφρά μου κτλ. Ναι, βεβαίως. Και εγώ το έχω παρατηρήσει αυτό. Είτε είναι νεότερα άτομα σε ηλικία, είτε είναι άτομα τα οποία είναι άνω των 70 ετών. Δηλαδή, θα έλεγα ότι είναι κάτω των 25 και άνω των 70. Υπάρχει ένα όριο μεταξύ 25 και 70 που ίσως θεωρούμε, και εκεί που είναι στην παραγωγική ηλικία πολύ ο άνθρωπος, εκεί γύρω στα 50, θεωρεί ενδεχομένως ότι δεν τον αγγίζει κάτι, ότι είναι αλόβητος. και αυτή η ηλικιακή ομάδα, οι πενιντάριδες δηλαδή, είναι λίγο δύσκολη.
1: Κυρία Ρέτσα, υπάρχει απορία, έχει η νεφρική νόσος κάποια συμπτώματα?
2: Ευχαριστώ για την ερώτηση. Η χρόνια νεφρική νόσος είναι μια σιωπηλή νόσος και γι' αυτό το λόγο υποδιαγνώσκεται και δεν διαγνώσκεται ή διαγνώσκεται σε πολύ προχωρημένο στάδιο. Γιατί αν έδινε κάποιο σύμπτωμα, ας πούμε ο άνθρωπος πότε πάει στο γιατρό, κύριος τον πονάει. Αν έδινε έναν πόνο ή τέλος πάντων ένα σύμπτωμα, ένα καμπανάκι, θα είχαμε και μια πιο έγκαιρη διάγνωση. Δυστυχώς η χρόνια νεφρική νόσος είναι μια σιωπηλή νόσος. Και στην καμπάνια της Παγκόσμιας ημέρας νεφρού και παλαιότερα είχε τονιστεί αυτό. Πόσο σιωπηλή νόσος είναι και επίσης και κάτι άλλο, 1 στους 10, δηλαδή από τα 10 άτομα που βλέπουμε στο δρόμο ένας θα έχει χρόνια νεφρική νόσο. Και το κυριότερο είναι ότι από αυτούς που έχουν χρόνια νεφρική νόσο μόνο ο ένας τη γνωρίζει στους 10, οι 9 δεν τη γνωρίζουν.
1: Μεγάλο το ποσοστό της άγνοιας.
2: Είναι μεγάλο το ποσοστό της άγνοιας και φυσικά δεν φταίει ο κόσμος. Αυτό φταίει το ότι είναι σιωπηλή νόσο. Δεν δίνει συμπτώματα, δεν δίνει κάποιο σύμπτωμα. Παίρνουν πολλές φορές ασθενείς τηλέφωνο και λένε: γιατρέ, πονάνε τα νεφρά. Δεν πονάνε τα νεφρά. Τα νεφρά συνήθως δεν πονάνε. Όταν πονέσει ο ένας ασθενής, όταν πει ότι πονάω, πρέπει να έχει έναν κολικό νεφρού ή μία λίμωξη, το οποίο είναι πιο σπάνιο. Δηλαδή η χρόνια νεφρική νόσος δεν πονάει, δεν έχει συμπτώματα. Τα συμπτώματα που δίνει δυστυχώς είναι όψιμα συμπτώματα, τα οποία είναι πολύ, για να φτάσει σε σημείο να τα δώσει, ο ασθενής θα πρέπει να είναι ένα βήμα ή ακριβώς στην αιμοκάθαρση για να δώσει συμπτώματα. Δεν δίνει προώρα δυστυχώς.
1: Αν κατάλαβα καλά, συνδέεται τον έλεγχο το νεφρολογικό με τις παθήσεις. Είπαμε για το ζαχαρόδι διαβήτη, η υπέρταση και η παχυσαρκία.
2: Πολύ σημαντική, πολύ, ναι, ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικές νόσοι, υπέρταση, επειδή και πάρα πολλοί κόσμος έχει υπέρταση και πάρα πολλοί έχουν και συνδυαστικές νόσους, δηλαδή ένας που έχει διαβήτη έχει και υπέρταση και πολλές φορές ένας που έχει διαβήτη έχει και υπέρταση έχει και παχυσαρκία. Στη υπέρταση είναι βάση των προβλημάτων που δημιουργεί στα αγγεία, δημιουργεί προβλήματα και στα νεφρά. Αλλά μπορώ να το πω και αμφίδρομα. Ένας ο οποίος έχει νεφρική νόσο έχει και υπέρταση. Δηλαδή πολλές φορές δεν συνδυάζουμε μια αυξημένη πίεση με μια πάθηση των νεφρών. Πάρα πολύ συχνά, μην πω ότι και πολύ περισσότερο, είναι νεφρικά τα αίτια μιας υπέρτασης. Παχυσαρκία λοιπόν είναι το λεγόμενο μεταβολικό σύνδρομο, το οποίο μεταβολικό σύνδρομο συνδέεται άμεσα με τη χρόνια νεφρική νόσο.
1: Όταν λέτε ότι συνδέεται με τη χρόνια νεφρική νόσος, είναι συνέπεια, είναι επιπλοκή της παχυσαρκίας?
2: Ναι, είναι επιπλοκή, αλλά θα πω κάτι πάρα πολύ απλό, ας μου επιτραπεί, που δεν είναι και τόσο επιστημονικό. Φανταστείτε ένα Mini Cooper αυτοκίνητο με μια μηχανή, δεν ξέρω, 1200 κυβικά, δεν τα ξέρω και πολύ καλά αυτά, αυτή η μηχανή του Mini Cooper να πρέπει να σύρει ένα τριαξονικό φορτηγό. Μπορεί?
1: Μεγάλο φορτίο για τα νεφρά.
2: Βεβαίως. Αν δύο νεφροί είναι προσαρμοσμένοι σε ένα συγκεκριμένο σώμα και ξαφνικά αυτό το σώμα γίνει διπλάσιο ή πολλαπλάσιο, μπορούν αυτοί οι νεφροί να ανταπεξέλθουν? Θα κουραστούν.
1: Μάλιστα. Είπαμε λοιπόν για ζαχαρόδι διαβήτη που συνδέεται με την νεφρολογική λειτουργία, είπαμε για υπέρταση, για παχυσαρκία. Όσον αφορά τα αυτοάνωσα νοσήματα,
2: ναι,
1: υπάρχει εκεί συσχέτιση?
2: Υπάρχει συσχέτιση και άμεση συσχέτιση και έμεση. Και τα ίδια τα αυτοάνωσα νοσήματα, όπως είναι ο ρυθυματώδης λύκος, ψωριασική αρθρίτιδα και όλα τα άλλα. Υπάρχουν πάρα πολλά, δηλαδή δυστυχώς υπάρχει μια έξαρση στα αυτοάνωσα νοσήματα.
1: Γι' αυτό και το επισημαίνω.
2: Ναι. Και άμεσα μπορούν να βλάψουν τα νεφρά και έμεσα, γιατί τα φάρμακα τα οποία θα πάρει ένας ασθενής, κυρίως τα παυσίπονα, γιατί οι άνθρωποι αυτοί που έχουν ένα πολύ σοβαρό αυτοάνωσο έχουν και πάρα πολλούς πόνους και πολλές φορές παίρνουν και πολύ παραπάνω παυσίπονα από αυτά που επιτρέπεται, και άμεσα λοιπόν και έμεσα βλάπτονται οι νεφροί. Οπότε πρέπει να ελέγχονται και αυτοί οι άνθρωποι νεφρολογικά.
1: Είναι αποδεκτό από όλους ότι η χρήση των παυσίπονων έχει αυξηθεί αρκετά. Πέρα από αυτό όμως υπάρχουν και άλλα φάρμακα τα οποία στην καθημερινότητα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε προσπαθώντας να κάνουμε μία αυτοδιαχείριση, αλλά το κύριο ερώτημα είναι αν αυτή η αυτοδιαχείριση χωρίς τη γνώση καταλήγει να είναι μία κακή διαχείριση.
2: Ναι, φυσικά, σε ό,τι έχει να κάνει με την αυτοδιαχείριση, όσο πιο πολύ ένας ασθενής κάνει μία αυτοδιαχείριση της θεραπείας του, τόσο χειρότερα είναι τα αποτελέσματα. Και δεν μιλάω εγώ, έχουν και με μελέτες μπορεί να γίνει αυτό, γιατί πολλές φορές οι ασθενείς θεωρούν ότι ένα φάρμακο δεν είναι απαραίτητο. Ας πούμε, για παράδειγμα, ένας διαβητικός ή ένας υπερτασικός, κατά το δοκούν, κρίνει ότι δεν θα πάρω σήμερα το χάπι μου, γιατί δεν έχω πίεση, ή δεν θα πάρω το χάπι του ζαχάρου, γιατί δεν έφαγα γλυκό ή δεν έφαγα πολύ. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί αργά ή γρήγορα θα έχουμε μια απορρίθμιση της νόσου του, οπότε θα έχουν πρόβλημα και στους νεφρούς. Αυτό είναι το πρώτο σκέλος σχετικά με μια χρόνια πάθηση. Το δεύτερο σκέλος είναι η κατάχρηση, να το πω έτσι, αντιφλεγμονωδών φαρμάκων, παυσίπονων και άλλων φαρμάκων. Δεν ενοχοποιώ μόνο αυτά. Υπάρχει ένας καταιγισμός διαφημίσεων και στο ίντερνετ και στα μέσα ενημέρωσης, δεν ελέγχεται, θεωρώ, στο βαθμό που πρέπει. Και είναι πολύ εύκολη η πρόσβαση του κάθε ατόμου σε κάποια φάρμακα τα οποία στη χρόνια χρήση τους και στην αλόγιστη χρήση τους έχουν πάρα πολύ επιβαρυντικά αποτελέσματα πάνω στους νεφρούς και όχι μόνο. Επίσης, άλλο ένα κομμάτι που είναι σημαντικό είναι η πολυφαρμακία. Δηλαδή, ακόμα και σήμερα...
1: Όταν λέμε πολυφαρμακία, πώς το εστιάζουμε?
2: Το εστιάζουμε σε χρήση πάρα πολλών φαρμάκων που δεν έχουν ελεγχθεί όσο πρέπει από τον γιατρό. Δηλαδή,
1: είναι εμείς, έχουν δοθεί στον ασθενή χωρίς...
2: Ναι, χωρίς συνταγή. Χωρίς συνταγή. Ή μπορεί να είναι...
1: Χωρίς συμβουλή.
2: Θα σας πω και κάτι άλλο το οποίο είναι μάστιγα και δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Πολλοί ασθενείς έχουν μια θεραπεία η οποία μπορεί να έχει δοθεί πριν 10 χρόνια.
1: Ναι.
2: Και βλέπουμε μια συνταγογράφηση που επαναλαμβάνεται, ξαναεπαναλαμβάνεται και κανείς δεν έχει ελέγξει αυτούς τους ασθενείς. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη μάστιγα. Θα μου πείτε πώς τα γράφουν. Τα γράφουν. Και δεν τα γράφουν. Τα αγοράζουν. Γιατί μερικά φάρμακα είναι και φθηνά. Δηλαδή βλέπω μια αγωγή που μπορεί να έχει δοθεί πριν 10 χρόνια, γιατί οι συνθήκες πριν 10 χρόνια ήταν α. Και μετά από 10 χρόνια ο ασθενής να συνεχίζει να παίρνει την ίδια αγωγή, χωρίς να έχει ελεγχθεί. Μου έρχονται ασθενείς και είναι πάρα πολύ λυπηρό, διαβητικοί, που έχουν να κάνουν 5 χρόνια, 7 χρόνια εξετάσεις και συνεχίζουν και παίρνουν τα διαβητικά φάρμακα. Σε αυτό ευθυνόμαστε κι εμείς.
1: Απαγορευτικό.
2: Ευθυνόμαστε κι εμείς, ευθύνεται και το σύστημα υγείας, ευθύνεται και ο ασθενής, ευθύνεται και το φαρμακείο. Όλοι ευθυνόμαστε.
1: Όλοι. Όλοι μαζί προσπαθούμε για το καλό και έχουμε και τις ευθύνες μας.
2: Γιατί και ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού με τον τρόπο που πήγε να... Δεν πέτυχε. Ο γιατρός, ο οικογενειακός έχει αυτό το ρόλο. Θα πρέπει να έχει αυτό το ρόλο. Αλλά θα πρέπει να έχει και χώρο και χρόνο. Πέρα, και να αμείβεται.
1: Ναι, σαφέστατα. Πέρα το τεχνικό κομμάτι του οικογενειακού γιατρού όπως υπάρχει από την πολιτεία μας, όλοι μας αντιλαμβανόμαστε ότι θέλουμε κάποιον γιατρό να εξομολογούμαστε αυτά τα οποία νιώθουμε.
2: Είναι σωστό αυτό.
1: Αυτή είναι η ουσιαστική έννοια,
2: ναι,
1: του
2: βεβαίως.
1: Οικογενειακού, του προσωπικού, αν βεβαίως. Θέλετε, γιατρού, γιατί ορισμένες φορές και στην οικογένεια μέσα μπορεί ένας άνθρωπος να επιλέξει διαφορετικό γιατρό.
2: Φυσικά.
1: Είναι προσωπικός ο γιατρός και πρέπει να έχει προσωπική σχέση.
2: Ναι, είναι
1: και πρέπει να τα λέει όλα.
2: Βεβαίως, είναι πάρα πολύ σημαντικό και μέσα από το διάλογο πολλές φορές βγαίνουν πάρα πολλά θέματα που δεν θα μπορούσες όταν είσαι απρόσωπος και κάνεις απλά μια συνταγογράφηση ή δεν βλέπεις τον ασθενή, δεν θα μπορούσες να τα έχεις αλλιεύσει.
1: Σωστά. Πρέπει λοιπόν, το μήνυμα είναι να έχουμε προσωπική σχέση.
2: Βεβαίως.
1: Με τον γιατρό μας και να εξομολογούμαστε τις συνήθειές μας. Επειδή τα προϊόντα στην αγορά είναι πάρα πολλά και εκτός από τα διατροφικά, το φαγητό μας, βρίσκουμε εύκολη πρόσβαση, όπως είπατε, σε συμπληρώματα διατροφής, σε διάφορες άλλες κατηγορίες. Οπότε θα μας συμβουλεύατε σε αυτές τις περιπτώσεις να κάνουμε τι, να ενημερώνουμε τον γιατρό μας?
2: Βεβαίως. Όχι απλά να τον ενημερώνουμε, να μην υποεκτιμούμε μια παρενέργεια που θα μπορούσαν να έχουν αυτά τα φάρμακα. Ακόμα και οι βιταμίνες, νομίζουμε, και δυστυχώς, και λέω το δυστυχώς γιατί δεν θα έπρεπε να συμβαίνει τόσο αλόγιστα. Έχουμε υπερκατανάλωση βιταμινών. Δηλαδή βλέπω, ειδικά εν μέσω κορονοϊού, αυτή η υπερκατανάλωση που έγινε στη βιταμίνη D ήταν απίστευτη. Και θα δούμε, βλέπουμε ήδη, τέλος πάντων δεν θέλω να είμαι προάγγελος κακών μόνο και ούτε θα περιμένουμε έρευνα. Βλέπουμε παρενέργειες από αυτό. Δηλαδή εγώ βλέπω μια αύξηση των νεφρολιθιάσεων, ας πούμε, την οποία έχω εστιάσει και θεωρώ ότι οφείλεται σε αυτό. Δεν πρέπει να παίρνουμε ακόμα και βιταμίνες χωρίς να ρωτάμε το γιατρό μας ή τέλος πάντων αν μας έχει δώσει ο γιατρός μας μια αγωγή, κάποια στιγμή πρέπει να τη σταματάμε.
1: Υπάρχουν βιταμίνες δηλαδή που πρέπει να δίνονται για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα?
2: Μα φυσικά, όλες οι βιταμίνες. Και με ένδειξη, δηλαδή θα πρέπει όταν υπάρχει η έλλειψη της βιταμίνης να δίνεται, όταν υπάρχει ένα συγκεκριμένος λόγος. Ή τα πρωτεϊνικά σκευάσματα, κάποια σκευάσματα που δίνονται στα γυμναστήρια. Πολύ σημαντικό και αυτό. Δηλαδή και τα παιδιά
1: στα εννοούσαμε τα υπόλοιπα συμπληρώματα.
2: Βεβαίως, παίρνουν πάρα πολλά και αλόγιστα, γιατί είναι πάρα πολύ, η πρόσβασή τους είναι τόσο εύκολη. Δηλαδή στο ίντερνετ, ας πούμε, αν μπει και η κόρη μου να μπει που είναι ανηλική, μπορεί να παραγγείλει ό,τι θέλει.
1: Από αυτά που λέτε, εγώ ερμηνεύω, δεν ξέρω αν είναι σωστό, ότι εκτός από το ζαχαρόδι διαβήτη που είπαμε ότι πρέπει να έχει ένα νεφρολογικό έλεγχο, οποιοδήποτε χρησιμοποιεί κάποια σκευάσματα πέραν του φαγητού πρέπει να έχει ένα νεφρολογικό έλεγχο για όλους αυτούς τους παράγοντες που είπατε.
2: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Αυτό θα ήταν το ιδανικό.
1: Μάλιστα. Είπαμε πριν για την αυτοδιαχείριση. Ορισμένες φορές συμβαίνει κάποιοι άνθρωποι να παίρνουν τις εξετάσεις που έχουν κάνει και να κάνουν μια ερμηνεία. Δηλαδή, όπως είπατε, για 3 μήνες πήρα τη βιταμίνη D. Ωραία, είναι σε καλά επίπεδα. Σταματάω. Εδώ υπάρχει ένα κενό. Ενημερώνω το γιατρό?
2: Μου θίξατε ένα κομμάτι στο οποίο το έχω συζητήσει πάρα πολλές φορές. Ναι, οι ασθενείς παίρνουν, γράφει ένας γιατρός εξετάσεις για κάποιο χι λόγο ή για το ετήσιο check-up, αν θέλετε έτσι. Δεν ξέρω, εγώ θα έλεγα, θα διακινδύνευα να πω ένα ποσοστό. Θεωρώ ότι η μισή από τους ασθενείς που ο γιατρός έχει γράψει εξετάσεις δεν τις δείχνουν στο γιατρό που τους έχει γράψει εξετάσεις.
1: Νομίζω ότι είναι αλήθεια.
2: Τις ερμηνεύουν μόνοι τους. Και σας το λέω από την εμπειρία του ιατρείου. Ζητώ εξετάσεις πολλές φορές, για κάποιο λόγο μπορεί να έρθει ένας ασθενής, και λέω οι προηγούμενες εξετάσεις σας, τέλος πάντων μου τις φέρνουν τις εξετάσεις και βλέπω ότι είχαν πρόβλημα, αλλά δεν το είχαν ερμηνεύσει, γιατί δεν ξέρουν να το ερμηνεύσουν φυσικά, και καλά κάνουν και δεν ξέρουν να το ερμηνεύσουν. Έχω μια ασθενή πρόσφατα, προχθές μου συνέβη, η οποία ήρθε γιατί είχε μια αυξημένη κρεατινίνη, την έστειλε ο γιατρός της. Ζήτησα προηγούμενες εξετάσεις, είχε εξετάσεις και μάλιστα πληθώρα εξετάσεων, δηλαδή έκανε 3 φορές το χρόνο.
1: Αρκετά συχνά.
2: Ναι. Τα τελευταία 5 έτη λοιπόν είχε νεφρική ανεπάρκεια. Τα τελευταία 5 έτη. Με μία προοδευτική αύξηση. Και ξέρετε τι εκτιμούσε.
1: Διαγνωσμένη νεφρική ανεπάρκεια.
2: Από την ίδια, η ίδια εκτιμούσε τις εξετάσεις της και έβλεπε χοληστερίνη και τριγλυκερίδια. Και δεν την ενδιαφέραν τα υπόλοιπα.
1: Δεν της είχε πει κάποιος.
2: Πουθενά.
1: Δηλαδή,
2: πουθενά.
1: Δεν έγραφε, της είχε δείξει.
2: Όχι. Έγραφε εξετάσεις και αυτό που σας λέω μπορεί να φαίνεται ακραίο, αλλά δυστυχώς συμβαίνει. Συμβαίνει ο ασθενής να κάνει μία ερμηνεία δική του των εξετάσεων. Δηλαδή να κοιτάει μόνο ότι αυτά που τον ενδιαφέρουν. Χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, ζάχαρο. Okay. Λίγο ουρία, δεν πειράζει, να πιούμε και λίγο νερό. Δηλαδή γίνεται μια αυτοερμηνεία. Οι εξετάσεις γράφονται για συγκεκριμένο λόγο, ακόμα και στο check-up. Να τις εκτιμήσει κάποιος. Το μάτι του ειδικού είναι διαφορετικό από το μάτι του καθενός από εμάς. Γι' αυτό πρέπει οι ασθενείς να εμπιστεύονται τον ειδικό.
1: Υπάρχει γνώση. Δεν μπορώ εγώ να κρίνω από ένα σχέδιο σπιτιού αν το σπίτι είναι καλό.
2: Υπάρχει μία πολύ, τι να πω, με στεναχωρεί πάρα πολύ αυτό. Είναι φαινόμενο της εποχής μας.
1: Γι' αυτό το θίγουμε και επιμένουμε για να βοηθήσουμε τον κόσμο.
2: Φυσικά. Είμαστε λίγο ένας λαός, δεν ξέρω αν οφείλεται στο DNA μας ή αν έχουμε γίνει τα τελευταία χρόνια ή πάντα ήμασταν. Τα ξέρουμε όλα. Δηλαδή άποψη επί παντός επιστητού.
1: Γνωρίζουμε αυτό... πολλά είναι αλήθεια, αλλά όχι όλα.
2: Δεν μπορούμε να τα γνωρίζουμε όλα, γιατί θα ήμασταν παντογνώστες. Δεν νομίζω ότι κανείς είναι παντογνώστης. Δεν μπορεί κανείς να τα γνωρίζει όλα. Μπορεί να έχει μια γνώση κατά κάποιον τρόπο, να αγγίζει κάποια θέματα, Αλλά σίγουρα αυτό δεν είναι γνώση, είναι ημιμάθεια κατά τη γνώμη μου.
1: Πολύ σωστά. Και είναι χειρότερο.
2: Σαφέστατα. Και πολύ καταστροφική.

0: Κυρία Ρέτσα, θα θέλαμε να μας ενημερώσετε σχετικά με τη χρήση του αλατιού, κατά πόσο μπορεί να επηρεάσει η αλόγιστη χρήση, η μη σωστή χρήση, τα νεφρά μας.
1: Παρόλο που αναφερόμαστε σε ένα πάρα πολύ νόστιμο προϊόν, εντάξει, είναι γνωστό και από τους καρδιολόγους και γενικότερα ότι το αλάτι αυξάνει την αρτηριακή πίεση, κάνει μεγαλύτερη κατακράτηση στο σώμα και επηρεάζει έμεσα με αυτόν τον τρόπο τους νεφρούς. Το γεγονός ότι και η διατροφή μας έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια και το αλάτι δεν είναι μόνο αυτό που βάζουμε στο φαγητό, υπάρχει κρυφό αλάτι παντού. Είτε σε τροφές από παιδιά που... σε σνακ, σε φαγητά έξω, σε οτιδήποτε υπάρχει κρυφό αλάτι, οπότε πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο αλάτι που χρησιμοποιούμε, καθώς και στην κατανάλωση αυτών των τροφίμων. Είναι νόστιμο μεν, αλλά δυστυχώς έχει τις επιπτώσεις του και αυτό, τις αρνητικές.
0: Μαθαίνουμε από την εκπομπή αυτό, θα έλεγα, αρκετά κρυφά πράγματα. Σε προηγούμενη εκπομπή είχαμε πει για κρυφά λιπαρά με το διατροφολόγο μας, σήμερα λοιπόν για κρυφό αλάτι, άρα πρέπει να δώσουμε προσοχή στο μέτρο της χρήσης.
1: Ναι, σίγουρα το μέτρο βοηθάει, όπως επίσης και άμα είχαμε έναν φίλο διατροφολόγο τώρα θα μας έλεγε τις ετικέτες των τροφίμων, το οποίο στο εξωτερικό έχουν μεγάλη κουλτούρα πάνω σε αυτό. Δηλαδή τα τρόφιμα έχουν ετικέτες επάνω και η κουλτούρα του κόσμου είναι ότι τις διαβάζει και βλέπει τις περιεκτικότητες και ξέρει ποια τρόφιμα έχουν περισσότερο αλάτι, ποια λιγότερο, ποια έχουν περισσότερο κάλιο, ποια λιγότερο κάλιο. Δηλαδή πρέπει να είμαστε και εμείς ευαισθητοποιημένοι και ως καταναλωτές σε αυτά που αγοράζουμε και σε αυτά που καταναλώνουμε.
0: Μια και αναφέρετε κάλιο, θέλω να ρωτήσω σχετικά με τις μπανάνες. Υπάρχει κάποια οδηγία στην υπερκατανάλωση? Το έχω ακούσει να δίνεται σαν οδηγία όταν κάποιος γυμνάζεται πολύ ή κάνει ποδηλασία για παράδειγμα ή άλλα αθλήματα.
1: Σε ό,τι αφορά λέτε τις νόσους των νεφρών.
0: Τις νόσους των νεφρών, ναι.
1: Κοιτάξτε, ένας που έχει νεφρική ανεπάρκεια, επειδή η μπανάνα έχει πολύ κάλιο, είναι πλούσια σε κάλιο, ναι. Όπως είναι και το πορτοκάλι, αλλά και η μπανάνα είναι νούμερο ένα, είναι ο αρχηγός του καλίου, θα το έλεγα έτσι. Ένας που έχει νεφρική ανεπάρκεια και προχωρημένου σταδίου, πρέπει να είναι πολύ προσεκτικό στην κατανάλωση, την υπερκατανάλωση της μπανάνας, γιατί η υπερκαλιεμία σκοτώνει. Δηλαδή αν πούμε εμείς τους αιμοκαθερόμενους να φάνε μπανάνες, είναι σαν να τους λέμε να αυτοκτονήσουν.
0: Σε σχέση με το ζαχαρόδι διαβήτη?
1: Ο ζαχαρόδι διαβήτης, η μπανάνα έχει, είναι υδατάνθρακας, έχει πάρα πολύ ζάχαρο. Όλα με μέτρο.
0: Με μέτρο.
1: Και ανάλογα σε τι στάδιο βρισκόμαστε. Δηλαδή όλα θέλουν μέτρο. Είχα μια ασθενή παλαιότερα η οποία μου έλεγε ότι πίνει κάθε μέρα χυμό σταφυλιού και ότι έχει μεγαλώσει τα παιδιά της με χυμό σταφυλιού. Τα παιδιά αυτά παρουσίασαν κάποια στιγμή διαβήτη όλα, δεν ξέρω αν ήταν τυχαίο, αν συνδυαζόταν. Θέλω να πω, σε όλα τα πράγματα πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω για τη χρήση, τη σωστή χρήση των διουρητικών.
1: Μεγάλο θέμα και αυτό, κυρίως στις γυναίκες. Κοιτάξτε, το διουρητικό όταν δοθεί από ένα γιατρό δίνεται για συγκεκριμένο λόγο. Δεν θα δοθεί, να το πω έτσι, για πλάκα, άσκοπα. Θα δοθεί αυτό που βλέπουμε στους ασθενείς και είναι πάρα πολύ άσχημο, είναι ότι πολλές φορές από μόνοι τους κόβουν τα διουρητικά. Αυτό είναι λάθος.
0: Είναι αυτό που λέγαμε κακή διαχείριση.
1: Ναι, η κακή διαχείριση. Κόβουν τα διουρητικά με ποια δικαιολογία? Πάω πολλές φορές στην τουαλέτα. Μα γι' αυτό στο δίνει το διουρητικό, για να μην κάνεις κατακράτηση. Οπότε έχουμε σε αυτές τις περιπτώσεις πολλά κρούσματα και πάρα πολλές νοσηλίες με οξέα πνευμονικά ειδήματα, έχουμε αύξηση των υγρών του σώματος. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να αυτοδιαχειρίζονται τα διουρητικά και ακόμα και όταν ελαττωθούν πρέπει να υπάρχει λόγος. Δηλαδή αν κάποιος παίρνει διουρητικά και κάνει ένα διαρροϊκό σύνδρομο, έχει μια γρήπη, έχει μια λίμωξη, σε αυτή την περίπτωση τα ελαττώνουμε τα διουρητικά, αλλά πάλι πρέπει να επικοινωνούμε και να ενημερώνουμε τον γιατρό μας. Συνήθως γίνεται η μείωση των διουρητικών από τους ασθενείς. Θεωρούν ότι δεν τα χρειάζονται τόσο πολύ και τα ελαττώνουν. Αυτό βλέπω εγώ στην καθημερινή πράξη. Υπάρχει βέβαια και η άλλη πλευρά που τη βλέπετε εσείς περισσότερο. Η πλευρά αυτή είναι κυρίως νεαρών γυναικών που θέλουν να δυνατήσουν και θεωρούν ότι άμα πάρουν διουρητικά θα δυνατήσουν. Σε αυτό έχω να πω το εξής. Δεν αδυνατούν τα διουρητικά. Αυτό το οποίο θα δούνε μία μείωση του βάρους ενδεχομένως, αλλά δεν θα είναι βάρος, θα είναι υγρά. Οπότε ο οργανισμός μετά θα ξυπνήσει, θα θέλει να πιει πιο πολύ νερό και μπορεί να δουν και αύξηση του βάρους μετά την αφυδάτωση, την τεχνητή που θα δημιουργήσουν από τα διουρητικά. Άρα δεν είναι λύση το διουρητικό για να δυνατήσει κάποιος. Το διουρητικό πρέπει να γίνεται η χρήση του με ορθολογικό τρόπο, είτε στην επάνω διαχείριση, δηλαδή στην αύξηση ή στη μείωση του διουρητικού. Όλα τα διουρητικά δεν είναι για πλάκα. Πρέπει να τα προσέχουμε πάρα πολύ όταν τα παίρνουμε χωρίς λόγο. Και επίσης, όταν τα παίρνουμε με λόγο, δεν θα τα κόβουμε.
0: Θα συνεννοούμαστε με τον γιατρό για οποιαδήποτε αλλαγή δούμε στη ζωή μας. Γιατί ορισμένες φορές μπορεί κάτι να μας ενοχλεί.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Μας είπατε στην αρχή της εκπομπής ότι τα πιο σημαντικά όργανα στον άνθρωπο είναι διπλά.
1: Ναι.
0: Ο κάθε άνθρωπος έχει δύο νεφρά. Ορισμένες περιπτώσεις ένας άνθρωπος μπορεί να έχει ένα νεφρό για διάφορους λόγους. Είναι φυσιολογική η ζωή του ανθρώπου με δύο ή με ένα νεφρό?
1: Η φύση έχει προβλέψει και γι' αυτό. Αν ένας γεννηθεί με ένα νεφρό, ο άλλος νεφρός αντιλαμβάνεται ότι είναι μόνος του και μεγαλώνει και σαν μέγεθος, αλλά και σαν λειτουργία, δηλαδή αναλαμβάνει πλήρως τη λειτουργία σαν να είναι δύο νεφροί. Οπότε ένας που γεννιέται με ένα νεφρό έχει απόλυτα μα απόλυτα φυσιολογική ζωή και φυσιολογική λειτουργία. Τώρα, αν ένας χάσει το νεφρό του κατά τη διάρκεια της ζωής του, πάλι αντιλαμβάνεται είτε από ένα ατύχημα, από έναν όγκο, μια νεφρεκτομή γίνεται για πάρα πολλούς λόγους, είτε για λόγους φλεγμονής, για λόγους όγκου, η όγκη είναι νούμερο ένα αιτία, ή από ατύχημα όπως είπατε. Σε αυτή την περίπτωση, αν είναι ένας ασθενής ο οποίος είχε φυσιολογική νεφρική λειτουργία, κάποια στιγμή ο άλλος νεφρός αντιλαμβάνεται ότι είναι μόνος του. Μπορεί λίγο στην αρχή να ανέβουν οι τιμές, αλλά μετά θα αρχίσει και αυτός, θα αντιληφθεί ότι είναι μόνος και πρέπει να βγάλει τη δουλειά και θα αρχίσει και αυτός να δουλεύει φυσιολογικά και δεν θα έχει κανένα πρόβλημα ο ασθενής. Τα νοσήματα που είπαμε στην αρχή που είναι οι εχθροί των νεφρών εντός εισαγωγικών, όπως είναι ο διαβήτης, όπως είναι η υπέρταση, όπως είναι τα αυτοάνοσα νοσήματα, αυτά δυστυχώς προσβάλλουν ταυτόχρονα και τους δύο νεφρούς.
0: Μάλιστα.
1: Άρα το πρόβλημα δεν είναι ένας που έχει γεννηθεί με ένα νεφρό ή ένας που έχασε το νεφρό κατά τη διάρκεια της ζωής του. Θα έχει μια απόλυτα φυσιολογική ζωή. Αν όμως αυτός ο ένας νεφρός είναι άτυχος και ο ασθενής αυτός που έχει ένα νεφρό είναι και διαβητικός, είναι και υπερτασικός, εκεί θα έχει τις συνέπειες που θα έχει και αν είχε και δύο νεφρούς. Δηλαδή τα προβλήματα δεν είναι πόσους νεφρούς έχουμε τελικά, αλλά πώς διαχειριζόμαστε τις άλλες μας παθήσεις.
0: Και την καθημερινότητά μας. Να ρωτήσω σχετικά με τις κακοήθειες των νεφρών. Σαν πρόληψη, μπορούμε να δώσουμε κάποιες οδηγίες?
1: Κοιτάξτε, αυτοί που έχουν κακοήθεια νεφρών, ενοχοποιούνται κάποια επαγγέλματα πάνω σε αυτό. Παλαιότερα ήταν τα χρώματα, αυτοί που χρησιμοποιούσαν χρώματα στα βαφές αυτοκινήτων ή στις αμοβολές, τα ναυπηγεία, αυτοί και βερνίκια, ξυλουργοί και διάφοροι άλλοι, αυτοί είχαν μία τάση οι άνθρωποι να έχουν περισσότερους καρκίνους σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό. Τώρα αυτά λίγο επειδή είναι γνωστά, έχουν κατά κάποιον τρόπο εξαλειφθεί γιατί έχουμε πιο οικολογικές μπογιές.
0: Μεγαλύτερη πρόληψη,
1: μάσκες. Ναι, μεγαλύτερη πρόληψη, μάσκες, μετά τα φυτοφάρμακα, όλα αυτά, το νερό που χρησιμοποιούμε, όλα παίζουν το ρόλο τους. Πρόληψη είναι τα ατομικά μέσα προστασίας, όπως είπατε, όπως είναι οι μάσκες, τους αγρότες που ραντίζουν, όπως είναι σε αυτούς που βάφουν, οτιδήποτε, να χρησιμοποιούν μάσκες και ατομικά μέτρα προστασίας. Από εκεί και μετά μία παρακολούθηση, ένας υπέρηχος νεφρών, να βλέπουμε πώς είναι οι νεφροί μας. Κάθε τόσο απαραίτητο είναι να γίνεται μία πρόληψη, να προλάβουμε κάτι στην αρχή.
0: Αυτή η πρόληψη περιλαμβάνεται μέσα στο ετήσιο check-up που συνήθως γίνεται?
1: Ναι,
0: ή πρέπει να ζητήσουμε κάτι έξτρα?
1: Όχι, όχι, είναι ένας απλός υπέρηχος, πάρα πολύ φθηνός, ένας υπέρηχος νεφρών ερωτήρων κύστεως σχετικά με τους νεφρούς. Κοιτάς όλο το οροποιητικό δηλαδή, ο οποίος μπορεί να διαγνώσει, ειδικά τον καρκίνο του νεφρού, τον διαγνώσει και πάρα πολύ εύκολα και σε αρχικά στάδια.
0: Σαν πρόληψη, σε ποια ηλικία θα πρέπει να γίνεται αυτό?
1: Σαν πρόληψη τώρα, ναι.
0: Ή σαν
1: είναι
0: σημείο
1: μια...
0: αναφοράς, ή σαν σημείο αναφοράς, να το πούμε έτσι.
1: Σε έναν που έχει μια κληρονομική προδιάθεση ή που έχει ένα επάγγελμα το οποίο ανήκει σε αυτές τις κατηγορίες που είναι πιο ευαίσθητος πάνω σε χημικά, πάνω... πρέπει να γίνεται από την αρχή που κάνει αυτό το επάγγελμα. Δηλαδή και 20 ετών να είναι να κάνει. Ή σε έναν που έχει μια κληρονομικότητα πάνω σε διάφορες κύστες των νεφρών ή σε μορφώματα που καλό είναι να γίνεται. Σε νεαρή ηλικία. Εγώ θα έλεγα και από τα 18 να γίνεται ο πρώτος υπέρηχος.
0: Οπότε κάνουμε αυτές τις εξετάσεις, τις έχουμε σαν σημείο αναφοράς και τις
1: Βεβαίως.
0: Διατηρούμε στον ιατρικό μας φάκελο. Μπορεί να είναι χρήσιμο μετά από πολλά πολλά χρόνια.
1: Βεβαίως και θα είναι χρήσιμο. Και όπως λέτε, το σημείο αναφοράς έχει να κάνει, για παράδειγμα, αν ένας έχει ένα μόρφωμα στο νεφρό, τα μορφώματα δεν είναι πάντα όγκοι, μπορεί να είναι μια κύστη. Καλό είναι μια φορά το χρόνο να την παρακολουθεί.
0: Να πούμε και μερικά λόγια, να σας ρωτήσουμε για τις πέτρες στα νεφρά.
1: Ναι. Συχνό, πάρα πολύ συχνό φαινόμενο. Όπως σας είπα και στην αρχή, ο νεφρός τι κάνει, φιλτράρει. Όλο το αίμα περνάει από μέσα. Οπότε ό,τι ανοιχνεύει, το φιλτράρει. Ο νεφρός έχει μέσα φιλτράκια μικρά. Γεννιόμαστε με ένα εκατομμύριο φίλτρα, ένα εκατομμύριο σπειράματα σε κάθε νεφρό. Αυτά τα μικρά φίλτρα, περνώντας το αίμα, για να το καθαρίσουν, να το πω έτσι κάπως πιο απλά, ό,τι ανιχνεύσουν το βγάζουν. Ένα μέρος αυτών όμως, στο αίμα, για να το καθαρίσουν, να το πω έτσι κάπως πιο απλά, ό,τι ανιχνεύσουν το βγάζουν. Ένα μέρος αυτών όμως καθιζάνει, δηλαδή

0: στιγμή, όταν δοθεί η ευκαιρία, θα κολλήσουν μεταξύ τους. Με λίγο φλένι, με... Και τι θα κάνουν, θα σχηματίσουν πέτρες. Άρα ξεκινάνε από κρυστάλλους, από μια υπερφόρτωση να πω σε κρυστάλλους του αίματος. Οι κρύσταλλοι αυτοί ενώνονται και σταδιακά θα γίνουν πέτρες. Δεν ξέρω τι άλλο θέλετε να με ρωτήσετε.
1: Να ρωτήσω αν υπάρχει διατροφική πρόληψη σε ανθρώπους που έχουν την τάση αυτή.
0: Ναι, υπάρχει, ανάλογα με το, γι' αυτό εμείς οι νεφρολόγοι ασχολούμαστε με την αιτιοπαθολογία, αν θέλετε, της νεφρολυθίας του κάθε ατόμου. Οι ουρολόγοι ασχολούνται με το αποχετευτικό κομμάτι, mm-hmm. δηλαδή με το πώς θα αντιμετωπίσουν την πέτρα,
1: ναι.
0: αν θα τη σπάσουν, αν θα τη βγάλουν χειρουργικά. Εμείς με το γιατί κάνει πέτρες ο ασθενής.
1: Ναι.
0: Οπότε γίνεται μία... Και μπορεί να γίνει με τα σύγχρονα μέσα και πάρα πολύ εύκολα με εργαστηριακές εξετάσεις μία προσέγγιση γιατί ο ασθενής αυτός κάνει αυτές τις πέτρες και τι πέτρες είναι. Είναι από οξαλικό ασβέστιο, είναι μεικτές, είναι τι πέτρες είναι. Οπότε με βάση του τι πέτρα είναι δίνουμε και αντίστοιχα την αγωγή. Δεν είναι όλες οι πέτρες ίδιες. Μπορεί ένας να έχει μία πληθώρα, για παράδειγμα σας λέω, ουρικών κρυστάλλων. Δηλαδή ο οργανισμός του να έχει πάρα πολύ ουρικό, να πίζει το ουρικό, να κάνει κορεσμό λίγο πιο εύκολα από έναν άλλον ασθενή, να μην το αποβάλει σωστά. Η προσέγγιση αυτών των κρυστάλλων ή των λίθων είναι διαφορετική και η θεραπευτική αντιμετώπιση με έναν που έχει ασβεστούχες πέτρες ή κάτι άλλο. Υπάρχουν και κληρονομικές παθήσεις. Πολύ πιο σπάνιες, όπως είναι η κυστινουρία. Υπάρχουν διάφορες παθήσεις που μπορεί ένας να κάνει πέτρες για πάρα πολλούς λόγους. Αλλά ανάλογα με το τι πέτρα είναι, δίνουμε και την αντίστοιχη αγωγή. Ούτως ώστε να μην σχηματίζονται, αλλά και να αποβάλλονται πριν γίνουν πέτρες. Όταν είναι σε φάση κρυσταλλοποίησης κρυστάλλων.
1: Μάλιστα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή υπάρχει ένας φόβος στον κόσμο σχετικά με την αιμοκάθαρση. Είναι οι συνθήκες ίδιες με παλαιότερα?
0: Ο φόβος, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να είναι λίγο προώρος. Δηλαδή να φοβάται κάποιος να μην πάει και να προλαμβάνει. Αυτό ναι, αυτόν το φόβο το θεωρώ δικαιολογημένο. Τώρα, η αιμοκάθαρση, αυτή καθ' αυτή, δεν πρέπει να τη φοβάται κανείς την αιμοκάθαρση. Η αιμοκάθαρση μας κρατάει στη ζωή, κρατάει στη ζωή τον άνθρωπο που αν δεν υπήρχε η αιμοκάθαρση, δεν θα υπήρχε και αυτό στη ζωή. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα. Και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι κάνουν τώρα αιμοκάθαρση και έκανε κάποιος δικός τους πριν πολλά χρόνια, έρχονται έντρομοι, αλλά όταν βλέπουν ότι η κατάσταση έχει αλλάξει τόσο πολύ, λένε μα δεν είναι έτσι, εγώ είχα άλλη άποψη. Έχει αλλάξει πάρα πολύ και ο τρόπος που γίνεται η αιμοκάθαρση και οι συνθήκες της αιμοκάθαρσης, δηλαδή έχουν γίνει πολλά κέντρα τα οποία είναι εκτός νοσοκομείου και δίνουν πολύ καλή ψυχολογική κατάσταση στον ασθενή, γιατί φανταστείτε έναν άνθρωπο που κάνει 12 ώρες την εβδομάδα αιμοκάθαρση, η αιμοκάθαρση είναι 3 φορές την εβδομάδα κατά μίνιμουμ, από 4 ώρες, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής του. Αυτός ο ασθενής, αν πάει στο νοσοκομείο και συνεχώς μπαίνει, βγαίνει στα νοσοκομεία και δυστυχώς παλιά τις μονάδες αιμοκάθαρση, ποτέ δεν κατάλαβα όταν ήμουν και εγώ ειδικευόμενη και πριν επιλέξω την νεφρολογία, έβλεπα τις μονάδες νεφρού στα νοσοκομεία να είναι στα υπόγεια. Μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό. Και λέω, γιατί αυτούς τους ασθενείς έχουν στα υπόγεια? Όταν ο ιδιωτικός τομέας μετά και αυτή η σύλληψη της ιδέας, μεγάλη ιδέα αυτή, να γίνουν αυτές οι ανεξάρτητες μονάδες εκτός νοσοκομείων, όταν πραγματοποιήθηκε αυτή η μεγάλη ιδέα και γίνανε οι μονάδες, γίνανε ευήλιες, πολύ ωραία κτίρια, γιατί ο ασθενής πρέπει να πάει και να νιώθει καλά ότι έχω έρθει να κάνω μια θεραπεία σε ένα αξιοπρεπές περιβάλλον, το οποίο θα με προσέξει και θα έχω βέβαια και πολύ καλή ξενοδοχειακή, αν θέλετε, αντιμετώπιση, πάρα πολύ καλή, αλλά και ιατρική και θεραπευτική. Θεωρώ ότι σε αυτό το κομμάτι οι ιδιωτικές μονάδες έχουν πετύχει. Και σε ό,τι αφορά το κομμάτι το ιατρικό, είναι εξαιρετικό πλέον. Και σε ό,τι αφορά την προσέγγιση του νεφρολόγου, έχουν νεφρολόγους αυτές οι μονάδες, έχουν καρδιολόγους, έχουν και άλλες ειδικότητες πολλές, και σε ό,τι αφορά την βιοτεχνολογική προσέγγιση, δηλαδή τα φίλτρα, έχουν

0: Πάρα πολύ. Μα πάρα πολύ. Δεν μπορώ να σας περιγράψω, δηλαδή θέλω πάρα πολλές ώρες να σας πω για τα φίλτρα, για τις μεθόδους. Κάνουμε αιμοκάθαρση, αιμοδιαδιήθηση. Δηλαδή το κομμάτι αυτό ανεβαίνει συνεχώς. Και το φαρμακευτικό κομμάτι βέβαια. Γιατί η νεφρολογία είναι μία, τι να σας πω, από τις πιο εξελισσόμενες αυτή τη στιγμή ειδικότητες. Συνεχώς βγαίνουν καινούργια φάρμακα που βελτιώνουν τη ζωή των ασθενών. Καταρχήν, η πρώτη και μεγάλη εφεύρεση ήταν η ερυθροποιητίνη. Πριν βγει η ερυθροποιητίνη, οι ασθενείς αυτές μεταγγίζονταν γιατί είχαν αναιμία. Τώρα κάνουν την ερυθροποιητίνη. Βιταμίνες που παίρνουν. Σε ό,τι αφορά την ποιότητα της αιμοκάθαρσης, την επάρκεια της αιμοκάθαρσης. Και γι' αυτό το λόγο είναι σε αρρήστη κατάσταση οι περισσότεροι, ειδικά όταν δεν έχουν άλλα προβλήματα και αμυγός το πρόβλημά τους είναι μόνο τα νεφρά, πάνε πάρα πολύ καλά. Η επιβίωσή τους είναι σχεδόν θα έλεγα απεριόριστη. Ζούνε κανονικά. Μπορούν και τρώνε κανονικά. Τρέφονται, πεινάνε, τρώνε. Ενώ παλιά οι άνθρωποι αυτοί, επειδή δεν έκαναν καλή αιμοκάθαρση, δεν είχαν όρεξη να φάνε. Τώρα προσπαθούμε να τους σταματήσουμε να μην τρώνε πολύ. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Και οι μονάδες αυτές επιτέλους δεν είναι στα υπόγεια. Τους αγαπάμε τους ασθενείς αυτούς, τους θέλουμε, τους φροντίζουμε, είμαστε οικογένεια. Και η ψυχολογία τους είναι καλύτερη και η υγεία τους είναι καλύτερη. Είναι ένα κομμάτι πολύ αισιόδοξο. Οπότε να μην τη φοβούνται την αιμοκάθαρση, γιατί αν δεν υπήρχε αυτή δεν θα ζούσαν. Είχα έναν ασθενή, ο οποίος όταν μπήκε στην αιμοκάθαρση, ο άνθρωπος, τι να σας πω, δηλαδή προσπαθούσε να κάνει ψυχολογική υποστήριξη. Ήταν γύρω στα 75 ο άνθρωπος αυτός. Να μην σας τα πολύ λόγω, όλη η οικογένεια ερχόταν, κλαίγανε, τα πράγματα παιδιά, δεν είναι έτσι τα πράγματα, έχουν αλλάξει, όχι, έκανε ο παππούς μας, ήταν έτσι, πώς, τι, τέλος πάντων από τα πολλά. Ο ασθενής αυτός σε λίγο καιρό ήταν σε αρρήστη κατάσταση, είχε έρθει με το καροτσάκι, τελικά έτρεχε, βελτιώθηκε πάρα πολύ η εικόνα του και δυστυχώς γι' αυτόν μέσα σε ένα χρόνο αρρωσταίνει η κόρη του με μια μορφή επιθετικού καρκίνου. Το αποτέλεσμα ήταν να πεθάνει το κορίτσι αυτό, δεν μπορέσαν να το σώσουν και ερχόταν ο άνθρωπος και έλεγε «Γιατρέ μου, μακάρι και η κόρη μου να έκανε αιμοκάθαρση και να μην πάθαινε αυτό, εγώ είμαι μια χαρά». Ζει ακόμα ο ασθενής και μακάρι να ζήσει για πολλά χρόνια ακόμα. Θέλω να πω ότι να μην είμαστε αρνητικοί στο κομμάτι αυτό. Η αιμοκάθαρση βοηθάει, δεν λύνει όλα τα προβλήματα. Πολλές φορές αισθάνονται τόσο καλά στο κομμάτι το ότι στο νεφρολογικό και νομίζω μου λέει μια γιαγιά «Γιατρέ, πονάει και το πόδι μου». Λέω «Εντάξει, αυτό δεν μπορεί να το λύσει η αιμοκάθαρση, θα σου λύσει, δεν τα λύνει όλα». Ή πολλές φορές μια κυρία που είχε αρκετά κιλά μου λέει «Θα δυνατήσω». Εντάξει, βοηθάμε, κάνει πολλά πράγματα η αιμοκάθαρση, αλλά δεν μπορεί να τα λύσει όλα. Και για πλάκα είχα πει και σε έναν άλλον, ο οποίος ήταν λίγο επιπόλαιος, λέω «Ούτε το μυαλό μπορεί να αλλάξει».
1: Μάλιστα. Μας δώσατε μεγάλη αισιοδοξία και με αυτή την αισιοδοξία νομίζω ότι θέλουμε να κλείσουμε για να σας ευχαριστήσουμε για όλα αυτά τα ωφέλιμα που μας είπατε και να μας δώσετε έναν επίλογο.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραία η κουβέντα και κύλησε πάρα πολύ όμορφα και χωρίς να έχουμε κάνει και ένα προσχέδιο.
1: Κανένα.
0: Ήταν τελείως αυθόρμητη και αυτά ίσως είναι τα καλύτερα. Ο επίλογος έχει να κάνει με την τελευταία παράγραφο, να είμαστε αισιόδοξοι, να εμπιστευόμαστε τους γιατρούς μας, να πηγαίνουμε έγκαιρα στο γιατρό, να μην φοβόμαστε, να, ακόμα οτιδήποτε έχει σχέση με τα νεφρά να το αντιμετωπίζουμε, να κάνουμε τις εξετάσεις μας, να τις αξιολογεί ο γιατρός μας τις εξετάσεις μας. Έχει προχωρήσει πάρα πολύ η επιστήμη και νομίζω ότι όσο πιο καλά ενημερωμένοι είμαστε, τόσο πιο πολύ θα φροντίσουμε να μην καταλήξουμε σε τελικά στάδια. Γιατί και εγώ λυπάμαι πάρα πολύ όταν κάποιος θα μπορούσε να έχει αποφύγει την αιμοκάθαρση, αλλά μπαίνει στην αιμοκάθαρση. Όσο πιο νωρίς προλάβουμε, τόσο πιο καλά θα πάμε.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας σήμερα, να μας πείτε όλα αυτά τα ωφέλιμα πραγματικά και να ελπίσουμε ότι θα καταφέρουμε και στο μέλλον να ξαναβρεθούμε για επόμενη συζήτηση.
0: Χαρώ πάρα πολύ Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και το έργο που επιτελείτε πραγματικά είναι πολύ σημαντικό και έναν άνθρωπο να πείσουμε είναι πολύ μεγάλο κέρδος.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Αγαπητοί ακροατές, σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή συνέχεια.

Βάδιζ Υγιένων, μια ραδιοφωνική εκπομπή με θέματα υγείας, την οποία παρουσιάζει και επιμελείται ο Άγγελος Παπανικολάου.

όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32. Τηλέφωνο 22210 79 217.

0: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαναν τρεις ποιητές μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
1: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαϊκλίδος.
2: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
3: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
2: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
3: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
4: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 10. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Υπηρεσίες του 58χρονου 50ετούς υποχρέωσης πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη και του 25χρονου εποχικού πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη. Σε επιφυλακή βρίσκεται η πυροσβεστική έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Μενίδη. Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες επιχειρούν για τον άμεσο περιορισμό της φωτιάς προκειμένου να αποτραπεί η επέκτασή της. Σε καθεστώς αυξημένου συναγερμού, για τουλάχιστον ακόμη 48 ώρες θα παραμείνει η χώρα, καθώς ιδιαίτερα ισχυροί βόρειοι άνεμοι θα συνεχίσουν να δημιουργούν εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών. Η Αττική, η Βιωτία, η Φθιώτιδα, η Κορινθία, η Αργολίδα, τμήματα της Αρκαδίας, η Λακωνία και τα Κύθυρα αναμένεται να δεχθούν πολύ ισχυρούς ανέμους με τοπικές ενισχύσεις που θα αγγίξουν ακόμη και τα 9 μποφόρ, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο νέων εστιών φωτιάς. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης στο Μέγαρο Μαξίμου θα βρεθούν η οδική ασφάλεια, η ενέργεια και οι μεταρρυθμίσεις. Σκληρή μάχη με μεγάλες δασικές πυρκαγιές έδωσαν χθες οι πυροσβεστικές δυνάμεις και στη γειτονική Τουρκία, όπου οι φλόγες πλησίασαν δημοφιλείς τουριστικές περιοχές στα νότια της χώρας, αναγκάζοντας τις αρχές να προχωρήσουν στην προληπτική απομάκρυνση εκατοντάδων κατοίκων. Ο καιρός στην Αττική έθριος με τη θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

Κάθε μέρα νέα μέρα. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του 89,5. Στον ήχο σήμερα είναι ο Τάσος Παπαδημητρίου. Στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-7298 222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη. Θα μιλήσουμε για την Χίο και την ιστορία της τώρα, αγαπητοί ακροατές. Έχουμε μιλήσει για την περίοδο, έχουμε μιλήσει για την πρώη μηνεολιθική εποχή, για τον δεύτερο οπικισμό της Χίου, για το πολιτικό σύστημα, για τη σχέση του Μεγάλου Αλεξάνδρου με τη Χίο. Θα έρθουμε τώρα στην περίοδο του Μεσαίωνα, πρώτη Βυζαντινή χρόνη. Όταν διαιρέθηκε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία το 395, η Χίος παρέμεινε 6 αιώνες στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και οι Χιώτες συμμάχησαν με τους Ρωμαίους, που και αρχικά θα λέγει κανείς ότι απολάμβαναν κάποια προνόμια εξαιτίας αυτού του γεγονότος. Οι Ρωμαίοι όμως με το πέρασμα του χρόνου αφαίρεσαν πολλά έργα τέχνης από το νησί, ενώ επακολούθησαν και καταστρεπτικοί σεισμοί. Μετά την πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και την εξάπλωση του Χριστιανισμού, η Χίος ήταν για πολλούς αιώνες υπό τη διακυβέρνηση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, εκτός από κάποιες σύντομες χρονικές περιόδους που κατακτήθηκε από τους Σαρακινούς του Χάνδακα. Όταν η Βυζαντινή Αυτοκρατορία ξαναπήρε τον έλεγχο της Χίου, αναγνώρισε τη σημαντική στρατηγική θέση του νησιού. Έτσι ξεκίνησε η οχύρωσή της τον 10ο αιώνα και η κατασκευή του κάστρου της Χίου. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Θήτα ο Μονομάχος ξεκίνησε το κτίσιμο της Νέας Μονής στο σημείο που είχε βρεθεί η εικόνα της Παρθένου το 1042. Την περίοδο 1090 με 1097 ο Τούρκος Εμμύρης Τζαχάς που κυβερνούσε την περιοχή της Μύρνης κατέλαβε το νησί σε μια εκστρατεία του στις ακτές του Αιγαίου. Οι Τούρκοι διώχθηκαν από τους Βυζαντινούς σε συνεργασία με τους Λατίνους που συμμετείχαν στην πρώτη σταυροφορία. Το νησί επανήλθε στους Έλληνες και διοικητής τοποθετήθηκε ο ναύαρχος Κωνσταντίνος Δελασσινός. Ένας από τους πρώτους περιηγητές στην περίοδο αυτή που φτάνει στο νησί είναι ο Ρώσος μοναχός Δανιήλ, περί το 1113 με 1115, και αναφέρει τα προϊόντα του νησιού, μαστίχα, κρασί, λαχανικά. Η σταθερότητα που ακολούθησε στη συνέχεια τερματίστηκε όταν το Βυζάντιο διαλύθηκε από τους Φράγκους στην τέταρτη σταυροφορία και δημιουργήθηκε η Λατινική Αυτοκρατορία με κέντρο την Κωνσταντινούπολη το 1204. Η ελληνική επικράτεια μοιράστηκε στους Λατίνους και η κατοχή της Χίου πέρασε στη δημοκρατία της Βενετίας. Οι ήττες που ακολούθησαν για τους Λατίνους έφεραν γρήγορα την επαναφορά του νησιού στους Βυζαντινούς. Οι Βυζαντινοί είχαν ελάχιστο έλεγχο στο νησί, που μεταβιβάστηκε με τη συνθήκη του Νυμφαίου στη δημοκρατία της Γένοβας. Ακολούθησαν συχνές επιδρομές Τούρκων πειρατών από τα Εμμυράτα που είχαν εγκατασταθεί στη Μικρά Ασία, καθώς και από τις ναυτικές δυνάμεις του Βασιλείου της Σικελίας υπό τους Ρογύρο Ντιλαούρια και Ρογύρο Ντεφλόρ.

0: Να βάλουμε μια τελεία στην ιστορία της Χίου, αγαπητοί ακροατές, για να περάσουμε στην επόμενη τηλεφωνική επικοινωνία. Το θέμα που θα συζητήσουμε είναι ο σεισμός στην Ιαπωνία. Οι ειδήσεις σήμερα λένε ότι ο απολογισμός των θυμάτων γίνεται βαρύτερος. Έχει φτάσει στους 28 νεκρούς. Για αυτόν τον μεγάλο σεισμό θα συζητήσουμε σήμερα με τον σεισμολόγο, τον κύριο Γεράσιμο Παπαδόπουλο, τον οποίο έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε. Κύριε Παπαδόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Η αλήθεια είναι, και νομίζω πως το έχουμε συζητήσει και άλλη φορά, ότι στην Ιαπωνία ο πληθυσμός είναι ιδιαίτερα ενημερωμένος και προετοιμασμένος για τέτοιες καταστάσεις, για μεγάλους σεισμούς. Είναι μια σεισμογενής περιοχή, εδώ και πάρα πολλά χρόνια υπάρχουν συγκεκριμένοι νόμοι για τα κτίρια και τις κατοικίες. Βλέπουμε όμως ότι ο αριθμός των νεκρών έχει αυξηθεί κατά πολύ μετά από αυτό το σεισμό. Θα θέλατε να μας πείτε λίγο έτσι πώς είδατε εσείς αυτή τη σεισμική δόνηση?
1: Είναι πολύ ορθή η παρατήρησή σας και μπορούμε βεβαίως με όλα τα στοιχεία που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή να αναλύσουμε και να εξηγήσουμε τι ακριβώς έχει γίνει. Βεβαίως θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι στην Ιαπωνία πράγματι γίνονται τεράστιες προσπάθειες και πολύ μεγάλη πρόοδο στην αντισεισμική προστασία. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι είναι εντελώς άπρωτη αυτή η χώρα. Το πρώτο χαρακτηριστικό το οποίο βλέπουμε στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι από τον συγκεκριμένο σεισμό μεγέθους 7,1 επλήγησαν τα παλαιά κτίρια. Αυτό είχε συμβεί και το 1995 με το σεισμό του Κόμπε σε άλλη περιοχή της Ιαπωνίας. Το βλέπουμε λοιπόν να επαναλαμβάνεται. Βλέπουμε όμως νεόδυνη τα κτίρια, μεγάλα, υψηλόκορμα, με πολλούς ορόφους δηλαδή, τα οποία δεν έπαθαν απολύτως τίποτα. Και αυτό είναι ένα πρώτο μάθημα βεβαίως. Το άλλο το οποίο θα πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι το ρήγμα το οποίο ενεργοποιήθηκε περνάει ακριβώς μέσα από τις κατοικημένες περιοχές. Και αυτό βεβαίως επιδεινώνει την κατάσταση. Από την άλλη μεριά θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι στην Ιαπωνία πάντοτε έχουν συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης.
0: Αυτό είναι ακριβώς το επόμενο που θα σας ρώταγα και θα ήθελα να μείνουμε λίγο σε αυτό. Δηλαδή αυτό που διαβάσαμε, ότι υπήρξε προειδοποίηση ισχύει στα κινητά τηλέφωνα?
1: Βεβαίως, και στην τηλεόραση.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι. Και για το σεισμό και για το τσουνάμι. Πώς λειτουργεί αυτό? Αυτό είναι το κρατικό σύστημα, το οποίο είναι απολύτως έγκυρο και εκπέμπει το σήμα της προειδοποίησης αρκετά δευτερόλεπτα πριν φτάσει το δεύτερο σεισμικό κύμα, που είναι το καταστροφικό. Εκείνο λοιπόν το οποίο το έχω προσωπικά ζήσει πριν από 2,5 χρόνια στην Ιαπωνία, όταν ήμουν εκεί, την 1η Ιανουαρίου του 2024, είχε γίνει άλλος μεγάλος σεισμός και το έζησα προσωπικά ο ίδιος. Λαμβάνεις ένα μήνυμα ξαφνικά στο κινητό του, το οποίο λέει ότι επέρχεται ισχυρός σεισμός, μην παρικοβάλλεστε, καλυφθείτε. Αυτά.
0: Είναι πολύτιμα δευτερόλεπτα όμως αυτά, έτσι δεν είναι?
1: Ασφαλώς. Και ήδη έχουν κυκλοφορήσει βίντεο και στο Twitter και αλλού από τον προχθεσινό σεισμό, όπου βλέπουμε ανθρώπους στη γραμμή να περιμένουν το τρένο και λαμβάνουν το σήμα το όλοι στο κινητό τους, και βλέπουμε με πολύ αξιοσημείωτο τρόπο πως δεν πανικοβλήθηκαν, έμειναν στη θέση τους, αυτό που επιβάλλει δηλαδή ο κανόνας, έτσι ώστε να αποφευθούν τα χειρότερα εάν κάποιος πανικοβληθεί και αρχίσει να τρέχει προς τις σκάλες, προς τις πόρτες. Αυτό λειτουργήσε και σίγουρα έσωσε ζωές. Αυτό είναι και στα κινητά και στην κρατική τηλεόραση.
0: Μου έκανε εντύπωση το εξής γεγονός, ότι αν έχουμε καταλάβει καλά, μεγάλο πρόβλημα και αρκετούς νεκρούς έχουμε σε ένα εμπορικό κέντρο, στο οποίο έγινε έκρηξη. Μου έκανε εντύπωση το εξής. Αυτό τώρα το εμπορικό κέντρο πρέπει να είναι από τα νεότερα κτίρια.
1: Αυτό το εμπορικό κέντρο, το περίφημο ΑΕΟΝ,
0: ναι,
1: είναι μεγάλη αλυσίδα μολ στην Ιαπωνία, από το οποίο και εγώ ψώνησα, σε άλλη πόλη στην οποία
0: βρίσκομαι. Μάλιστα.
1: Είχε πληγεί πριν από 10 χρόνια από σεισμό μεγέθους 7,3 στην ίδια περιοχή.
0: Ναι.
1: Θέλω να κάνω το πρώτο σχόλιο εδώ και θα σας απαντήσω αμέσως.
0: Μάλιστα.
1: Ότι το 2016 που έγινε ο προηγούμενος σεισμός 7,3 μας δείχνει ότι όταν γίνει, τα φαινόμενα είναι τόσο πολύπλοκα, μας δείχνει ότι όταν γίνει ένα σεισμό σε μια περιοχή δεν θεωρείται ασφαλής αυτή η περιοχή. Να που 10 χρόνια μετά ξανακάνει εξίσου μεγάλο σεισμό. Είναι πολύ πολύπλοκα και απρόβλεπτα τα φαινόμενα. Το κτίριο αυτό, από ό,τι διαβάζουμε, είχε πάθει σημαντικές βλάβες, επισκευάστηκε με αντισεισμικό τρόπο, δεν έπαθε από τον σεισμό αυτόν προχτές, αλλά έπαθε από μια έκρηξη η οποία μάλλον αποδίδεται σε φυσικό αέριο. Βλέπουμε δύο πράγματα εδώ λοιπόν. Ξανά την πολυπλοκότητα των κινδύνων, δεν είναι οι βλάβες από το σεισμό που προκαλούν τα σήματα εκεί, αλλά η έκρηξη από το φυσικό αέριο είναι ένα χαρακτηριστικό των σύγχρονων κοινωνιών, όπου βλέπουμε τις παράπλευρες, όπως λέμε, απώλειες από δευτερογενή αίτια. Όμως σε αυτή την περίπτωση δείχνει ότι κάτι δεν πήγε καλά. Γι' αυτό είπα ότι ναι, έχει κάνει προόδους η Ιαπωνία, αλλά δεν είναι και εντελώς άπλωτο.
0: Να σας ρωτήσω κάτι.
1: Έχουν όμως ένα μεγάλο προτέρημα.
0: Αυτό
1: πάντα μαθαίνουν από το πάθημα.
0: Αυτό για το φυσικό αέριο που είπατε, δεν πρέπει να κλείνει η γενική παροχή όταν γίνεται σεισμός?
1: Ασφαλώς. Ασφαλώς πρέπει να κλείνει, και γι' αυτό λέω ότι κάτι δεν πήγε καλά. Και είμαι βέβαιος ότι θα ελεγχθεί το μέλλον θα αποφευθούν τέτοια φαινόμενα. Βέβαια, στο Τόκιο, όπου καθημερινά τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο περίπου 6 εκατομμύρια κατοικοί, 6 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
1: Η Tokyo Gas, η εταιρεία που διανέμει το φυσικό αέριο, έχει εκπληκτικό δίκτυο παρακολούθησης των σεισμών, δικό της δίκτυο σεισμογράφων, με δικούς της σεισμολόγους, μηχανικούς, πληροφορικάριους και όλα τα σχετικά. Έχω επισκεφθεί ο ίδιος το κέντρο επιχειρήσεων και έχουν τη δυνατότητα βεβαίως, και το κάνουν σε περίπτωση ισχυρού σεισμού το Τόκιο, να κλείνουν αυτομάτως την παροχή, ή σε επίπεδο οικοδομικού τετραγώνου, είτε μεγαλύτερο επίπεδο γειτονιάς ή και ολόκληρης περιοχής, εάν το επιβάλλεται. Φαίνεται ότι κάτι τέτοιο δεν μπορώ να έχω ακόμα την σωστή πληροφορία, ή δεν υπάρχει στο νότιο τμήμα της Ιαπωνίας, εκεί που έγινε ο σεισμός εχθές.
0: Είναι πολύ σημαντικό όμως αυτό που λέτε, ότι
1: είναι κάτι το οποίο δεν πήγε καλά.
0: Ναι. Είναι πολύ σημαντικό το ότι το κτίριο αυτό έπεσε όχι από το σεισμό, αλλά από έκρηξη που έγινε προφανώς λόγω του φυσικού αερίου. Δίνει μια άλλη διάσταση αυτό.
1: Ναι, και δεν έπεσε ολόκληρο. Ένας όροφος. Ένας όροφος. Έναν όροφο έγινε η έκρηξη. Τελικά εκεί τα θύματα είναι πολύ πιο λίγα από ό,τι μεταδόθηκε τις πρώτες ώρες, διότι οι πληροφορίες λένε ότι έγινε άμεση εκένωση κτηρίου, όπως το βλέπετε, με την καθοδήγηση του εκπαιδευμένου προσωπικού, και ασφαλώς αποφεύθηκαν τα χειρότερα όταν λίγο αργότερα έγινε η έκρηξη του φυσικού αερίου. Βλέπουμε λοιπόν ότι πολλά λειτουργήσαν με ορθό τρόπο. Ποτέ δεν μπορεί να είναι κανείς εντελώς άπλωτος. Πρέπει να σας πω ότι η Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία έχει ένα σύστημα με το οποίο σε κάθε σεισμό στον κόσμο υπολογίζει μόλις γίνει ο σεισμός μέσα στα τα όρια μέσα στα οποία θα κυμανθεί το πλήθος των ανθρώπων που ενδέχεται να χάσουν τη ζωή.
0: Μάλιστα.
1: Το έκανε και στη Βενεζουέλα.
0: Μάλιστα.
1: Το έκανε και ποτέ στην Ιαπωνία. Και καθόρισε αυτό το σύστημα, το pager όπως λέγεται, ότι οι άνθρωποι που θα χάσουν τη ζωή τους θα κυμανθούν από 100 έως 1000 με πιθανότητα τουλάχιστον 36%. Βλέπουμε ότι αυτό δεν επαληθεύεται.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ λιγότερα τα θύματα από ότι προέβλεψε το σύστημα αυτό. Και αυτό οφείλεται στο ότι πολλά, όχι όλα, αλλά πολλά λειτουργήσαν με το σωστό τρόπο. Ένα ακόμα παράδειγμα είναι ότι τα Shinkansen, τα τρένα πολύ υψηλή ταχύτητα,
0: ναι, ναι.
1: Και σε αυτή την περίπτωση, ναι. όπως πάντα, σταμάτησαν αυτομάτως με το που ανοιχνεύτηκε η είσοδο του πρώτου σεισμικού κύματος. Πρέπει να σας πω ότι οι Ιαπωνικοί σιδηρόδρομοι και αυτοί έχουν δικό τους επιχειρησιακό κέντρο, με σεισμογράφους δικό τους, που ανοιχνεύει τον σεισμό αμέσως μόλις καταφτάσει το πρώτο κύμα, και με αυτόν τον τρόπο τα τρένα υψηλής ταχύτητας τα ακινητοποιούν αυτομάτως.
0: Κύριε Παπαδόπουλε, η περιοχή μπορεί να δώσει και μεγαλύτερο σεισμό? Στην Ιαπωνία μπορεί να έχουμε και μεγαλύτερους σεισμούς?
1: Στην Ιαπωνία γενικώς, βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Στη συγκεκριμένη περιοχή μέχρι το 7,5 περίπου είναι το νομίζω το όριο, αλλά στην Ιαπωνία το 2011 για παράδειγμα είδαμε σεισμό μεγέθους 9.
0: Μάλιστα.
1: Κολοσιαία φαινόμενο.
0: Στην
1: κυριολεξία κολοσιαία φαινόμενο. Εκείνος ο σεισμός τότε το Μάρτιο του 2011 είχε προκαλέσει και ένα φοβερό τσουνάμι. Έκτοτε έχει βελτιωθεί, γιατί σας είπα, οι Ιάπωνες πάντα μαθαίνουν από τα παθήματα. Βελτίωσαν εξαιρετικά και το σύστημα τσουνάμι, προειδοποίησης για τσουνάμι, το οποίο και προχθές, τα πρώτα λεπτά αμέσως μετά το σεισμό, λειτουργήσε, προειδοποίησε, αλλά μόλις διαπιστώθηκε ότι το επίκεντρο βρισκόταν περισσότερο στην ξηρά παρά προς τη θάλασσα, συμπέρανον ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι, και έτσι ήρθε, σταμάτησε η προειδοποίηση. Βλέπουμε πολλά πράγματα, μεγάλη πρόοδος. Και είναι βέβαιος ότι και με αυτό που έπαθαν τώρα θα προοδεύσουν ακόμα περισσότερο.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπαδόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ για όλα όσα μας είπατε και από την προσωπική εμπειρία που έχετε από την χώρα της Ιαπωνίας, αλλά και για όλα όσα μας είπατε για τον μεγάλο αυτό σεισμό που χτύπησε την περιοχή. Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.
0: Καλημέρα σας.
1: Και εγώ καλημέρα.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον σεισμολόγο τον κύριο Γεράσιμο Παπαδόπουλο.

Να επιστρέψουμε στην αναφορά μας στοιχείο και την ιστορία της, αγαπητοί ακροατές. Μιλήσαμε για την κατάκτηση των Σταυροφόρων, θα μιλήσουμε τώρα για την λατινική ηγεμονία της Χίου. Ο Βενέδικτος Ζαχαρίας, μέλος της οικογένειας Ζαχαρία από τη Γένοβα και ναύαρχος του γαλλικού στόλου, στις υπηρεσίες του βασιλιά Φιλίππου του Ωραίου, κατέλαβε το νησί με πρόσχημα την προστασία από τους Τούρκους πειρατές. Ο Ανδρόνικος ο δεύτερος ο Παλαιολόγος τον αναγνώρισε ως κυβερνήτη του νησιού και ιδρύθηκε η ηγεμονία της Χίου το 1304. Το 1305 η Χίος δέχτηκε επίθεση των Οθωμανών, η οποία αντιμετωπίστηκε με τη συνδρομή του Ρογύρου Ντεφλόρ, ο οποίος πλέον δρούσε στην υπηρεσία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η ηγεμονία του Βενέδικτου Ζαχαρία και των απογόνων του ήταν αδύναμη και η πραγματική εξουσία παρέμεινε στα χέρια των Ελλήνων γεωκτημόνων. Τον Βενέδικτο Ζαχαρία διαδέχθηκε ο γιος του Παλαιολόγου Ζαχαρίας και αυτόν με τη σειρά του οι δύο γιοι του, Βενέδικτος Δεύτερος Ζαχαρίας και Μαρτίνος Ζαχαρίας. Ο Μαρτίνος, ως δυναμικότερος, έδιωξε τον αδελφό του, από τη Χίο και παρέμεινε ο μοναδικός κυβερνήτης του νησιού. Η Χίος ήταν ένα μικρό αλλά πλούσιο νησί με ετήσιο εισόδημα 200.000 χρυσά υπέρπειρα. Τα επόμενα χρόνια ο Μαρτίνος κυβερνούσε ένα βασίλειο στο οποίο ανήκαν πολλά μικρά νησιά δίπλα από τη Μικρά Ασία, όπως η Σάμος και Κος. Ο Μαρτίνος ήταν δυναμικός κυβερνήτης και ικανός στρατιωτικός. Στο σύντομο διάστημα που κυβέρνησε, κατάφερε σημαντικά πλήγματα εναντίον των Οθωμανών, σκοτώνοντας ή εχμαλωτίζοντας περίπου 10.000 Τούρκους στρατιώτες. Η αυταρχική του διακυβέρνηση στους Έλληνες κατοίκους, η εκδίωξη του αδελφού του και η συμμαχία του με τον διεκδικητή του λατινικού θρόνου Φίλιππο I του Τάραντα, προκάλεσαν τους Βυζαντινούς να διαλύσουν την κυριαρχία του. Ο Ανδρόνικος ο Τρίτος, ο Παλαιολόγος, ξεκίνησε εκστρατεία εναντίον του Μαρτίνου Ζαχαρία, 1328, τον ανέτρεψε και τον μετέφερε εχμάλωτο στην Κωνσταντινούπολη το 1329. Η λατινική ηγεμονία της Χίου διαλύθηκε. Ο γηγενής ευγενής, Λέων Καλόθετος, που ήταν πρωταγωνιστής στην ανακατάληψη, διορίστηκε από τον αυτοκράτορα νέος κυβερνήτης της Χίου. Μαρτυρία της εποχής για το νησί είναι αυτή του Άραβα ιστορικού και γεωγράφου Ισμαήλ Ιμπν Αλή Αμπουφέλντα για την καλλιέργεια της μαστίχας και την επεξεργασία του δέντρου της. Αύριο θα συνεχίσουμε, αγαπητοί ακροατές, στην ιστορία της Χίου με την κυριαρχία των Γενουατών.

Στο σημείο όμως αυτό ολοκληρώθηκε για σήμερα η εκπομπή «Κάθε μέρα νέα μέρα». Εύχες από όλους μας για μια όμορφη μέρα και καλή ακρόαση στο πρόγραμμα του 89,5.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει σήμερα από την μελέτη του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Συμβολισμός και ρεαλισμός στην Ορθόδοξη Λατρεία». Η μελέτη βρίσκεται δημοσιευμένη στο περιοδικό «Σύναξη», στο τεύχος 71, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1999.

η βασική διαφορά μεταξύ της βιβλικής πίστεως και των ειδωλολατρικών θρησκειών ως προς τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ κτιστού και ακτίστου έγκυται κυρίως στο ότι ενώ οι παγανιστικές θρησκείες εγκλωβίζοντας οντολογικά τον Θεό στον κόσμο γεφυρώνουν το χάσμα αυτό με τη βοήθεια της φύσεως. Στη βιβλική πίστη η φύση δεν διαθέτει από μόνη της καμία δυνατότητα ή ιδιότητα γεφυρώσεως του χάσματος, το οποίο αντί να γεφυρωθεί με τη βοήθεια της φύσεως, γεφυρώνεται μόνο με την επέμβαση του προσώπου. Έτσι, ενώ στις παγανιστικές θρησκείες το σύμβολο που ενώνει το κτιστό με το άκτιστο υποτάσσει κατά κάποιον τρόπο την προσωπική ελευθερία στη φυσική ανάγκη, εξού και η μαγεία στους πρωτόγονους, η κίνηση των άστρων και ο συμβολισμός των φυσικών εποχών στους αρχαίους Έλληνες, για παράδειγμα στον Αριστοτέλη, στον Πλάτωνα, τα Ελευσίνια Μυστήρια, την Ημαρμένη των Στοικών κτλ. Στη βιβλική πίστη η γεφύρωση κτιστού και ακτίστου εξαρτάται μόνον από την προσωπική ελευθερία του Θεού κατά πρώτο λόγο και του κατ' εικόνα του πλασμένου αυτεξούσιου ανθρώπου κατά το δεύτερον. Έτσι, ούτε στην Παλαιά Διαθήκη ούτε στην Καινή Διαθήκη φαίνεται να υπάρχει συμβολισμός συνδεδεμένος με τη φύση. Ημέρας παρατηρήστε και μήνας και καιρούς και έννοι αυτούς. Όπως γράφει απορριπτικά ο Παύλος προς τους Γαλάτες. Η βιβλική πίστη έχει ως γέφυρα κτιστού και ακτίστου το πρόσωπο, δηλαδή την ελευθερία ως αγάπη.

ακριβώς σε αυτή τη βάση τοποθετείται η ενανθρώπιση του λόγου και η σάρκωσή του, και πάνω σε αυτήν και μόνον μπορεί να εδραιωθεί ο χριστιανικός συμβολισμός. Ο Υιός και Λόγος του Θεού, το πρόσωπο αυτό το οποίο αποτελεί το ένα της Τριάδος, δηλαδή υπόσταση αγαπητικής σχέσεως, ελεύθερα αναλαμβάνει το χτιστό και γεφυρώνει το χάσμα. Αν δεν συνέβαινε αυτό, κανένας συμβολισμός δεν θα ήταν δυνατός. Το κτιστό και το άκτιστο θα παραμέναν αγεφύρωτα μεταξύ τους. Με την ενανθρώπιση και σάρκωση όμως του Υιού του Θεού και τη γεφύρωση του χάσματος, ο συμβολισμός έγινε πλέον δυνατός, πλην όμως υπό απαράβατους όρους, οι οποίοι δεν θα επέτρεπαν ποτέ τη διολίσθησή μας στο φυσικό συμβολισμό. Και οι όροι αυτοί είναι οι εξής. Πρώτον, κανένας συμβολισμός δεν μπορεί να βασίζεται σε κάποια οποιαδήποτε μορφής ανταπόκριση μεταξύ κτιστών και ακτίστων ιδιωμάτων. Ούτε ο νοητός ή λογικός κόσμος δεν μπορεί να συμβολήσει ή εικονίσει τον αόρατο Θεό. Μόνον ότι ελεύθερα επέλεξεν ο Υιός του Θεού ως μέσον γεφυρώσεως του κτιστού και του άκτιστου, μόνο αυτό μπορεί να γίνει μέσον συμβολισμού. Και η επιλογή αυτή εκ μέρους του Χριστού δεν πρέπει ποτέ να ερμηνευθεί ή να νοηθεί ως εξαρτώμενη από ιδιότητες του κτιστού, γιατί τότε δεν θα ήταν ελεύθεροι.

Δεύτερον, αφού κανένας συμβολισμός δεν μπορεί να είναι βασισμένος σε φυσικές ιδιότητες, αλλά μόνον στην προσωπική ελευθερία, όλοι οι συμβολισμοί στην Εκκλησία βασίζονται σε ιστορικά γεγονότα, γιατί μόνον τα ιστορικά γεγονότα αποτελούν πραγματικότητες προσωπικής ελευθερίας. Και τρίτον, δεδομένου ότι όλα τα ιστορικά γεγονότα νοηματίζονται όχι από το παρελθόν, αλλά από το μέλλον, η τελική πηγή κάθε συμβόλου είναι το έσχατο γεγονός, δηλαδή η Βασιλεία του Θεού. Κάθε σύμβολο δικαιώνεται μόνο στο βαθμό που εικονίζει την εσχατολογική πραγματικότητα. Εκεί βρίσκεται η αλήθεια του συμβόλου. Όχι στη φύση των χρησιμοποιουμένων υλικών, ούτε στην αναδρομή απλώς σε γεγονότα του παρελθόντος, αλλά στη μετοχή του συμβόλου στην εσχατολογική πραγματικότητα. Ας δούμε τώρα πού εφαρμόζονται οι βασικές αυτές αρχές στην Ορθόδοξη λατρεία.

Η λατρεία της Εκκλησίας αρχίζει στην πληρότητά της με την Ανάσταση του Κυρίου. Με την Ανάσταση ολοκληρώνεται και η γεφύρωση του κτιστού με το άκτιστο, η οποία είχε αρχίσει με τη σάρκωση. Η προσκύνηση του Αναστάντος Χριστού από τους μαθητές του και η λατρεία που προσφέρεται σε Αυτόν ως Κύριο, καθήμενον εκ δεξιών του Πατρός με την ανάληψή του, αποτελούν τον άξονα της χριστιανικής λατρείας. Τα γεύματα των μαθητών με τον Αναστάντα Κύριο νοηματίζουν το μυστικό δείπνο και γίνονται η πρώτη μορφή της Θείας Ευχαριστίας. Όλα αυτά συμβαίνουν γιατί η Ανάσταση είναι γεγονός εσχατολογικό και όχι απλά ιστορικό. Σηματοδοτεί την τελική πράξη του Θεού στην ιστορία, τη νίκη κατά του εσχάτου εχθρού, του θανάτου και την ανατολή της εσχάτης ημέρας. Αυτή, η έσχατη ημέρα που έγινε πραγματικότητα για τον έσχατο Αδάμ, θα γίνει με τη Δευτέρα Παρουσία πραγματικότητα για όλη την χτίση. Τι σημαίνουν όλα αυτά για το συμβολισμό? Σημαίνουν ότι ο συμβολισμός της λατρείας δεν κινείται πλέον μετά την Ανάσταση μεταξύ φυσικού και νοητού κόσμου ή απλώς μεταξύ γεγονότων της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, αλλά κυρίως μεταξύ της Αναστάσεως και της Παρουσίας. Ας το διασαφίσουμε αυτό.

αν αποκλείσουμε, όπως και πρέπει να κάνουμε, την έννοια του συμβολισμού ως ανταποκρίσεως μεταξύ φυσικού και νοητού κόσμου και βασίσουμε, για λόγους που εκθέσαμε πιο πάνω, τον συμβολισμό στην αντιστοιχία μεταξύ ιστορικών γεγονότων, τότε έχουμε μπροστά μας δύο κατηγορίες συμβολισμών. Η μια είναι εκείνη που συνδέει συμβολισμούς της λατρείας με ιστορικά γεγονότα του παρελθόντος. Η άλλη είναι εκείνη που συνδέει τη λατρεία με γεγονότα του μέλλοντος, δηλαδή με τα έσχατα. Όλος ο λατρευτικός συμβολισμός της Εκκλησίας έχει αυτούς τους δύο πόλους, οι οποίοι και τον νοηματίζουν θεολογικά.

ο πρώτος πόλος θα μπορούσε να ονομαστεί τυπολογικός. Ο Ντανιελού, στο γνωστό βιβλίο «La Bible et la Liturgie», ανέλησε θαυμάσια το θέμα αυτό. Η λατρεία της Εκκλησίας ήταν εξ αρχής γεμάτη από τυπολογικά χαρακτηριστικά. Το βάπτισμα είχε ως τύπους του στην Παλαιά Διαθήκη την περιτομή, τη διάβαση της ερυθράς θαλάσσης, τον κατακλυσμό κτλ. Το ίδιο ίσχυε και για άλλα μυστήρια και τελετές. Από αυτό, δύο θεολογικά συμπεράσματα μπορούν να συναχθούν.

πρώτον, ότι κανένας συμβολισμός της λατρείας δεν παρέπεμπε στη φύση και τις ίδιες. Ότι κανένας συμβολισμός της λατρείας δεν παρέπεμπε στη φύση και τις ιδιότητές της.

χαρακτηριστικό είναι επίσης αυτό που γράφει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων για τους εξορκισμούς. Τα λόγια του ιερέως διώχνουν τα δαιμόνια όχι για άλλον λόγο, αλλά γιατί είναι ερανισμένα από τη γραφή. Η δύναμη του συμβολισμού δεν έγκυται σε καμιά φυσική ιδιότητα.

Το δεύτερο θεολογικό συμπέρασμα είναι ότι ο τυπολογικός συμβολισμός ποτέ δεν παραπέμπει προς το παρελθόν, αλλά πάντοτε προς το μέλλον. Έτσι, το βάπτισμα δεν είναι τύπος του κατακλυσμού, αλλά ο κατακλυσμός είναι τύπος του βαπτίσματος και τα λοιπά. Στη λατρεία, τίποτε δεν μας ανάγει στο παρελθόν, παρά μόνον για να μας παραπέμψει δι' αυτού στο μέλλον.

Ο δεύτερος πόλος του συμβολισμού είναι ακριβώς εκείνος που κινείται μεταξύ της Αναστάσεως και του μέλλοντος στην εσχάτη του μορφή. Ο συμβολισμός αυτός θα μπορούσε να ονομαστεί εικονολογικός. Σε αυτόν θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή, γιατί συνδέεται ιδιαίτερα με την Ορθόδοξη λατρεία.

σε αντίθεση προς τον τύπον, ο όρος εικόν χρησιμοποιείται από τους πατέρες κυρίως για να δηλωθούν καταστάσεις και γεγονότα της Καινής και όχι της Παλαιάς Διαθήκης. Εξαίρεση αποτελούν οι συγγραφείς της Αλεξανδρινής σχολής Κλήμης, Οριγένης και Ευσέβιος Κεσαρίας, οι οποίοι ονομάζουν εικόνες και τα της Παλαιάς Διαθήκης. Ο συγγραφέας των αεροπαγητικών έργων, συνεπής προς την γενικότερη θεώρησή του, χρησιμοποιεί την εικόνα ως ανταπόκριση της επιγείου προς την επουράνιο λατρεία. Αλλά ο Άγιος Μάξιμος, με μία άκρος ενδιαφέρουσα διορθωτική κίνηση, χωρίς να φαίνεται ότι διαφωνεί προς τον Διόνυσο, μεταθέτει το όλο θέμα του εικονισμού στη Θεία Λειτουργία στο ιστορικό και εσχατολογικό επίπεδο. Έτσι, ενώ ο Διονύσιος θεωρεί τη Θεία Λειτουργία ως εικόνα της ουρανίου λειτουργίας, ο Μάξιμος παραλάσει την θέση του ερμηνεύοντάς την ως εικονισμό της μελούσης βασιλείας. Γι' αυτό επιγραμματικά συνοψίζει πολύ χαρακτηριστικά: σκιά τα της παλαιάς, εικόν της νέας διαθήκης. Αλήθεια ή των μελώντων κατάστασης. Και ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, απηχώντας τον Μάξιμο, και έτσι αναφέρει ενίοτε τον όρο εικόν στα της Παλαιάς Διαθήκης, σπέβδει να επεξηγήσει, ακολουθώντας τον Απόστολο Παύλο, ότι ουδέ εικόν ειν ο νόμος, αλλά εικόνος προσκίασμα. Όλα αυτά σημαίνουν ότι άλλο ο συμβολισμός ως τυπολογία και άλλο ως εικονολογία. Η έννοια της εικόνας χρήζει

ιδιαίτερης προσοχής. Το θέμα της εικόνας είναι ευρύτατο και δεν μπορεί να μας απασχολήσει διεξοδικά εδώ. Θα περιοριστούμε σε μερικές μόνον παρατηρήσεις.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα, ο Βασίλης Κονταξής διάβασε σήμερα από την μελέτη του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Συμβολισμός και ρεαλισμός στην Ορθόδοξη Λατρεία». Η μελέτη βρίσκεται δημοσιευμένη στο περιοδικό Σύναξη, στο τεύχος 71, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1999.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Η διαμόρφωση της Θείας Λατρείας από το μέσον της δεύτερης εκατονταετηρίδος έως και της Αλώσεως 1453 του Αρχιμανδρίτου Βασιλείου Στεφανίδου, καθηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το παρόν κείμενο του αημνήστου καθηγητού χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο εξ αυτών εξετάζει την οργάνωση της Θείας Λατρείας κατά τους πρώτους δύο αιώνες υπάρξεως της Εκκλησίας. Το δεύτερο μέρος κατά τον 3ο και 4ο αιώνα, ενώ το τρίτο μέρος επικεντρώνεται στη Θεία Λατρεία από του Σχίσματος έως και της Αλώσεως. Η διαμόρφωση της Θείας Λατρείας από το μέσον της δεύτερης εκατονταετηρίδος έως και της Αλώσεως. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συντοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά συντοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Αυτό το καλοκαίρι ας κολυμπήσουμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος, μέσω του Προγράμματος Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων, ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
6: Καλές βουτσιές γεμάτα με γέλια και χαρά.
7: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
8: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 11.
9: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
8: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Κάθε φορά αυτή την ώρα, φίλες και φίλοι, αναφερόμαστε στην Εκκλησία. Τι είναι, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της, ποια είναι η ταυτότητά της, και σήμερα θα αναφερθούμε σε ένα θέμα πολύ σημαντικό που έχει να κάνει βεβαίως με την Θεία Λατρεία. Θα μιλήσουμε για την έννοια της προσευχής στη λατρεία της Εκκλησίας και θα έχουμε την ευκαιρία με την βοήθεια του καλεσμένου μας να πούμε πολλά πράγματα. Καλωσορίζουμε τον Εδεσιμολογιότατο Πρώτο Πρεσβύτερο Πατέρα Χρυσόστομο Νάση, επίκουρο καθηγητή Βυζαντινής Λειτουργικής Παράδοσης και των Πηγών της Θείας Λατρείας, στην Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Χαίρετε, Πατέρα Χρυσόστομε, τι κάνετε?
11: Καλημέρα σας και καλημέρα στους ακροατές μας.
10: Σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας, που δεχτήκατε την πρόσκληση έτσι να συνομιλήσουμε σήμερα. Πώς θα μπορούσαμε να προσεγγίσουμε ίσως το θέμα μας σήμερα? Θα μπορούσαμε να πούμε έτσι κάπως εισαγωγικά, ένα μικρό δικό σας δηλαδή εισαγωγικό σχόλιο θα θέλαμε.
11: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σπυρόπουλε, καταρχάς για την πρόσκληση για να συζητήσουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα που έχει πολλές έτσι προεκτάσεις στη ζωή όλων των πιστών, του κλήρου και του λαού, που μας εμπνέει πάρα πολύ έτσι όλη η παράδοση της Εκκλησίας και μας οδηγεί στην διάθεση να έχουμε επικοινωνία με τον Θεό μέσω της προσευχής. Νομίζω ότι ένα πρώτο σχόλιο που θα μπορούσαμε να πούμε είναι να κάνουμε μια μικρή, κατά κάποιο τρόπο, ανατροπή, χρησιμοποιώντας τα λόγια του Αγίου Σοφρονίου από τη Μονή του Έσεξ στην Αγγλία, ο οποίος έχει γράψει ένα ειδικό βιβλίο περί προσευχής. Εκεί ο Άγιος Σοφρόνιος, ο οποίος διδάχτηκε την τέχνη της προσευχής από τον γέροντά του, επίσης Άγιο Σιλουανό, μας λέει κάτι πολύ έτσι ιδιαίτερο. Εμείς γενικά θεωρούμε ότι η προσευχή είναι η επικοινωνία μας με τον Θεό. Και είναι όντως έτσι, απευθυνόμαστε στον Θεό, ζητάμε διάφορα πράγματα, αλλά ο Άγιος Σοφρόνιος το ανατρέπει αυτό και το αναποδογυρίζει. Με ποιο τρόπο? Λέει ότι η προσευχή δεν είναι τόσο πολύ η δική μας επικοινωνία με τον Θεό, αλλά το άνοιγμα του διάβλου της επικοινωνίας του Θεού προς εμάς. Δηλαδή επιτρέπουμε μέσα από τη διαδικασία και την απόκτηση έτσι της εμπειρίας της προσευχής ο ίδιος ο Θεός μέσω της προσευχής να μας δείξει ποια είναι η ζωή, η εσωτερική ζωή του χριστιανού καταρχάς, η οποία ζωή αυτή έρχεται να την δώσει, να την νοηματοδοτήσει χάρις του Θεού. Αυτό έτσι σαν ένα πρώτο σχόλιο. Βέβαια μπορούμε να δούμε και άλλες πτυχές της προσευχής από την εμπειρία και τη ζωή της Εκκλησίας, όπως οι διάφορες μορφές και τα στάδια και τα είδη της προσευχής και άλλα θέματα στη συνέχεια αν έχουμε χρόνο.
10: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πολύ σημαντικό αυτό που μόλις μας είπατε από τον Άγιο Σοφρόνιο του Έσεξ, αυτό που τονίζει, σημειώνει σχετικά με την προσευχή, την έννοια της προσευχής, ότι είναι το άνοιγμα του διάβλου, της επικοινωνίας του Θεού προς εμάς. Δηλαδή, αν κάποιος εδώ ενδεχομένως, δεν ξέρω, θα μπορούσε να ρωτήσει, ενδεχομένως να προέκυπτε μια ερώτηση, τι σημαίνει αυτό? Μπορούμε κάπως να το... Ναι.
11: Αυτό σημαίνει το εξής απλό. Όταν έχουμε δηλαδή η δομή του ευχετικού λόγου της Εκκλησίας είναι συγκεκριμένη. Υπάρχουν διάφορα είδη, διάφορες μορφές προσευχής, αλλά μόνο όταν έχουμε έτσι λίγο θυμηθούμε τα ακούσματα που έχουμε από τις ευχές της Εκκλησίας, βλέπουμε ότι αρχικά το πρώτο πράγμα που γίνεται την αρχή δηλαδή της διαδικασίας της προσευχής. Πώς ξεκινάει κάθε προσευχή? Υπάρχει γενικώς, ας πούμε, μία επίκληση του ονόματος του Θεού, μία προσφώνηση. Και αυτό μας διδάσκει το ποιος είναι ο Θεός. Δηλαδή ποιος είναι αυτός στον οποίον απευθυνόμαστε το δηλαδή μέσα της προσευχής τον λόγο το δικό μας. Και λέμε, ας πούμε, ο Θεός, ο Άγιος, ο Εναγής, Αναποδόμενος, ο Τρισαγίου Φωνή, υπό τον Σεραφείν ανυμνούμενος. Δηλαδή η αρχική μας τοποθέτηση δεν είναι αμέσως να πάμε σε αυτό που θέλουμε. Και εδώ μπορούμε να σχολιάσουμε το εξής. Όταν υπήρχε η περίοδος της πανδημίας, κυκλοφορούσαν στο διαδίκτυο διάφορες προσευχές από Ορθοδόξους, Ρωμακαθολικούς και Προτεστάντες, και εκεί μπορεί κανείς να διακρίνει τη διαφορά του ήθους της προσευχής. Δεν το σχολιάζουμε αρνητικά, απλά το σημειώνουμε. Δηλαδή βλέπουμε, ας πούμε, κάποιες προσευχές από προτεσταντικές, ας πούμε, ομολογίες, ξεκινούν και λένε «Θεέ, εγώ που τώρα αυτή τη στιγμή», δηλαδή ούτε καν δηλαδή υπάρχει αυτή η εισαγωγική προσφώνηση που είναι πολύ εμπλουτισμένη. Αυτή η εισαγωγική προσφώνηση προς τον Θεό είναι αυτό που μας διδάσκει τελικά ποιος είναι ο Θεός, και συνδυάζει ο προσευχόμενος μέσα από την εμπειρία και το δίδαγμα της προσευχής, πως διδάσκει η Εκκλησία πως προσευχόμαστε, συνδυάζει δηλαδή τη ζωή του, το αίτημά του, την ύπαρξή του μέσα σε ένα πλέγμα σχέσεων και αναφορών που έχουν ως βάση τα σωτήρια γεγονότα της Θείας Οικονομίας. Βλέπουμε, ας πούμε, εσύ που έκανες αυτό επί Μωυσέως, ή που έκανες αυτό στην Παλαιά Διαθήκη που βοήθησες τους Ισραηλίτες να αποφύγουν την τυραννία του Φαραώ, εσύ που έκανες εκείνο και το άλλο, που ήρθες και έστειλες τον Υιό σου, ας πούμε, να μας σώσει. Δηλαδή περισσότερο όταν προσευχόμαστε λέμε περισσότερα για το Θεό παρά για μας και για το τι ζητάμε και τι θέλουμε, ας πούμε. Αυτά έτσι σαν μια νοοτροπία και σε μια μοίηση της Εκκλησίας προς το τρόπο με τον οποίο, ας πούμε, απευθυνόμαστε στο Θεό μέσω της προσευχής. Και γι' αυτό λέμε ότι αυτό τι κάνει ως αποτέλεσμα, αυτό που είπε τελικά ο Άγιος Σοφρόνιος, ότι είναι ο τρόπος επικοινωνίας του Θεού, είναι η αποκάλυψη του Θεού προς εμάς, γιατί κατανοούμε τη δύναμη του Θεού, την αγάπη του Θεού, την φιλανθρωπία του Θεού, τι έκανε ο Θεός για μας, και μας δίνει αυτό την παρησία, θα λέγαμε, ώστε και το δικό μας μικρό αίτημα ενδεχομένως ή τις δεήσεις που θα κάνουμε υπέρ των αδερφών μας, των αγαπητών μας προσώπων, των αγαπημένων μας προσώπων, τα παιδιά μας, το σύζυγο, τη σύζυγο, τους γονείς μας. Μας δίνει δηλαδή, μας εντάσσει όλη αυτή τη διαδικασία μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, ένα αφήγημα σωτηρίας. Κάπως έτσι, ας πούμε, σαν ένα αρχικό σχόλιο, αν μπορούμε να το συνοψίσουμε κατά κάποιο τρόπο.
12: Έχουμε, όπως είπατε και εσείς, πολλά είδη προσευχής, έτσι, πατέρα Χρυσόστομε. Μπορούμε να αναφερθούμε ίσως σε αυτά. Όταν μιλάμε βεβαίως για τη λατρεία της Εκκλησίας, αναφερόμαστε σε ακολουθίες που έχουμε, έτσι, αγιαστικές πράξεις, σε μυστήρια, έτσι δεν είναι?
11: Αλλά βεβαίως.
12: Υπάρχει και η προσευχή στο ταμείον.
11: Οπωσδήποτε. Εάν μπορούμε να, ας το πούμε, ταξινομήσουμε τις μορφές της προσευχής, κυρίως έχουμε τις δύο βασικές μορφές στην Ορθόδοξη λειτουργική και πνευματική παράδοση, οι οποίες εκφράζουν διαφορετικές πτυχές της σχέσης του ανθρώπου με τον Θεό. Οι κυριότερες αυτές μορφές της προσευχής είναι η κοινή προσευχή, η κοινή λατρεία, είναι η προσευχή της Εκκλησίας όπως την βιώνουμε μέσα από τη Θεία Λειτουργία, τις ακολουθίες του νυχθημέρου, τον Εσπερινό, τον Όρθρο. Περιλαμβάνει ύμνους, δεήσεις, ευχές που αναπέμπονται στο Θεό από τον κλήρο και το λαό. Είναι η συλλογικότητα, είναι το σημαντικότερο στοιχείο και ο χαρακτήρας, και η συμμετοχικότητα όλων των πιστών στη Θεία Λατρεία. Και μετά έχουμε την προσωπική ή την κατηδίαν προσευχή, αυτό που είπατε, η προσευχή στο ταμείο, ας πούμε, στο δωμάτιο, στο κελί του μοναχού, στο δωμάτιο ενός πιστού, στο σπίτι, είναι κατά κάποιο τρόπο μια πιο προσωπική συνομιλία του ανθρώπου με τον Θεό και περιλαμβάνει τα διάφορα είδη της προσευχής, όπως είπαμε, που θα μπορούμε να τα αναλύσουμε στη συνέχεια, όπως είναι η ευχαριστία, η δοξολογία, η ηκεσία, η εξομολόγηση κλπ. Και κατά κάποιο τρόπο τα δύο αυτά, αυτές οι δύο μορφές, οι βασικές μορφές της προσευχής, δηλαδή η κοινή και η προσωπική, η κατηδία προσευχή, η μία βοηθάει και υποστηρίζει την άλλη.
12: Μάλιστα.
11: Δηλαδή δεν υπάρχει χωρισμός, πώς να πω, απόλυτος μεταξύ των δύο. Η προσωπική προσευχή που κάνουμε μας βοηθάει στο να πάμε στην κοινή λατρεία και να συμμετάσχουμε στα μυστήρια της Εκκλησίας ή στις αγιαστικές πράξεις, όπως είπατε, ή στις ακολουθίες του νυχθημέρου. Υπάρχει η προσωπική προσευχή που είναι σαν ένα προστάδιο και η ίδια η κοινή λατρεία μας βοηθάει ώστε να έχουμε κι εμείς μια ζωντανή προσωπική έτσι κατηδίαν προσευχή. Και μερικές φορές οι διαχωριστικές γραμμές είναι τόσο θολές που βλέπουμε ότι πολλοί πιστοί χρησιμοποιούν μια ακολουθία της κοινής λατρείας, όπως είναι το απόδειπνο, και το κάνουν στο σπίτι τους μόνοι τους το βράδυ, ας πούμε. Αλλά αυτό σημαίνει ότι η δική μου κοινή, η κατηδία προσευχή συνδέεται με την ευρύτερη λατρεία και προσευχή της κοινότητας.
12: Πρέπει δηλαδή να μπει μέσα στο πλαίσιο της κοινότητας η δική μου ατομική προσευχή, έτσι να...
11: Βέβαια. Συνδέεται άμεσα με το εκκλησιαστικό σώμα, γιατί προσευχόμαστε ακόμα και κατηδίαν ως μέλη της Εκκλησίας, όχι σαν μονάδες, ατομικές μονάδες. Και αυτό έχει και μια διαχρονικότητα, δηλαδή συνδέεται η προσευχή με αυτό που λένε, ας πούμε, κάποιοι πατέρες που το συνδυάζουν με μια έτσι φράση πολύ κεντρική, θα λέγαμε, «Συν πάση της Αγίης», μαζί με όλους τους Αγίους. Και αυτό σημαίνει με όλους τους χριστιανούς, γιατί ο Απόστολος Παύλος ονομάζει τους χριστιανούς Αγίους, εσείς είστε Άγιοι, δηλαδή και χωρισμένοι, κάτι που είστε αφιερωμένοι στο Θεό, αυτό που λέμε έκκληση από το εκαλαίο, δηλαδή καλό έξω από κάτι, και αυτή είναι η ίδια θεολογική βάση, το να αποκαλούμε όλα τα μέλη της Εκκλησίας Άγιοι, είστε Άγιοι, ως επίσης με την πιο ειδική έννοια, μαζί με όλους τους Αγίους που έχουν ευαρεστήσει το Θεό κατά τη διάρκεια των αιώνων, μαζί με τους Αγίους Αγγέλους κλπ. Και έχει και μια πτυχή που νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντική και έχουμε ακούσει πάρα πολλά γι' αυτό το θέμα, το οποίο έχει σχέση με την κατηδίαν προσευχή, μια ιδιαίτερη, πιο, ας το πούμε, ανεπτυγμένη, να λέγαμε, μορφή της κατηδίαν προσευχής, η οποία είναι η λεγόμενη νοερά προσευχή, ή όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, η αδιάλειπτη προσευχή, η συνεχιζόμενη επίκληση του ονόματος του Χριστού, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με.
12: Μάλιστα.
11: Και αυτό έχει ως στόχο πάλι όχι να απομονώσει τον άνθρωπο, αλλά ο στόχος είναι η χαρισματική ένωση του ανθρώπου με το Θεό, δηλαδή το να εγκαθίσταται πλέον ο Θεός, η παρουσία του Θεού με ένα τρόπο μυστικό στο νου και στην καρδιά του πιστού. Είναι η λεγόμενη βασιλική οδός προς την θέωση.
12: Μάλιστα. Μάλιστα, θα πούμε περισσότερα εδώ, πάωτε με τη βοήθειά σας, πατέρα Χρυσόστομο. Έχουμε και ερωτήματα και μηνύματα από ακροατές, θα πάμε και σε αυτά σε πολύ λίγο, αφού επιστρέψουμε από ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Είναι κοντά μας, αγαπητοί ακροατές, ο επίκουρος καθηγητής Βυζαντινής Λειτουργικής Παράδοσης και πηγών της Θείας Λατρείας στην Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο πατήρ Χρυσόστομος Νάσης. Συζητάμε μαζί του για την έννοια της προσευχής στη λατρεία της Εκκλησίας. Προηγουμένως μας λέγατε για την ωερά προσευχή. Έτσι, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με. Να έρθουμε λίγο και στα είδη της προσευχής, εδώ με τη βοήθειά σας, πατέρα Χρυσόστομε.
1: Βεβαίως.
0: Να δούμε και βεβαίως. Αυτά.
1: Νομίζω ότι εάν θέλουμε να προσεγγίσουμε τα είδη, καλό είναι να δώσουμε το πλαίσιο το ευρύτερο για να εντάξουμε αυτή την νοερά προσευχή, την νοερά εργασία μέσα στην γενικότερη έτσι, ζωή της Εκκλησίας ως προς την προσευχή, την έκφραση αυτή της ζωής της Εκκλησίας που είναι προσευχή, που μιλάμε για τα τρία στάδια. Και θα μας βοηθήσει αυτή η ανάλυση να πάμε μετά στα είδη της προσευχής. Είπαμε είναι οι δύο αυτές μορφές, η κατηδίαν προσευχή και η κοινή λατρεία, η κοινή προσευχή. Τα τρία στάδια μπορούμε να πούμε ότι μέσα από αυτή την εμπειρία κατά κάποιο τρόπο συστηματοποιείται σε τρία. Είναι τα τρία στάδια της προσευχής, είναι η προφορική προσευχή, η προσευχή που χρησιμοποιούμε λόγια δηλαδή ευρύτερα όπως είναι οι ψαλμοί, οι ευχές. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, πληρούστε εν πνεύματι λαλούνται σε αυτής ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές.
0: Μάλιστα. Έτσι.
1: Ναι. Μετά έχουμε δηλαδή την νοερή προσευχή που είναι η λογική λατρεία που προσεύχεται ο άνθρωπος χωρίς να παραμένει δηλαδή ο νους στο πρόσωπο δηλαδή και την ύπαρξη του Θεού, και μετά έχουμε την καρδιακή προσευχή, το αδιαλείπτος προσεύχεστε που λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή. Και εδώ να κάνουμε μια παρέκβαση ας πούμε του λόγου μας, να σημειώσουμε ότι αυτό το αδιαλείπτος προσεύχεστε γνωρίζουμε μέσα από την υπτική παράδοση της Εκκλησίας τι σημαίνει μέχρι την επανάληψη της φράσης της μονολόγης της ευχής Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, αλλά έχει πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι ένας πρώιμος εκκλησιαστικός συγγραφέας, χριστιανός συγγραφέας των πρώτων αιώνων, μια πολύ έτσι, ιδιαίτερη και μάλιστα σημαντική μορφή της Εκκλησίας, που δυστυχώς εντάξει είχαμε κάποια προβλήματα με τη διδασκαλία του, όπως αποφάνθη η Εκκλησία, ο Οριγένης. Ο Οριγένης έχει ένα από τα πρώτα έργα, τα θεωρητικά έργα περί προσευχής ας πούμε, και ο τίτλος του έργου αυτό είναι περί ευχής. Και σχολιάζει αυτό το αδιαλείπτος προσεύχεστε του Αποστόλου Παύλου και λέει τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει η αφιέρωση όλης μας της ύπαρξης στο Θεό. Κάθε στιγμή στη ζωή μας. Δηλαδή ακόμα και πράγματα τετριμένα που μπορεί να κάνουμε στην ζωή μας, στη δουλειά μας, το ένα. Αν αυτό είναι φωτισμένο και αφιερωμένο στον Θεό, αυτό σημαίνει αδιαλείπτος προσεύχεστε, που είναι μια αδιάλειπτη προσφορά του είναι μας στον Θεό. Είναι αυτό που λέμε στην προσευχή, που λέμε της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, αφού θυμηθήκαμε την Παναγία και όλους τους Αγίους, ας προσφέρουμε στο Θεό όλη μας την ύπαρξη και όχι μόνο τη δική μας ύπαρξη αλλά και όλων των ανθρώπων μας. Και η απάντηση ποια είναι? Συ Κύριε. Ξέρετε, πολλές φορές αυτές οι μικρές φράσεις, οι ευχετικές, «Συ Κύριε», «Δόξα Συ Κύριε», «Κύριε ελεήσον», «Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς», «Κύριε Σου Χριστέ ελεήσον με», όλες αυτές οι μικρές οι προσευχές έχουν πάρα πολύ μεγάλη δύναμη και μας δίνουν έτσι τη δυνατότητα με πολύ συνοπτικό τρόπο να δώσουμε πάρα πολύ έντονα την αναφορά μας στο Θεό. Είναι κάτι σαν, ας πούμε, ένας σπόρος που εκρηκτικά μέσα μας, ας πούμε, μερικές φορές κάνει μια πολύ σημαντική μεταμόρφωση της ύπαρξής μας. Και για αυτές τις φράσεις, γι' αυτό βλέπουμε ότι έχουν μπει στην καθημερινή μας γλώσσα.
0: Γλώσσα, ναι.
1: Ναι, λέμε, τι κάνεις, δόξα τω Θεώ, ας πούμε. Ξέρω εγώ, συμβαίνει κάτι άλλο, λέει, Κύριε Ελέησον, ας πούμε. Είναι μια αυθόρμητη φράση που βγαίνει από μέσα μας, που δείχνει, ας πούμε, την σύνδεσή μας με τη ζωή και τον λόγο της Εκκλησίας.
0: Και ίσως και τη σχέση μας, αυτό που θέλουμε, ίσως αυτό που επιθυμούμε, έτσι, όσον αφορά τη σχέση μας με τον Θεό, Πατέρα Χρυσόστομα, δηλαδή.
1: Βέβαια, οπωσδήποτε, ναι. διότι βλέπουμε ότι πολλές φορές, ας πούμε, αδυνατεί ο άνθρωπος να πει ότι βασίζομαι μόνο και αποκλειστικά στη δική μου, ας πούμε, δύναμη και κατανόηση των πραγμάτων και των γεγονότων που συμβαίνουν στη ζωή. Mm-hmm. Ναι, βέβαια. Εάν μπορούμε τώρα να προχωρήσουμε σε αυτό που είπατε για τα είδη της προσευχής.
0: Ναι.
1: Ναι. Πρώτο έναυσμα μας δίνει αυτό το αποστολικό χωρίο που περιλαμβάνει αυτή τη φράση του Αποστόλου Παύλου, αδιαλείπτως προσεύχεστε. Mm. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος λέγοντας εν παντί ευχαριστείτε. Δηλαδή αν μπορούμε να αρχίσουμε να αναδιπλώνουμε τα είδη της προσευχής, τα διάφορα είδη της προσευχής, μπορούμε να ξεκινήσουμε με αυτό, με την ευχαριστία.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή ένα είδος προσευχής είναι η ευχαριστία. Είναι η προσευχή που εκφράζει την ευγνωμοσύνη του πιστού προς τον Θεό για τις δωρεές του. Και φυσικά η κορυφαία μορφή της ευχαριστιακής προσευχής είναι η Θεία Ευχαριστία. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή που ονομάζουμε, ας πούμε, τη Θεία Λειτουργία και Θεία Ευχαριστία, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, όπου ο άνθρωπος κοινωνεί το σώμα και το αίμα του Χριστού και σε επίπεδο δηλαδή καθημερινό η ευχαριστία εκφράζεται με απλές ευχές, όπως ευχαριστώσει η Κύριε των δυνάμεων, ας πούμε. Πολλές φορές βλέπουμε στις ευχές της Εκκλησίας αυτή η έννοια της ευχαριστίας.
0: Ναι.
1: Και εδώ νομίζω ότι μπορούμε να παραπέμψουμε και στην κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτη, στον λόγο του περί προσευχής, που είναι προς το τέλος της κλίμακας. Δηλαδή εμείς νομίζουμε ότι η προσευχή μπορεί να είναι σε ένα αρχικό στάδιο, αλλά σύμφωνα με τη δομή των 30 λόγων του Αγίου Ιωάννου στην κλίμακα, η προσευχή είναι στο στάδιο, ας πούμε, προς το τέλος, ας πούμε, της διαδικασίας, στον 28ο λόγο.
0: Μάλιστα.
1: Και λέει ο Άγιος Ιωάννης εδώ πέρα ότι μία είναι εσωτερικός η στάση στην προσευχή, αλλά παρουσιάζει εσωτερικά πολλές ποικιλίες και διαφορές. Και συνεχίζει την διδασκαλία του και μετά από λίγο λέει, πριν από όλα, λέει, καθώς δίνει συμβουλές για το πώς θα προσεύχεται κάποιος, πριν από όλα ας βάζουμε στον κατάλογο της δεήσεώς μας την ειλικρινή ευχαριστία. Mm-hmm. Δηλαδή προτάσει ο Άγιος Ιωάννης την ευχαριστία ως πρώτο είδος στον κατάλογο. Ναι. Της δεήσεώς μας.
0: Εδώ η ειλικρινή ευχαριστία, τι θέλει να πει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος,
1: δηλαδή τι σημαίνει? Όχι με τα λόγια, αλλά με την καρδιά ουσιαστικά.
0: Με την ίδια μας την ύπαρξη,
1: ειλικρινά, δηλαδή να εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας στον Θεό με κριτήρια αληθείας, ειλικρινίας. Mm. Έτσι. Και γι' αυτό, ας πούμε, συνδυάζεται και αυτός ο λόγος με τον λόγο του Αποστόλου Παύλου, όπως είπαμε, εν παντί ευχαριστείτε. Αυτό είναι, δηλαδή, ίσως το πρώτο είδος της προσευχής είναι η ευχαριστία. Μετά έχουμε και άλλα είδη, είναι η δοξολογία, είναι η έκφραση ανιδιοτελούς προσευχής που υμνεί τη δόξα του Θεού. Εδώ έχουμε τις γνωστές φράσεις «Το δόξα σοι ο Θεός» ή την μικρή δοξολογία που λέμε «Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι». Έτσι, εδώ έχουμε την δοξολογία του τριαδικού Θεού. Mm. Και εδώ πάλι θεωρείται αυτό το είδος της προσευχής ως μία από τις υψηλότατη μορφή προσευχής, επειδή είναι ακριβώς απαλλαγμένη από την ιδιοτέλεια.
0: Να το κάνουμε δηλαδή όχι εγωιστικά, έτσι, να κάνουμε αυτό το είδος προσευχής, τη δοξολογία.
1: Είναι ουσιαστικά μία απεικόνηση της ουράνιας λατρείας των αγγέλων που δοξολογούν και ινούν τον Θεό. Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαβαώθ, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης σου. Είναι η δοξολογία του αληθινού Θεού, του τριαδικού Θεού. Άρα έχουμε ένα είδος είναι ευχαριστία, ένα δεύτερο είδος είναι η δοξολογία. Έχουμε μετά την ηκεσία, είναι η προσευχή που ζητά από το Θεό τη βοήθεια, το έλεος, την παρέμβαση του Θεού. Και εδώ χρησιμοποιείται αυτό το είδος της προσευχής, ιδιαίτερα μπορούμε να πούμε χρησιμοποιείται στις προσωπικές ή ακόμα και στις συλλογικές δοκιμασίες.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ παραδείγματα από αυτά που είναι οι συνοπτικές μορφές είναι το Κύριε Ελέησον ή το Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς. Είναι μορφές οικετικής προσέγγισης της προσευχής.
0: Mm. Ζητάμε, όπως είπατε εδώ, το έλεος και τη βοήθεια του Θεού. Έτσι ζητάμε την αγάπη του, θα μπορούσε κανείς να ρωτήσει.
1: Ναι, την παρέμβαση, την φιλάνθρωπη παρέμβαση του Θεού. Και η παρέμβαση αυτή είναι προς το συμφέρον. Δηλαδή λέμε, ας πούμε, δώρισέ μας τα προς το συμφέρον αιτήματα. Και αυτό φυσικά βασίζεται σε μια θεολογική θεώρηση περί Θεού, ότι ο Θεός είναι ο αγαπών.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Τις δωρεές του Θεού, το έλεος του Θεού, την παρέμβαση του Θεού και με βάση την σοφία του Θεού. Δηλαδή ταυτόχρονα βασίζεται η εκκλησία από τη μια στην πίστη μας περί της αγάπης του Θεού, αλλά ταυτόχρονα και στην αναγνώριση της σοφίας του Θεού και τρίτον στη δύναμη, στην παντοδυναμία του Θεού.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή η εκκλησία έχει αυτά τα θεμέλια.
0: Θα πούμε περισσότερα σε λίγο, θα συνεχίσουμε εδώ την συνομιλία μας σε πολύ λίγο, Πατέρα Χρυσόστομε. Πάμε αμέσως τώρα σε μια απαραίτητη, πολύ σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Είναι η εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Εμείς φίλες και φίλοι περιμένουμε πάντοτε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας, ό,τι θα θέλατε εσείς να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222. Για όσους από εσάς ήρθατε τώρα εδώ στην ραδιοφωνική μας παρέα, να σας πούμε ότι σήμερα είναι κοντά μας ο πατήρ Χρυσόστομος Νάσης, επίκουρος καθηγητής Βυζαντινής Λειτουργικής Παράδοσης και των Πηγών της Θείας Λατρείας στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μαζί του, με τη βοήθειά του, συζητάμε για την έννοια της προσευχής στη λατρεία της Εκκλησίας. Και να συνεχίσουμε. Προηγουμένως αναφερόμασταν στα είδη της προσευχής εδώ με τη βοήθειά σας, Πατέρα Χρυσόστομε. Είχαμε μείνει στην ηκεσία.
1: Ναι. Mm-hmm. Ναι. Είπαμε ότι υπάρχει η ευχαριστία, η δοξολογία, η ηκεσία. Και στη συνέχεια μπορούμε να πούμε, αυτό είναι ένα είδος προσευχής που είναι ιδιαίτερα έτσι προσφυλές στους χριστιανούς, διότι πιστεύουμε ακριβώς ότι είμαστε ένα σώμα. Mm-hmm. Το τέταρτο είδος της προσευχής μπορούμε να το αναφέρουμε, είναι η μεσητική προσευχή, η μεσητεία, η προσευχή υπέρ των άλλων και των ζώντων και των κεκοιμημένων. Mm-hmm. Και αυτή η προσευχή εκφράζει την ενότητα της Εκκλησίας ως σώμα του Χριστού. Για παράδειγμα, λέμε μνήστη τη κύρια των δούλων σου. Ή ξέρω εγώ, προσεύχεται η μάνα για το παιδί. Ή ο πατέρας για τα παιδιά του. Η μάνα ή ο πατέρας για τα παιδιά του. Ή οι σύζυγοι μεταξύ τους. Ή για κάποιον άλλο χριστιανό. Πολλές φορές και σήμερα με τα μέσα επικοινωνίας που έχουμε, βλέπουμε ότι κάποιοι χριστιανοί στέλνουν μηνύματα, κάντε προσευχή για αυτό το παιδί, γιατί αύριο θα κάνει εγχείρηση, γιατί είναι καρκινοπαθής, ας πούμε. Ή όλα αυτά, mm-hmm. ή ακόμα και τα μνημόσυνα υπέρ των κοιμημένων. Τι να, αυτό είναι μια μεσητική προσευχή, ευχή μεσητείας προς τον Θεό. Και αυτή η μεσητική προσευχή, πολλές φορές είναι κατά κάποιο τρόπο η προσευχή κατεξοχήν του κλήρου, mm-hmm. γιατί πηγαίνουν οι πιστοί, ας πούμε, στον ιερέα και λένε, ξέρω εγώ, έχουμε αυτό το θέμα, κάνε μια προσευχή για την ασθένεια, για την δυσκολία αυτή που ο τάδε ή η τάδε έχει να αντιμετωπίσει. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική η προσευχή αυτή, η μυστική, γιατί είναι ένα μέρος της κεντρικής ευχής της Θείας Λειτουργίας που ονομάζεται ευχή της αναφοράς, mm-hmm. ακριβώς μετά τον καθεγιασμό των τιμίων δώρων.
0: Μάλιστα.
1: Και η αναφορά στους καρπούς της ευχαριστιακής μετοχής, έχουμε τις δεήσεις και τις οικεσίες στην ευχή της αναφοράς μετά τον καθαγιασμό των δώρων. Και λέει μνήστη τάδε τον τάδε, αυτούς που έχουν, που πεινάνε, που έχουν δυσκολίες, πάσουν τα σχίσματα των εκκλησιών, να σταματήσεις τα φριάγματα των εθνών, τις επαναστάσεις των τάδε, των αιρετικών, να προσευχηθείς για αυτούς που είναι στα βουνά, στις δυσκολίες, στη θάλασσα και ούτε καθεξής.
0: Δηλαδή είναι η προσευχή υπέρ το, θα έλεγε κανείς, όλων των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν έτσι κάποια δυσκολία. Έτσι,
1: κάποια ανάγκη, αυτοί που βρίσκονται σε περίσταση, διάφορες περιστάσεις, και αυτό όλο ξεκινάει ήδη από την ακολουθία της προθέσεως. Ξέρετε, πολλές φορές οι χριστιανοί φέρουν το πρόσφορο στην εκκλησία και έχουν τα ονόματα ζώντων και κοιμημένων.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι μια πράξη μεσητείας υπέρ του αδερφού, της αδερφής. Mm-hmm. Άρα έχουμε λοιπόν την ευχαριστία, την δοξολογία, την οικεσία, την προσωπική δηλαδή προσευχή για κάτι που με αφορά εμένα, και μετά τη μεσητική προσευχή, και μετά στα είδη της προσευχής μπορούμε να προχωρήσουμε και να δούμε και τον χαρακτήρα, mm-hmm. της προσευχής που εκφράζεται μέσα από την κατάνοιξη.
0: Μάλιστα.
1: Η λεγόμενη κατανοιχτική προσευχή.
0: Αυτό είναι το πέμπτο είδος ενδεχομένως.
1: Είναι το πέμπτο, ναι, μπορούμε να το πούμε ότι είναι το πέμπτο είδος. Είναι η προσευχή της μετανοίας και της επιστροφής στο Θεό, με κορυφαίο το παράδειγμα την προσευχή του τελώνου, «Ο Θεός ηλάσσει τίμιο το αμαρτωλό». Και αυτή η προσευχή συνδέεται πολλές φορές με το μυστήριο της μετανοίας και της εξομολογήσεως. Η κατανοητική προσευχή, που εδώ αναγνωρίζουμε την αμαρτωλότητά μας. Και αν μπορούμε να συνδέσουμε αυτό που λέμε τώρα πάλι με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος στο περί προσευχής λόγο, λέει, όπως είπαμε πριν απ' όλα, ας βάλουμε στον κατάλογο της δεήσεώς μας την ειλικρινή ευχαριστία. Στην δεύτερη σειρά, λέει, την εξομολόγηση των αμαρτιών μας, mm. και την συντριβή της ψυχής με συνέστηση. Ειλικρίνεια στην ευχαριστία, συνέστηση της αμαρτωλότητάς μας, και εν συνεχεία ας αναφέρουμε τα αιτήματά μας προς τον Παμβασιλέα. Δηλαδή βάζει μια, ναι, δομή.
0: Εδώ υπάρχει μια δομή, μια ιεράρχηση, ίσως λίγο κάποιες προϋποθέσεις, θα λέγαμε, και κάποια κριτήρια για την προσευχή.
1: Μια δομή μας βοηθάει πάρα πολύ ο Άγιος Ιωάννης εδώ πέρα, να δούμε μια συγκεκριμένη δομή, μια αρχιτεκτονική, mm. της προσευχής. Και αν θέλει κάποιος, ας πούμε, να προσευχηθεί και κάτι τον απασχολεί, κάτι την απασχολεί, μια κυρία, ένας άνθρωπος, ένας κύριος, πώς θα το πει? Πώς θα δομήσει τον λόγο, πώς θα κάνει αυτή την ελεύθερη προσευχή, mm. να μην χρησιμοποιήσει, ας πούμε, μπορεί να χρησιμοποιήσει και τους ψαλμούς,
0: ναι.
1: γιατί πολλοί ψαλμοί είναι οικετευτικοί, είναι ευχή εξομολογήσεως, ο 50ος ψαλμός, είναι ευχή δοξολογίας κλπ. Προσευχή δοξολογίας, αλλά θέλει να την κάνει πιο προσωπική. Θα ξεκινήσει με την ευχαριστία. Και μετά θα πει εγώ είμαι αμαρτωλός και στη συνέχεια θα κάνει την αίτηση. Δηλαδή αυτό μας δίνει ο Άγιος Ιωάννης ένα, κατά κάποιο τρόπο ένα μπούσουλα στο πώς να δομήσουμε την προσευχή μας. Και αυτό ουσιαστικά βασίζεται, μπορούμε να κάνουμε μια αναφορά αν θέλετε και στη συνέχεια, στην ίδια την προσευχή που μας δίδαξε ο Χριστός, που είναι η Κυριακή προσευχή. Πώς ξεκινάμε? Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής αγιαστείτε το όνομά σου. Δηλαδή έχουμε εδώ μια στάση, ας πούμε, αναφοράς του πρόσωπου του Θεού, του Πατρός και λοιπά, και μετά πάμε στις αιτήσεις και ούτω καθεξής.
0: Ναι.
1: Στην κατανυκτική προσευχή, όπως είπαμε, βλέπουμε ότι ένα πολύ έτσι σύντομο, μια σύντομη φράση που μας βοηθάει είναι η προσευχή του τελώνει. Ο Θεός ηλάστη τιμή το αμαρτωλό. Και αν δούμε την ακολουθία του τελώνου και του φαρισαίου στην αρχή του Τριωδίου, στον εσπερινό του Σαββάτου, μιλάει με ένα πολύ δυνατό τρόπο για την κατανυκτική προσευχή, που είναι η προσευχή των δακρύων. Ξεκινάει εκεί στο δοξαστικό του εσπερινού του Σαββάτου με την εξής φράση ο υμνογράφος: «Παντοκράτορ Κύριε», απευθύνεται δηλαδή ο υμνογράφος και όλο το εκκλησιαστικό σώμα μέσω αυτού του δοξαστικού. «Παντοκράτορ Κύριε, είδα, γνωρίζω πόσα δίνανται τα δάκρυα». Γνωρίζω δηλαδή τι αποτελέσματα έχουν τα δάκρυα. Και δίνει συγκεκριμένα παραδείγματα. «Η εζεκίαν γάρ εκ των πυλών του θανάτου ανοίγαγον τα δάκρυα». Δηλαδή σήκωσαν, έβγαλαν τον Ιζεκία, τον βασιλιά, από τις πύλες του θανάτου. Αυτό φυσικά είναι μια αναφορά στην προσευχή του βασιλιά Ιζεκία, που είναι μια από τις συγκινητικότερες προσευχές της Παλαιάς Διαθήκης και είναι η προσευχή του για τη θεραπεία από την ασθένειά του. Είχε πάει ο προφήτης Ισαΐας στον Ιζεκία και λέει: «Τάδε, λέγει Κύριος, κοίταξε, τελειώνεις, σβήνεις, τακτοποίησε τα του οίκου σου, κανόνισε τα της κηδείας σου, γιατί θα πεθάνεις και δεν θα ζήσεις», του λέει. Και μετά ο Ιζεκίας, αφού άκουσε αυτόν τον λόγο του προφήτη, προσευχήθηκε με δάκρυα στο Θεό, δηλαδή έκλαψε πυκρός, λέει, εκεί στην Παλαιά Διαθήκη, λέει: «Κύριε, μνήστη τη δί, θυμίσου, σε παρακαλώ, όσα περιεπάτησα ενώπιόν σου, εν αληθεία και καρδία πλήρη, σύμφωνα με την αληθινή πίστη και ακαιρεότητας καρδιάς μου, το αγαθόν». Περιεπάτησα δηλαδή με έναν τρόπο ώστε να ακολουθήσω το αγαθόν εν οφθαλμί σου. Αυτά που μπροστά στα μάτια σου είναι αγαθό.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά λέει: «Ιζεκίας, κλαθμό μεγάλο έκλαψε», ας πούμε. Και ως αποτέλεσμα, ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Ακόμα δεν είχε βγει από την αυλή της βασιλικής, ας πούμε, του βασιλικού παλατίου ο Ισαΐας. Έρχεται ξανά ο λόγος του θέλει και του λέει: «Πήγαινε πίσω και πες τον Ιζεκία ότι θα του δώσω και άλλα 15 χρόνια να ζήσει. Και σε τρεις μέρες θα είναι καλά στην υγεία του». Αυτό εδώ είναι ακριβώς η αναφορά στο δοξαστικό του εσπερινού του Σαββάτου, που έχουμε τον τελώνη, ο οποίος κλαίει, ας πούμε, ουσιαστικά και ζητάει το έλεος του Θεού. Και έχουμε και άλλα παραδείγματα από την Παλιά και την Καινή Διαθήκη.
0: Μάλιστα. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο. Έχουμε μερικά λεπτά ακόμη στη διάθεσή μας, πατέρα Χρυσόστομε, εδώ στην σημερινή μας συζήτηση. Θα πάμε αμέσως τώρα σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, το δεύτερο έτσι μουσικό διάλειμμα στην συνομιλία μας σήμερα, και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: Είναι κοντά μας σήμερα, φίλες και φίλοι, ο πατήρ Χρυσόστομος Νάσης, επίκουρος καθηγητής Βυζαντινής Λειτουργικής Παράδοσης και επιγόν της Θείας Λατρείας στην Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Να συνεχίσουμε εδώ την αναφορά μας στην προσευχή και την σημασία της και την έννοια της προσευχής στη λατρεία της Εκκλησίας, πατέρα Χρυσόστομε. Πηγαίνοντας λίγο σε κάποια μηνύματα εδώ ακροατών σχετικά με τα όσα σήμερα συζητάμε με τη βοήθειά σας. Μια ακροάτρια μας ρωτά, θεωρούμε ότι της μετανοίας υποχρεωτικά προηγείται η συντριβή και αν η συντριβή είναι κάτι που ενεργοποιείται από εμάς ή από τον Κύριο.
1: Ναι, αυτή είναι μια πάρα πολύ έτσι ενδιαφέρουσα ερώτηση και πολύ έτσι προσωπική, θα έλεγα, έχει δείχνει ένα βίωμα και μια έτσι καλώς νοούμενη αγωνία για το περιεχόμενο της πνευματικής ζωής. Εδώ μιλούσαμε για την κατανυκτική προσευχή και μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει απολυτότητα στην των πραγμάτων. Δηλαδή φυσικά η συντριβή οδηγεί στην κατανυκτική προσευχή, αλλά και η ίδια κατανυκτική προσευχή μπορεί να φέρει τον άνθρωπο στην ενσυναίσθηση της κατάστασής του και στην συντριβή. Όπως είπαμε ότι η δημοτελής λατρεία, η κοινή προσευχή και η κατηδίαν προσευχή, η μία μορφή οδηγεί στην άλλη και βοηθάει την άλλη. Έτσι και η συντριβή οδηγεί στην κατανυκτική προσευχή και η κατανυκτική προσευχή, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές. Στο ορολόγιο, στους ψυχές, ακόμα και οι προσευχές που χρησιμοποιούν οι χριστιανοί πριν από την Θεία Μετάληψη είναι γεμάτες από αυτή την έκφραση, ας πούμε, της συντριβής και της αίσθησης της αμαρτωλότητας. Αυτές οι προσευχές μας οδηγούν στην συντριβή και στα δάκρυα, τα οποία δάκρυα επίσης μπορούμε να σημειώσουμε ότι δεν είναι μόνο μιας μορφής. Τα δάκρυα στην πνευματική παράδοση της Εκκλησίας είναι δάκρυα μετανοίας και συντριβής από τη μια, αλλά ταυτόχρονα είναι δάκρυα χαρμολύπης και θείας παρηγοριάς. Πόσες φορές δηλαδή, και ακόμα και σήμερα, οι ψυχολόγοι, οι ψυχίατροι λένε ότι υπάρχει το θεραπευτικό γρήγον. Τα δάκρυα πολλές φορές μας οδηγούν στην αίσθηση της θεραπείας και της θείας παρηγοριάς, ή ακόμα είναι σημείο ζωής.
0: Ναι.
1: Ανησυχούμε άμα το παιδί γεννηθεί και δεν κλάψει. Υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Είναι σημείο δηλαδή ζωής. Άρα τα δάκρυα της προσευχής, η κατανυκτική προσευχή, δεν είναι απλά μια συγκίνηση, αν και υπάρχει το αίσθημα της συγκίνησης.
0: Δεν μένουμε μόνο στο συνέστημα εδώ, έτσι, νομίζω, από όσο μπορώ να καταλάβω, πατέρα.
1: Ναι, δεν μένουμε μόνο στο συνέστημα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κατάφαση των συναισθημάτων. Δεν τα παραθεωρούμε και τα συναισθήματα, έτσι, ούτε τα υποβιβάζουμε, γιατί και αυτά είναι από το Θεό δοσμένα, που είναι και σημείο εσωτερικής μεταμόρφωσης. Είναι θείο χάρισμα που έρχεται η χάρις του Θεού και καθαρίζει την ψυχή και οδηγεί στην αληθινή σχέση με τον Θεό και προετοιμάζει τον άνθρωπο για τη θέωση και την κοινωνία με τον Θεό. Γιατί όπως ας πούμε λέμε, ποια είναι η διαφορά μεταξύ τον Θεό. Γιατί όπως ας πούμε λέμε, ποια είναι η διαφορά μεταξύ του συνειδητοποιημένου

0: Όσο πιο πολύ γνωρίζουμε τον Θεό ως Άγιο, τόσο πιο πολύ αναγνωρίζουμε τον εαυτό μας ως αμαρτωλό. Όσο πιο μακριά είμαστε από αυτή την συνειδητοποίηση, τόσο πιο πολύ λέμε δεν έκανα και τίποτα. Δεν σκότωσα κανέναν, δεν έκλεψα κανέναν. Δηλαδή δεν υπάρχει αίσθηση αυτή της αμαρτωλότητας του ανθρώπου.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Επίσης μια ακροάτρια αναφέρεται σε αυτό που συζητήσαμε μαζί σας σχετικά με την προσευχή, ότι πρέπει να είναι αυτό που τονίζει και ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, αυτή η ειλικρινή ευχαριστία. Αν θεωρείται βασική προϋπόθεση, μας λέει εδώ, για την προσευχή, να είναι ειλικρινής, ανιδιωτελής και με ταπεινοφροσύνη και όχι εγωιστική, και με τρόπο εγωιστικό να γίνεται δηλαδή.
0: Ναι, οπωσδήποτε αυτό θα λέγαμε θα είναι το τέλειο. Mm-hmm. Αλλά εάν δούμε και την ηκεσία, υπάρχει κατά κάποιο τρόπο, ζητάμε αυτά που χρειαζόμαστε, αν όχι και αυτά που θέλουμε. Mm-hmm. Δεν είναι κακό δηλαδή να υπάρχει καλώς νοούμενη, ας το πούμε, αίσθηση του συμφέροντος. Αυτά μετά τα βάζουμε στην κρίση του Θεού, άμα θα μας τα δώσει ή όχι, φυσικά. Δηλαδή καθυριστεί ότι και ο άσωτος ήταν και λίγο συμφροντολόγος. Σου λέει, εγώ κάθομαι εδώ, πεινάω, δεν πάω πίσω να γίνω δούλος του πατέρα μου και τουλάχιστον να μπορώ να έχω εξασφαλίσει τα βασικά.
1: Ναι.
0: Δεν λέμε τον άρτον ημών των επιδιούσιων δώσει μην σήμερον στην Κυριακή προσευχή. Αφού έχουμε πει ότι είσαι αυτό, να γίνει το θέλημά σου και όλα αυτά τα πράγματα, ως εν ουρανό και επί της γης, δεν λέμε, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο συγχώρεσέ μας, γιατί και εμείς τέλος πάντων προσπαθούμε να συγχωρήσουμε και τους άλλους που μας έχουν κάνει κάτι κακό. Δεν είναι κάτι που ζητάμε, ας πούμε, από το Θεό. Υπάρχει και αυτή η αίσθηση. Τις ηκεσίες. Δεν, η Εκκλησία δεν κατά κάποιο τρόπο περιφρονεί τις ανάγκες των ανθρώπων. Διότι η Εκκλησία προσεύχεται, ένα από τα βιβλία της Αγίας Γραφής που διδάσκει την Εκκλησία πώς να προσεύχεται είναι το Ψαλτήρι. Ναι. Και στο Ψαλτήρι υπάρχουν όλα τα είδη της προσευχής και μερικές φορές διαβάζουμε κάποιους ψαλμούς και λες τόσο πολύ ειλικρίνεια. Δηλαδή, έλα, τι κάνεις, γιατί καθυστερείς. Εγώ κάθομαι εδώ πέρα, έχω αυτό το πρόβλημα. Τελείωνε. Με τέτοια, ας πούμε, παρησία προσεύχεται ο άνθρωπος στο Θεό. Δηλαδή,
1: με απόλυτη ειλικρίνεια, δηλαδή, έτσι, χωρίς κανένα κρατούμενο, ίσως, έτσι, πατέρα.
0: Βέβαια. Δηλαδή, και αυτό έχει μια αλήθεια. Δηλαδή, όταν λέμε πνευματική αλήθεια, mm-hmm. βέβαια είναι εν Αγίω Πνεύματι και εν Χριστώ, γιατί ο Χριστός είναι αλήθεια,
1: ναι.
0: Αλλά και ο λόγος μας πρέπει να είναι αληθινός, δεν πρέπει να είναι δηλαδή και εκεί που βρισκόμαστε ενδεχομένως, και μετά μπορεί εκ του αποτελέσματος της προσευχής μας να καταλάβουμε ότι ναι, δεν έπρεπε να γίνει αυτό τελικά. Mm-hmm. Αλλά το να συνειδητοποιήσουμε αυτόν τον λογισμό, να μας έρθει αυτή η φώτιση, είναι αποτέλεσμα της ειλικρινούς προσευχής. Ή αυτό που ζητάμε, πολλές φορές η εμπειρία των Αγίων δείχνει ότι μας χαρίζει ο Θεός τα προσωτηρία αιτήματα, τα αιτήματα που χρειαζόμαστε, γιατί η λέξη σωτηρία έχει και την αίσθηση, την έννοια, αν δούμε το λεξικό, δεν είναι μόνο να σωθεί η ψυχή μας, αλλά τα προσωτηρία αιτήματα είναι τα αιτήματα για να είμαστε καλά. Έτσι, να είμαστε σώοι, να είμαστε ολοκληρωμένοι, να έχουμε αυτά που έχουμε ανάγκη, ας πούμε. Mm-hmm. Και στην ακολουθία του γάμου υπάρχουν τέτοιες προσευχές, έτσι, και ευχές να δώσει ο Θεός τα πλούσια αγαθά, ή να πάσα να φτάρκει έχοντες περισσεύσεις εις πάνε έργων αγαθών και το καθεξής. Mm-hmm. Λοιπόν, έχουμε αυτά τα αιτήματα, και όταν ζητάμε κάτι και ο Θεός μας το χαρίσει, είναι με έναν τρόπο που εμείς δεν θα μπορούσαμε να το φανταστούμε, για να φανεί ότι αυτή είναι δωρεά του Θεού. Ναι. Mm. Και άρα το ζητούμενο βασικά είναι ειλικρίνεια.
1: Έχουμε και άλλα μηνύματα εδώ.

0: με έτσι αναφορές ακροατών μας και στον ίδιο τον Κύριο Ιησού Χριστό, έτσι και την προσευχή του πριν το εκούσει ο πάθος και την αρχιερατική του προσευχή στην Καινή Διαθήκη, στα Ευαγγέλια και αναφορές μέσα από τα Ευαγγέλια. Νομίζω το αναφέρατε και εσείς προηγουμένως αυτό, έτσι στην Καινή Διαθήκη. Ο ίδιος ο Χριστός μας έδωσε τον τρόπο με τον οποίο, μας δίδαξε τον τρόπο με τον οποίο έτσι καλούμαστε να προσευχόμαστε, έτσι δεν είναι?
1: Ασφαλώς. Από την Κυριακή, δηλαδή, αν δούμε δηλαδή την παράδοση της Κυριακής προσευχής εκεί στο κατά Ματθαίον κυρίως, το φαίνεται πολύ καθαρά. Λέει ο Χριστός, ούτω προσεύχεστε, με αυτόν τον τρόπο να προσεύχεστε. Εμείς βέβαια το παίρνουμε κυριολεκτικά και χρησιμοποιούμε την προσευχή όπως μας την παραδίδει ο Ματθαίος. Υπάρχει και η Κυριακή προσευχή στο Ευαγγέλιο του Λουκά, αλλά η Εκκλησία μέσα στη λατρεία της χρησιμοποιεί τη μορφή της Κυριακής προσευχής από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Ναι. Και επαναλαμβάνεται αυτό σε ένα από τα πρώτα κείμενα χριστιανικά, τέλη πρώτου αρχάς δευτέρου αιώνα, στη Διδαχή, που διδάσκει τους χριστιανούς πώς να προσεύχονται και λέει να προσεύχεστε όπως μας είπε ο Κύριος, και λέει το Πάτερ ημών και λέει στη συνέχεια τρεις φορές την ημέρα να λέτε το Πάτερ ημών. Βλέπουμε ότι υπάρχει επανάληψη πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Και σε σχέση γενικά με την διάθεση της προσευχής, αν μπορούμε να πούμε.
0: Και τι σημαίνει έτσι αυτό που είπατε τώρα, επειδή είμαστε μέλη του Σώματος του Χριστού, μέλη της Εκκλησίας, δεν είμαστε ατομικές μονάδες. Έτσι,
1: ναι, οπωσδήποτε. Έτσι ακριβώς, γιατί λέμε Πάτερ ημών. Και ακόμα και άμα είμαι δηλαδή μόνος μου και το λέω, αναγνωρίζω ότι είμαι μέλος της Εκκλησίας. Αν επιτρέπετε ένα τελευταίο σχόλιο σε σχέση με αυτό που λέμε, φυσικά η ειλικρίνεια είναι ένα βασικό στοιχείο, αλλά το δεύτερο είναι αυτό που λέει η Διδαχή, τρεις φορές την ημέρα ή αδιαλείπτως. Υπάρχει η αίσθηση ότι καλούμαστε με υπομονή και επιμονή να προσευχόμαστε. Mm-hmm. Γιατί όντως υπάρχουν και δυσκολίες στην προσευχή, αντικειμενικές δυσκολίες, εμπόδια, όπως είναι η διάσπαση του νου, η ακιδεία, οι επιθέσεις του πονηρού, οι πειρασμοί. Λέμε ας πούμε ότι έρχονται τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού. Αυτά ιδίως στην προσευχή έρχονται. Και ενώ προσευχόμαστε, το μυαλό μας πάει αλλού ή ξέρω εγώ έχουμε μια δυσκολία και λέμε τώρα ευχηθώ ή ξέρω εγώ να μην κάνω. Όλα αυτά είναι ανθρώπινα, είναι γνωστά. Αλλά όταν θέλει κάποιος να προχωρήσει σε οτιδήποτε και αν κάνει, χρειάζεται υπομονή και επιμονή.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, πατέρα, εξώστομαι ώρες πολλές νομίζω μπορούμε να συζητάμε με αφορμή το σημερινό μας θέμα. Δυστυχώς ο χρόνος που είχαμε στη διάθεσή μας ολοκληρώθηκε. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για την συνομιλία που είχαμε σήμερα, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Συνομιλήσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον εδεσιμολογιότατο πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Χρυσόστομο Νάση, επίκουρο καθηγητή Βυζαντινής Λειτουργικής Παράδοσης και πηγών της Θείας Λατρείας στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σας ευχαριστούμε για τα μηνύματα και τις ερωτήσεις σας. Ήταν η εκπομπή «Η Ταυτότητα της Εκκλησίας». Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
3: Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, του Μητροπολίτη Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο 7ος τόμος της σειράς Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας του μηνός Ιουλίου περιλαμβάνει όλους τους μεγάλους Αγίους και νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας και κοσμείται από σπάνιες και καλέσθητες έγχρωμες εικόνες. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές έχουν μοναδική χρηστικότητα για τον αναγνώστη που επιθυμεί να ερευνήσει ενδελεχώς την ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση βιβλιογραφία της Αγιολογίας και των Συναξαριστών. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας.
6: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12.
7: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32. Τηλέφωνο 22210-79-217.
8: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
9: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία, 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
10: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
11: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
10: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
11: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
12: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
13: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000.
6: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
14: Παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

Άιντε όπλες από τις πιο γνωστές μελωδίες από την Ερυθρέα της Μικράς Ασίας, Συρτός και Μπάλος από την Κάτω Παναγιά, πολύ αγαπητό στην περιφέρεια του Τσεσμέ της Κρίνης, στη Χερσόνησο της Ερυθρέας κοντά στη Σμύρνη. Εδώ λοιπόν θα έρθουμε με το σημερινό αλάτι της γης, με ηχογραφήσεις από μια δισκογραφική έκδοση του Λυκείου των Ελληνίδων. Τραγούδια και χορεία από τα Αλάτσατα και την Ερυθρέα της Μικράς Ασίας, ο τίτλος με την επιμέλεια του Λευτέρη Δρανδάκη και του Θοδωρή Κοντάρα. Και να έρθουμε τώρα στον πιο αγαπημένο σκοπό του μπάλου στα Αλάτσατα. Όλοι ήξεραν να παίζουν αυτό το ρυθμό με το ταψί ή με το τουμπελέκι, όπως έκαναν οι παλιές μικρασιάτισες. Τα δύστιχα πειραχτικά, επενετικά και κυρίως ερωτικά είναι ανεξάντλητα και αποτελούν ωραίο δείγμα αυτοσχέδιας ποιητικής δημιουργίας της στιγμής. Με αυτά έβγαζαν όλη τη νύχτα, γλεντώντας και χορεύοντας, συνήθως στους λουτρουμάδες και τις απόκριες. Με προεξάρχουσα την Κλεονίκη Τζοανάκη τραγουδούν γυναίκες απόγονοι προσφύγων που εγκαταστάθηκαν από την Ερυθρέα της Μικράς Ασίας στη Νέα Ερυθρέα της Αττικής. Ποια είναι αυτή που πρόβαλε και στο χορό εμπήκε και από τις νοστιμάδες της ο ήλιος ευγήκε. Σαν τι τραγούδι να σου πω πουλί μου να σ' αρέσει που έχεις αγγελικό κορμί και δαχτυλίδι μέση. Τσαχπίνικα μην περπατείς, κόντρα μην αρμενίζεις γιατί η καρδιά μου είναι γυαλί και μου την αραγίζεις. Ψηλέ λιγνέ μου τσελεμπή, αφράτε και δροσάτε, το μάθανε πως μ' αγαπάς και θα ρετά περπάτιε.

ο κλασικός αλατσατιανός μπάλος και όπως σημειώνει ο Λευτέρης Δρανδάκης, ο οποίος μαζί με τον Θοδωρή Κοντάρα έχει επιμεληθεί αυτή τη δισκογραφική έκδοση του Λυκείου των Ελληνίδων, στα τραγούδια και τους χορούς των Ελλήνων της Μικρασίας και πιο συγκεκριμένα στη Μικρή, αλλά πολύ γνωστή για τη ζωντάνια της Κομόπολη των Αλατσάτων, είναι αφιερωμένος αυτός ο δίσκος. Η Μικρασία και ο ελληνισμός της που άνθησε εκεί για αιώνες είναι ήδη ένας κόσμος μυθικός για τις νεότερες γενιές, μα και για εκείνους που τον έζησαν δεν είναι ακόμη πιστευτό πως χάθηκε οριστικά και αμετάκλητα. Οι Μικρασιάτες διηγούνται ως σήμερα θαυμαστές ιστορίες για τη ζωή και τα έργα τους στα χρόνια της μεγάλης ακμής των χωριών και των πόλεών τους, μα και τραγικά περιστατικά από τον καιρό της καταστροφής. Και ανάμεσα στις μνήμες που ο μικρασιατικός ελληνισμός προσπαθεί να κρατήσει ζωντανές με σπουδαία μελετήματα και συλλόγους, όλο δραστηριότητα και αγάπη για εκείνα που χάθηκαν αλλά δεν ξεχάστηκαν, τραγουδά και χορεύει μελωδίες της χαμένης πατρίδας. Γιατί το τραγούδι και ο χορός από τις αλυσμόνητες πατρίδες γλυκαίνει την πίκρα της συμφοράς και συντηρεί παράλληλα το δεσμό των νεωτέρων με τον παλιό καλό καιρό και με τους προγόνους που τον δημιούργησαν. Μεταξύ των ανθρώπων που συντηρούν αυτό το δεσμό και καλλιεργούν την αγάπη των νεωτέρων για τη μουσικοχορευτική παράδοση της Ερυθρέας είναι και η Κλεονίκη Τζοανάκη, που το τραγούδι της αποτελεί ένα ακόμη ζωντανό δείγμα μιας παράδοσης πολύ πλούσιας και αξιόλογης, η οποία δεν πρέπει να ξεχαστεί.

Λεωνίκη Τζοανάκη και ένα εξαιρετικό τραγούδι της αγάπης, έξοχο δείγμα της ποιητικής φαντασίας, λυρισμού και συναισθηματικής πληρότητας από τη μουσική παράδοση στα Αλάτσατα στην Ερυθρέα της Μικράς Ασίας. Το τραγουδούσαν οι μερακλείδες στα γλέντια, τις στιγμές ξεκούρασης από το χορό, αλλά και σε άλλες ώρες, στο κέντημα, στις βεγγέρες, στη δουλειά. «Η καρδιά μου έχει κλειδάκια, έλα πάρτα και άνοιξε. Έχει μέσα γκιουλμπαξέδες, κήπους δηλαδή, έμπα και συριάνισε. Έχει μέσα γκιουλμπαξέδες, έχει καπνοχώραφα, έχει και όμορφα κορίτσια που κυρντίζουν, ψιλοκόβουν δηλαδή, τα καπνά. Η καρδιά μου σας φαλήξει, δεν ανοίγει με κλειδιά, μόνο ανοίγει με τζιρβέδες, χαριεντίσματα δηλαδή, και με μάτια ζεμπουλιά. Ζεμπουλιά τα βαθυγάλανα μάτια στο χρώμα των ζουμπουλιών». Και να συνεχίσουμε κρατώντας αυτή την υπέροχη φωνή και ερμηνεία της Κλεονίκης Τζοανάκη με τον Άταρη. Είναι ο πιο χαρακτηριστικός αντικριστός χορός στα Αλάτσατα και τα χωριά της περιφέρειας. Χορεύεται σταυρωτά από 4 άτομα, άντρες ή ζευγάρια. Όπως σημειώνει ο Θοδωρής Κοντάρας, αξιοσημείωτη στο χορό αυτό είναι η χρήση της φτέρνας και της μύτης του ποδιού, καθώς και οι έντονες κινήσεις των χεριών. Τα δίστιχα του τραγουδιού, κοινά σε πολλά μέρη της Ερυθρέας, χρησιμοποιούνται και σε άλλους σκοπούς και επενεύουν τους χορευτές. Πάλι να βγήκαν στο χορό 4 μαύρα μάτια, 4 γαϊτανόφριδα και 2 κορμιά δροσάτα. Να σας πενέσω ήθελα, μας είστε πενεμένα, από τα νύχια ως την κορφή είστε ζωγραφισμένα. Όρκο έκανα στην Παναγιά, πια να μην τραγουδήσω, μα εγώ για το χατήρι σας τον όρκο θα πατήσω.

Όπως σημειώνει ο Θοδωρής Κοντάρας, το κύριο προϊόν της Ερυθρέας ήταν η σταφίδα, αλλά παράγονταν ακόμη λάδι, κρασί, γλυκάνισο, βελανίδια, μέλι, χαρούπια, μετάξι, ριζάρι, τυριά, δέρματα και ψάρια. Τα περισσότερα από αυτά εξάγονταν στην Ευρώπη και κυρίως η αρίστης ποιότητα σταφίδα, που την έλεγαν και λίρα, λόγω του πλούσιου εισοδήματος που απέδιδε. Πολύ καλά οργανωμένες ήταν οι κάθε είδους συντεχνίες, τα συνάφια όπως τα έλεγαν των επαγγελματιών. Έτσι λοιπόν η οικονομική άνεση των κατοίκων ήταν έκδηλη στις κοινωνικές και θρησκευτικές εκδηλώσεις, στα σπίτια, στην ενδυμασία, στον τρόπο ζωής. Οι διασκεδάσεις ήταν άφθονες, τα πανηγύρια συνυφασμένα με χορούς και ζεύκια όπως έλεγαν τα γλέντια. Τα γιορταστικά έθιμα της περιοχής τηρούνταν με ευλάβεια.

Το γυαλό γυαλό, συρτός χορός από τα Λάτσατα και την Ερυθρέα της Μικράς Ασίας. Όπως λέγαμε λοιπόν, οι διασκεδάσεις ήταν άφθονες, τα πανηγύρια συνυφασμένα με χορούς και ζεύκια, τα γλέντια, και τα γιορταστικά έθιμα της περιοχής στηρούνταν με ευλάβεια. Οι ονομαστικές γιορτές ήταν η μεγαλύτερη χαρά του σπιτιού. Οι χοροί και τα τραγούδια κρατούσαν ως το πρωί, με συνοδεία από το μπελέκι, το πιο αγαπημένο όργανο των Ερυθρέων. Ενώ στις βίζιτες και τις βεγγέρες, τις επισκέψεις δηλαδή, συχνά παίζανε και τσιταβάδες, δηλαδή τα ταψιά. Και αυτοσχέδιοι ποιητές, κυρίως γυναίκες, τέριαζαν τα στιχάκια για τον καθένα και για την κάθε του έννοια. Τον έρωτα, τον πόνο, τη χαρά. Να ακούσουμε λοιπόν την Κλεονίκη Τζοανάκη να παίζει το ταψί όπως έκαναν οι παλιές μικρασιάτισες και να τραγουδά.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

χορός Απτάλικος, για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Ζαϊμπέκικος ανδρικός χορός, πολύ διαδεδομένος και αγαπητός στους Έλληνες αλλά και τους Τούρκους των Μικρασιατικών παραλίων και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, στη Λέσβο και τη Σάμο. Σε αυτό το χορό, ο χορευτής αυτοσχεδιάζει, δείχνει τη χορευτική του δυνότητα και καταξιώνεται στην ομάδα. Όταν χορεύουν περισσότεροι άντρες, δύο ή τρεις, κάνουν αρκετά κοινά τσαλίμια, αλλά πάντα υπάρχει μεγάλη ελευθερία κίνησης και το προσωπικό ύφος στον αυτοσχεδιασμό. Το όνομα του σκοπού, Απτάλικος, οφείλεται στην τουρκική λέξη Απτάλ, που σημαίνει ζαλισμένος, αυτός που παραπατάει. Και εμείς συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, κάθε μέρα αυτή την ώρα, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Σήμερα ένα οδηπορικό στα παράλια της Μικράς Ασίας, στη Χερσόνησο της Ερυθρέας, μέσα από μια δισκογραφική έκδοση του Λυκείου των Ελληνίδων με τον γενικό τίτλο «Τραγούδια και χορή από τα Αλάτσατα και την Ερυθρέα της Μικράς Ασίας», με την επιμέλεια και την έρευνα του Λευτέρη Δρανδάκη και του Θοδωρή Κοντάρα. Να συνεχίσουμε με ένα τραγούδι που προέρχεται από το χωριό Μελή της περιοχής των Καράμπουρνων. Αυτός ο Καρσιλαμάς οφείλει το όνομά του στην τουρκική λέξη «ολμάζ», «δε γίνεται». Χορεύεται από άντρες ή ζευγάρια που αυτοσχεδιάζουν. Ενδιαφέροντα είναι τα δύστιχα, φορτισμένα συναισθηματικά, που αναφέρονται στον ανεκπλήρωτο ερωτικό πόθο. «Από τα γλυκά σου μάτια τρέχει αθάνατο νερό και σου γύρεψα λιγάκι και δεν μου δώσες να πιω. Ολμάζ πιπίνι μου, ολμάζ, να με πεθάνεις πολεμάς». Ολμάς δεν γίνεται, είναι αδύνατο και πιπίνει το πουλάκι. Τραγουδά η υπέροχη, η μοναδική Κλεονίκη Τζοανάκη. Όπως είπαμε, από γενιά προσφύγων από την Ερυθρέα που εγκαταστάθηκαν πια στη νέα Ερυθρέα της Αττικής.

Να ακούσουμε όμως τώρα και το πιο αγαπημένο τραγούδι των Αλασσαθιανών, που το τραγουδούσαν σχεδόν σε όλη την Ερυθρέα με πολλά τοπικά δίστιχα. Χορεύεται από γυναίκες και ζευγάρια σαν απλός στρωτός καρσιλαμάς με 4 βήματα. Το τραγούδι αναφέρεται χαρακτηριστικά σε διάφορους τόπους από τα Αλάτσατα, στην Εκκλησιά της Παναγίας, σήμερα Τζαμί και το Άγιο Βήμα της, στο βουνό Καράνταϊς, Καραντάγ που σημαίνει Μαυροβούνι, στον Κακόβολο Ντουσεμέ, τον δύσβατο ανηφορικό δρόμο των Αλατσάτων, στρωμένο με πέτρες, και στο τσάκισμα του τραγουδιού ακούμε το επίθετο Πανοχωριανή, που προέρχεται από τη συνοικία του Πάνω Χωριού, μια από τις δύο αρχικές της Κωμόπολης. Η τελευταία στροφή αναφέρεται στον καημό και την πίκρα των Αλατσατιανών, όταν πριν φύγουν οριστικά είδαν τις πρίκες και τα υπάρχοντά τους λαιλατημένα από τους Τούρκους και πεταμένα στους δρόμους. Στα Λάτσατα στην Παναγιά, στα γιο βημά από πίσω, έχω φυτέψει λεμονιά και πάω να την ποτίσω. Κακό βουλέ μου του σεμέ με τις ανηφοριές σου, κάνε και με γειτόνισσα με τις γειτόνισσές σου. Στα Λάτσατα είναι ένα βουνό, Καρανταή το λένε, που πάνε οι Αλατσατιανές και τον καημό τους λένε. Κόκκινα μισοφούστανα και κοραλιά πορκάκια, έρημα απομείνατε μες στα στενά σοκάκια. Τα μισοφούστανα και τα πορκάκια είναι βασικά τμήματα της γυναικείας φορεσιάς στα Αλάτσατα και την Ερυθρέα της Μικράς Ασίας.

ο Κατσιλαμάς της Αλατσεθιανής με την Κλεονίκη Τζοανάκη και να συνεχίσουμε τώρα με τον Ταμπαχανιώτικο Μανέ. Ο σκοπός αυτός του Αμανέ οφείλει το όνομά του στην συνοικία της Μύρνης τα Μπάχανα, όπου βρίσκονταν τα Βυρσοδεψία. Οι Αμανέδες, Μανέδες ή Σαρκιά όπως επίσης τους λένε, είναι για τους Μικρασιάτες ό,τι και τα τραγούδια της Τάβλας, τα καθιστικά τραγούδια στη Στεριανή Ελλάδα. Έχουν ερωτικό ή γνωμικό περιεχόμενο και εκφράζουν με πάθος και λυρισμό τα έντονα συναισθήματα του τραγουδιστή. Ο Αμανές απαιτεί ιδιαίτερη φωνητική ικανότητα και ο σκοπός του μας θυμίζει βυζαντινά μέλη και αραβικά μακάμια. Πολύ χαρακτηριστικά σε αυτά τα τραγούδια είναι η χρήση επιφωνημάτων όπως «αμάν», «έλεος» που επιτείνουν το πάθος ή αποτελούν κατά κάποιο τρόπο εκτόνωση της συναισθηματικής φόρτισης του τραγουδιστή. Ωραία που είναι το πρωί που τα βουνά δροσιάζουν, χαρά σε εκείνες τις καρδιές που δεν αναστενάζουν. Τραγουδά ο Κώστας Κουνέλας και αυτός απόγονος προσφύγων από την Ερυθρέα της Μικράς Ασίας που εγκαταστάθηκαν στη Νέα Ερυθρέα της Αττικής.

0: Εξαιρετικός ο Αμανές που τραγούδησε ο Γιάννης Κουνέλλας και να ακούσουμε και ένα χαρακτηριστικό νανούρισμα από τα Αλάτσατα. Κλεονίκη Τζοανάκη και Νάνη που το σπέρνω αετός και όπου το γένα αστέρα και όπου το κυλοπώνησε μια μάνα περιστέρα. Νάνη, Νάνη, Νανάκια του και ο ύπνος στα ματάκια του.
1: Νάνη που το σπέρνω αετός και όπου το γένα

Εξαιρετικές πράγματι ηχογραφήσεις αυτές που περιλαμβάνονται στο δίσκο του Λυκείου των Ελληνίδων, τραγούδια και χορεία από τα Αλάτσατα και την Ερυθρέα της Μικράς Ασίας, με την επιμέλεια του αείμνηστου Λευτέρη Δρανδάκη και του Θοδωρή Κοντάρα. Ψυχή όλης αυτής της προσπάθειας για την καταγραφή, διάσωση και διάδοση της ερυθρεώτικης μουσικής παράδοσης. Τα κομμάτια που ακούσαμε ηχογραφήθηκαν το Δεκέμβριο του 1990 από το Γιάννη Σιγλέτο στο σπίτι της Κλεονίκης Τζοανάκη στη Νέα Ερυθρέα της Αττικής. Και εμείς συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές κάθε μέρα αυτή την ώρα με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-72-98-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες.

210-72-98-222 από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Από το Λάμπρο Λιάβα και το Αλάτι της Γης, γεια σας.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Με θυμώνω Θεός ως φιλάνθρωπος, τότε, τώρα, πάντοτε, του ομοτήμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου. Μια συνοπτική και εμπεριστατωμένη έκθεση της Ορθοδόξου Σωτηρολογίας αναφέρεται στην προαιώνια βουλή του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου, την σημασία της αρκώσεως του Υιού, την ανύψωση του ανθρώπου στο πρόσωπο του Θεανθρώπου. Με θυμώνω Θεός ως φιλάνθρωπος, τότε, τώρα, πάντοτε, του ομοτήμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming.
8: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι μία.
9: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018, στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
10: Η Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
11: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
10: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
12: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
11: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
12: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
13: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργανωτής Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
14: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000.
15: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
16: Λύτρωση. Ο Αριστοτέλης στην περίφημη ποιητική του ορίζει την τραγωδία ως μίμηση πράξεως σπουδαίας και τελείας, η οποία μέσω του ελαίου και του φόβου επιτυγχάνει την κάθαρση των παθημάτων. Η διατύπωση αυτή έχει απασχολήσει φιλοσόφους, φιλολόγους και θεατρολόγους επί αιώνες. Για τον Αριστοτέλη η τραγωδία δεν είναι απλώς ένα δραματικό θέαμα, είναι μια εμπειρία μέσα από την οποία ο θεατής συγκινείται, αναγνωρίζει τα όρια της ανθρώπινης ύπαρξης και οδηγείται σε μια μορφή ψυχικής εξισορρόπησης. Ωστόσο, η έννοια της κάθαρσης υπερβαίνει την αριστοτελική θεωρία. Στον αρχαίο ελληνικό κόσμο, θα πρέπει να επισημάνουμε, συνδέεται με τη θρησκεία, τη μίηση, την ηθική και την αποκατάσταση της κοσμικής τάξης. Από τον Ειδίποδα έως την Αντιγόνη και από τον Αγαμέμνονα έως τις Βάκχες, η τραγωδία μας καλεί να αναμετρηθούμε με το πεπρωμένο, την ύβρη και την ευθύνη, ώστε μέσα από τη δοκιμασία να αναδυθεί η γνώση και τελικά η κάθαρση. Αυτά τα θέματα λοιπόν, μεταξύ των άλλων, θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε στη σημερινή εκπομπή με τον κύριο Σπύρο Σιρόπουλο, καθηγητή αρχαίας ελληνικής γραμματείας στο τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε στη σημερινή μας εκπομπή.
17: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Παπά, να είστε καλά.
16: Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα και εμείς να προσεγγίσουμε λίγο καλύτερα. Μια δύσκολη έννοια είναι η αλήθεια, δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
17: Συμφωνώ απόλυτα. Καταρχάς να ρωτήσω, ακούγομαι καλά?
16: Ακούγεστε πολύ καλά.
17: Ωραία, ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτήν την δύσκολη έννοια. Να σας πω ότι ασχολούμαι με το αρχαίο θέατρο πάρα πολλά χρόνια, από το 1996 που ολοκλήρωσα το διδακτορικό μου στο αρχαίο θέατρο, μέχρι και τώρα που τα τελευταία 10 χρόνια έχω τη χαρά να διευθύνω ένα μεταπτυχιακό για το αρχαίο θέατρο στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι μία από τις στιγμές εκείνες που δυσκολευόμαστε όλοι, οι καθηγητές, οι συμμετέχοντες, οι φιλόλογοι, οι θεατρολόγοι που μιλάμε για αυτό το θέμα, δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να καταλήξουμε. Και αυτό ξεκινάει από μία απλή παραδοχή, ότι εδώ και χιλιάδες χρόνια προσπαθούμε να αποκωδικοποιήσουμε μία έννοια, την οποία ο ίδιος ο Αριστοτέλης την αναφέρει ως κάτι δεδομένο, χωρίς να μας την εξηγεί. Mm-hmm. Δηλαδή, πέρα από αυτόν τον ωραίο ορισμό για την τραγωδία, το έστινουν τραγωδία μίμησης πράξεως σπουδαίας και τελείας και λοιπά και λοιπά, αυτά που γνωρίζουμε, που καταλήγει στην ωραία φράση που είπατε, διελαίου και φόβου περαίνουσα η τραγωδία των τιού των παθημάτων κάθαρση. Σαν να είναι κάτι δεδομένο. Αλλά τι είναι αυτή η κάθαρση? Δεν μας το έχει εξηγήσει ο Αριστοτέλης. Δεν μας έχει καν εξηγήσει ποια είναι αυτά τα παθήματα και ποια είναι αυτά τα τιούτα παθήματα, αυτού του είδους τα παθήματα τα οποία ολοκληρώνονται με αυτή την κάθαρση. Η αλήθεια είναι ότι η μοναδική φορά που ο Αριστοτέλης αναφέρεται λίγο πιο διεξοδικά στην κάθαρση δεν είναι σε αυτό το σπουδαίο σύγγραμμα το περιποιητικής, αλλά είναι σε ένα άλλο έργο του, στα πολιτικά. Και εκεί συνδέει την κάθαρση όχι με το θέατρο, αλλά με τη μουσική.
18: Δηλαδή, στα πολιτικά, αναφέρει στο 8ο κεφάλαιο κάποια στιγμή, λοιπόν, ο Αριστοτέλης μιλάει για την παιδεία. Μιλάει για, για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να διαπαιδαγωγούνται οι νέοι και η μουσική είναι ένα μέσο αυτής της διαπαιδαγώγησης. Μιλάει, λοιπόν, για ορισμένα είδη μουσικής, τα οποία έχουν τη δύναμη να θεραπεύουν και να εξισορροπούν την ψυχή. Και αναλύει, λοιπόν, εκεί ότι οι άνθρωποι που έχουν κάποια ψυχική νόσο, αλλά ακόμα και αυτοί που είναι ευαίσθητοι δέκτες στην συμπόνια και στο φόβο και στον έλεο, αυτό είναι ο έλεος και ο φόβος, μέσα από τα έντονα συναισθήματα που δημιουργεί η έντονη μουσική, η σχεδόν οργιαστική μουσική, φτάνουν σε ένα τέτοιο σημείο ψυχικού παροξυσμού που όταν κορυφώνεται και καταλαγιάζει φέρνει την κάθαρση. Είναι η μοναδική ανάλυση που κάνει για την κάθαρση. Και μάλιστα μας υπόσχεται, μας δίνει μια υπόσχεση εκεί, ότι θα μιλήσω διεξοδικά για την κάθαρση σε ένα άλλο έργο, μάλλον εννοεί την ποιητική, αλλά ενδεχομένως σε αυτό το δεύτερο βιβλίο που δεν το έχουμε, χάθηκε μέσα στους αιώνες, το δεύτερο βιβλίο της ποιητικής, να αναλύει εκεί το τι είναι κάθαρση και εμείς δεν το έχουμε. Άρα λοιπόν, για να το συνοψίσουμε, μιλάμε για κάτι το οποίο προσπαθούμε να καταλάβουμε τι είναι η κάθαρση. Είναι η λύτρωση, είναι η ανακούφιση, είναι η αίσθηση της ολοκλήρωσης, είναι κάτι άλλο. Και πώς αυτό το βλέπουμε μέσα σε έργα που, όπως ελπίζω να έχουμε τον χρόνο και τη χαρά να συζητήσουμε, δεν έχουν όλα τα έργα κάθαρσης στην τραγωδία. Άρα λοιπόν, ξαναγυρνώντας τον Αριστοτέλη που μας έδωσε την αφορμή να κάνουμε αυτή τη συζήτηση εδώ και χιλιάδες χρόνια, ξαναλέω ότι μόνο σε ένα άλλο έργο αναφέρεται, χωρίς να το συνδέει με το θέατρο, αλλά με τη μουσική.
16: Έχουμε δηλαδή μια θολή εικόνα του τι εννοεί κάθαρση, έτσι.
18: Πραγματικά. Και επειδή στην πολύ όμορφη εισαγωγή σας, που ήταν πολύ μεστή, συνοπτική αλλά πολύ μεστή, αναφερθήκατε ακόμα και στην θρησκευτική διάσταση της καθάρσεως, για την οποία έχει γίνει μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Ξέρετε, οι άνθρωποι, λέει ο Αριστοτέλης, κυριεύονται εύκολα από τα πάθη τα οποία μπορεί να είναι ή ψυχικά ή, όπως λέει ο ίδιος, ή θρησκευτικά πάθη. Ο ενθουσιασμός δεν είναι τίποτα άλλο από την ιερή μανία, όπως και ο έλεος και ο φόβος. Άρα λοιπόν, όταν αυτοί οι άνθρωποι ακούνε ενθουσιαστικά, γίνονται ένθεοι μέλη ή οργιαστικά, όπως είναι διάφορες μελωδίες με τη χρήση του αυλού, τότε οδηγούνται στην κάθαρση. Διεγείρεται το πάθος μας, ζούμε πολύ έντονα συναισθήματα, είτε αρνητικά, στις περισσότερες φορές τα αρνητικά συναισθήματα μας ταράζουν πιο εύκολα την ψυχή, αλλά ακόμα και τα θετικά. Και όταν αυτά καταλαγιάσουν, μετά την κορύφωση δηλαδή, επανέρχεται η ψυχή μας σε μια ισορροπία και είναι σαν να δέχθηκε η ψυχή μας μια ιατρική σχεδόν κάθαρση. Και το αναφέρει και αυτό. Η κάθαρση είναι μια εκτόνωση. Άλλωστε, να ξέρετε ότι ο Αριστοτέλης τη λέξη αυτή, τον όρο, την κάθαρση, ιδανίζεται από την ιατρική ορολογία της εποχής του. Γιατί κάθαρση σημαίνει ο καθαρμός. Δηλαδή τι, να αποβάλουμε από το σώμα μας τα βλαβερά στοιχεία. Να βγουν από το σώμα μας. Με τρόπους που μπορείτε να φανταστείτε στην ιατρική. Ακόμα και με τον έμετρο, ακόμα και την αποβολή υγρών. Αυτή είναι η κάθαρση. Μεταφέρει λοιπόν αυτού του είδους την ανακούφιση και την ψυχική αποκατάσταση στο χώρο της τέχνης. Μέσω της μουσικής και μέσω του θεάματος.
16: Θα μπορούσαμε δηλαδή να αναφέρουμε ότι και αυτή η θρησκευτική κάθαρση, για την οποία κάναμε μια μικρή αναφορά στην εισαγωγή της σημερινής εκπομπής, είναι μια κοινή μήτρα που γεννάει και την τραγωδία στη συνέχεια, έτσι, το θρησκευτικό στοιχείο.
18: Επειδή αναμφίβολα η τραγωδία είναι συνδεδεμένη και με το θρησκευτικό στοιχείο, ας μην ξεχνάμε την διονυσιακή της πλευρά, η οποία, να το συζητήσουμε και αργότερα αν θέλετε, οδήγησε τον Νίτσε να απορρίψει αυτόν τον οριστοτελικό ορισμό της καθάρσεως.
17: ότι δεν έχει καμία σχέση με τη θρησκεία αυτή η κάθαρση και ότι η διονυσιακή πλευρά της τραγωδίας, αυτή που έχει να κάνει με την βίωση των έντονων συναισθημάτων, είναι πολύ πιο σημαντική από την ηθική που έχει να κάνει με τη θρησκεία. Άρα λοιπόν αυτού του είδους η θρησκευτική αφετηρία οδηγεί τον άνθρωπο την διερεύνηση του ελαίου, που είναι η συμπόνια, η συμπάθεια, το να συμπάσχουμε, να ταυτιζόμαστε με τον ήρωα, αλλά να τον συμπονούμε κιόλας, και στο τέλος μέσα από τα έντονα συναισθήματα που είναι ο φόβος, η ανησυχία για όλα αυτά που βλέπουμε, να έρχεται αυτή η αναταραχή της ψυχής, που όταν στο τέλος γαλινέψει η ψυχή, όταν λυθούν τα προβλήματα που βλέπουμε μπροστά μας, αυτό είναι αυτό που ο Αριστοτέλης λέει κάθαρση. Πρέπει να νιώσουμε ότι συμπάσχουμε με τον πρωταγωνιστή, την πρωταγωνίστρια, φοβόμαστε για την τύχη του, αγωνιούμε, αναστοτωνόμαστε και στο τέλος και όταν λήξουν τα πάντα, τότε αυτή είναι η κάθαρση. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον από τον ορισμό του Αριστοτέλη. Και αυτό βεβαίως έχει να κάνει και με τον κοινωνικό ρόλο του αρχαίου θεάτρου. Γιατί όταν το συζητάει, ξαναλέω, στα πολιτικά ο Αριστοτέλης και όχι, όχι στο έργο το Περιποιητικής, η κάθαρση έχει ξεκάθαρο κοινωνικό ρόλο. Είναι ο τρόπος με τον οποίο η πόλη επιτρέπει στους πολίτες να εκτονώνουν τα πάθη τους. Μέσα από τις γιορτές, μέσα από τη μουσική, μέσα από το θέατρο, μέσα από την θρησκευτική περίσταση που είναι τα μεγάλα Διονύσια, και να εκτονώνουν όλα αυτά τα πάθη για να παραμένουν ψυχικά υγιείς και άρα τι, λειτουργικοί πολίτες. Έχουμε την ευκαιρία στη διάρκεια 3-4 ημερών να εκτονώσουμε λοιπόν όλη αυτή την ψυχική ένταση που βαλάει καθένας μέσα μας και να ηρεμήσουμε στο τέλος, να καθαρθούμε και να γίνουμε λειτουργικοί πολίτες.
19: Μάλιστα. Έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον τα όσα αναφέρετε στην εισαγωγή σας, κύριε καθηγητά. Επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό να κάνουμε και την πρώτη μας διακοπή για να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα.

0: Είναι ο 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και η εκπομπή «Η αρχαία τραγωδία και κωμωδία». Στη σημερινή εκπομπή επιχειρούμε να επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας στην έννοια της κάθαρσης, έτσι όπως ο Αριστοτέλης την διατυπώνει και έτσι όπως φθάνουμε σε ένα συμπέρασμα που, όπως είπε και ο προσκεκλημένος μας, δεν μας βοηθάει πάρα πολύ, δεν φωτίζει απόλυτα την έννοια αυτή έτσι όπως την αναφέρει ο Αριστοτέλης. Συνομιλούμε πάντοτε με τον κύριο Σπύρο Σιρόπουλο, καθηγητή Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Και είπατε πιο πριν, κύριε καθηγητά, ότι δεν φθάνουν όλα τα έργα σε μια κάθαρση, έτσι όπως μπορούμε έτσι σε μια πρώτη οπτική προσέγγιση να την, σε μια πρώτη προσέγγιση να την εντοπίσουμε. Μπορούμε λοιπόν να βρούμε αυτές τις διαφορετικές μορφές κάθαρσης στα έργα του Εσχύλου, του Σοφοκλή και του Ευρυπίδη? Υπάρχουν παραδείγματα που φωτίζουν αυτές τις διαφοροποιήσεις?
1: Ναι. Ας ξαναθυμηθούμε λοιπόν ότι αν ακολουθήσουμε αυτόν τον αριστοτελικό ορισμό και ψάξουμε να τον κάνουμε γνώμονα αποκωδικοποίησης των έργων, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας δύο πράγματα. Τι είπε λοιπόν ο Αριστοτέλης? Ο Αριστοτέλης λοιπόν λέει ότι ο άνθρωπος, όπως είπαμε, παρακολουθεί τα έργα και μέσα από τον έλεο και τον φόβο φτάνει στην κάθαρση. Είναι ο έλεος. Είναι αυτή η συμπάθεια που νιώθουμε για ένα τραγικό ήρωα που πολλές φορές πάσχει χωρίς να φταίει απόλυτα. Και χρησιμοποιεί ο Αριστοτέλης το απόλυτο παράδειγμα. Ποιο είναι αυτό? Ο Ειδίποδας. Χωρίς να φταίει απόλυτα. Ο Θεός του έχει δώσει το λογικό, το νου, δεν κάνει σωστή χρήση ο Ειδίποδας, δεν αποκωδικοποιεί σωστά τα σημάδια, επέρεται για το ανώτερο λογικό του, το οποίο του επέτρεψε να λύσει το ένιγμα της Σφίγγα. Γεμάτος έπαρση λοιπόν θεωρεί ότι είναι κάτι παραπάνω από όλους τους άλλους, διανοητικά. Και όταν στο τέλος αποδεικνύεται ότι ακόμα και ένας βοσκός ή ο εκπρόσωπος της θεϊκής τάξης, ο Τηρεσίας, έχει καταλάβει αυτά που ο έξυπνος βασιλιάς δεν κατάλαβε, τότε φτάνει στην καταστροφή. Είναι η κάθαρση εδώ πέρα. Η κάθαρση είναι για τον θεατή ή για τον πρωταγωνιστή? Ο πρωταγωνιστής τιμωρεί τον εαυτό του όχι με θάνατο, γιατί αυτό θα ήταν μια λύτρωση, μια ανακούφιση, αλλά τυφλώνοντας τον εαυτό του. Άλλωστε όσο ζούσε δεν μπορούσε να δει κυριολεκτικά και μεταφορικά την αλήθεια. Τυφλώνεται λοιπόν και συνεχίζει να ζει και ζωντανός να υποφέρει. Εδώ θα λέει κάποιος ότι δεν υπάρχει κάθαρση. Ποια είναι η λύτρωση η δικιά μας? Ναι. Η δικιά μας η λύτρωση είναι ότι ανακουφιστήκαμε από τι? Αφού δεν βλέπουμε τον ήρωα να έχει κάποιο αισίο τέλος. Και γι' αυτό πολλοί λένε ότι ο Σοφοκλής συνέθεσε το επόμενο έργο, τον Ειδίποδα επί Κολωνό, για να είναι η κάθαρση που δεν υπάρχει στον Ειδίποδα Τύρανο. Mm-hmm. Στον Ειδίποδα Τύρανο υπάρχει τιμωρία, υπάρχει μια νομοτέλεια του θεϊκού κανόνα, τον οποίο δεν μπορεί κανείς να ξεφύγει από τη μοίρα, έτσι φαίνεται. Και έρχεται μετά ο Ειδίπους επί Κολωνό, που φτάνει ο Ειδίποδας με τη συνοδεία των θυγατέρων του στην Αθήνα, τον απορρίπτει Αθήνα στην αρχή, τον διώχνουν μακριά από έναν ιερό τόπο που ζητά άσυλο, αλλά στο τέλος τους δείχνει αυτός με τον τρόπο του ότι αν τον δεχτούνε, το σώμα του πια νεκρό θα έχει τη δύναμη να είναι προστάτης αυτού του τόπου, και τον αποδέχονται λοιπόν, και έτσι φτάνουμε σε μια πια λύτρωση του ίδιου του ήρωα. Mm-hmm. Λυτρώνεται γιατί από άπατρης αποκτά μια νέα πατρίδα, την Αθήνα, αποκτά ξανά χρησιμότητα στην κοινωνία, θα είναι ο προστάτης μιας νέας Αθήνας, επιβεβαιώνεται η στήριξη της οικογένειάς του, μπορεί τα παιδιά του να σκότωσαν ο ένας τον άλλον με το ίδιο του στο χέρι, αλλά οι κόρες του είναι εκεί στήριγμα και αυτές τον βοηθάνε, και υπάρχει μια λύτρωση σε αυτό το έργο, όχι μόνο για τον πρωταγωνιστή αλλά και για τον θεατή που παρακολουθεί και με ανακούφιση βλέπει τον Ειδίποδα να αποκαθίσταται ξανά σε ένα μεγαλείο, ένα είδος συγχώρησης, αν θέλετε, ένα είδος αποκατάστασης της του μεγαλείου ενός μονάρχη, ο οποίος δεν ήταν και εσκεμμένα όλα αυτά που έκανε. Άρα λοιπόν μπορεί να πει κανείς ότι στον Ιδίποδα διερευνάται η τραγικότητα του ήρωα, τον ελεεί ο θεατής. Ο φόβος ο δικός μας ποιος είναι? Πώς ταυτίζεται ο θεατής με τον Ιδίποδα? Φοβάται ο μέσος Αθηναίος ότι μπορεί να σκοτώσει τον πατέρα του κατά λάθος και να παντρευτεί τη μητέρα του κατά λάθος? Φυσικά και όχι. Αλλά διερευνά με αυτόν τον τρόπο ο θεατής τις άπειρες δυνατότητες ανατροπής της τύχης μέσα στη ζωή, και εάν έχει τη στήριξη των θεών, το πλαίσιο της οικογένειας και την κοινωνική αποδοχή, ότι μπορεί ξανά να επανέλθει και να πατήσει τα πόδια του. Αυτό είναι ένα κλασικό παράδειγμα στο οποίο βλέπουμε την απουσία και μετά την επιβολή της καθάρσεως μέσα από το δεύτερο έργο, τον Ιδίποδα επί Κολωνών.
2: Ο οποίος έρχεται και πολύ αργότερα, έρχεται ουσιαστικά 5 δεκαετίες μετά.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και γι' αυτό είπα ότι υπάρχει και μία σκέψη ότι ο Σοφοκλής ένιωσε την ανάγκη να δημιουργήσει ένα τέτοιο έργο για να αποκατασταθεί ο ήρωας. Εάν λοιπόν μείνουμε στον αριστοτελικό ορισμό, τον οποίο σας είπα ότι ο Νίτσε τον απορρίπτει, αν μείνουμε στον αριστοτελικό ορισμό, δεν νομίζω ότι είναι μία πανάκια ή κάτι το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα έργα. Δηλαδή υπάρχουν και κάποια έργα στα οποία θα σας πω ένα στο οποίο ξεκάθαρα για μένα υπάρχει η εφαρμογή της καθάρσεως και σε ένα το οποίο ξεκάθαρα δεν υπάρχει. Σκεφτείτε, κύριε Παπά, τον Φιλοκτήτη. Στον Φιλοκτήτη τι έχουμε? Έχουμε τον ήρωα, τον οποίο τον δάγκωσε ένα φίδι όταν ήταν καθοδόν για τον Τροϊκό πόλεμο. Ο Οδυσσέας, ο οποίος βάζει το καθήκον φαινομενικά άνω από την ανθρώπινη διάσταση όλης αυτής της εκστρατείας, εγκαταλείπει τον σύντροφό του σε ένα έρημο νησί, τη Λίμνο, και τον βλέπουμε εμείς σε μια κατάσταση εξαγρίωσης, να ζει σαν αγρίμι σε μια σπηλιά, και η δικαιολογία του Οδυσσέα να είναι ότι, ξέρεις κάτι, με τις φωνές του που πονούσε δεν μας άφηνε να προσευχηθούμε, και επειδή δεν μπορούσαμε να προσευχηθούμε θα έμπαινε σε κίνδυνο όλη η εκστρατεία στην Τρία, και γι' αυτό τον εγκαταλείψαμε. Μια ρητορική η οποία διόλου πιστική δεν μας ακούγεται. Όταν έρχεται λοιπόν το πλήρωμα του χρόνου και λέει ότι χωρίς το τόξο του Φιλοκτήτη δεν θα πέσει Τρία, αναγκάζεται ο Οδυσσέας να πάρει μαζί του τον γιο του Αχιλλέα και τον νεαρό Νεοπτόλεμο, που κουβαλάει ένα βαρύ όνομα και έχει την αγνότητα της νεότητας και την αίσθηση της τιμής, και τον βάζει να ξεγελάσει τον Φιλοκτήτη και να του κλέψουν το τόξο του. Εδώ λοιπόν αρχίζουμε να συμπονούμε, να ελεούμε, νιώθουμε τον έλεο. Συμπονούμε τον καημένο Φιλοκτήτη που τον έχουν παρατήσει, τον έχουν εγκαταλείψει, ζει σαν το ζώο μέσα στα βράχια, ντυμένος με προβιές. Και το ίδιο νιώθει όμως και ο πρωταγωνιστής, αν είναι ένας από τους πρωταγωνιστές ο γιος του Αχιλλέα, ο οποίος ενώ δέχεται να πάει να παίξει αυτόν τον άτιμο ρόλο, αρχίζει να νιώθει και αυτός συμπάθεια και συμπόνια για τον ήρωα, και στο τέλος αποκαλύπτει την πραγματική του ταυτότητα και προς τιμήν του δεν θέλει να τον ξεγελάσει. Η κάθαρση που έρχεται στο τέλος είναι μέσω της θεϊκής παρέμβασης. Γιατί έρχεται ο Ηρακλής ως απομηχανής θεός, και μην ξεχνάτε ότι ο Ηρακλής έχει πια θεοποιηθεί, έχει γίνει αθάνατος, έρχεται ως εκπρόσωπος του θεϊκού κόσμου, κουβαλώντας όμως μέσα του και την ανθρώπινη διάσταση, τη θνητή, την πρώην του φύση, τη θνητή. Και έρχεται λοιπόν και δίνει μια λυτρωτική για όλους απάντηση. Ναι, Φιλοκτήτη, θα έρθεις μαζί και θα σε γιατρέψουμε από την πληγή σου και όλα θα πάνε καλά και το τέλος είναι ένα αίσιο τέλος. Άρα λοιπόν εδώ νιώθουμε αυτή την αριστοτελική ψυχική λύτρωση, γιατί περάσαμε μέσα από έντονα συναισθήματα αγωνίας, απόρριψης, καταδίκης της ανήθικης συμπεριφοράς, το ξεγέλασμα, την βία, και στο τέλος έρχεται μετά από αυτή την ταραχή τη μεγάλη ψυχή μας να γαλινέψει και να νιώσουμε ότι όλα πάνε καλά. Να λοιπόν ένα έργο που μπορούμε να πούμε ότι εφαρμόζεται όλη αυτή η κάθαρση. Τι γίνεται όμως, κύριε Παπά, στη Μίδια? Mm-hmm. Όταν έρχεται η πρωταγωνίστρια, η οποία διαπράττει το πιο φρικτό έγκλημα στην ιστορία της παγωδίας, από όσα έργα έχουν σωθεί τουλάχιστον, σκοτώνει τα ίδια τα παιδιά της. Αφού όμως πρώτα μας έχει επιτρέψει να την συμπαθήσουμε ως γυναίκα εγκαταλελειμμένη, ως άνθρωπο που έχει χάσει την πατρίδα του, ως μια ξένη κυνηγημένη, ως έναν πρόσφυγα που είναι άπατρης, ως μια γυναίκα προδομένη από τον άντρα της. Και αφού έχει χτίσει ο Ευρυπίδης αυτή τη συμπάθεια και τον έλεον, έρχεται και μας προκαλεί τον ανίποτο τρόμο όταν βλέπουμε μια μάνα να σκοτώνει τα παιδιά της έχοντας σώα στα σφρένα. Ξέρετε, στον Ευρυπίδη και άλλοι γονείς έχουν σκοτώσει τα παιδιά τους. Στις Βάκχες η Αγάβη σκοτώνει το γιο της τον Πενθέα, ενώ όμως την έχει τρελάνει ο Διόνυσος, ναι, κυριολεκτικά, και πιστεύει ότι σκοτώνει ένα λιοντάρι. Στον Ηρακλή Μενόμενο, ο Ηρακλής σκοτώνει τα παιδιά του και αυτό το βλέπουμε ότι έχει γίνει επειδή τον έχει οδηγήσει έξω φρενών η Ήρα, δηλαδή στην τρέλα, και στην κατάσταση μανίας τα περνάει τα παιδιά του για εχθρούς του. Και στις Βάκχες και στον Ηρακλή Μενόμενο έχουμε δύο γονείς που σκοτώνουν τα παιδιά τους σε ένα παροξισμό τρέλας και όταν επανέρχονται εμείς ζούμε ακόμα τη φρίκη. Mm-hmm. Τι γίνεται όμως στις Βάκχες? Στις Βάκχες η κάθαρση έρχεται μέσω πάλι της θεϊκής παρέμβασης. Γιατί εμφανίζεται ο Διόνυσος, ο οποίος εξηγεί για ποιο λόγο τιμωρείται στην πραγματικότητα όχι ο Πενθέας, που του ξερίζωσε η μητέρα του το κεφάλι του, γιατί είναι θεομάχος, γιατί απέρριπτε τον Θεό, τον Διόνυσο, αλλά τιμωρείται ουσιαστικά η ίδια η Αγάβη, η οποία δεν είχε πιστέψει ότι η αδερφή της είχε σμίξει με τον Θεό τον Διόνυσο και γέννησε, συγγνώμη, με τον Δία και γέννησε τον Διόνυσο. Δεν είχε πιστέψει ότι η αδερφή της η Σεμέλη ήταν θεομήτωρ. Άρα λοιπόν απέρριψε τον ίδιο τον Θεό και τιμωρείται η Αγάβη ουσιαστικά, η οποία σαν τον Ιδίποδα δεν πεθαίνει στο τέλος, αλλά τι, συνεχίζει να ζει προφανώς με την επίγνωση, γιατί έρχεται στα συγκαλά της και ξέρει ότι σκότωσε το παιδί του. Υπάρχει κάθαρση εδώ? Βεβαίως, γιατί έρχεται ο Διόνυσος και μας εξηγεί, μας δίνει μια εξήγηση σκληρή. Ο Διόνυσος είναι θεός, θα λέγαμε αναλογικά, της Παλαιάς Διαθήκης, σκληρός, εκδικητικός, και λέει ότι όλα αυτά έγιναν γιατί έπρεπε να γίνουν για να τιμωρηθεί η θεομαχία. Εδώ λοιπόν έχουμε αυτή την εξήγηση. Στον Ηρακλή Μενόμενο έχουμε μια πολύ έντονη αίσθηση της λύτρωσης και της αποκατάστασης. Γιατί ενώ ο Ηρακλής σκοτώνει πάνω σε ένα παρεξισμό τρέλα στα παιδιά του και ξέρει ότι αυτή η ύβρις, αυτό το μίασμα της παιδοκτονίας θα τον ακολουθεί και ξέρει ότι κανένας δεν θα του μιλήσει, κανένας δεν θα τον αγγίξει, κανένας δεν θα του προσφέρει στέγη, τροφή ή βοήθεια, θα είναι σαν να είναι νεκρός. Mm-hmm. Βλέπουμε έναν Ηρακλή κατεστραμμένο, άδικα, δεν το ήθελε, δεν το ξέρε. Τον οδήγησε η εκδικητικότητα της Ήρας. Και εκεί που νιώθουμε ακόμα το φόβο, ποιο είναι αυτό το αναπάντεχο που μπορεί να συμβεί στον καθένα στη ζωή και να μην μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, έρχεται η κάθαρση, έρχεται η ανακούφιση, η λύτρωση μέσω της εμφάνισης του Θησέα, του φίλου του.
2: Στη Μίδια όμως δεν υπάρχουν όλα αυτά. Ναι. Επιτρέψτε μας να κάνουμε μια ακόμα μικρή διακοπή για την ώρα και το σήμα του σταθμού και επιστρέφουμε για να δούμε τι ισχύει στη Μίδια.
0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Ακούτε πάντοτε, κυρίες και κύριοι, τον 89,5, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή Αρχαία Τραγωδία και Κωμωδία. Στην Κάθαρση αναφερόμαστε σήμερα μέσα από τη συζήτηση που πραγματοποιούμε με τον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Σπύρο Σιρόπουλο, καθηγητή Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η αναφορά λοιπόν γίνεται στα τελευταία λεπτά της εκπομπής σε εκείνες τις τραγωδίες που λειτουργούν ως χαρακτηριστικό παράδειγμα της Κάθαρσης και στην Μίδεια που είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που η Κάθαρση αυτή δεν έρχεται ποτέ. Κύριε καθηγητά, ο λόγος σε εσάς.
1: Ναι, ναι. Είδαμε λοιπόν δύο τραγωδίες που γονείς σκοτώνουν τα παιδιά, αλλά στη μία έχουμε εξήγηση στις βάκες και στον Ηρακλή έχουμε λύτρωση από τον θυσία που έρχεται και προσφέρει κάθαρση, το λέει, στον Ηρακλή. Του λέει, θα τελέσω τις καθαρτήριες τελετές, θα σε εξαγνίσω από το μίασμα αυτό της παιδοκτονίας, της ακούσιας, και έχουμε λοιπόν αυτή τη λύτρωση στο τέλος. Στη Μίδια έχουμε ένα έργο που η πρωταγωνίστρια σκοτώνει τα παιδιά της έχοντας όλα στα σφρένα, ξέρει πολύ καλά τι κάνει, και στο τέλος τι γίνεται, ο παππούς της, ο Ήλιος, στέλνει ένα άρμα που το στέλνουν θεϊκοί δράκοντες και παίρνει τη Μίδια χωρίς να τιμωρηθεί και θα την πάει στην Αθήνα, όπου γνωρίζουμε ότι θα παντρευτεί και τον Αιγαία και θα γίνει και βασίλισσα. Άρα λοιπόν, εδώ πέρα δεν υπάρχει ούτε τιμωρία της Μίδιας, ούτε εξήγηση, ούτε παρηγορία για τον θεατή. Διέπραξε ένα φρικτό έγκλημα και διέφυγε ατιμώρητη. Δεν υπάρχει καμία παρηγορία. Δεν υπάρχει καμία λύτρωση, δεν υπάρχει εξήγηση, δεν υπάρχει τίποτα θετικό. Ο Ευρυπίδης επιλέγει να μας δώσει ένα έργο χωρίς παρηγορία στο τέλος, χωρίς κάθαρση. Δεν το θέλει. Είναι άλλωστε ένα έργο πολύ βαθιά πολιτικό, το οποίο γράφτηκε στο ξέσπασμα του Πελοποννησιακού πολέμου το 431, εκεί που ο Ευρυπίδης ήξερε ότι η Μίδια, σαν την ίδια την Αθήνα, σκοτώνει τα παιδιά της, το ίδιο έκανε η Αθήνα, σε κάτι το οποίο είναι τόσο παράλογο όσο το να σκοτώνει μία μάνα τα παιδιά της. Αυτό δεν υπάρχει λογική εξήγηση, δεν υπάρχει λύτρωση, δεν υπάρχει παρηγοριά. Εδώ λοιπόν επιλέγει ο Ευρυπίδης να μην μας δώσει καμία αίσθηση καθάρσεως στο τέλος. Άρα θέλω να πω ότι πολλές είναι αυτές οι περιπτώσεις που δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε το αριστοτελικό μοντέλο. Είναι μία θεωρία που ο Αριστοτέλης συνέλαβε, η οποία εφαρμόζεται σε πάρα πολλά, και ίσως η απάντηση για μένα προσωπικά μετά από 30 χρόνια δόθηκε διαβάζοντας ένα πολύ μικρό βιβλίο ενός καθηγητή του Νατάλ από τις εκδόσεις της Οξφόρδης, με τον τίτλο «Γιατί η τραγωδία μας προκαλεί ευχαρίστηση». Δεν είναι από μόνο του κύριε Πάπα μια μεγάλη αντίφαση.
0: Προφανώς.
1: Το τραγικό προκαλεί ευχαρίστηση. Και λέει λοιπόν στην αρχή, δεν θα το ξεχάσω έτσι, ότι μ' άρεσε όταν το διάβασα στην αρχή, αν ζούσαμε σε μια κοινωνία που ήμασταν όλοι κακοί και αντιλαμβανόμασταν μόνο το κακό, κανέναν μας δεν θα ενοχλούσε αυτό που έκανε ο Ειδίποδας, που σκότωσε τον πατέρα του, παντρεύτηκε τη μητέρα του. Κανέναν μας δεν θα ενοχλούσε που η Μίδια σκότωσε τα παιδιά της. Δεν είμαστε όμως εγγενώς ή εκφύσεως κακοί. Αντιλαμβανόμαστε την απόκληση από το ορθό ή από το κοινά αποδεκτό. Φοβόμαστε μήπως παραστρατήσουμε ή μήπως μας τύχει κάτι που δεν μπορούμε μέσα στη ζωή να το διαχειριστούμε. Έτσι λοιπόν, αυτό που η τραγωδία μας κάνει και γιατί την απολαμβάνουμε, γιατί εξερευνά την ένταση των ανθρωπίνων συναισθημάτων και όλα αυτά τα παθήματα που τελικά αυτό πρέπει να είναι αυτό που είπε ο Αριστοτέλης στον ορισμό του. Τα παθήματα τι είναι? Αυτά τα αναπάντεχα που τυχαίνουν στους πρωταγωνιστές, αλλά ενδεχομένως θα μπορούσαν και σε εμάς. Και όταν λοιπόν ο Αριστοτέλης λέει ότι έρχεται στο τέλος αυτή η λύτρωση, τι εννοεί? Πρέπει να εννοεί ότι τα πάθη μας δεν εξαφανίζονται. Τα κουβαλάμε μέσα μας. Αλλά με τη βοήθεια της τραγωδίας, τι κάνουνε, εξισορροπούνται. Ο άνθρωπος μαθαίνει να νιώθει έλεος, να νιώθει φόβο στο σωστό μέτρο και για τους σωστούς λόγους, και με αυτά να βελτιώνει το χαρακτήρα του. Και στο τέλος ο θεατής παρακολουθώντας αυτά τα έργα, ουσιαστικά κατανοεί τη βαθύτερη ανθρώπινη μοίρα. Η κάθαρση είναι αυτό που έρχεται επειδή το χάος της ζωής ξαφνικά αποκτά νόημα και μια λογική δομή μέσα από την πλοκή του έργου. Ναι. Και ουσιαστικά αυτό πιστεύω ότι είναι η κάθαρση.
0: Κύριε καθηγητά, αλήθεια, ποια σχέση μπορεί να έχει η κάθαρση με την δικαιοσύνη? Γνωρίζουμε το ύβρις άτι νέμεσις. Ναι. Και δεν μπορούμε να σκεφτούμε ότι μπορούμε να φτάσουμε στην κάθαρση χωρίς την έμεση.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά θα σταθώ λιγάκι στην έμεση. Η άτι την έχουμε δει πολλές φορές, ειδικά στον Εσχύλο. Η ύβρις είναι η παραβίαση του ανθρωπίνου μέτρου. Υπάρχει το ανθρώπινο μέτρο, το οποίο όταν το υπερβούμε, σίγουρα θα ακολουθήσει αυτό που λέτε εσείς νέμεσης. Η άτι λοιπόν μας οδηγεί στην ύβρη, η τρέλα μας οδηγεί στην παράβαση των μέτρων, και η ύβρις θα επιφέρει την νέμεση. Επιλέγω προσωπικά να μην βλέπω την νέμεση ως τιμωρία, αλλά ως αποκατάσταση μιας συμπαντικής ισορροπίας, μια κοσμικής δικαιοσύνης, όπως είπατε, γιατί τι είναι η δίκη? Η δίκη είναι η ισορροπία που υπάρχει. Άλλωστε είναι μια από τις αρχαίες τιτάνιες θεότητες. Έχει να κάνει με την ισορροπία. Η δικαιοσύνη μας επιτρέπει να ζούμε αρμονικά μεταξύ μας όλοι και να μην ξεπερνάμε τα όρια. Θεωρώ λοιπόν ότι η νέμεσις δεν είναι τιμωρία, αλλά είναι ο θεϊκός τρόπος να αποκατασταθεί αυτή η διασαλευτήσα τάξη, την οποία η ύβρις του ανθρώπου την έχει θέσει σε κίνδυνο. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι πολύ όμορφα συνδέεται την κάθαρση με την δικαιοσύνη, γιατί αυτό που έρχεται στο τέλος είναι αυτό το συναίσθημα της αποκατάστασης μιας κανονικότητας στα όρια που κάθε κοινωνία ορίζει την κανονικότητά της, γιατί κάτι το οποίο μπορεί να είναι κανονικά ή κοινωνικά αποδεκτό εδώ, κάπου αλλού είναι διαφορετικό. Τα πλαίσια λοιπόν της ελληνικής αντίληψης, ο σεβασμός της ανθρώπινης ζωής, η υποταγή στο θείο, ο σεβασμός του οίκου και των σχέσεων των μελών της οικογένειας, όταν διασαλεύονται, οδηγούν στην ύβρη. Η κάθαρση είναι η αποκατάσταση αυτής της δικαιοσύνης και αυτών των ισορροπιών που χρειαζόμαστε για να υπάρξει μια κανονική λειτουργία στην ανθρώπινη οικογένεια και στον ανθρώπινο μεγαλύτερο κύκλο της οικογένειας που είναι η πόλης.
0: Άλλωστε φαντάζομαι ότι και κάθε άνθρωπος και στην εποχή μας και τότε που έχει σώα στα σφρένας περιμένει αυτή την δικαιοσύνη και την ισορροπία που περιγράφεται πολύ ωραία, κύριε καθηγητά. Κάποιος που δεν βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση μπορεί να ευχαριστιέται και χωρίς να εμφανιστεί το πεδίο της δικαιοσύνης μέσα στην τραγωδία.
1: Φυσικά, και γι' αυτό μιλάμε για αποκλίσεις. Γι' αυτό μιλάμε και για την κοινά αποδεκτή κανονικότητα. Δηλαδή αυτό που είπε ο Νατάλ στο βιβλίο, η πλειοψηφία των ανθρώπων δεν χαίρεται το κακό. Η πλειοψηφία των ανθρώπων δεν χαίρεται με κάτι το οποίο είναι επιβλαβές για τους άλλους ή είναι άδικο για τους άλλους. Αυτό λοιπόν που θέλουμε στο τέλος είναι να νιώσουμε ότι αυτή η ισορροπία πανέρχεται. Εύκολα διασαλεύεται. Η ζωή είναι ασταθής. Οι παράγοντες είναι απρόβλεπτοι. Μπορεί να έχουμε ως άνθρωποι θεϊκά δώρα, τα οποία είναι πια η λογική, ο νους, η σοφία. Τα χρησιμοποιούμε όμως σωστά. Η μύδια μέσα σε αυτό το καταπληκτικό έργο, σαν τον Ιδίποδα, κάνει νομίζω 9 φορές αναφορές, αυτοαναφορές, την σοφία της. Την ανώτερη διανοητική της ικανότητα, η οποία της επιτρέπεται να χειρίζεται τους άλλους. Μα είναι σοφό αυτό που κάνει στο τέλος, να θεωρεί τα παιδιά της είτε ως εχθρούς είτε ως μέσο εκδίκησης. Πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχουν πάρα πολλά έργα τα οποία δείχνουν αυτή την υπέρβαση της κανονικότητας, η οποία πάντοτε θέτει σε κίνδυνο ολόκληρη την κοινωνία.
0: Μάλιστα.
2: Φανταστείτε και τον Έαντα. Mm-hmm. Ο Έαντας υφίσταται μια αδικία στο γνωστό έργο. Ο Έαντας υφίσταται λοιπόν μια αδικία. Πραγματικά, το αναγνωρίζουμε όλοι, τον ελεούμε, συμπάσχουμε μαζί του, συμφωνούμε. Διαγωνίστηκε για τα όπλα του Αχιλλέα και ο Οδυσσέας του έβαλε τρικλοποδιά. Και αυτός έπεσε, όλοι γέλασαν, ντροπιάστηκε και οι δύο αρχηγοί αποφάσισαν ότι έχασε. Και τα όπλα τα πήρε ο Οδυσσέας. Mm-hmm. Σωστά. Και εκεί έρχεται λοιπόν το έργο, το οποίο μας δείχνει τον ήρωα, ο οποίος αποφασίζει να εκδικηθεί για την ατιμία αυτή, για την προσβολή που του έγινε, σκοτώνοντας τους συνέλληνες, τους συντρόφους του. Τον Μενέλα, τον Αγαμέμνονα, τον Οδυσσέα. Η τρέλα η οποία έρχεται από την θεά Αθηνά δεν είναι αυτή που τον οδηγεί στην εκδίκηση και στο φόνο. Η τρέλα απλά τον μπερδεύει και σκοτώνει τα πρόβατα και τα βόδια που είχαν εκεί για θυσίες, γιατί τα περνάει για τους συντρόφους του.
0: Ναι.
2: Δεν τον οδήγησε η τρέλα να του σκοτώσει. Ίσα-ίσα η τρέλα που του έστειλε η Αθηνά κατά κάποιο τρόπο γλίτωσε τους Έλληνες. Mm. Γιατί σκότωσε τα ζώα πιστεύοντας ότι είναι οι Έλληνες. Mm. Άρα λοιπόν είναι η ίδια η απόφαση του ανθρώπου να μην χρησιμοποιήσει σωστά το λογικό του, γιατί δεν είναι λογικό να λες με προσβάλλανε, άρα σκοτώνω. Αυτή είναι λοιπόν μια ύβριση. Η κάθαρση που έρχεται στο τέλος έρχεται για εμάς, για την εμπιστοσύνη στον άνθρωπο. Ο Έαντας δεν αλλάζει γνώμη μέχρι το τέλος. Θέλει να του σκοτώσει. Δεν μετανιώνει καν για αυτό που έκανε. Μετανιώνει που απέτυχε και αυτοκτονεί. Το έργο όμως δεν σταματάει στην αυτοκτονία του Έαντα. Συνεχίζεται άλλο τόσο και βλέπουμε τον Οδυσσέα που έρχεται και πείθει τους δύο αρχηγούς και τους λέει, ξέρετε κάτι, ήταν ένας μεγάλος ήρωας, δεν πειράζει, δεν φέρθηκε σωστά στο τέλος, αλλά μην τον αφήσετε άταχο, μην κάνετε κι εσείς την ίδια ύβρη. Εμείς ως ανθρώπινη κοινωνία συγχωρούμε. Και δέχονται λοιπόν οι αρχηγοί να μην τον αφήσουν άταχο και να του επιτρέψουν να ταφεί. Αυτή είναι η κάθαρση που έρχεται στο τέλος, που δείχνει την εμπιστοσύνη στην αλληλεγγύη και στον πολιτισμό της συμπόνιας. Αυτή είναι, αυτές τις απαντήσεις πρέπει να ψάξουμε μέσα μας. Γιατί η κάθαρση έρχεται από εμάς τους ίδιους. Όταν εμείς μπορούμε να υπερβούμε τα λάθη, να υπερβούμε το κακό, να υπερβούμε την κακία, την εκδίκηση, να συγχωρέσουμε και εκεί να μπορέσουμε να χτίσουμε αυτή την αίσθηση της γαλήνης μέσα μας, της λύτρωσης, που είναι η πραγματική κάθαρση. Αυτό σκεφτείτε, είναι ένα μοντέλο που θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στη σύγχρονη θρησκεία, του χριστιανισμού. Η συγχώρεση και η ανάταση, η υπέρβαση του κακού και η αναζήτηση ενός ανώτερου εαυτού, ο οποίος βιώνει τη γαλήνη της αλτρουιστικής διάθεσης προς τον άνθρωπο και της συγχώρεσης.
0: Άστα. Κύριε καθηγητά, θα λέγαμε ότι παραμένει η έννοια της κάθαρσης επίκαιρη στο σύγχρονο θέατρο. Μπορεί δηλαδή ένας σημερινός θεατής να βιώσει μια εμπειρία αντίστοιχη με εκείνη που ζούσε ένας θεατής του 5ου αιώνα π.Χ.? Μπορεί να γίνει μια τέτοια σύγκριση?
2: Κοιτάξτε, το θέατρο είναι ένας διαχρονικός θεσμός που κατά βάση λειτουργεί με τους ίδιους κανόνες. Mm-hmm. Όσο για να έχουν αλλάξει τα μέσα. Φυσικά και περιμένουμε από τον θεατή να ταυτιστεί με αυτό που βλέπει στην παράσταση, να συνδεθεί ψυχικά με τους πρωταγωνιστές και στο τέλος αυτό που είπε και ο Νατάλ σε αυτό το ωραίο βιβλιαράκι που σας ανέφερα, η εμπειρία του θεάτρου δεν είναι να προκαλέσει αυτά τα έντονα ψυχικά συναισθήματα και να νιώσουμε στο τέλος ανακούφιση ή μη ανακούφιση. Δεν είναι σαν μια βόλτα γράφει σε ένα Λούνα Πάρκ στο τρενάκι που μας ταράζει εκείνη την ώρα και μετά τελείωσε. Το θέατρο είναι αυτό που κουβαλάμε μέσα μας αφού τελειώσει η παράσταση. Είναι όλα αυτές οι σκέψεις και τα συναισθήματα που μας έχει γεννήσει η παράσταση όταν φύγουμε πια από τον χώρο του θεάτρου. Και εκεί νομίζω ότι η κάθαρση είναι κάτι βαθύ και ουσιαστικό, γιατί θα το βιώσουμε αργότερα.
1: όχι με το πέσιμο της αυλαίας, όχι με την τελευταία λέξη του, του πρωταγωνιστή του χορού. Είναι αυτό που θα ανακαλύψουμε στην ψυχή μας, ανακαλώντας όχι τα λόγια των πρωταγωνιστών, αλλά το συνέστημα που γέννησαν μέσα μας. Μπορεί λοιπόν η κάθαρση να εφαρμοστεί και σήμερα φυσικά, όπως μπορούμε και πολύ εύκολα για οποιαδήποτε σκοπιμότητα μπορεί να σκεφτεί κάποιος σκηνοθέτης, να μην δημιουργήσουμε την κάθαρση. Να αφήσουμε την ψυχή βαριά, να μην δώσουμε αίσθηση λύτρωσης, να μην δώσουμε εξήγηση, να μην δώσουμε αποκατάσταση. Αν θέλουμε να τιμωρήσουμε κάτι, μια κακή συμπεριφορά, να τη θηλυτεύσουμε, να στιγματίσουμε κάτι αρνητικά, μπορούμε να το κάνουμε χωρίς ένα αίσιο τέλος. Yeah. Χωρίς μια γαλήνη να έρθει στο μυαλό και στην καρδιά μας. Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι ναι, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και με την ίδια ακριβώς τεχνική, μπορεί και σήμερα το θέατρο, η τέχνη γενικότερα, να δημιουργήσει αυτού του είδους τα συναισθήματα στην ψυχή του ανθρώπου.
0: Και εν τέλει είτε με τον ένα είτε με τον άλλο το τρόπο, είτε επέλθει δηλαδή η κάθαρση είτε όχι, μιας και μπορεί να έχει έτσι αποφασίσει ο δημιουργός, αυτή η ηθική βελτίωση ή ο παιδευτικός ρόλος της τραγωδίας για τον θεατή, για τον πολίτη και τότε και τώρα, μετά το τέλος της παράστασης, παραμένουν ζητούμενα.
1: Θεωρώ χωρίς καμία αμφιβολία ότι ήταν εξ αρχής τα ζητούμενα. Ότι το θέατρο δημιουργήθηκε γι' αυτό το λόγο. Εάν σκεφτούμε ότι το θέατρο ήταν πολιτική απόφαση, μην ξεχνάμε ότι η ιστορία του θεάτρου ως θεσμού ξεκίνησε με τον Πισίστρατο. Αυτός ήταν εκείνος που επέλεξε να πάρει έναν θεό ο οποίος ήταν παραγκονισμένος μας τότε, ήταν ο θεός των αγροτών, ούτε ναούς είχε ο Διόνυσος, ούτε βομούς, ούτε αστική λατρεία, και να τον φέρει μέσα στην καρδιά της πόλης, κάτω από τη μύτη της Αθηνάς, στο ναό της Ακρόπολης, να χτίσει το θέατρο, να τον φέρει μέσα στην καρδιά της πόλης, κάτω από τη μύτη της Αθηνάς, στο ναό της Ακρόπολης, να χτίσει το θέατρο του Διονύσου,

0: των ανθρώπων μέσα στα πλαίσια της πόλης, για τη σχέση μας με το θείο, αλλά κυρίως για το πώς λειτουργεί η πόλη όταν συγκεντρωνόμαστε όλοι μαζί, όπως συγκεντρωνόμαστε στην Εκκλησία του Δήμου, έτσι συγκεντρωνόμαστε και στο θέατρο και παρακολουθούμε κάποιον ο οποίος μας επηρεάζει. Όπως βλέπουμε στην Εκκλησία του Δήμου τον ρήτορα να μας επηρεάζει, έτσι βλέπουμε και χαρακτήρες οι οποίοι επηρεάζουν τον τρόπο τον οποίο σκεφτόμαστε. Ναι, ήταν ζητούμενο πάντοτε αυτό και θεωρώ ότι ο παιδευτικός χαρακτήρας του θεάτρου έχει να κάνει με την ηθική και την πολιτική διαπαιδαγώγηση των πολιτών ενός από τους πιο πολιτικοποιημένους τόπους του αρχαίου κόσμου που ήταν η Αθήνα του 5ου αιώνα. Mm-hmm. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το θέατρο.
1: Θα μπορούσαμε δηλαδή να... Ναι, παρακαλώ.
0: Ναι. Η παίδευση σίγουρα για μένα έχει να κάνει με την πολιτική ηθική. Mm-hmm. Όταν λέω πολιτική ηθική, είναι ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφερόμαστε ως μέλη ενός συνόλου μέσα στα πλαίσια της λειτουργίας της πόλεως. Mm-hmm.
1: Θα μπορούσαμε δηλαδή να μιλήσουμε για έναν... για κάποιους ομόκεντρους κύκλους που ο πρώτος είναι αυτή η ατομική ψυχολογική κάθαρση που οδηγεί από εκεί πέρα στο κοινωνικό για να ολοκληρωθεί στην πολιτική δημόσια σφαίρα.
0: Νομίζω ότι δεν είναι λάθος να το σκεφτούμε έτσι. Mm-hmm. Ο άνθρωπος, αν διαβάσουμε το Θουκυδίδη και αφήσουμε λίγο το θέατρο στην άκρη, ο Θουκυδίδης εξάρει ανθρώπους οι οποίοι είναι, μπορεί να είναι αγράμματοι, mm-hmm. αλλά νιώθουν ότι έχουν την νοητική ολοκλήρωση να εκφράσουν δημόσια την άποψή τους για το κοινό καλό, να ανταλλάξουν απόψεις, άρα μιλάμε για μια πολιτική συνέργεια και να ωφελήσουν την πόλη. Αλλά για να το κάνει αυτό ο άνθρωπος πρέπει ως μονάδα να είναι ο ίδιος επαρκώς ολοκληρωμένος, να έχει αυτοπεποίθηση, να έχει ολοκληρωμένη σκέψη. Και αυτό είναι το πρώτο στάδιο. Yeah. Όπως το είπατε πολύ όμορφα, είναι το πρώτο στάδιο, ο πρώτος κύκλος της ατομικής κάθαρσης. Όταν λοιπόν μετά από αυτό εμείς νιώσουμε αυτή την ολοκλήρωση και τη γαλήνη και την πληρότητα με τον εαυτό μας, αυτό λοιπόν μπορεί σαν ένα βοσαλάκι που πέφτει μέσα σε ένα ήρεμο νερό μιας λίμνης να ξεκινήσει ομόκεντρους κύκλους που... Θα μεταφερθεί αυτή η ενέργεια της ατομικότητας στο σύνολο και θα μεγαλώνουν όλο και περισσότερο οι κύκλοι. Αν φανταστείτε τη λίμνη αυτή που σας περιγράφω να είναι είτε η εκκλησία του Δήμου είτε η ορχήστρα, mm-hmm. και η σκηνή του αρχαίου θεάτρου, τότε καταλαβαίνετε πως και τα δύο διαπλάθουν τον χαρακτήρα ατομικά και αυτός ο χαρακτήρας μετά μετατρέπεται στην λειτουργική συλλογικότητα που είναι η πόλη.
1: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Σπύρο Σιρόπουλο, καθηγητή αρχαίας ελληνικής γραμματείας στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Έχουμε μόνο 2 λεπτά στη διάθεσή μας για έναν επίλογο, αν θέλετε να κάνετε, κύριε καθηγητά.
0: Θα έλεγα ότι εάν ψάξουμε μέσα στο θέατρο ένα καθρέφτη της ανθρώπινης ψυχής, γιατί αυτό είναι... Mm-hmm. αποτυπώνει τα πάθη, τις εντάσεις, τους φόβους, τις αγωνίες της ανθρώπινης ψυχής, είναι αδύνατον να μην δούμε μέσα και την κάθαρση ως μία έννοια ολοκλήρωσης, γιατί αυτό είναι μόνο ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος μπορεί να νιώσει την υπέρβαση της ασχήμιας, της κακίας και να νιώσει αυτή τη λύτρωση και την ψυχική γαλήνη που ονομάζουμε κάθαρση. Μέσα σε αυτόν λοιπόν τον καθρέφτη της ανθρώπινης ψυχής, η κάθαρση είναι η πιο καθαρή αποτύπωση της τελειότητας του ανθρώπου.
1: Θέλουμε στο σημείο αυτό να σας ευχαριστήσουμε θερμά τόσο για το χρόνο όσο και για τη διάθεσή σας να πραγματοποιήσουμε αυτή τη σημερινή, νομίζουμε, πολύ ενδιαφέρουσα επικοινωνία, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

Ακούσατε την εκπομπή «Η αρχαία τραγωδία και κωμωδία». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος. 3η Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.haifelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 210-5236-263.
1: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων, με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένα συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming.
7: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 2.
8: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32. Τηλέφωνο 22210-79217.
9: Η Πολυάννα και το παιχνίδι της χαράς.
10: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
9: Η Πολυάννα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
11: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
10: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
11: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
12: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
13: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
14: Όλα είναι μια
13: σύνδεση. Και
14: 210-5212-1000. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και φυγεία. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
15: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
7: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: θρήνο στην Κρήτη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον την ώρα της πυρόσβεσης στη φωτιά της κρύας βρύσης στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου. Σήμερα οι κηδείες του 58χρονου πενταετούς υποχρέωσης πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη και του 25χρονου εποχικού πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη. Συγκεκριμένα, η εξόδιος ακολουθία του 25χρονου έγινε στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Αμάρι, ενώ η κηδεία του 58χρονου θα τελεστεί στις 5 το απόγευμα από τον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα Περιβόλια στο Ρέθυμνο. Η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μαρία Λιονή ανέφερε στην ΕΡΤ εκενώσεις πολλών μικρών και μεγάλων οικισμών, ενώ ευχαρίστησε το λιμενικό για τη συνδρομή του στην απομάκρυνση πολιτών και επισκεπτών από τις περιοχές του Αγίου Παύλου και της Τριόπετρας μέσω θαλάσσης, καθώς δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση των λεωφορείων. Παράλληλα, εκενώθηκε και η Αγία Γαλήνη, από όπου απομακρύνθηκαν περίπου 8.000 άνθρωποι. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από ξηράς με τη συνδρομή της αστυνομίας. Περίπου 700 άτομα φιλοξενήθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Φεστού, όπου η περιφέρεια και ο Δήμος είχαν προετοιμάσει χώρους φιλοξενίας με στρώματα, κρεβάτια και τρόφιμα. Παράλληλα, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τουριστικά πρακτορία της Κρήτης μερίμνησαν για τη μεταφορά και τη φιλοξενία μεγάλου αριθμού τουριστών σε ξενοδοχεία, ώστε να συνεχίσουν με ασφάλεια τη διαμονή τους στο νησί. Να πούμε, αγαπητοί ακροατές, πως μένεται δεύτερη μέρα η πυρκαγιά στο Ρέθυμνο. Από την Αγία Παρασκευή έως τα Λακούμια, το μεγαλύτερο μέτωπο αυτή την ώρα, είναι σε ετοιμότητα τα εναέρια μέσα, τα οποία όμως δεν έχουν καταφέρει να συνδράμουν στην πυρκαγιά λόγω των ισχυρών ανέμων που αγγίζουν τα 10 μποφόρ. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκου Παπαευσταθίου, ο Δήμος Αγίου Βασιλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προκλήθηκαν. Η κήρυξη ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης της πυρκαγιάς και για χρονικό διάστημα 3 μηνών. Σε βαριά ατμόσφαιρα συνεδρίασε σήμερα το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο της σεζόν. Από εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε εκ νέου τα συλληπιτήρια προς τις οικογένειες των θυμάτων, προδιαγράφοντας παράλληλα πως η πολιτεία θα αναλάβει μέρημνα για αυτές. Ο Πρωθυπουργός προειδοποίησε πως η αντιπυρική περίοδος απέχει ακόμη από το τέλος της. «Έχουμε ακόμη μπροστά μας δύσκολες μέρες», είπε, απευθύνοντας έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη προσοχή, καθώς οι συνθήκες εξακολουθούν να ευνοούν την εκδήλωση και την εξάπλωση πυρκαγιών. Σε καθεστώς αυξημένου συναγερμού, για τουλάχιστον ακόμη 48 ώρες παραμένει η χώρα, καθώς οι ιδιαίτερα ισχύροι βόρεια άνεμοι θα συνεχίσουν να δημιουργούν εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες για την εκδήλωση πυρκαγιών. Οι πλέον δύσκολες συνθήκες καταγράφονται στο Αιγαίο, την Κρήτη, τη Λέσβο και τις ανατολικές περιοχές της χώρας, όπου οι άνεμοι πνέουν με ένταση 8 έως και 9 μποφόρ, ενώ οι ρηπές θα ξεπερνούν τοπικά τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Εκτός από τα νησιά του Αιγαίου, ιδιαίτερα αυξημένος είναι ο κίνδυνος και στις ανατολικές ηπειρωτικές περιοχές. Η Αττική, η Βιωτία, η Φθιώτιδα, η Κορινθία, η Αργολίδα, τμήματα της Αρκαδίας, η Λακωνία και τα Κύθυρα αναμένεται να αδεχθούν πολύ ισχυρούς ανέμους με τοπικές ενισχύσεις που θα αγγίζουν ακόμη και τα 9 μποφόρ, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο νέων εστιών φωτιάς. Αίσθηση προκάλεσε, κυρίες και κύριοι, η είδηση ότι για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην Πάρο το μεσημέρι της Τρίτης συνελήφθησαν ο Δήμαρχος του νησιού, ο Αντιδήμαρχος, ο εργολάβος του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και ένας υπάλληλος του Δήμου, ο οδηγός απορριμματοφόρου. Όπως αναφέρει ο τοπικός τύπος, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, μέσα στον περιφραγμένο χώρο του Χιτά είχε διαμορφωθεί σε απόσταση περίπου 200-300 μέτρων από το κεντρικό κύτταρο ανεξέλεγκτη χωματερή, για την οποία διαπιστώθηκε πως δεν εφαρμόζονταν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Στο πλαίσιο έρευνας, κατά την ίδια πηγή εξετάζεται το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προήλθε από αυτανάφλεξη των απορριμμάτων ή από εστία καύσης που βρισκόταν μέσα στη μάζα τους. Ήταν μετά τη συλλογή των στοιχείων αυτών που η αρμόδια εισαγγελική αρχή έδωσε εντολή για τις 4 συλλήψεις για εμπρισμό κατ' ενδεχόμενο δόλο, με βαριά αμέλεια δηλαδή. Στους 4 συλληφθέντες από την Πάρο για τη φωτιά επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους περίπου 8.500 ευρώ. Εγκύκλιο με την οποία υπενθυμίζεται η απαγόρευση της κολύμβησης σε θαλάσσιες περιοχές της Αττικής που δεν πληρούν τα προβλεπόμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υδάτων κολύμβησης, εξέδωσε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας η Ειρήνη Αγαπηδάκη. Η απαγόρευση αφορά συγκεκριμένες ακτές της περιφέρειας Αττικής, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στην Εγκύκλιο με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας. Ειδικότερα απαγορεύεται η κολύμβηση στις εξής περιοχές: σε όλα τα λιμάνια, μόνιμα γκυροβόλια, ναυπηγεία και δηληστήρια πλοίων. Σε όλη την περιοχή από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι και το Πέραμα. Σε όλη την περιοχή Σκαραμαγκά μέχρι και την παραλία Ασπροπύργου. Στα λιμάνια Σκαφάκι, Σταυρού της Ακτής Θεμιστοκλέους, στο λιμανάκι της Σχολής Δοκίμων και 100 μέτρα εκατέρωθεν του κέντρου Μιραμάρε. Στην περιοχή από το βόρειο άκρο Μικρολίμανου μέχρι και την ακτή Ξηροτάγαρου στο όριο Μαρίνας. Στο αριστερό σημείο της ακτής Έδεμ, πλησίον του εστιατορίου Έδεμ και 100 μέτρα εκατέρωθεν των εκβολών του ρέματος της Πικροδάφνης. Σε ζώνη 50 μέτρων εκατέρωθεν των στομείων εκβολής όλων των αγωγών ομβρίων. Σε ζώνη 200 μέτρων εκατέρωθεν των στομείων εκβολής των αγωγών εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού λιμάτων και κάθε άλλης παρόμοιας εκβολής σύμφωνα με τις νομαρχιακές αποφάσεις καθαρισμού από δέκτη όπου τοποθετούνται τοπικές απαγορευτικές πινακίδες ή τοπικές υγειονομικές αρχές προτείνουν τη τοποθέτηση σχετικών σημάνσεων. Στην περιοχή των ναυπηγείων και του λιμένος όρμου Λαβρίου μέχρι τη ΔΕΗ, με εξαίρεση την περιοχή που αρχίζει από την ακτή Χέλμη και συνεχίζεται μέχρι την περιοχή Θωρικού, ακτή Θεάτρου. Στη Ραφίνα, σε όλο το μήκος της εξωτερικής πλευράς του προσύνεμου μόλου του λιμανιού, σε ζώνη 200 μέτρων από τα σημεία εκβολής των αγωγών των εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού που βρίσκονται στις περιοχές Νέας Μάκρης και Μαραθώνα και ειδικότερα των κατασκηνώσεων Θάλα και των κατασκηνώσεων Αεροπορίας. Στην απαγόρευση δεν περιλαμβάνεται η ακτή κολύμβησης του Κεδά. Στην περιοχή του Ασοπού ποταμού 200 μέτρα εκατέρωθεν της εκβολής του. Για τις περιπτώσεις ακαταλληλότητας των ακτών για κολύμβηση επισημαίνεται η ανάγκη σήμανσης από τους υπεύθυνους των ακτών με ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ και οι λιμενικές αρχές παρακαλούνται για την επιτήρηση των σημείων αυτών. Στη σύλληψη 3 ατόμων για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στις 12 Ιουλίου στο Πάρκο Γουδί, στο χώρο του πρώην θεάτρου μπάντμιντον, προχώρησαν στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Σύμφωνα με την έρευνα, οι συλληφθέντες φέρονται να προκάλεσαν τη φωτιά που κατέστρεψε μέρος του κτηρίου, καίγοντας καλώδια προκειμένου να αφαιρέσουν τον χαλκό, ενώ η ταυτοποίησή τους έγινε μέσω βιντεοληπτικού υλικού και από μαρτυρίες. Σοβαρές καταστροφές τώρα σε καλλιέργειες ελιάς, ακτινιδίων και εσπεριδοειδών προκάλεσε όχι πυρκαγιά αλλά χαλαζόπτωση σε πολλές περιοχές της Σάρτας. Ζημιές καταγράφονται μεταξύ άλλων σε Κωστακιούς, Καλαμιά, Χαλκιάδες, Ανέζα, Κολομόδια, Νεοχώρη, Βλαχέρνα και Γραμμενίτσα. Οι παραγωγοί ζητούν άμεσες εκτιμήσεις και αποζημιώσεις, ενώ έχει τεθεί αίτημα για κάλυψη του 100% των ζημιών και προκαταβολή έως το 65% της εκτιμόμενης αποζημίωσης. Ανησυχία προκαλεί η νέα εμφάνιση λαγοκέφαλου στη Θεσπρωτεία, καθώς στις 27 Ιουλίου επαγγελματίας αλιέας εντόπισε και παρέδωσε στην αρμόδια υπηρεσία ένα ψάρι του είδους στην παράκτια περιοχή στα Σίβωτα. Πρόκειται για την τρίτη επίσημη καταγραφή του ψαριού στην περιοχή, μετά τις αντίστοιχες αλιεύσεις που είχαν καταγραφεί το 2012 στην Ιγουμενίτσα και το 2017 στα Σίβωτα. Ο λαγοκέφαλος συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα εισβολικά είδη της Μεσογείου, καθώς εισήλθε μέσω της διόρυγας του Σουέζ και εξαπλώνεται σταδιακά στις ακτές του Ιωνίου και της Αδριατικής. Η παρουσία του αποτελεί σοβαρή απειλή τόσο για την αλιεία, προκαλώντας ζημιές στα αλιευτικά εργαλεία, όσο και για τη θαλάσσια βιοπικιλότητα, καθώς στηρεύει ήδη όπως τα κεφαλόποδα. Με το επόμενο βήμα, την αναμενόμενη ανακοίνωση για βούληση σύγκλησης της άτυπης πενταμερούς για το Κυπριακό, όπου θα συνεχιστούν οι συζητήσεις περί του αν είναι δυνατή η αναβάθμιση των επαφών σε επίσημες διαπραγματεύσεις για την επίλυση του πολιτικού προβλήματος του διχοτομημένου νησιού, έκλεισε την επίσκεψή του στην Κύπρο ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Κουντέρες, ο οποίος χθες συνάντησε τους δύο ηγέτες. Εκτός απρόοπτου, η άτυπη πενταμερής θα διεξαχθεί τον ερχόμενο Σεπτέμβριο στο περιθώριο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όταν θα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη το σύνολο των εμπλεκομένων πλευρών, δηλαδή η Κυπριακή Δημοκρατία, το Ψευδοκράτος, η Ελλάδα, η Τουρκία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ευρωπαϊκή Ένωση υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Μέχρι τότε όμως, σχεδόν δύο μήνες από τώρα, θα πρέπει να καλυφθεί αρκετός δρόμος, καθώς ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ κατά τη χθεσινή συνέντευξη τύπου δήλωσε ανοιχτά πως επιθυμεί αποτελέσματα. Πρέπει να πω πως έχω τη συγκατάθεση και των δύο πλευρών και των εγγυητών να προχωρήσω σε μια συνάντηση 5-1. Αλλά με επαρκή προετοιμασία, δήλωσε ο κύριος Γκουτέρες, ο οποίος πρόσθεσε ότι η προετοιμασία στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, στη μεθοδολογία αλλά και στην ουσία είναι σημαντική. Δεν θέλω να έχω περισσότερες συναντήσεις, 5-1, χωρίς αποτελέσματα, επισήμανε με έμφαση ο κύριος Γκουτέρες. Η Άγκυρα βεβαίως έσπευσε να δείξει τις διαθέσεις της και εμφανίστηκε αμετακίνητη από τη λύση δύο κρατών. Το ζήτημα στην Κύπρο είναι ζήτημα αποδοχής της κυριαρχικής ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος του τουρκοκυπριακού λαού, δήλωσε χθες ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προσθέτοντας πως δεν μπορεί να τεθεί λόγος στο να στεφθεί με επιτυχία καμία πρωτοβουλία που αψηφά την κυριαρχική ισότητα του Τουρκοκύπριου, τα εγγενή δικαιώματά του και τα νόμιμα συμφέροντά του στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο κύριος Ερντογάν υπερασπίστηκε την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, υποστηρίζοντας μάλιστα πως έβαλε τέλος στην καταπίεση, όπως είπε, των Τουρκοκυπρίων και συνέβαλε στην εδραίωση της ειρήνης και της σταθερότητας στο νησί. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μετά την αναχώρηση του κυρίου Γκουτέρες από την Κύπρο, εξήρε το ρόλο του Γενικού Γραμματέα για τη συμφωνία όλων των πλευρών επί μιας νέας διευρυμένης σύσκεψης και υπογράμμισε πως οι συζητήσεις θα γίνουν με βάση το διαπραγματευτικό κεκτημένο του Κραν Μοντανά. Από την πλευρά του, ο τουρκοκύπριος ηγέτης του Φάνερ Χιουρμάν φαίνεται να ήταν ελαφρώς διστακτικότερος, καθώς ούτως ή άλλως στην περίπτωσή του προέχει συνεννόηση με την Άγκυρα. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, στη συνάντηση που είχαν οι δύο ηγέτες με τον κύριο Γκουτέρες, η τουρκοκυπριακή πλευρά φάνηκε διστακτική και στο ζήτημα ορισμένων μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, όπως το άνοιγμα ορισμένων σημείων διέλευσης στην πράσινη γραμμή. Κατά τον κύριο Χριστοδουλίδη, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ουσία του Κυπριακού σε συγκεκριμένα θέματα και στις συγκλήσεις που έχουν επιτευχθεί. Χαιρετίζουμε την ανακοίνωση για τη διεξαγωγή άτυπης διευρυμένης συνάντησης με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών στη βάση του συμφωνηθέντος πλαισίου υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, σημειώνεται μεταξύ άλλων από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Και υπογραμμίζεται πως η Ελλάδα, σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία και αναγνωρίζοντας τη σημασία διατήρησης της δυναμικής που έχει διαμορφωθεί για το Κυπριακό, τα τελευταία δύο και πλέον έτη, παραμένει σε ετοιμότητα να συμβάλλει επικοδομητικά για μια επιτυχημένη άτυπη συνάντηση, ενθαρρύνοντας κάθε προσπάθεια και πρωτοβουλία οικοδόμησης εμπιστοσύνης ως απαραίτητη συνθήκης για την επανέναρξη των συνομιλιών. Η επίσκεψη του κυρίου Γκουτέρες στη Λευκοσία δεν τερματίζει τη συνολικότερη κινητικότητα γύρω από το Κυπριακό, η οποία δεν περιορίζεται στα Ηνωμένα Έθνη, αλλά περιλαμβάνει και τις πολύ σοβαρές διεργασίες που αφορούν το μέλλον της ευρωτουρκικής σχέσης. Στο κόκκινο είναι και πάλι η ένταση στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να εξαπολύει η ευνηδιαστική επίθεση, ξαναρχίζοντας τις εχθροπραξίες ως απάντηση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με αυτόν τον τρόπο η Τεχεράνη δηλώνει πως είναι πρόθυμη να χρησιμοποιήσει τη στρατιωτική της δύναμη για να καθορίσει την πορεία του πολέμου με τους δικούς της όρους. Η κλιμάκωση ήταν αναπόφευκτη, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δυναμητίζει τη ρετορική του, αναφέροντας πως «θα τους κάνουμε σκόνη, θα τους χτυπήσουμε σκληρά». Οι απειλητικές δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου δεν προκαλούν έκπληξη στην Τεχεράνη, καθώς γνώριζε ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα όταν εκτόξευε τους πυράβλους. Ο Τραμπ είχε δηλώσει πως η παύση των εχθροπραξιών την περασμένη εβδομάδα έγινε κατόπιν αιτήματος του Ιράν. «Μας το ζήτησαν πολύ ευγενικά. Ήθελαν διαπραγματεύσεις», δήλωσε. Ωστόσο, η Τεχεράνη δεν δεσμεύτηκε ποτέ δημόσια για κάτι τέτοιο. Με υψηλό βαθμό Ιρανό αξιωματούχο να αναφέρει πως οι ένοπλες δυνάμεις μας αποφάσισαν να μην προβούν σε στρατιωτική δράση. Αυτό καθιστά την απόφαση του Ιράν να ξαναρχίσει τις επιθέσεις ακόμη πιο σημαντική, δηλώνει σε ανάλυση του το CNN. Λίγες ώρες αφού του έδειξε πως θα ακολουθούσε την αυτοσυγκράτηση των ΗΠΑ, η Τεχεράνη επιτέθηκε στις αμερικανικές δυνάμεις, προφανώς κρίνοντας πως η αύξηση της πίεσης άξιζε το ρίσκο της επανέναρξης των νυχτερινών βομβαρδισμών. Κάτι λοιπόν φαίνεται να έχει αλλάξει ριζικά στην προσέγγιση του Ιράν, ιδίως όσον αφορά την προθυμία του να εξαπολύσει επίθεση. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στην Ουκρανία, μεταξύ των οποίων ένα στο Κίεβο, ενώ οι επιθέσεις έφτασαν ως τη δυτική πόλη του Ελβίβ, αναγκάζοντας τη γειτονική Πολωνία να απογειώσει μαχητικά αεροσκάφη για την προστασία του εναέριου χώρου της. Οι επιθέσεις σημειώθηκαν την ώρα που ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Ζελένσκι, επέστρεφε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου, όπως δήλωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, συμφώνησε να παραχωρήσει στην Ουκρανία άδειες για την παραγωγή ή προμήθεια πυράβλων αεράμινας Patriot. Σκληρή μάχη με τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Τουρκία, όπου οι φλόγες πλησίασαν δημοφιλείς τουριστικές περιοχές στα νότια της χώρας, αναγκάζοντας τις αρχές να προχωρήσουν στην προληπτική απομάκρυνση εκατοντάδων κατοίκων. Η μεγαλύτερη πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην επαρχία Μούγλων, όπου εκατοντάδες πυροσβέστες επιχειρούσαν στο μέτωπο με τη συνδρομή περισσότερων από 20 αεροσκαφών και ελικοπτέρων που πραγματοποιούν συνεχείς ρήψεις νερού, σύμφωνα με το τουρκικό Υπουργείο Γεωργίας. Τουρκικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πως η κεντρική οδική αρτηρία που συνδέει την Ατάλεια με το δημοφιλές παραθαλάσσιο θέρετρο του Φετιγέ έκλεισε προσωρινά λόγω των πυκνών καπνών, ενώ η πρόσβαση στην επαρχία της Ατάλειας διακόπηκε για λόγους ασφαλείας. Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ερντογάν, ανακοίνωσε αργά το βράδυ χθες πως συνολικά 90 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν μέσα στην ημέρα σε ολόκληρη τη χώρα, εκ των οποίων οι 81 τέθηκαν υπό έλεγχο. Πολύ γρήγορα στις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις. Από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου και Αγίου Γεωργίου Νέων Παλατιών Οροπού ανακοινώνεται πως την Παρασκευή 31 Ιουλίου πανηγυρίζει το ενοριακό παρεκκλήσι του Αγίου Τιμοθέου, Αρχιεπισκόπου Πρικονήσου του Θαυματουργού. Στις 7.30 έχει μέγα αρχιερατικό πανηγυρικό εσπερινό χωροστατούντος του Μητροπολίτου Κηφισίας, Σαμαρουσίου Οροπού και Μαραθώνος κυρίου Κυρίλου. Στις 8.45 το απόγευμα η λιτάνευση της εικόνας και την 1η Αυγούστου, η μέρα της εορτής, στις 7 το πρωί όρθρος, ακολουθεί αγιασμός και πανηγυρική θεία λειτουργία. Θα προεξάρχει ο πανοσιολογιότατος καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Παρακλήτου, γέροντας Μωυσής. Ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στον ομώνυμο Δήμο, στο Δήμο Μεταμόρφωσης, έχει αφιέρωμα στα 1700 χρόνια από την έβρεση του Τιμίου Σταυρού. Το Σάββατο λοιπόν 1η Αυγούστου, 7 η ώρα ξεκινά όρθρος, θεία λειτουργία και αγιασμός, και στις 7.30 το απόγευμα θα ακολουθήσει εσπερινός και χαιρετισμοί στον Τίμιο Σταυρό με ομιλία από τον Αρχιμανδρίτη Σέργιο Βαρέλια, προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Νέας Κηφισιάς, με θέμα «Η πρόοδος του Τιμίου Σταυρού». Αυτό το Σαββατοκύριακο πανηγυρίζει και ο Ιερός Ενοριακός Ναός Αγίου Γεωργίου Ταύρου την εικόνα της Παναγίας Ταυριώτισσας. Την παραμονή της εορτής, Παρασκευή 31 Ιουλίου, έχουμε στις 7 το απόγευμα μέγα πανηγυρικό εσπερνό. Και το Σάββατο, 1η Αυγούστου, στις 7, ακολουθία πανηγυρικού όρθρου, στις 8.30 πανηγυρική θεία λειτουργία και στις 7.30 το απόγευμα με θέορτο εσπερινό. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Προειδοποιήσεις για σήμερα: η θυελλώδης βόρειοι άνεμοι 8 και τοπικά 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Γι' αυτό όσοι θέλουν να ταξιδέψουν, ειδικά σε ορισμένες περιοχές του Αιγαίου, όπως είναι το κεντρικό Αιγαίο, κυρίως τα δυτικά και τα νότια, στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο, Ικάριο, στα δυτικά και τα βόρεια, και επίσης και στην περιοχή του Καφηρέα, όσοι θέλουν να περάσουν από την περιοχή του Καφηρέα, έχει 9 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές το Αιγαίο έχει 7 με 8. Τώρα, τα γενικά χαρακτηριστικά είναι ο έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρειο-δυτικά ορεινά τμήματα. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειο-ανατολική. Στα δυτικά, 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο, όπως προαναφέραμε, 8 και τοπικά και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά τους 36 με 37, στις Κυκλάδες 28 και 30 και στην υπόλοιπη χώρα 32 με 36. Η μικρότερη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι 25 βαθμούς που έχουμε στην Αττική Πάλαια και στο Καστέλι Ηρακλείου Παιδιάδος Κρήτης, και 26 στη Σιτία, στην Κύθνο και στη Μύκονο, και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 35 βαθμοί Κέρκυρα, Άραξος, Λεωνίδιο, Αγρίνιο και Λίνδος στην Ρόδο, 36 στο Μεσολόγγι, στη Σπάρτη, στη Σκάλα Λακωνίας, περιοχή Γηθίου, Κόνιτσα, Άρτα, και 37 η Αμφιλοχία και ο Μελιγαλάς. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία, Θράκη, έθριο καιρό, το μεσημέρι όμως και το απόγευμα στα ορεινά της Μακεδονίας νεφώσεις. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, έθριο καιρό, με τοπικές νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά της Ήπειρου. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, έθριο καιρό, με τοπικές νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά της Θεσσαλίας. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη γενικά έθριο καιρό, με τις Κυκλάδες, κυρίως τις βόρειες, να φτάνουν μέχρι και 9 μποφόρ. Η νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα έθριο καιρό, με το Καστελόριζο να έχει 33 βαθμούς θερμοκρασία, με δυτικούς νοτιοδυτικούς 4 μποφόρ επάνω στο νησί. Η Αττική γενικά έθριο καιρό, βόρειο-βόρειο-ανατολική άνεμη, 5 με 7 μποφόρκες στα ανατολικά και 8, με τη θερμοκρασία στην Αττική να κυμαίνεται από 27 βαθμούς που έχουμε στο Λαύριο μέχρι 33 στη Νέα Φιλαδέλφεια και στα Μέγαρα, ενώ στο κέντρο της Αθήνας και στο Ελληνικό η θερμοκρασία είναι στους 32 βαθμούς. 31 βαθμούς έχει η Θεσσαλονίκη. Με γενικά έθριο καιρό και τοπικές νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα γύρω ορεινά και νότιο ανατολικούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ. Τώρα για αύριο Παρασκευή, τελευταία μέρα του Ιουλίου, έχουμε και πάλι προειδοποιήσεις για θυελλώδεις βόρειους ανέμους 8 μποφόρ, τοπικά στα ανατολικά και στο Αιγαίο πιθανώς τοπικά και 9 μποφόρ. Γενικά χαρακτηριστικά, ο γενικά έθριος καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ορεινά και στην Κρήτη, η άνεμη βόρειο-ανατολική 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 και στο Αιγαίο πιθανώς και 9, με τη θερμοκρασία να μην σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά τους 37 με 38, στις Κυκλάδες τους 30 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα 32 με 36. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία, Θράκη, έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά της Μακεδονίας, 20 βαθμοί το πρωί, 34 στο μεσημέρι και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία, 36. Στη δυτική Μακεδονία η ελαχίστη θερμοκρασία στους 17 βαθμούς και το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 32. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, έθριο καιρό, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά της Ήπειρου, 20 βαθμοί το πρωί, 36 το μεσημέρι στα ηπειρωτικά μέχρι και 38. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο, έθριο καιρό, 20 βαθμοί το πρωί, 34 το μεσημέρι και τοπικά στην Ανατολική Πελοπόννησο και 37. Στην Τρίπολη όμως η θερμοκρασία θα είναι το πρωί στους 19 με 20 βαθμούς και το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 33. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη γενικά έθριο καιρό με τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη. Η άνεμη 7 με 8 μποφόρ και τοπικά και 9 μποφόρ με τις θερμοκρασίες 23 βαθμούς το πρωί, 30 το μεσημέρι στην Κρήτη μέχρι και 36. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα γενικά έθριο καιρό. 22 βαθμοί το πρωί, 33 το μεσημέρι θερμοκρασία και στα νότια μέχρι και 36 και στο Καστελόριζο και αύριο θα έχουμε.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Από φόρκες στα ανατολικά και 8. Με τη θερμοκρασία 24 βαθμούς το πρωί, 33 το μεσημέρι, στα ανατολικά όμως και τα βόρεια θερμοκρασία θα είναι 21 βαθμούς το πρωί και μέχρι 30 το μεσημέρι. Και η Θεσσαλονίκη έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα γύρω ορεινά, νότιο ανατολική άνεμη 3 με 4 μποφόρ με 23 βαθμούς το πρωί και μέχρι 33 το μεσημέρι. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τη Λίνα Φονταρά που ρύθμισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
3: Η ώρα είναι 2:30.
4: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή πρόκειται να ασχοληθούμε με τις διηγήσεις που αφορούν στη ζωή και το έργο του βασιλέως Δαβίδ, ο οποίος υπήρξε ο δεύτερος βασιλιάς του ενιαίου βασιλείου του Ισραήλ, αναδείχθηκε η πιο λαμπρή στρατιωτική φυσιογνωμία του Ισραηλιτικού έθνους και συνέθεσε το όνομά του με την ψαλμική ποίηση. Πρώτη αναφορά στο πρόσωπο του Δαβίδ γίνεται στο 16ο κεφάλαιο του βιβλίου Α. Σαμουήλ, Α. Βασιλειών κατά τους 70. Σύμφωνα με την βιβλική διήγηση, ο Θεός υπαγορεύει στον προφήτη Σαμουήλ να γεμίσει το δοχείο του με το έλαιον της χρήσεως και να κατευθυνθεί να συναντήσει τον Ιεσέ, ο οποίος καταγόταν από την Βηθλεέμ. Η συνάντηση κατά θεϊκή υπόδειξη έπεται της απίθειας του Σαούλ του βασιλέως να εκτελέσει τις εντολές του Θεού και γι' αυτό εκείνος εξέπεσε του αξιώματός του. Ο Σαούλ εξακολουθούσε να βασιλεύει για τους Ισραηλίτες, αλλά στα μάτια του Θεού είχε εκπέσει, πράγμα που το ανακοίνωσε ο Σαμουήλ. Όταν ο Θεός επέστειλε τον Σαμουήλ στον Ιεσέ, το απεκάλυψε ότι ανάμεσα στους γιους εκείνου είχε βρει τον βασιλιά που χρειαζόταν. Για την ασφάλεια του Σαμουήλ, ο Θεός υπέδειξε και τον τρόπο σύμφωνα με τον οποίο θα μετέβαινε ο Σαμουήλ στη Βηθλεέμ. Έπρεπε δηλαδή να πάρει μαζί του ένα μοσχάρι για να το προσφέρει θυσία στον Κύριο. Στην τελετή θα προσκαλούσε και τον Ιεσέ με τους γιους του, και εκεί ο Θεός θα φανέρωνε ποιον είχε εκλέξει ως νέο βασιλιά του Ισραήλ. Όλα πραγματοποιήθηκαν όπως ο Θεός είχε υπαγορεύσει. Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο Σαμουήλ διέκρινε από τους γιους του Ιεσέ τον Ελιάβ και σκέφτηκε ότι αυτός ασφαλώς θα ήταν ο εκλεκτός του Κυρίου. Όμως ο Θεός είπε στον Σαμουήλ ότι δεν θα πρέπει να του κάνει εντύπωση η εμφάνιση και το ανάστημα του ανθρώπου, διότι ο Θεός δεν τον ενέκρινε. «Εγώ», είπε ο Κύριος του Σαμουήλ, «δεν κρίνω με ανθρώπινα κριτήρια. Ο άνθρωπος βλέπει τα φαινόμενα, εγώ όμως βλέπω την καρδιά». Κατόπιν ο Ιεσέ παρουσίασε 7 από τους γιους του στον Σαμουήλ. Όμως ο Σαμουήλ του είπε πως κανέναν από αυτούς δεν είχε εκλέξει ο Κύριος. Στη συνέχεια λοιπόν τον ρώτησε «Αυτά είναι όλα τα παιδιά σου?» Και εκείνος απάντησε «Απομένει ακόμη ο μικρότερος, αλλά αυτός βόσκει πρόβατα». Τότε ο Σαμουήλ ζήτησε να τον καλέσουν και να έρθει ο Δαβίδ. Όταν ο Δαβίδ έφτασε, ο Κύριος είπε στον Σαμουήλ να τον χρήσει, γιατί αυτός ήταν ο εκλεκτός του. Μετά την χρήση, το πνεύμα του Κυρίου ήλθε στον Δαβίδ και από εκείνη την ημέρα έμεινε μαζί του. Το πνεύμα του Κυρίου επισκέφθηκε τον Δαβίδ, εγκατέλειψε όμως τον Σαούλ, ο οποίος τυραννούνταν από ένα άλλο κακό πνεύμα, στο οποίο είχε επιτρέψει ο Θεός να τον πειράζει. Οι δούλοι του πρότειναν να βρουν κάποιον που να παίζει άρπα, ώστε να θεραπευθεί. Τότε κάποιος υπηρέτης του Σαούλ ανέφερε ότι γνώριζε έναν από τους γιους του Ιεσέ που έπαιζε άρπα, είχε όμορφο παράστημα και το πνεύμα του Θεού ήταν μαζί του. Οι αγγελιοφόροι του Σαούλ απευθύνθηκαν στον Ιεσέ και τελικά ο Δαβίδ παρουσιάστηκε στον Σαούλ. Εκείνος τον συμπάθησε πολύ και τον έκανε οπλοφόρο του. Ο Δαβίδ κέρδισε την εύνοια του Σαούλ και όποτε ο βασιλιάς δοκιμαζόταν από το κακό πνεύμα, ο Δαβίδ με το παίξιμο της άρπας του το έδιωχνε και έτσι ο βασιλιάς ηρεμούσε. Στο μεταξύ, οι Φιλιστέοι συγκέντρωσαν το στρατό τους για πόλεμο και ο στρατός των Ισραηλιτών συγκεντρώθηκε και στρατοπέδευσε στην κοιλάδα των Τερεβίνθων. Τότε βγήκε από το στρατόπεδο των Φιλιστέων ένας μονομάχος πολεμιστής που ονομαζόταν Γολιάθ από την Γάθ, που το ύψος του ήταν 6 πύχες και μια σπιθαμή και είχε βαρύτατο οπλισμό. Ο Γολιάθ σταμάτησε και φώναξε προς τις γραμμές των Ισραηλιτών. «Γιατί βγήκατε να παραταχθείτε για πόλεμο? Εγώ είμαι ένας Φιλιστέος και εσείς οι δούλοι του Σαούλ. Διαλέξτε επομένως ανάμεσά σας έναν άντρα και σε έρθει να αναμετρηθεί μαζί μου».
Αν καταφέρει να με νικήσει και να με σκοτώσει, τότε εμείς θα γίνουμε δούλοι σας. Αν όμως τον νικήσω και τον σκοτώσω, τότε εσείς θα γίνετε δικοί μας υποτελείς. Και κατέληξε: προκαλώ σήμερα τις Ισραηλιτικές γραμμές. Δώστε μου έναν άνδρα για να μονομαχήσουμε. Όταν άκουσαν αυτά τα λόγια του Φιλιστέου, ο Σαούλ και οι Ισραηλίτες τα έχασαν και πανικοβλήθηκαν. Ο Δαβίδ πήγαινε και υπηρετούσε το Σαούλ, αλλά επέστρεφε στη Βηθλεέμ για να βόσκει τα πρόβατα του πατέρα του. 40 ημέρες ο Γολιάθ προχωρούσε πρωί και βράδυ προς τους Ισραηλίτες και στεκόταν αντίκριτους. Μια μέρα ο Ιεσέ είπε στο Δαβίδ το γιο του: πάρε για τους αδελφούς σου ένα εφά φρυγανισμένο σιτάρι και 10 καρβέλια ψωμί και τρέξε να τους τα πας στο στρατόπεδο. Και αυτά τα 10 κεφάλια φρέσκο τυρί πήγαινέτα στο χιλίαρχο. Μάθε πώς είναι οι αδελφοί σου και πάρε από αυτούς κάποιο σημάδι για να βεβαιωθώ πως είναι καλά. Βρίσκονται μαζί με τον Σαμουήλ και με όλο τον Ισραηλιτικό στρατό στην κοιλάδα των Τερεβίνθων, πολεμώντας τους Φιλιστέους. Φτάνοντας ο Δαβίδ στο στρατόπεδο, άκουσε τα προσβλητικά λόγια του Γολιάθ. Τότε ρώτησε τους άνδρες γύρω του: τι θα κάνουν σε εκείνον που θα σκοτώσει αυτόν τον Φιλιστέο και θα ξεπλύνει την τροπή από τους Ισραηλίτες? Ποιος είναι αυτός ο απερίτμητος που εξευτελίζει τα στρατεύματα του αληθινού Θεού? Ο αδελφός του τότε Ηλιάβ τον επιτίμησε για τη στάση του, θεωρώντας πως ο Δαβίδ επιθυμούσε μόνον να δει την μάχη από κοντά. Στη συνέχεια ο Δαβίδ έπεισε τον Σαούλ να του επιτρέψει να αντιμετωπίσει τον Γολιάθ. Ζώστηκε τότε την πανοπλία και το ξύφος του Σαούλ και προσπάθησε στη συνέχεια να περπατήσει, γιατί ποτέ δεν είχε ξαναδοκιμάσει ανάλογα όπλα. Τότε είπε: δεν μπορώ να περπατήσω με αυτή την πανοπλία. Δεν έχω συνηθίσει, και την έβγαλε από πάνω του. Μετά πήρε στο χέρι του το ραβδί του, διάλεξε 5 λίους λίθους από το ποτάμι, τα έβαλε στο ποιμενικό του σακούλι που είχε μαζί και πήρε μαζί του μία σφεντόνα και πλησίασε το Φιλιστέο. Ο Φιλιστέος άρχισε και αυτός να πλησιάζει το Δαβίδ, ενώ ο άντρας που κρατούσε την ασπίδα του βάδιζε μπροστά από τον μονομάχο. Όταν ο Φιλιστέος κοίταξε και είδε το Δαβίδ, δεν του έδωσε καμία σημασία, γιατί μπροστά του δεν είχε παρά ένα παιδί ξανθό με ωραία εμφάνιση. «Τι είμαι εγώ?» του είπε. «Μήπως είμαι κανένα σκυλί και ήρθες εναντίον μου με ραβδιά?» Ο Δαβίδ απάντησε στο Φιλιστέο: «Εσύ είσαι μόνος σου εναντίον μου με ξύφος, ακόντιο. Εγώ όμως έρχομαι εναντίον σου στο όνομα του παντοδύναμου Κυρίου. Σήμερα ο Κύριος θα σε παραδώσει στα χέρια μου. Θα σε σκοτώσω και θα σου κόψω το κεφάλι. Σήμερα θα παραδώσω τα σώματα των Φιλιστέων στρατιωτών στα άγρια θηρία και όλοι οι άλλοι λαοί θα μάθουν ότι υπάρχει Θεός τον Ισραήλ». Μόλις ο Φιλιστέος ξεκίνησε και προχωρούσε προς το μέρος του Δαβίδ, ο Δαβίδ έτρεξε γρήγορα στο πεδίο της μάχης για να τον αντιμετωπίσει. Άπλωσε το χέρι του στο σακούλι του, πήρε ένα λιθάρι και το εξφενδόνησε ενάντια του Φιλιστέου. Το λιθάρι χώθηκε στο μέτωπό του και εκείνος έπεσε με το πρόσωπο στη γη. Έτσι ο Δαβίδ με ένα λιθάρι και με τη σφεντόνα του κατατρόπωσε το Φιλιστέο. Τον χτύπησε και τον σκότωσε χωρίς να έχει ξύφο στα χέρια του. Έπειτα ο Δαβίδ έτρεξε, στάθηκε πάνω στο Φιλιστέο, του τράβηξε το ξύφο από τη θήκη του και τον αποτελείωσε κόβοντας το κεφάλι του. Στη συνέχεια ο Δαβίδ παρέμεινε κοντά στο Σαούλ και δεν γύρισε στο σπίτι του πατέρα του. Ο Ιωνάθαν, ο γιος του Σαούλ, συμπάθησε πολύ τον Δαβίδ και τον αγάπησε σαν τον ίδιο του τον εαυτό. Έτσι ο Ιωνάθαν και ο Δαβίδ δημιούργησαν στενή φιλία, γιατί ο Ιωνάθαν πραγματικά αγαπούσε τον Δαβίδ. Έβγαλε μάλιστα το μανδύα που φορούσε και του τον έδωσε,
όπως επίσης του έδωσε την πανοπλία του, το ξύφος, το τόξο και τη ζώνη του. Ο Δαβίδ στη συνέχεια διεξήγαγε με μεγάλη επιτυχία οποιαδήποτε αποστολή του ανέθετε ο Σαούλ. Έτσι τον τοποθέτησε αρχηγό του στρατού του. Αυτό ευχαρίστησε όλο το στρατό και τους αξιωματούχους του βασιλιά. Καθώς ο στρατός επέστρεφε, αφού ο Δαβίδ είχε σκοτώσει τον Γολιάθ, έβγαιναν πολλές γυναίκες από όλες τις Ισραηλιτικές πόλεις από όπου και αν περνούσαν και υποδέχονταν τον βασιλιά Σαούλ με τραγούδια και χορούς, με τύμπανα, κύμβαλα και με χαρά σκραυγές. Οι γυναίκες που χόρευαν φώναζαν χαρούμενες η μία στην άλλη και έλεγαν «Ο Σαούλ σκότωσε χιλιάδες, μα ο Δαβίδ μυριάδες». Του Σαούλ του κακοφάνηκαν αυτά τα λόγια και οργίστηκε πάρα πολύ. «Απέδωσαν στο Δαβίδ τις μυριάδες και σε μένα τις χιλιάδες», σκεφτόταν. «Δεν απομένει τίποτα άλλο πια για αυτόν παρά η βασιλεία». Έτσι από τη μέρα εκείνη ο Σαούλ άρχισε να ζηλεύει τον Δαβίδ. Την άλλη ημέρα το κακό πνεύμα ήρθε από το Θεό σταλμένο στο Σαούλ και έτσι τον έπιασε κρίση μέσα στο ανάκτορο, ενώ ο Δαβίδ έπαιζε την άρπα του όπως κάθε μέρα. Ο Σαούλ κρατούσε ακόντιο στα χέρια του. Σε μια στιγμή έριξε το ακόντιο λέγοντας μέσα του ότι θα τον καρφώσω στον τοίχο. Αλλά ο Δαβίδ του ξέφυγε. Ο Σαούλ φοβόταν τον Δαβίδ γιατί ο Κύριος ήταν μαζί του, ενώ εκείνον πλέον τον είχε εγκαταλείψει. Έτσι απομάκρυνε τον Δαβίδ από κοντά του και τον έκανε χιλίαρχο. Ο Δαβίδ οδηγούσε το στρατό στις μάχες. Ο Κύριος ήταν μαζί του και είχε πάντοτε επιτυχία. Ο Σαούλ, βλέποντας τις μεγάλες επιτυχίες του Δαβίδ, τον φοβόταν. Όλος όμως ο λαός του Ισραήλ και του Ιούδα αγαπούσε τον Δαβίδ γιατί οδηγούσε το στρατό με επιτυχία. Ο γάμος του Δαβίδ με την Μελχόλ ήταν μία κίνηση του Σαούλ για να παγιδέψει τον Δαβίδ. Το σχέδιο του όμως αυτό απέτυχε. Ο πόλεμος ξανάρχισε και ο Δαβίδ έφυγε για να πολεμήσει τους Φιλιστέους. Τους νίκησε και τους έτρεψε σε φυγή. Μετά ήρθε πάλι το πνεύμα απεσταλμένο από τον Κύριο στο Σαούλ και για άλλη μία φορά επιχείρησε να σκοτώσει τον Δαβίδ, αλλά και πάλι ο Δαβίδ γλίτωσε. Από τότε αρχίζει μία περίοδος καταδιώξεως του Δαβίδ από τον Σαούλ, κατά την οποία ο Δαβίδ με διάφορα τεχνάσματα, πάντοτε υπό την καθοδήγηση του Κυρίου, κατορθώνει να διαφεύγει από βέβαιο θάνατο. Ο Δαβίδ βρίσκει συμμάχους στην προσπάθειά του αυτή, τη Μελχόλ, τη γυναίκα του και τον Ιωνάθαν, τον αγαπημένο του φίλο, γιο του Σαούλ. Η βιβλική διήγηση αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια αυτής της καταδιώξεως δόθηκαν ευκαιρίες και στον Δαβίδ να εξοντώσει τον Σαούλ. Όμως ο Δαβίδ δεν προέβη στην ανίερη αυτή πράξη να σκοτώσει τον εκλεκτό του Θεού. Έτσι ο Δαβίδ, παρότι βρήκε τον Σαούλ μόνο του σε μία σπηλιά απομακρυσμένο από τους στρατιώτες του, δεν τον πείραξε παρά μόνο έκοψε κρυφά την άκρη από το μανδύα του Σαούλ. Αλλά αμέσως μετά ελέγχθηκε από τη συνείδησή του για αυτό που έκανε. «Ο Κύριος να με τιμωρήσει», είπε στους άνδρες του, «αν κάνω στον εκλεκτό του Κυρίου αυτά που μου λέτε και να πλώσω χέρι επάνω του. Είναι ο εκλεκτός του Κυρίου». Με τα λόγια αυτά απέτρεψε και τους στρατιώτες του να επιτεθούν στο Σαούλ. Όταν ο Σαούλ βγήκε από τη σπηλιά, ο Δαβίδ του φώναξε «Κύριέ μου βασιλιά». Ο Σαούλ γύρισε πίσω να κοιτάξει και ο Δαβίδ γονάτισε με το πρόσωπο στη γη και προσκύνησε. Τότε ο Δαβίδ ρώτησε τον Σαούλ για ποιο λόγο ακούει αυτούς που του λένε ότι επιθυμεί το κακό του. Του έφερε ως παράδειγμα το συμβάν που μόλις είχε προηγηθεί και του έδειξε το κομμάτι υφάσματος που είχε κόψει από το μανδύα του.
Του είπε μάλιστα ότι εκείνη την ημέρα του δόθηκε η ευκαιρία για να τον εξοντώσει και ότι ο Κύριος τον είχε παραδώσει στα χέρια του, αλλά εκείνος δεν το έπραξε. Και συνέχισε, ποιον βγαίνεις να κυνηγήσεις βασιλιά του Ισραήλ, έναν ψήλο? Ο Κύριος σας έλθει κριτής να κρίνει ανάμεσα σε εμάς τους δύο. Όταν ο Σαούλ άκουσε τα λόγια αυτά, ξέσπασε σε δυνατά κλάματα. Συναισθανόμενος το μέγεθος της αδικίας του προς τον Δαβίδ, αναγνώρισε το ψυχικό του μεγαλείο λέγοντας «Εσύ είσαι δικαιότερος από μένα. Εσύ μου έκανες καλό, ενώ εγώ σου ανταπέδωσα κακό. Σήμερα απέδειξες την καλοσύνη σου, γιατί ενώ ο Κύριος με παρέδωσε στα χέρια σου, εσύ δεν με σκότωσες». Ο Σαούλ είπε ακόμη στο Δαβίδ πως ήταν βέβαιος ότι ο Δαβίδ θα είναι ο επόμενος βασιλιάς και ότι στα χέρια του το βασίλειο του Ισραήλ θα είναι ακλόνητο. Ζήτησε ακόμη από τον Δαβίδ να ορκιστεί στον Κύριο ότι δεν θα εξαφανίσει τη μνήμη του και τη μνήμη της οικογένειάς του σκοτώνοντας τους απογόνους του. Πράγματι, ο Δαβίδ έδωσε αυτόν τον όρκο στο Σαούλ και ο Σαούλ επέστρεψε στο σπίτι του, ενώ ο Δαβίδ και οι άνδρες του ανέβηκαν στη σπηλιά.

Αγαπητοί ακροατές, είναι η εκπομπή «Παλαιά Διαθήκη διηγείται» που προγραμμάτισε 89,5 στη μουσική Μαρινέλα Πολυζώτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ελένης. Αντίστοιχη περίπτωση με την προηγούμενη, αποφυγής δηλαδή εξοντώσεως του Σαούλ από τον Δαβίδ, περιγράφηκε το 26ο κεφάλαιο του Αλφα Βασιλειών στην έρημο Ζήφ. Και εκεί ο Δαβίδ βρήκε τον Σαούλ κοιμόμενο στη μέση του στρατοπέδου των Ισραηλιτών, του πήρε το ακόντιο και το έμπηξε στο έδαφος πλάι στο κεφάλι του. Όταν αποκαλύπτονται τα διαδραματισθέντα, και πάλι ο Δαβίδ απαντά στον Σαούλ ότι όπως εκείνος σεβάστηκε τη ζωή του Σαούλ εκείνη την ημέρα, έτσι ας σεβαστεί και ο Κύριος τη δική του ζωή και ας τον ελευθερώσει από τα δεινά του. Για άλλη μία φορά ο Σαούλ ήταν αναγκασμένος να αναγνωρίσει τη δικαιοσύνη του Δαβίδ λέγοντας «Ευλογημένος να είσαι Ιέ μου Δαβίδ, εσύ το δίχως άλλο θα κατορθώσεις μεγάλα πράγματα και τελικά θα επικρατήσεις». Ο Σαούλ με τους γιους του, μεταξύ αυτών και ο Ιωνάθαν, τελικά πέφτουν από τα στρατεύματα των Φιλιστέων στα όρη Γελβουέ σε μια τραγική μάχη. Ο Σαούλ, βαριά τραυματισμένος, προκειμένου να αποφύγει την χλέβη των απερίθμητων Φιλιστέων, ζήτησε από τον οπλοφόρο του να τον διαπεράσει με το ξύφος. Αρνούμενος όμως εκείνος να εκτελέσει την εντολή του Σαούλ, πέφτει εκείνος, ο Σαούλ δηλαδή, επάνω σε αυτό, μόνος του. Τα σώματα των νεκρών δεδηλώθηκαν από τους εχθρούς. Στο άκουσμα του θανάτου τους, ο Δαβίδ βυθίστηκε σε λύπη, έσκησε τα ημάτια του από απόγνωση και όλοι οι άνδρες του θρύνησαν, έκλαψαν και νίστεψαν ως το βράδυ για τους πεσόντες στη μάχη. Σύμφωνα με τη βιβλική διήγηση, ο Δαβίδ συνέθεσε τον ακόλουθο θρήνο για τους προσφυλείς νεκρούς, οι εναρκτήριοι στίχοι του οποίου έχουν ως εξής. «Οι εκλεκτοί σου Ισραήλ νεκροί κοίτονται πάνω στα υψώματα. Πώς έπεσαν οι δυνατοί». Διέταξε μάλιστα ο ύμνος αυτός να διδαχθεί στον λαό του Ιούδα. Ο Δαβίδ ανακηρύχθηκε βασιλιάς όλων των φυλών του Ισραήλ στη Χεβρόν. Εκείνοι του είπαν «Είμαστε σάρκα από το αίμα σου». Και ακόμη από τον καιρό που ήταν ο Σαούλ βασιλιάς, ήσουν εσύ που οδηγούσες τους Ισραηλίτες στον πόλεμο και τους έφερνες πίσω. Ο Κύριος σου είχε πει από τότε ότι εσύ θα οδηγούσες κάποτε το λαό του, τον Ισραήλ, και θα γινώσουν ηγεμόνας του. Έτσι, όλοι οι πρεσβύτεροι του λαού του Ισραήλ ήρθαν στον βασιλιά Δαβίδ στη Χεβρόν και εκείνος έκανε μαζί του συμφωνία ενώπιον του Κυρίου. Έτσι χρήστη ο Δαβίδ βασιλιάς του Ισραήλ. Μετά από τα γεγονότα αυτά, ο βασιλιάς Δαβίδ και οι άνδρες του βάδισαν κατά της Ιερουσαλήμ. Οι Εβουσαίοι που κατοικούσαν στην περιοχή είπαν στο Δαβίδ «Δεν θα μπει στην πόλη μας, ακόμη και οι τυφλοί και οι κουτσοί θα σε αποκρούσουν». Έτσι το είχαν σίγουρο πως ο Δαβίδ δεν θα έκανε εισβολή. Παρ' όλα αυτά όμως ο Δαβίδ κυρίευσε το φρούριο της Ιών που ονομάστηκε στη συνέχεια πόλη Δαβίδ. Όταν άκουσαν οι Φιλιστέοι ότι ο Δαβίδ χρήστηκε βασιλιάς του Ισραήλ, ξεκίνησαν με όλο τους το στρατό για να έρθουν να τον θέσουν υπό την εξουσία τους. Αυτό το πληροφορήθηκε ο Δαβίδ και κατέφυγε για ασφάλεια σε ένα οχυρό. Τότε ο Δαβίδ ρώτησε τον Κύριο «Να πολεμήσω με τους Φιλιστέους, θα τους παραδώσεις την εξουσία μου». Ο Κύριος το απάντησε «Να πας να τους πολεμήσεις και θα σου τους παραδώσω το δίχως άλλο». Η οριστική νίκη κατά των Φιλιστέων επιτυγχάνεται πάλι υπό την καθοδήγηση του Κυρίου και ο Δαβίδ τους καταδίωξε από την Γαβαών μέχρι την Γεζέρ. Στη συνέχεια ο Δαβίδ και οι στρατιώτες του ξεκίνησαν για να φέρουν από εκεί την Κιβωτό του Θεού, η οποία και φέρει το όνομα του Κυρίου, του αρχηγού των Ισραηλιτικών δυνάμεων, ο οποίος έχει το θρόνο του επάνω στα Χερουβίμ. Την πήραν και την ανέβασαν σε μια καινούργια

Άμαξα, την οποία οδήγησαν η γη του Αμιναβάβ. Η είσοδος της Κιβωτού του Κυρίου στην πόλη Δαβίδ έγινε με μεγάλη χαρά και τόσο από το Δαβίδ και τους στρατιώτες του όσο και από ολόκληρο τον Ισραηλιτικό λαό. Στα επιτιμητικά λόγια της γυναίκας του Δαβίδ, λόγω της μεγάλης έκφρασης της χαράς του, ο Δαβίδ απάντησε πως όλα έγιναν προς τιμήν του Κυρίου. Ο βασιλιάς Δαβίδ εγκαταστάθηκε στο ανάκτορό του και ο Κύριος εξασφάλισε την ησυχία από τους γύρω εχθρούς. Τότε ο βασιλιάς είπε στον Άθαν τον προφήτη: «Εγώ κατοικώ σε παλάτι που είναι φτιαγμένο από κέδρους, ενώ η Κιβωτός του Θεού βρίσκεται μέσα σε σκηνή. Τι σκέφτεσαι σχετικά με αυτό?» Ο Νάθαν τότε είπε στο βασιλιά: «Πήγαινε, κάνε αυτό που επιθυμείς, γιατί ο Κύριος είναι μαζί σου». Εκείνη τη νύχτα όμως ο Κύριος είπε στον Νάθαν: «Πήγαινε και πες εκ μέρους μου στο δούλο μου το Δαβίδ: θέλεις να μου κτίσεις ναό για να κατοικώ? Εγώ από την ημέρα που έβγαλα τους Ισραηλίτες από την Αίγυπτο μέχρι σήμερα δεν κατοίκησα ποτέ σε ναό. Τους ακολούθησα μένοντας σε σκηνή και σε κανέναν από τους αρχηγούς που τους ανέθεσαν να οδηγούν το λαό μου τον Ισραήλ δεν παραπονέθηκα ποτέ ότι δεν μου έφτιαξαν κατοικητήριο από κέδρους. Πες λοιπόν στο δούλο μου Δαβίδ ότι εγώ ο Κύριος του Σύμπαντος λέω: σε πήρα από το λιβάδιο που έβοσκε στα πρόβατα και σε έκανα ηγεμόνα του λαού μου του Ισραήλ. Ήμουν πάντοτε παντού μαζί σου και εξαφάνισα όλους τους εχθρούς σου. Εγώ ο Κύριος λοιπόν σου αναγγέλω πως εγώ θα σου κτίσω οίκο. Όταν τελειώσουν οι ημέρες σου και πεθάνεις, θα αναδείξω διάδοχο μετά από εσένα ένα γιο, κατευθείαν από γονό σου, και θα διατηρήσω σταθερή τη βασιλεία του. Αυτός θα μου χτίσει ναό και εγώ θα κάνω το θρόνο του ακλόνητο για πάντα. Θα είμαι γι' αυτόν πατέρας και εκείνος θα μου είναι γιος». Τότε ο βασιλιάς Δαβίδ μπήκε μέσα στην σκηνή, παρουσιάστηκε ενώπιον του Κυρίου και είπε: «Ποιος είμαι εγώ, Κύριέ μου και Θεέ μου, και ποια η οικογένειά μου, ώστε να με δοξάσεις τόσο πολύ? Και σαν να το θεώρησες μικρό αυτό, Κύριέ μου και Θεέ, μίλησες ακόμη και για το πιο μακρινό μέλλον της οικογένειας του δούλου σου. Αυτό είναι μία διδαχή για τους ανθρώπους, Κύριε και Θεέ μου. Τι θα μπορούσα περισσότερο να σου πω?» Μετά το αμάρτημα του Δαβίδ με την Βερσαβέ και του θανάτου του συζύγου της Ουρία, το πρώτο τους παιδί πεθαίνει. Αργότερα όμως ο Δαβίδ αποκτά από την Βερσαβέ τον Σολομώντα. Ο Δαβίδ πέθανε και τον έθαψαν στην πόλη Δαβίδ. Η βασιλεία του στον Ισραήλ διήρκησε 40 χρόνια. 7 χρόνια βασίλεψε στη Χεβρόν και 33 στην Ιερουσαλήμ. Στο θρόνο του τον διαδέχθηκε ο γιος του Σολομών και η βασιλική του εξουσία ήταν καλά στερεωμένη. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται» με την Αλεξάνδρα Παλάντζα. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, συν Θεώ.

0: Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα σας.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 3.
3: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32. Τηλέφωνο 22210-79-217.
4: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
5: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

και αρχέτο σαν των ιχθύων της θαλάσσης. Μία εκπομπή για τους αλλοιείς και την αλληλεία από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυσότη. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Ο άνθρωπος έχει τρόπους να επικοινωνεί, να αντιλαμβάνεται το χώρο του, να προσανατολίζεται. Αυτοί οι τρόποι ονομάζονται αλλιώς αισθήσεις. Αισθήσεις διαθέτουν όλα τα ζώα, συμπεριλαμβανομένων και των ψαριών. Όπως και ο άνθρωπος, έτσι και τα ψάρια διαθέτουν ένα οπλοστάσιο, θα λέγαμε, αισθήσεων και συμπεριφορών που τα βοηθά να μπορούν να ανταπεξέρχονται στο περιβάλλον της θάλασσας ή του γλυκού νερού σχεδόν σε όλες τις δυνατές συνθήκες. Στη σημερινή εκπομπή θα είναι καλεσμένος μας και θα μας βοηθήσει στην πραγμάτωσή της ο προϊστάμενος του Τμήματος Υδατοκαλλιεργειών και Αλλιευτικής Διαχείρισης του ΤΕΗ Μεσολογγίου, ο κύριος Γεώργιος Κατσέλης. Χαίρετε, κύριε Κατσέλη.
1: Καλημέρα σας και από μένα.
0: Κύριε Κατσέλη, τι αντιπροσωπεύουν ως οργανισμοί τα ψάρια? Δεν ξέρω αν ακούσατε την εισαγωγή.
1: Την άκουσα. Λοιπόν, μιλάω εγώ τώρα?
0: Βεβαίως μιλάτε. Βεβαίως μιλάτε εσείς.
1: Λοιπόν, τα ψάρια είναι σποδηλωτοί οργανισμοί, οι οποίοι ουσιαστικά καλύπτουν το μεγαλύτερο κομμάτι σαν είδη στο τμήμα αυτό των σπονδυλωτών οργανισμών. Αναφορικά να πούμε ότι από το σύνολο των σπονδυλωτών οργανισμών, από τα είδη δηλαδή, τα μισά περίπου αντιπροσωπεύουν τα ψάρια και τα υπόλοιπα είναι τα θηλαστικά περίπου 10%, τα ερπετά, τα αμφίβια και τα πτηνά. Είναι η αρχαιότερη ομάδα η οποία εμφανίζεται στην εξέλιξη. Πρωτοεμφανίστηκαν, όχι με τη σημερινή τους μορφή βέβαια, πρωτοεμφανίστηκαν πριν 400 εκατομμύρια χρόνια περίπου, και με τη σημερινή τους μορφή εμφανίζονται πριν από 130 περίπου εκατομμύρια χρόνια. Λοιπόν, έχουμε βέβαια περίπου αυτή τη στιγμή, υπάρχει ένας κατάλογος γύρω στις 28.000 είδη κατεγραμμένα και μελετημένα, αλλά ο κατάλογος αυτός διευρύνεται συνέχεια με την ανακάλυψη νέων ειδών, από βαθύβιων ειδών, λόγω του ότι ο άνθρωπος έχει φτάσει πλέον να μπορεί να κάνει δειγματοληψίες και σε πολύ μεγάλα βάθη, μερικών χιλιόμετρων στη θάλασσα.
0: Θα θέλατε να μας περιγράψετε, κύριε Κατσέλη, τα ψάρια ως οργανισμούς?
1: Ως οργανισμοί, είναι οργανισμοί οι οποίοι ουσιαστικά είναι προσαρμοσμένοι, η διαβίωσή τους είναι προσαρμοσμένη στο νερό, είτε γλυκό νερό είναι αυτό, είτε θαλασσινό. Και όταν μιλάμε για προσαρμογή, βασικά μιλάμε για δύο βασικές λειτουργίες, οι οποίες έχουν να κάνουν κύρια με την αναπνοή, δηλαδή εκεί καθορίζεται ο βασικός διαχωρισμός, αναπνοή η οποία είναι αποκλειστικά μέσα στο νερό και αναπνέουν με βράγια, και η αναπαραγωγή, η οποία είναι αποκλειστικά πάλι μέσα στο νερό. Οι υπόλοιπες ομάδες, θηλαστικά ερπετά και αμφίβια πτηνά, ουσιαστικά μπορούν να αναπνεύσουν και έξω από το νερό, δηλαδή τα αμφίβια αναπνέουν και μέσα και έξω από το νερό, ενώ τα υπόλοιπα μόνο στον αέρα, αλλά η αναπαραγωγή τους όμως κατά κάποιο τρόπο βασίζεται, εις όλες αυτές τις ομάδες βασίζεται, είναι εξαρτημένη πάλι από το νερό, κάνοντας μικροκεψιλίδες νερού για να κάνουν την αναπαραγωγή τους. Παραδείγματος χάρη, πλακούντες, ας πούμε, είναι μια προσομοίωση τέτοιας κατάστασης στους ανθρώπους, ή το αυγό, ας πούμε, της κότας, ξέρω εγώ, είναι αντίστοιχα πάλι μια μικροδομή τέτοια. Τώρα, από εκεί και πέρα, όλη η μορφολογία και ο εξοπλισμός ο οποίος έχουν αναπτύξει τα ψάρια, βρίσκονται πάνω στα ψάρια μάλλον, ουσιαστικά είναι για να προσαρμοστούν και να επιβιώσουν σε αυτές τις συνθήκες που είναι το νερό.
0: Να περάσουμε σε μία-μία τις αισθήσεις των ψαριών. Να μας πείτε για το κεντρικό νευρικό σύστημα, για την όραση, την όσφρηση, τη γεύση, την ακοή. Να αναλύσουμε όλο αυτό το οπλοστάσιο των αισθήσεων.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κοιτάξτε, γενικότερα οι αισθήσεις δεν διαφέρουν και πολύ σαν μηχανισμός από τις αισθήσεις των υπόλοιπων ειδών που αναφέραμε. Ουσιαστικά έχουν την ίδια βασική λειτουργία και αν τα πάρουμε ένα-ένα, ας πούμε, το κεντρικό νευρικό σύστημα είναι ένα σύστημα στη γενική του μορφή, το οποίο δέχεται πληροφορίες από όλα τα όργανα και το περιβάλλον μέσω των αισθητήριων οργάνων επεξεργάζεται την πληροφορία και ξαναστέλνει πληροφορία εκτέλεσης μιας διαταγής. Αυτό θα μπορούσαμε να πούμε, ας πούμε, σαν γενική λειτουργία του νευρικού συστήματος. Τώρα βέβαια έχει και μερικές λειτουργίες ακόμα που είναι για τη συντήρηση απλά, δηλαδή μπορεί να διαχωρίζεται σε ένα αυτόνομο νευρικό σύστημα το οποίο ελέγχει ουσιαστικά τις βασικές λειτουργίες. Το οποίο ουσιαστικά είναι για τη λειτουργία της καρδιάς, των ζωτικών ενεργειών βασικά. Και η βασική του λειτουργία, όπως είπαμε, έχει να κάνει καθαρά με την επεξεργασία και τη διαχείριση αυτής της πληροφορίας. Η πληροφορία αυτή, τώρα για να το δέσουμε και με τις αισθήσεις, ουσιαστικά παρέχεται από τα αισθητήρια όργανα. Ένα από αυτά, ας πούμε, έχει να κάνει με το μάτι. Το μάτι δεν είναι τίποτε πιο διαφορετικό, ας πούμε, από το μάτι το δικό μας, πέρα από το σαν λειτουργία. Βασικές ανατομικές διαφορές υπάρχουν βέβαια. Το οποίο τι κάνει, αυτό που κάνει είναι να μετατρέπει ουσιαστικά τα φωτεινά σήματα σε ένα ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο ηλεκτρικό ρεύμα μέσα από ένα καλώδιο, θα μπορούσαμε να πούμε, οργανικό, τα οποία είναι τα νεύρα, φτάνουν στον εγκέφαλο και ο εγκέφαλος επεξεργάζεται όλη αυτή την πληροφορία και γνωρίζει πλέον τι είδε το ψάρι. Ανατομικά διαφέρει, όπως είπαμε εδώ, με το μάτι, ας πούμε, του ανθρώπου. Ένα βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι ο φακός του δεν είναι ελαστικός και για να εστιάσει μετακινείται όλος ο φακός μέσα έξω, ενώ στους ανθρώπους, ας πούμε, αλλάζει καμπυλότητα για να μπορεί να εστιάσει. Ναι, με ακούτε?
0: Ναι, βεβαίως σας ακούω.
1: Γιατί έχασα λίγο την επαφή.
0: Όχι, σας ακούω με μεγάλη προσοχή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η όραση των ψαριών είναι μια κυρίαρχη αίσθηση, όπως και στους ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Απλά σας αφήνω να μιλάτε για να μην σας διακόπτω, κύριε Κατσέλη. Δεν μου αρέσει αυτό.
1: Εντάξει, καλά κάνετε, αλλά επειδή χάνω εγώ την επαφή με το...
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι είχε πέσει η γραμμή. Γιατί
0: η όραση είναι το μεγαλύτερο ποσοστό των θαλάσσιων ψαριών. Ζουν μέχρι τα 200 μέτρα βάθος. Δηλαδή μέχρι εκεί που η ποσότητα του...
1: Κοιτάξτε, η όραση, ναι, μέχρι εκεί μπορεί να λειτουργήσει. Από εκεί και κάτω δε υπάρχει απόλυτο σκοτάδι. Οπότε θα βρούμε ψάρια τα οποία έχουν μάτια. Αλλά η όρασή τους όμως σαν λειτουργία δεν λειτουργεί. Είναι μηδαμινή. Τώρα βέβαια μπορούμε να δούμε μια ποικιλία σαν λειτουργία των ματιών. Παραδείγματος χάρη, να αναφέρουμε την παροιμία η οποία λέει άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα της κουκουβάγιας, και αυτό έχει να κάνει...
0: Και αυτή η σοφή παροιμία.
1: Ναι, η οποία για μας, ας πούμε, σημαίνει συγκεκριμένα πράγματα, εκεί κυριολεκτήμα πραγματικά. Δηλαδή τι εννοούμε το εξής, ότι τα μάτια δουλεύουν σε ζευγάρι για να δημιουργήσουν τη στερεοσκοπική όραση. Και η στερεοσκοπική όραση ουσιαστικά είναι η εκτίμηση της απόστασης από εκεί που βρίσκεσαι. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει τα οπτικό πεδίο από τα δύο μάτια να συγκλίνουν, να βλέπουν το ίδιο πράγμα, το ίδιο αντικείμενο, οπότε εκεί που μπορούν να δουν τα δύο μάτια, εκεί ακριβώς, σε αυτή τη γωνία ακριβώς, μπορεί να έχει να εκτιμήσει την απόσταση. Οπότε για ψάρια τα οποία εξαρτούνται περισσότερο από την παραδείγματος χάρη διατροφή τους από την όραση, και είναι είδη τα οποία είναι κυνηγοί, θα δούμε ότι τα μάτια τους συγκλίνουν έτσι ώστε το οπτικό πεδίο να έχει στερεοσκοπική όραση. Ενώ ψάρια τα οποία δεν διατρέφονται, δεν εξαρτάται από αυτό η διατροφή τους, αλλά από άλλες αισθήσεις, παραδείγματος χάρη η όσφρηση ή οτιδήποτε άλλο, και ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι οι θηρευτές εκεί, οπότε πρέπει να έχουμε ένα μεγάλο οπτικό πεδίο, αλλά δεν μας νοιάζει πόσο μακριά είναι η απόσταση. που βρίσκεται το ένα αντικείμενο, τα μάτια αποκλίνουν, οπότε πιάνουν μεγαλύτερη πλευρά, βλέπουν περισσότερο περιφερειακά παρά, κεντρικά, ας πούμε, για να συγκλίνει το οπτικό πεδίο.
0: Είναι αλήθεια, κύριε Κατσέλη, πως η όραση πολλών ψαριών είναι έγχρωμη, ενώ αρκετών δεν είναι μόνο πλευρική?
1: Όχι, είναι διαφορετικά αυτά τα πράγματα που είπαμε τώρα. Άλλο έγχρωμο και άλλο πλευρική περιφερειακή. Είναι έγχρωμο και άχρωμο. Και άχρωμο και ασπρόμαυρο. Αυτό θέλετε να...
0: Ναι, αυτό.
1: Κοιτάξτε, για το συγκεκριμένο δεν έχω απάντηση αν είναι, αν βλέπουν έγχρωμα ή βλέπουν ασπρόμαυρα. Αλλά για το ότι βλέπουν συγκεκριμένα χρώματα, αυτό ισχύει, γιατί ψάρια τα οποία βρίσκονται σε ισχύει, με την έννοια ότι ανάλογα με το βάθος έχουμε και διαφορετικό μήκος κύματος το οποίο επιτρέπεται να φτάσει εκεί κάτω.
0: Δηλαδή το κάθε ψάρι, κύριε Κατσέλη, έχει μια ακτίνα στην οποία βλέπει ένα εύρος? Το κάθε ψάρι, ένα ψάρι μπορεί να βλέπει στα 15 μέτρα, αυτό θέλω να πω. Ένα άλλο ψάρι να έχει μια οπτική...
1: Για οπτική οξύτητα μιλάμε.
0: Οξύτητα, ναι. Αυτό, το πόσο μπορεί να βλέπει μακριά ένα ψάρι να... Και αυτό θα το βοηθάει όχι μόνο για την έβρεση της τροφής του και την τροφή του, αλλά και για να αντιμετωπίσει και τους πιθανούς κινδύνους από άλλα μεγαλύτερα ψάρια.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, για το συγκεκριμένο έχουμε να πούμε το εξής, ότι εδώ η λειτουργία του ματιού, όπως είπαμε, έχει πέρα από τον συνδυασμό τον οποίον είπαμε με τα δύο μάτια, υπάρχει και μια λειτουργία εσωτερική για το κάθε μάτι ξεχωριστά, το οποίο τι έχει? Έχει τα εξής χαρακτηριστικά, το ότι εσωτερικά, ανατομικά, εκεί που γίνεται η αποτύπωση του οπτικού πεδίου στον αμφιλιστροειδή, το κεντρικό κομμάτι διεγείρεται περισσότερο από το φως, ενώ τα πλάγια κομμάτια από τις αναλαμπές φωτός. Δηλαδή η κίνηση μπορεί να ευαισθητοποιήσει τα πλαϊνά κομμάτια, με αποτέλεσμα περιφερειακά να βλέπει μια κίνηση κάπου, να βλέπει ένα παζλ, να βλέπει ένα σπάσιμο του φωτός και σε αυτό να αντιδράει, αλλά δεν ξέρει πώς είναι η απόσταση, όπως είπαμε, γιατί έχει να κάνει περισσότερο με τη συνεργασία των δύο ματιών. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό βέβαια και των δικών μας ματιών που συζητάμε τώρα. Ενώ κεντρικά να έχει την αίσθηση, να έχει την ευκρίνεια του λόγου ένταση φωτός. Το λειτουργικό αποτέλεσμα που υπάρχει σε αυτό για τα ψάρια τα οποία, όπως είπαμε, βλέπουν και περιφερειακά, βλέπουν και μπροστά και έχουν να κάνουν ανάλογα με το είδος, αν θα βλέπει περιφερειακά ή και στερεοσκοπικά, περισσότερο τα περιφερειακά, αυτά τα ψάρια τα οποία βλέπουν περιφερειακά περισσότερο, ουσιαστικά διεγείρεται η περιφερειακή όραση εσωτερικά του ματιού. Δηλαδή αντιλαμβάνονται περισσότερο την κίνηση παρά φως, ας πούμε, παρά ένταση φωτός. Οπότε και από τη στιγμή που δεν νοιάζει, δεν το ενδιαφέρει και πόσο μακριά είναι, δεν έχει και κανένα λειτουργικό αποτέλεσμα πάνω του. Θα αντιδράσει στην κίνηση απλά. Το πόσο μακριά εξαρτάται φυσικά από το που θα βλέπει, εξαρτάται από τη διάρκεια του και την ένταση του φωτός που έρχεται, έτσι.
0: Ναι.
1: Οπότε εκεί ποικίλει η κατάσταση, ποικίλει το πόσο θα είναι.
0: Υπάρχει και πλευρική, δηλαδή μπορεί να βλέπει και από... Στα πλάγια.
1: Φυσικά, μπορεί να δει γύρω στους 180 μοίρες από τη μία και από την άλλη μεριά. Υπάρχουν είδη τα οποία βλέπουν σχεδόν σε όλη την περιφέρεια. Όχι σε όλη, μένει ένα κομμάτι κάτω από αυτά. Ουσιαστικά βλέπουν ένα μεγάλο θόλο της τάξης των 270 μοιρών.
0: Ο ροφός, για παράδειγμα, έχει πλευρική όραση.
1: Έχει, όχι ακριβώς πλευρική. Έχει στερεοσκοπική όραση ο ροφός. Πλευρική όραση θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει η χυλού, ας πούμε, ένα ψάρι το οποίο βρίσκεται μέσα στα χορτάρια και είναι αρκετά, θα μπορούσαμε να το πούμε, πλακή. Και τα μάτια του είναι αριστερά-δεξιά.
0: Το συναντάμε αυτό το ψάρι
1: στην παραχθεία ζώνη, δηλαδή όπου έχει φύκια κοντά στην ακτή, ας πούμε, θα δούμε εκεί μέσα ένα πολύ χρωμόμορφο ψαράκι, το οποίο είναι μέσα στις φυκέδες.

0: Κύριε Κατσέλη, έχετε κάτι να προσθέσετε για την όραση των ψαριών ή να περάσουμε στην όσφρηση?
1: Κοιτάξτε, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε πάρα πολλά, αλλά το ζήτημα είναι ότι δεν ξέρω αν θα φάνει η εκπομπή μας. Οπότε καλύτερα να πάμε σε παρακάτω εκεί με παρακάτω πράγματα και αν έχουμε ερωτήσεις για να γυρίσουμε.
0: Βεβαίως. Κεντρικό νευρικό σύστημα των ψαριών είναι η βάση για όλες τις λειτουργίες και αποτελείται από τον εγκέφαλο, ο οποίος προστατεύεται από...
1: Αποτελείται από τον εγκέφαλο και τον ενωτιαίο μυελό. Ουσιαστικά, ναι, ο εγκέφαλος προστατεύεται μέσα στο κρανίο και είναι το κέντρο διοίκησης, θα μπορείτε το λέγαμε έτσι, με την συγκαθομιλούμενη όλης αυτής της διαχείρισης πληροφορίας την οποία συζητάμε. Ο νοτιαίος μυελός έχει και αυτός κάποιες αυτόνομες λειτουργίες, αλλά περισσότερα, αλλά ένα μεγάλο του τμήμα των διεργασιών είναι ουσιαστικά διαβιβάση πληροφοριών στον εγκέφαλο και πάλι πίσω.
0: Και ένας μεγάλος αριθμός νευρώνων συνδέουν το...
1: Συνδέουν όλα τα όργανα, όλες τις τα αισθητήρια όργανα, το μυϊκό σύστημα.
0: Δηλαδή με τα διάφορα όργανα του σώματος
1: ναι.
0: Με αισθητήρια όργανα που
1: φυσικά
0: δέχονται πληροφορίες από το περιβάλλον.
1: Φυσικά.
0: Η όσφρηση είναι μια πολύ σημαντική, θα λέγαμε...
1: Η όσφρηση μαζί με τη γεύση είναι επίσης σημαντικές, γιατί ουσιαστικά με αυτές τις δύο αισθήσεις το ψάρι μπορεί να διαλέξει το φαγητό του ή να φύγει από αντίξωες συνθήκες, αν υπάρχουν χημικές μη καλές, ας πούμε, για την διαβίωση του ουσίες στο νερό.
0: Αυτές που τον... Ναι. Που προστατεύουν τα ψάρια, κύριε Κατσέλη, από τους πιθανούς κινδύνους.
1: Ναι,
0: και μια επικείμενη ρήπανση.
1: Ναι, οι οποίοι κίνδυνοι μπορεί να είναι τέτοιοι ή μπορεί να είναι και κίνδυνοι οι οποίοι έχουν να κάνουν με άλλα ψάρια δίπλα, δηλαδή θηρευτές. Ή επίσης να αναγνωρίζουν, γιατί δουλεύει και στην επικοινωνία η όσφρηση, να αναγνωρίσουν φιλικά κοπάδια, φιλικά είδη, ας πούμε, τα οποία βρίσκονται στην περιοχή. Δηλαδή είναι ένα κομμάτι της επικοινωνίας, το οποίο είναι μέσα στο κομμάτι της κοινωνικότητας, μέσα εισαγωγικά, των ψαριών, σχετίζεται με αυτές τις αισθήσεις. Κυρίως με την όσφρηση, γιατί η γεύση έχει να κάνει περισσότερο με το να διαλέξει φαγητό, ας πούμε, από το περιβάλλον.
0: Τα ψάρια έχουν ρουθούνια, έτσι δεν είναι?
1: Έχουν ρουθούνια, ναι.
0: Ρόθωνες τα λένε.
1: Έχουν ρόθωνες, ναι, οι οποίοι ουσιαστικά σε αντιπαραβολή με τους δικούς μας περιορίζονται μόνο η συσκευή για την οποία μιλάμε περιορίζεται μόνο στο κομμάτι της όσφρησης. Δηλαδή η μύτη δική μας, ας πούμε, έχει μέσα το οσφρητικό αισθητήριο όργανο, αλλά ουσιαστικά είναι και η δίωδος αναπνοής. Για τα ψάρια είναι μόνο για όσφρηση, δεν έχει από εκεί επικοινωνία με την αναπνευστική συσκευή. Ουσιαστικά πίσω το όργανο το οποίο μιλάμε, ας πούμε, και κάνει την αντίστοιχη... δίνει την αντίστοιχη πληροφορία στον εγκέφαλο, είναι ένα όργανο το οποίο μετατρέπει την χημική, την αντίληψη μερικών χημικών ουσιών, το μετατρέπει πάλι σε ένα ηλεκτρικό ρεύμα και το οποίο μέσω των νεύρων πάλι καταλήγει στον εγκέφαλο και ο εγκέφαλος διαχειρίζεται αυτή την πληροφορία σαν όσφρηση. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και με τη γεύση, βέβαια, έτσι.
0: Και χρησιμοποιείται και για τον εντοπισμό της τροφής.
1: Και για τον εντοπισμό μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ναι.
0: Για το ζευγάρωμα.
1: Και για το ζευγάρωμα, ναι, είπαμε ότι έχει να κάνει περισσότερο με το... Έχει να κάνει, όχι περισσότερο, έχει να κάνει με όπου ουσιαστικά αντιλαμβάνεται χημικές ουσίες οι οποίες βρίσκονται στο περιβάλλον και το ποιες είναι αυτές μπορεί να είναι κίνδυνος ή μπορεί να είναι φιλιο περιβάλλον.
0: Κύριε Κατσέλη, ποια ψάρια έχουν πολύ ανεπτυγμένη την όσφρησή τους?
1: Με προλάβατε. Οι περισσότεροι είναι καρχαρίες. Μπορούν να μυριστούν αίμα από μερικά χιλιόμετρα μακριά. Και σε αυτό τους βοηθάει πάρα πολύ το ότι έχουν αναπτυγμένο και ένα πολύ μεγάλο κέντρο στον εγκέφαλο, την οσφρητικούς λοβούς, οι οποίοι είναι αρκετά μεγάλοι. Υπάρχουν και άλλα βέβαια είδη, έτσι, που, και άλλα ψάρια τα οποία έχουν αυτή τη μορφολογική διαφοροποίηση, ας πούμε, που στηρίζονται περισσότερο στην άσφρησή τους. Αλλά το χαρακτηριστικό είναι, αυτό που σας είπα, οι καρχαρίες. Στις οποίες μερικές ρανίδες αίματος μπορούν να μαζέψουν καρχαρίες από μερικά χιλιόμετρα μακριά, μέσα στο νερό.
0: Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί και ο Σολωμός, ο οποίος χρησιμοποιεί, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Κατσέλη, για έναν ειδικό λόγο την όσφρησή του. Θα θέλατε να μας πείτε για ποιο λόγο το κάνει αυτό?
1: Ο Σολωμός.
0: Ο Σολωμός συγκεκριμένα, γνωρίζετε κάτι, όταν μεταναστεύει από τη θάλασσα στα γλυκά νερά. Το κάνει συνήθως για να γεννήσει, χρησιμοποιείται.
1: Α, εντάξει, ναι, εντάξει, το κατάλαβα.
0: Το κάνει για έναν ειδικό λόγο αυτό, για να σας βοηθήσω κιόλας.
1: Ναι, όχι, δεν καταλάβω που πάει. Λοιπόν, εντάξει. Η όσφρηση σαφώς δεν είναι μόνο ο Σολωμός, είναι και άλλα είδη τα οποία κάνουν, όταν εκτελούν μεταναστεύσεις, που η ζωή τους σχετίζεται με μεταναστεύσεις. Ο κύκλος ζωής τους. Και σας λέω και άλλα είδη, γιατί πάρα πολλά είδη, ας πούμε, εκτελούν μεταναστεύσεις από χώρους αναπαραγωγής στους χώρους που διαχυμάζουν ή στους χώρους στους οποίους γίνεται η διατροφή τους. Ο δρόμος, που η αντίληψη του δρόμου από το ένα σημείο, από το ένα πεδίο στο άλλο, γίνεται κυρίως γίνεται και με την όσφρηση. Τώρα είπαμε για το Σολωμό. Ο Σολωμός έχει έναν κύκλο ζωής, ο οποίος αναπαράγεται σε γλυκά νερά και γυρίζει πάλι στη θάλασσα και κάνει πάλι την ίδια διαδρομή πάνω. Σαν κύκλο ζωής, όχι τα ίδια άτομα, έτσι. Λοιπόν, γεννιέται σε μεγάλα υψόμετρα, κατεβαίνει στη θάλασσα, ξαναγυρίζει να γεννήσει και τα περισσότερα πεθαίνουν όταν γεννήσουν. Την αναγνώριση της διαδρομής αυτής την κάνει με την όσφρηση, ναι.
0: Είναι χαρακτηριστικό το συγκεκριμένο παράδειγμα.
1: Είναι, ναι, αλλά
0: του Σολωμού,
1: είναι...
0: γι' αυτό σας το ανέφερα. Το είχα ακούσει και εγώ κάποια στιγμή.
1: Ναι, ναι.
0: Και...
1: Έχω την εντύπωση όμως ότι, γι' αυτό σταμάτησα για λίγο, έχω την εντύπωση, επειδή έχω στο μυαλό μου και άλλα είδη, ας πούμε, πολλά είδη που κάνουν...
0: Μπορούμε να αναφέρουμε κάποια από αυτά τα είδη, κύριε Κατσέλη?
1: Φυσικά, κοιτάξτε, ο κύκλος ζωής, ας πούμε, των κεφαλοειδών. Είναι ψάρια τα οποία ζουν στη θάλασσα, αναπαράγονται στη θάλασσα, αλλά μετακινούνται σε λιμνοθάλασσες και ποτάμια για διατροφή ή για προστασία των μικρών και ξαναγυρίζουν στη θάλασσα για αναπαραγωγή. Η κίνησή τους αυτή, κατά κύριο λόγο, γίνεται με την ανίχνευση μέσα στο νερό, είτε από χημικές ουσίες, είτε από την αλλαγή της αλατότητας. Και άλλα παραδείγματα υπάρχουν, και το χέλι αντίστοιχα δουλεύει έτσι.
0: Και το χέλι...
1: το χέλι κάνει έχει αντίστοιχο κύκλο ζωής. Δηλαδή γεννιέται στη θάλασσα των εργασών, πρέπει να περάσει μια θάλασσα ολόκληρη, να φτάσει να μπει σε γλυκά νερά, να ανέβει σε ποτάμια και όταν είναι να αναπαραχθεί να ξαναγυρίσει προς τα πίσω. Οπότε εκεί, σε αυτούς τους κύκλους ζωής, είναι σαφώς σημαντική η ανάπτυξη μιας τέτοιας αίσθησης.
0: Παρόμοια αίσθηση με την όσφρηση στα ψάρια, κύριε Κατσέλη, είναι και η γεύση. Όμως θα μας πείτε για την γεύση αφού ακούσουμε πρώτα την ώρα.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Κύριε Κατσέλη, ναι, ναι. Η γεύση είναι τόσο πολύ αναπτυγμένη όπως οι προηγούμενες δύο αισθήσεις στις οποίες αναφερθήκαμε?
1: Κοιτάξτε, κατά περιπτώσεις θα μπορούμε να δούμε όλες τις αισθήσεις, κατά περιπτώσεις όμως, να κυριαρχούν σε μερικά είδη. Είπαμε τώρα ένα παράδειγμα πριν, ας πούμε, για την όσφρηση που έχει να κάνει με τους καρχαρίες, έτσι. Τώρα με τη γεύση. Και η γεύση είναι αναπτυγμένη σε διάφορα είδη πολύ και σε μερικά μπορεί να μην υφίσταται καν. Παραδείγματος χάρη, καταρχήν Η γεύση είναι και αυτή μια, είναι μια αίσθηση η οποία είναι όπως και η όσφρηση χημιοαντίδραση ουσιαστικά, η οποία εξειδικευμένα κύτταρα αντιλαμβάνονται επίσης χημικές ουσίες τροφής κατά κύριο λόγο, και τα κύτταρα αυτά βρίσκονται είτε γύρω από το στόμα, είτε και εσωτερικά μερικές φορές, είτε και σε μερικές συσκευές εσωτερικές του στόματος και του στόματος, της στοματικής κοιλότητας. Είναι περισσότερο, μπορούμε να πούμε ότι είναι αναπτυγμένη περισσότερο σε είδη τα οποία είναι βαθύβια. Παραδείγματος χάρη, ας πάρουμε τον μπαρμπούνι, ας πούμε, το οποίο ζει στο υπόστρωμα και ψάχνει και την τροφή του μέσα σε...
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Εκεί η όραση δεν βοηθάει πολύ. Η όσφρηση πιθανά να βοηθάει, αλλά κατά κύριο λόγο αυτή που κυριαρχεί είναι η γεύση.
0: Οι γευστικοί κάλικες εντοπίζονται στο στόμα,
1: ναι,
0: κύριε Κατσέλη, στα χείλη, στα πτερύγια και στο δέρμα.
1: Και στο δέρμα και στα μουστάκια, δηλαδή σε αυτές τις προεξοχές που βρίσκονται γύρω, κάτω κυρίως από εδώ, στο κάτω χείλος.
0: Που όπως είπατε και εσείς χρησιμεύουν στην έβρεση της τροφής.
1: Η έβρεση της τροφής κατά κύριο λόγο, ναι.
0: Εξίσου καλά αναπτυγμένη στα ψάρια είναι, κύριε Κατσέλη, και η αίσθηση της ακοής. Αυτό όλοι το έχουμε,
1: ναι,
0: λίγο πολύ αντιμετωπίσει, το έχουμε δει.
1: Ναι, ναι. Εδώ όμως θα πρέπει να κάνω μια διαφοροποίηση του τι σημαίνει ακοή και πώς, γιατί μερικές φορές τον μπερδεύω με την ακοή την δική μας. Εδώ έχουμε δύο αισθητήρια όργανα τα οποία σχετίζουν με την ακοή. Το ένα είναι αυτό σαν όργανο, αυτό καθ' αυτό, το οποίο... είναι ένας αισθητήρας ο οποίος αντιλαμβάνεται μηχανικές ταλαντώσεις, όπως αυτές μεταφράζονται μέσα στο νερό. Αν σκεφτούμε μόνο ότι το νερό, ας πούμε, μπορεί να διαδώσει πιο γρήγορα τον ήχο κατά 4,8 φορές μεγαλύτερο από τον αέρα. Και παράλληλα υπάρχει και ένα δεύτερο όργανο, η πλευρική γραμμή, η οποία είναι εξίσου, δουλεύει πάλι με μηχανικές ταλαντώσεις και παίζει το ρόλο αντίστοιχα των ακουστικών, θα μπορούσαμε να πούμε εισαγωγικά, της ακουστικής αίσθησης. Το εσωτερικό αυτή, όπως και το αυτή το δικό μας, ας πούμε, πέρα από την ακοή μας, έχει και άλλη μια λειτουργία, έχει και δεύτερη λειτουργία, είναι αυτή της ισορροπίας. Μέσα στο αυτή υπάρχουν τρία ζευγάρια από μικρά κοκαλάκια τα οποία λέγονται οτόλιθοι, και βρίσκονται πάνω σε μια
0: παίζουν το ρόλο του τυμπάνου αυτό.
1: Οι οτόλιθοι είναι αυτοί που ταλαντώνονται ουσιαστικά πάνω σε ένα στρώμα από αισθητήρια κύτταρα, τα οποία αντιλαμβάνονται αυτή την κίνηση, και αυτή μεταφράζεται όπως γίνεται σε όλο το σύστημα της αντίληψης και της διάδοσης των αισθήσεων, ας πούμε, μεταφράζεται σε ένα ηλεκτρικό ρεύμα και είναι αυτό που λέμε ακοή, ας πούμε, από εκεί. Τώρα το συγκεκριμένα όργανο τώρα παίζει και όπως είπαμε, παίζει και το ρόλο της ισορροπίας, και σε εμάς παίζει το ίδιο, έτσι. Απλά πρέπει να συνεργαστεί αντιλαμβάνει την ισορροπία του μέσω της βαρύδας πάνω σε αυτά τα οστέινες κατασκευής, μικρά τμήματα τα οποία επικάθονται πάνω στα νευρικά κύτταρα που είπαμε, και συνεργάζονται με την όραση για να αναπτύξουν για να υπάρχει και η αίσθηση της ισορροπίας. Όπως γίνεται περίπου και σε εμάς, αλλά σε εμάς συνεργάζονται ακόμα και πίεσο αισθητήρια που έχουμε στα πόδια. Και όλο αυτό το επεξεργάζεται ένα κεντρικό τμήμα του εγκεφάλου, η παρεγκεφαλίδα, το οποίο δίνει την αίσθηση ισορροπίας. Χαρακτηριστικό είναι να πούμε, βέβαια, ότι άμα αρχίσουμε και στριφογυρίζουμε γύρω από τον εαυτό μας, θα ζαλιστούμε. Και ο λόγος που ζαλιζόμαστε είναι αυτός ακριβώς. Δηλαδή, χάνουμε την αίσθηση λόγω της μετακίνησης στον οτόλιθο.
0: Η οτόλιθη, ένα πολύ σημαντικό όργανο για τα ψάρια.
1: Τα οποία σχετίζονται, είπαμε, με την ακοή και την ισορροπία.
0: Τι είναι η πλευρική γραμμή?
1: Η πλευρική γραμμή είναι ένα κανάλι, θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι, ένα κανάλι πλευρικά στα ψάρια, αριστερά και δεξιά, το οποίο επικοινωνεί με το νερό κάτω από εσωτερικά στο δέρμα, με πόρους επικοινωνεί με το νερό, και όλο αυτό το κανάλι έχει αναπτυγμένο ένα σύστημα από εξειδικευμένα νευρικά κύτταρα, τα οποία αντιλαμβάνονται τις ταλαντώσεις του νερού, του εξωτερικού νερού. Αυτό ουσιαστικά είναι ένα αντίστοιχο, μέσα εισαγωγικά, αυτή, το οποίο θα μπορούσε να είναι, που είναι επέκταση ουσιαστικά της ακοής.
0: Ένα σύνολο καναλιών, θα λέγαμε.
1: Ένα κανάλι, όχι ένα σύνολο κανάλι, ένα κανάλι.
0: Ένα κανάλι.
1: Ένα κανάλι αριστερά, ένα δεξιά. Τουλάχιστον για το
0: σωστικθείς. Που βοηθούν τα ψάρια έτσι ώστε να επικοινωνούν με το περιβάλλον.
1: Να επικοινωνούν με το περιβάλλον περισσότερο, έχοντας το κομμάτι του ήχου, μηχανικές ταλαντώσεις, έτσι.
0: Το σύστημα της πλευρικής γραμμής αντιλαμβάνεται και διάφορες κυμάνσεις που προκαλούνται από την κολύμβηση άλλων ζώων, άλλων ψαριών.
1: Φυσικά, είναι μέσα στο, σαν ο ήχος, σαν φυσική υπόσταση, είναι.
0: Αλλά και το
1: κύματα.
0: Νερό που μετακινείται κιόλας.
1: Φυσικά, ναι, ναι, ναι.
0: Το κύμα,
1: ναι,
0: όπως λέτε.
1: Ένα κύμα. Είτε ήχος είναι αυτός, θα μεταφέρει ένα κύμα, ας πούμε, νερού, θα μετατοπιστεί, είτε μια ταλάντωση, η οποία θα έρθει πάλι σε επαφή με το, και θα ταλαντώσει αυτά τα νευρικά κύτταρα.
0: Η πλευρική γραμμή είναι ορατή με το ανθρώπινο μάτι?
1: Στην πλειονότητα των ψαριών, ναι. Μπορεί να το δει εύκολα ένας οποιοσδήποτε, στα πιο κοινά ψάρια, ας πούμε, μπορεί να δει μια γραμμή η οποία είναι κάπου στη μέση του πλευρικά, η οποία ξεκινάει κοντά στο κεφάλι και τελειώνει κοντά στην ουρά.
0: Ο σαργός, για παράδειγμα, μου έρχεται τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό είναι, δηλαδή, που έχει ο σαργός.
1: Ναι. Θα δούμε μια γραμμή η οποία, αν το δούμε και λιγάκι πιο κοντά, ας πούμε, θα το δούμε σαν να είναι τρυπημένο, βγαζωμένο με βελόνι, ας πούμε, τόσο. Και βρίσκεται κεντρικά στο σώμα του. Πλευρικά και κεντρικά, εννοούμε, έτσι.
0: Σε κάποια ψάρια όπως οι καρχαρίες.
1: Σε κάποια ψάρια όπως οι καρχαρίες, εκεί έχουμε έχουμε υπολείμματα πλευρικής γραμμής, όχι ακριβώς, δεν είναι ακριβώς ορατή μια τέτοια κατάσταση σαν γραμμή, αλλά είναι μπορεί να είναι μεμονωμένα σημεία από τα οποία παίζουν αυτό το ρόλο. Αλλά αυτοί οι καρχαρίες γενικώς έχουν και ένα δεύτερο όργανο το οποίο μπορούν να αντιληφθούν τον ήχο, αλλά να αντιληφθούν πλέον ηλεκτρικές κενώσεις, ηλεκτρικά ρεύματα, τα οποία βοηθούν ουσιαστικά στην επικοινωνία με το περιβάλλον τους. Δηλαδή αντικαταστείται ένα κομμάτι της ακοής με αυτό το κομμάτι, με τέτοια αισθητήρια.

0: όλες αυτές οι αισθήσεις και τα χαρακτηριστικά, κύριε Κατσέλη, καθορίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τον τρόπο ζωής τους.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Ως αποτέλεσμα έχουμε μια πολύ μεγάλη ποικιλία συμπεριφορών των ψαριών, οι οποίες αυτές οι συμπεριφορές είναι βασικής σημασίας για την ανέβρεση της τροφής, καταφυγίου, αλλά και της αποφυγής των εχθρών.
1: Ευχαριστώ, ναι.
0: Να περάσουμε στις συμπεριφορές τους.
1: Να περάσουμε στις συμπεριφορές τους, βέβαια. Λοιπόν, μέχρι τώρα μιλήσαμε για το ένα τμήμα το οποίο έχει να κάνει με ατομικές περισσότερο, με ατομικά πλεονεκτήματα τα οποία προσφέρει η βιολογία η ίδια ενός είδους. Για την επιβίωση στα διάφορα περιβάλλοντα. Οι συμπεριφορές είναι ένα κοινωνικό πλέον, κομμάτι που έχει να κάνει περισσότερο με πολλά άτομα, το πώς δουλεύουν, το πώς συνεργάζονται μαζί για να μεταφερθούν καλύτερα το περιβάλλον. Μία από αυτές, ας πούμε, είναι το κοπάδιασμα. Πολλά είδη για κάποιο χρόνο της ζωής τους, πάρα πολλά είδη για κάποιο χρόνο της ζωής τους κοπαδιάζουν. Και ενώ κάποια άλλα είναι μόνιμα κοπαδιασμένα. Το κοπάδιασμα προσφέρει σαν κοινωνική μεσαγωγικά υπηρεσία, προσφέρει τρία βασικά πράγματα. Το ένα είναι το ότι έχει λιγότερο κόστος, ενεργειακό κόστος, η μετακίνηση. Δηλαδή περισσότερο έχει να κάνει με την υδροδυναμική ικανότητα των ειδών, ας πούμε, κάνοντας εκμετάλλευση ενέργειας. Βέβαια, αυτό να μπορούμε να φανταστούμε λιγάκι πώς γίνεται. Εάν περισσότερος κόσμος έχει δει, ας πούμε, τη μετανάστευση των πουλιών που μεταναστεύουν σε κοπάδια. Παραδείγματος χάρη, οι πάπιες, οι χήνες, τα βλέπουμε και μετακινούνται με συγκεκριμένο σχηματισμό. Ο σχηματισμός που χρησιμοποιούν ουσιαστικά είναι για να μειώσουν την ενέργεια που δαπανούν για να μετακινηθούν, με αποτέλεσμα να έχει τον λιγότερο ενεργειακό κόστος. Και αυτό γίνεται γιατί ουσιαστικά εκμεταλλεύονται την μικρότερη αντίσταση που δημιουργεί ο προηγούμενος μέσα στο μέσο που μετακινούνται, στην προηγουμένη περίπτωση για τα ψάρια, το νερό. Λοιπόν, μια δεύτερη ικανότητα, δυνατότητα η οποία δίνεται μέσα από το κοπάδιασμα, είναι το ότι μειώνεται το ρίσκο, η πιθανότητα το να αφηρευτεί ένα άτομο που βρίσκεται μέσα σε ένα κοπάδι. Και αυτό έχει να κάνει περισσότερο με το ότι συμπεριφέρονται σαν μια κινούμενη μάζα, με αποτέλεσμα ο φυρευτής η ικανότητά του να μειώνεται λόγω του ότι δεν μπορεί να εστιαστεί σε ένα μεμονωμένο άτομο. Εδώ τώρα ξαναθυμίσω μια παροιμία που λέει ότι ένα πρόβατο που θα βγει από το κοπάδι, ας πούμε, το τρώει ο λύκος, είναι περίπου η ίδια κατάσταση και εδώ. Ένα άτομο το οποίο φεύγει από το κοπάδι γίνεται εύκολα στόχος. Ένα τρίτο κέρδος έχει να κάνει με την ενέβρεση τροφής, γιατί ένα κοπάδι, ας πούμε, αφού επικοινωνούν μεταξύ τους τα άτομα, ένα άτομο που το οποίο μπορεί να βρει τροφή, υπάρχει μια άμεση, όταν βρίσκεται μέσα στο κοπάδι, υπάρχει μια άμεση επικοινωνία, κινητική περισσότερο, για να να εκμεταλλευτούν όλοι μια πηγή τροφής.
0: Πότε μπορεί να διασπαστεί, κύριε Κατσέλη, ένα κοπάδι ψαριών?
1: Κατά ποιες συνθήκες?
0: Ναι.
1: Οι συνθήκες που μπορεί να διασπαστεί ένα κοπάδι είναι όταν έχεις στιγμία, τουλάχιστον αν έχεις επίδραση, όταν έχεις επίθεση από θηρευτές. Αλλά αυτές είναι περισσότερο είναι μέσα στο κομμάτι των κινήσεων. Αλλά θεωρητικά όταν ένα τμήμα του απομακρυνθεί σχετικά μεγαλύτερη απόσταση από αυτή που θα μπορούσε να ξαναγυρίσει πάλι πίσω για να ενταχθεί στο κοπάδι. Μπορούμε να το φανταστούμε λιγάκι το πώς συμπεριφέρονται τα κοπαδιάρικα πουλιά που βλέπουμε το χειμώνα, ας πούμε, μέσα στις πόλεις ακόμα. Δηλαδή βλέπουμε ένα μεγάλο σύννεφο πουλιά και ξαφνικά ένα τμήμα το απομακρύνει.
0: Χελιδόνια για παράδειγμα.
1: Όχι τα χελιδόνια, τα χελιδόνια είναι περιστασιακή, αλλά είναι κάποια άλλα μαύρα.
0: Α, που είναι μόνιμα, λέτε. Ναι.
1: Ναι, τα οποία είναι συνέχεια κοπαδιαστά. Και δημιουργούν μεγάλους πληθυσμούς και εκεί μπορούμε να δούμε τη δυναμική, το πώς συμπεριφέρεται ένα κοπάδι και πώς αποσπάται και πώς μπορεί να ξανακολλήσει. Έχει να κάνει περισσότερο με την απόσταση που θα βρεθεί από το κυρίως κοπάδι.
0: Υπάρχει κάποια εξήγηση γιατί τα ψάρια κοπαδιάζουν?
1: Η εξήγηση έχει να κάνει περισσότερο με το τι πλεονεκτήματα δίνει αυτή η κοινωνική πλέον συμπεριφορά. Και πριν λίγο ανέφερα 2-3 ας πούμε, οι οποίοι έχουν να κάνουν με το ότι μειώνεται το κόστος, το ενεργειακό κόστος κίνησης, μειώνεται το θρεφτικό κόστος, μειώνει το ρίσκο το να θρεφτεί το είδος. Δηλαδή όταν είναι κοπαδιαστό, ας πούμε, έχει μικρότερη πιθανότητα ένα άτομο το να μπορεί να θρεφτεί από έναν θρεφτή. Υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα το να διατραφούν όλα τα άτομα. Και επίσης ένας άλλος λόγος είναι το ότι αυξάνεται η πιθανότητα της επιτυχίας της αναπαραγωγής. Που είναι ένα αρκετά σημαντικό στοιχείο για το κομμάτι το οποίο, για την συμπεριφορά την οποία έχουν τα περισσότερα ψάρια που, σαν ίδια.
0: Βοηθάει και στην επιβίωση των υπολείπων ψαριών το κοπάδιασμα.
1: Των υπολείπων.
0: Των υπολείπων ψαριών, του κοπαδιού, το κοπάδισμα, αν αυξάνει τις πιθανότητες επιβίωσης των μελών του.
1: Νομίζω ότι με τα 3-4 που είπαμε, αυτό ακριβώς είναι το τελικό αποτέλεσμα. Δηλαδή αυτή η κοινωνική συμπεριφορά...
0: Ναι, αυτό σας ρωτάω, αν αυξάνει, ναι.
1: Ναι, αυξάνει την πιθανότητα, τελικά αυτό είναι το τελικό κομμάτι, το τελικό ισοζύγιο, ας πούμε, το οποίο έχει... κατακτήσει αυτή η κοινωνική συμπεριφορά.
0: Άρα, κύριε Κατσέλη, όσο πιο μεγάλο είναι ένα κοπάδι, τόσο πιο πολλές πιθανότητες επιβίωσης έχει το κάθε μέλος του, το κάθε ψάρι.
1: Αυτό δεν είναι απόλυτο όμως. Δεν πρέπει, ότι γενικά όσο μεγαλύτερο κοπάδι υπάρχει, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα το να έχεις λιγότερα θύματα από μια επίθεση ενός θηρευτή. Ναι. Έχεις καλύτερη υδροδυναμική πιθανότητα. Όχι καλύτερη, δεν μπορεί να μην έχεις. Αυτή μπορεί να είναι σταθερή, αλλά σε γενικές γραμμές μπορεί να έχεις πρόβλημα στο φαγητό αν είναι μεγάλο το κοπάδι. Δηλαδή αν οι πηγές είναι λιγότερες από ό,τι αντέχει το κοπάδι, δεν βοηθάει τότε.
0: Σωστά, σωστά.
1: Ενώ μπορεί να πετύχει μια πολύ καλή στην αναπαραγωγή.
0: Πολύ καλά κάνετε και το επισημαίνετε το συγκεκριμένο, ότι θα υπάρχει και δυσκολία έβρεσης τροφής όταν είναι μεγάλο το κοπάδι. Κάποια άλλη σημαντική συμπεριφορά που... Οφείλουμε να αναφέρουμε
1: και άλλη στρατηγική, η οποία έχει να κάνει σε πληθυσμιακό επίπεδο πλέον, είναι οι μεταναστεύσεις. Οι μεταναστεύσεις είναι μια στρατηγική επιβίωσης, η οποία βοηθάει, για τις μαζικές μιλάμε τώρα, έτσι, η οποία βοηθάει ουσιαστικά την καλύτερη εκμετάλλευση των πεδίων αναπαραγωγής, των πεδίων διαχύμανσης και των πεδίων διατροφής των ψαριών. Οπότε έχουμε μια μετακίνηση κυκλικά γύρω από αυτά τα πεδία σε μαζικό επίπεδο για να έχουμε ένα ισοζύγιο τελικά, ας πούμε, καλύτερων πιθανότητων επιβίωσης.
0: Οι βασικοί λόγοι μετανάστευσης?
1: Οι βασικοί λόγοι μετανάστευσης είναι, είπαμε, τρεις, όπως τους είπαμε τώρα. Δηλαδή ουσιαστικά είναι η έβρεση τροφής. Έχουμε μια μετακίνηση από περιοχές που γεννιούνται σε περιοχές που υπάρχουν καλύτερες πιθανότητες διατροφής. Και όταν είναι αντίξωες, όταν οι συνθήκες είναι έξω από τα όρια τα οποία ανέχονται τα ψάρια, μετακινούνται σε χώρους οι οποίοι είναι καταφύγια για τα εύκατα και βόρεια κλίματα, ουσιαστικά είναι διαχύμανση αυτά.
0: Μετανάστευση, κύριε Κατσέλη, είναι από τη θάλασσα στα γλυκά νερά?
1: Ναι. Είναι μετανάστευση από τη θάλασσα στα γλυκά νερά, είναι και μεταναστεύσεις μέσα στη θάλασσα. Είναι και μεταναστεύσεις μέσα στη θάλασσα. Έχουμε μεταναστεύσεις από τη θάλασσα σε γλυκά νερά και το ανάποδο. Έχουμε μεταναστεύσεις από τη θάλασσα σε λιμνοθάλασσες και το ανάποδο. Αλλά γενικώς είναι η αλλαγή αυτών των πεδίων. Αυτό που λέμε μαζικές μεταναστεύσεις.
0: Και άλλοτε είναι μαζικές αυτές και άλλοτε είναι μεμονωμένες.
1: Όταν λέμε μετανάστευση ουσιαστικά μιλάμε για μαζικές.
0: Μαζικές, ε.
1: Ναι. Τότε μιλάμε σαν συμπεριφορά μετανάστευσης. Η μετακίνηση από μερικών ατόμων από ένα σημείο ή ενός ατόμου από ένα σημείο σε ένα άλλο, αυτό είναι μια τυχαία διαδρομή η οποία μπορεί να συνέβη και είναι μέσα στο ζωτικό του χώρο.
0: Έχει το στοιχείο της μαζικότητας.
1: Ναι. Της μαζικότητας και της αλλαγής πεδίου.
0: Και της αλλαγής πεδίου, όπως πολύ καλά αναφέρετε. Τέτοια ψάρια που ακολουθούν αυτή την πορεία μετανάστευσης, κύριε Κατσέλη, δηλαδή από τη θάλασσα στα γλυκά νερά, μπορούμε να αναφέρουμε κάποια ή και το αντίστροφο ή κάποια άλλα ψάρια που, όπως είπατε εσείς, μεταναστεύουν στη θάλασσα.
1: Τώρα, λοιπόν, στη θάλασσα έχουμε τη μετανάστευση, παραδείγματος χάρη, της γλώσσας, ας πούμε, έτσι. Η γλώσσα γεννιέται σε παράκτια νερά και μετακινείται σε βαθύτερα και ξανά πάλι πίσω. Αυτό είναι σε θάλασσα, ας πούμε, στη βόρεια θάλασσα, είναι κάμποσα χιλιόμετρα αυτή η μετακίνηση. Λοιπόν, ένα άλλο χαρακτηριστικό που είναι ένα χαρακτηριστικό είδος το οποίο εκτελεί μεταναστεύσεις, είπαμε, είναι σολομός, το οποίο ουσιαστικά αλλάζει διατροφικό πεδίο, που είναι η θάλασσα, και διαχύμανσης το αναπαραγωγικό που είναι τα γλυκά νερά, και ξαναγυρίζει σαν στο διατροφικό του και στο πεδίο διαχύμανσης. Και μετά έχουμε το κλασικό το χέλι, ας πούμε, το οποίο το αναπαραγωγικό το πεδίο θεωρείται ότι βρίσκεται στην θάλασσα των Δαργασσών. Και από εκεί και το αναπαραγωγικό το πεδίο θεωρείται ότι βρίσκεται στην θάλασσα των Δαργασσών. Και από εκεί γυρίζει με,

0: ας πούμε τα κεφαλοίδη, οι τσιμπούρες και τα λαβράγια, τα οποία μετακινούνται μεταξύ θάλασσας και λιμνοθάλασσας και ξανά πάλι πίσω. Γεννιούνται όλα αυτά τα είδη τα οποία είπα, αναπαράγονται στη θάλασσα, το αναπαραγωγικό του πεδίο είναι η θάλασσα. Τα νεαρά μεταναστεύουν, όπως και τα μεγάλα, μεταναστεύουν μέσα στις λιμνοθάλασσες για τροφή και για τα μικρά για καταφύγιο. Και όταν έχουμε αντίξωες συνθήκες, λόγω του ότι οι λιμνοθάλασσες είναι ρηχά οικοσυστήματα και έχουν μεγάλη επίδραση από τις αλλαγές της μετεωρολογικής, κυρίως το χειμώνα συμβαίνει αυτό, έχουμε μαζικές μεταναστεύσεις προς τη θάλασσα, η οποία θάλασσα είναι ένα σύστημα το οποίο είναι αρκετά σταθερό σε μετεωρολογικά χαρακτηριστικά, στην επίδραση των μετεωρολογικών χαρακτηριστικών.
1: Και η αναπαραγωγή όμως και η αναπαραγωγική διαδικασία είναι μια πολύ σημαντική συμπεριφορά για τα ψάρια και η χρονική περίοδος αναπαραγωγής δεν είναι η ίδια για όλα τα ψάρια.
0: Όχι βέβαια, όχι. Η αναπαραγωγική περίοδος για το κάθε είδος είναι διαφορετική. Μπορεί να είναι διαφορετική. Ουσιαστικά όμως για το κάθε είδος αντιπροσωπεύει την καλύτερη περίοδο για να έχει επιτυχία αναπαραγωγή.
1: Για παράδειγμα, το καλοκαίρι αναπαράγονται.
0: Για το καλοκαίρι, ας πούμε, αναπαράγονται σχεδόν πάρα πολλά είδη. Αλλά αναπαράγονται όμως στο τέλος της άνοιξης και την άνοιξη επίσης πολλά είδη, όπως και το χειμώνα, αλλά όπως έλεγα πριν, εξαρτάται η στρατηγική αναπαραγωγής που υιοθετεί το κάθε είδος, εξαρτάται περισσότερο από την πιθανότητα, προσπαθεί να αυξήσει την πιθανότητα ουσιαστικά επιβίωσης. Δηλαδή εκεί που θα έχει τις καλύτερες συνθήκες επιβίωσης. Το κάθε είδος υιοθετεί μια αναπαραγωγική περίοδο, μια περίοδο συγκεκριμένα 2-3 μηνών.
1: 2-3 μηνών, κύριε Κατσέλη, τα λαβράκια. Για παράδειγμα, αναπαράγονται τα λαβράκια, η τσιπούρα.
0: Το χειμώνα για να έχουν μπροστά την άνοιξη, η οποία άνοιξη στα κλίματα τα οποία ευδοκιμούν αυτά τα είδη. Η άνοιξη έχει έξαρση φυτοπλανκτού, ζωοπλανκτού, το οποίο ουσιαστικά τρώει τα νεαρά άτομα και μετά, σαν ενήλικα, μπορούν να επιβιώσουν καλύτερα.
1: Το μπαρμπούνι.
0: Το μπαρμπούνι έχω την αίσθηση ότι αναπαράγεται την άνοιξη, τέλος της άνοιξης και εκμεταλλεύεται την αύξηση της δευτερογενούς παραγωγής το καλοκαιριού.
1: Την άνοιξη και οι συναγρίδες και οι σαργοί.
0: Οι συναγρίδες δεν είμαι σίγουρος πότε, αλλά οι σαργοί ναι.
1: Και είναι και νόστιμα ψάρια.
0: Ναι.
1: Και ξεκινάει η απαγόρευσή τους από τον Μάιο σε κάποια είδη ψαριών.
0: Η ιδέα της απαγόρευσης για την προστασία ουσιαστικά των γεννητόρων είναι συνδεμένη με την αναπαραγωγική περίοδο. Οπότε πολλά είδη η απαγόρευση είναι εστιασμένη πάνω στην αναπαραγωγική περίοδο περισσότερο.
1: Και συνδέεται επίσης και με την θερμοκρασία του νερού, όπως και με την αλατότητα, δηλαδή τον βαθμό του επίπεδου αλατιού της κάθε θάλασσας. Σωστά το λέω.
0: Σωστά το λέτε, αλλά να βοηθήσω λιγάκι πάνω σε αυτό σε σχέση με το εξής, ότι το κάθε είδος ενεργοποίηση της αναπαραγωγής του, δηλαδή το να αρχίσει η διαδικασία, το να αυξάνουν οι γονάδες του για να ετοιμαστεί για να αναπαραχθεί, ουσιαστικά γίνεται με την φωτοπερίοδο, δηλαδή το πόσες ώρες μέρα έχουμε και νύχτα, και τη θερμοκρασία. Αυτά τα δύο μαζί συζευμένα δημιουργούν, ενεργοποιούν ουσιαστικά την διαδικασία της αναπαραγωγής και φτάνουμε εποχιακά σε κάποια χρονική στιγμή το να έχουμε όρημα γενετικά προϊόντα τα οποία θα γίνει η αναπαραγωγή με αυτά και θα συνεχίσει η γονιμοποίηση και τα μικρά.
1: Και δύο κουβεντούλες για να ολοκληρώσουμε. Έχουμε και το χρωματισμό των ψαριών, ο οποίος αυτός αλλάζει σε κάποια ψάρια. Έχουμε δηλαδή την αλλαγή χρώματος κάποιων ψαριών. Που οφείλεται, να πούμε έτσι δύο λόγια να...
0: Κοιτάξτε, περισσότερο ο χρωματισμός έχει να κάνει με το εξής, ότι είναι περισσότερο ένας τύπος χρωματισμός που σχετίζεται με πλειονότητα, έχει να κάνει με καμουφλάζ. ουσιαστικά τι είναι, είναι η υιοθέτηση του περιβάλλοντος για να προστατεύεται από θηρευτές, από

0: από εχθρούς.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Κατσέλη.
0: Φτάσαμε στο τέλος.
1: Φτάσαμε στο τέλος, ναι, μας πιέζει ο χρόνος. Ήταν πολλά και τα θέματα τα οποία αναπτύξαμε. Να ευχαριστήσουμε και να ευχηθούμε καλή δύναμη.
0: Ελπίζω να βοήθησα και εγώ ευχαριστώ.
1: Μας βοηθήσατε πολύ. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Και αρχέτωσαν των ηχθείων της θαλάσσης, μια εκπομπή για την αλληλεία και τους αλληλείς από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας, μια παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Χαίρετε αγαπητοί ακρόατες.
2: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Αίγινα Φέρις με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aiginaferis.gr. Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραϊτού. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας. Από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγγενεσία του 21, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1940. Ένα παιδικό βιβλίο που βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της πατρίδας μας. Η εικονογράφηση είναι της Πέγκη Φούρκα. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Αυτό το καλοκαίρι ας κολυμπήσουμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος μέσω του Προγράμματος Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
4: Καλές βουτσιές γεμάτα με γέλια και χαρά.
5: Η ώρα είναι

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 4. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
2: Προφυλακίστηκε ο φερόμενος ως ηθικός αυτούργος για τη σχεδιαζόμενη επίθεση με χειροβομβίδα κατά του κυρίου Ντογιάκου. Εφιάλτης διαρκείας στο Ρέθυμνο από τις πυρκαγιές, χωρίς τις αισθήσεις του βρέθηκε άντρα σε θαλάσσια περιοχή στο Πόρτο Ράφτη. Φωτιά έχουμε επίσης και στην Ίσο Άνδρο. Στους 34 έχουν φτάσει νεκροί στην Ιαπωνία από τον σεισμό των 7,1 Ρίχτερ. Πιθανότατα ρωσικός πύραυλος στο αντικείμενο που έπεσε στην Πολωνία. Μένονται οι μεγάλες πυρκαγιές στην Τουρκία και ενώθηκαν τουριστικές περιοχές. Ο καιρός γενικά έθριος για αύριο. 34 βαθμοί Κελσίου στην Αττική, 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 6.

0: Η μουσική των αγγέλων.
1: Στη σειρά εκπομπών «Η μουσική των αγγέλων» στο σταθμό της Εκκλησίας στους 89,5 κάθε Πέμπτη ο Κώστας Αγγελίδης και οι συνεργάτες του Χρήστος Τσάλος και Δημήτρης Νέντας παρουσιάζουν ηχογραφήματα ψαλτικής τέχνης. Μελοποιήσεις του θεομητορικού πολυελαίου λόγων αγαθών θα ακούσουμε στη σημερινή μας εκπομπή, αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες. Σε ήχο πρώτο είναι η πρώτη ερμηνεία από την Βυζαντινή χοροδία Αγρινίου με διευθυντή τον Ανδρέα Λανάρα.

Στίχους από τον Ψαλόμενο στις Θεομητορικές Αγρυπνίες Πολυέλαιολόγων Αγαθών στο μέλος του Θεοδόρφου Καέως θα ακούσουμε στη συνέχεια από Αγιορείτικη Αγρυπνία στην Ιερά Μονή Χιλανδαρίου. Ψάλεται στα ελληνικά από το δεξιό χορό και στα σλαβωνικά από τον αριστερό. Είναι σε ήχο Πλάγιο Τετάρτου.

Θα ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής με το «Δόξα του Πολυελαίου» στο μέρος του Θεοδόρου Φωκαέως. Ψάλλει ο Διακοδιονύσης Φυρφυρής.

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Συνεχίζουμε και στο δεύτερο ημέρο της σημερινής μας εκπομπής, το αφιέρωμά μας σε μελοποιήσεις του πολυελαίου λόγου αγαθών που ψάλλεται στις θεομητορικές εορτές. Θα απολαύσουμε μια σύνθεση του Γεωργίου Ιερέως του Ρησίου σε ήχο τέταρτο Άγιε με τους στίχους από τον Πολυέλαιο, το δοξαστικό Πατέρα Δοξάσομεν με το ομόηχο κράτημα και το Κενήν Πρόσδεξε Δέσποινα και αυτό βέβαια με το ομόηχο κράτημα. Το ερμηνεύει ο χορός των Βατοπαιδινών Πατέρων έτσι όπως περιλαμβάνεται στο ψηφιακό δίσκο «Παρακλητικός Κανόν Παναγίας της Παντανάσης», μια έκδοση της σειράς Μεγίστης Μονής του Βατοπεδίου του Αγίου Όρους.

Ήταν η εκπομπή ηχογραφήματα ψαλτικής τέχνης, ενταγμένη στη σειρά εκπομπών με το γενικό τίτλο «Η μουσική των Αγγέλων». Την επιμελούνται και την παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης, ο Χρήστος Τσάλος και ο Δημήτρης Νέντας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Τάσος Παπαδημητρίου. Την άλλη Πέμπτη, σύν Θεό, θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος. 3 Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.hyphelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 210-5236-263.
1: Το Ψαλτήριον, σε μεσαίο σχήμα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μία νέα και επιμελημένη έκδοση του Ψαλτηρίου σε εύχριστο μεσαίο σχήμα κατά την μετάφραση των 70 των αστήρευτης πνευματικότητας 150 ψαλμών του Δαβίδ και των 9 οδών. Το Ψαλτήριον σε μεσαίο σχήμα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Η ώρα είναι 5.

0: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε τη ραδιοφωνική εκπομπή του κυρίου Κωνσταντίνου Κουρμπέτη, μαθηματικού μουσικού, «Η μουσική μιλάει», μέσα από τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος στους 97,7 μεγάκυκλους των FM.

Γεια σας κυρίες και κύριοι. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη σε έργα του Γκούσταβ Μάλερ. Ας ξεκινήσουμε την ακρόαση με 4 τραγούδια τα οποία γράφτηκαν το 1901 έως 1902 σε ποίηση του Φρίντριχ Ρούκερτ. Όλα έχουν σφραγίδα μιας τραγικής δύναμης. Τραγουδά ο βαρύτονος Ντίντριχ Φίσερ Ντισκάου. Παίζει η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Βερολίνου υπό τη διεύθυνση του Καρλ Μπέμ. Τα μεσάνυχτα.

Όταν ο Γκούσταβ Μάλερ ξεκίνησε τη σύνθεση της πέμπτης συμφωνίας του, ετοιμάζεται να ανοίξει μια νέα σελίδα στη ζωή του. Ορίζεται διευθυντής στην Όπερα της Βιέννης, μια θέση που πάντα επιθυμούσε. Στις αρχές του 1901 ο συνθέτης παθαίνει μια εσωτερική αιμορραγία που δεν τον οδηγεί στο θάνατο, αλλά έχει εμφανή επίπτωση στο έργο του. Το 1901 ξεκινά να συνθέτει την Πέμπτη Συμφωνία που αποτελεί τη μαρτυρία μιας αληθινής εμπειρίας. Κάποιους μήνες αργότερα γνωρίζει την Άλμα Σίντλερ, μια σαγηνευτική και πνευματώδη Βιενέζα. Αν και μεγαλύτερός της κατά 20 χρόνια, την ερωτεύεται κεραυνοβόλα και εκείνη ανταποκρίνεται και αυτό δίνει ένα νέο ορμητικό κύμα έμπνευσης στον Μάλερ. Ας ακούσουμε το δεύτερο μέρος της Πέμπτης Συμφωνίας από τη Συμφωνική του Σικάγο υπό τη διεύθυνση του Κλαούντιο Αμπάντο.

θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με 4 τραγούδια με τίτλο «Τα τραγούδια ενός οδοιπόρου». Είναι ένα αποτέλεσμα της ερωτικής απογοήτευσης όπου γνώρισε ο Μάλερ με την τραγουδίστρια Γιοχάνα Ρίχτερ. Το πρώτο περιγράφει τη λύπη του οδοιπόρου λόγω απώλειας της αγάπης του. Τραγουδά ο βαρύτονος Φίσερ Ντισκάου υπό τη συμφωνική διεύθυνση της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας με τη διεύθυνση του Ράφαελ Κιούμπελικ.

Στο τέταρτο και τελευταίο, η εικόνα της αγαπημένης έρχεται στο μυαλό του, ενώ εκείνος παραδίδεται στη λύπη.

Ακούσατε τη ραδιοφωνική εκπομπή του κυρίου Κωνσταντίνου Κουρμπέτη μαθηματικού μουσικού «Η μουσική μιλάει» μέσα από τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος στους 97,7 μεγάκυκλους των FM.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 6.
1: Από τη ζωή και την φωνή των πατέρων της Εκκλησίας μας. Μία σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών που φιλοδοξεί να φέρει στην επιφάνεια της σημερινής εποχής τους γίγαντες των μεγάλων πνευματικών παλεσμάτων να φωνάξει την κρυστάλλινη αλήθεια, τη γεμάτη Θεία Χάρη, να κατεβάσει τον ουρανό στη γη και να ανεβάσει τον άνθρωπο στο Θεό. Την εκπομπή παρουσιάζει ο εφημέριος του Ιερού Ναού Κωνσταντίνου και Ελένης, πατήρ Αντώνιος Ρίζος.
2: Σας καλωσορίζουμε, φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων. Συνεχίζουμε στη σημερινή εκπομπή την παρουσίαση του βιβλίου από την ασκητική και ησυχαστική αγιορείτικη παράδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, που βρίσκεται στη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής. Στην εισαγωγή διαβάζουμε: «Αυτούς τους αγιασμένους γέροντες που υπάρχουν μέχρι σήμερα δεν τους βρίσκεις εύκολα, γιατί γνωρίζουν να κρύβονται έντεχνα. Αλλά και αν τους συναντήσεις, πρέπει να έχεις πνευματικά αισθητήρια για να τους αναγνωρίσεις και να επικοινωνήσεις μαζί τους. Πολλοί πατέρες δεν απεκάλυψαν τα βιώματά τους και τη θεόσοφη διδασκαλία τους. Τα πήραν μαζί τους ως μυστική προσφορά στον αγωνοθέτη Κύριο. Άλλοι όμως, για να βοηθήσουν νεότερους μοναχούς, έδιναν συμβουλές ή απεκάλυπταν λίγα από τα βιώματά τους, ενώ άλλα οικονόμησε ο Θεός και υπέπεσαν στην αντίληψη τρίτων. Αυτά τα γνωστά καταρθώματά τους γίνονται αφορμές ασκητικών αγώνων στους νεοτέρους, χειροπιαστά παραδείγματα της παρουσίας του Θεού και διάψευση εκείνων που τους κατατάσσουν στο παρελθόν. Η κάθε γενεά έχει το δικό της θεοφιλές παρόν, που στη συνέχεια γίνεται παρελθόν. Τα αγκάθια και τα ζυζάνια δεν έλειψαν ποτέ από το περιβόλι της Παναγίας, αλλά παλαιότερα υπήρχαν πολλοί ενάρετοι αγωνιστές στα κοινόβια, στην έρημο, ακόμη και στα ιδιόρυθμα. Έτσι γινόταν μια καλή παρακίνηση για τα πνευματικά. Οι συζητήσεις ήταν για θαύματα, ασκήσεις και για τη σωτηρία. Το Άγιον Όρος τότε ήταν απόμακρο από τον κόσμο, πιο ησυχαστικό, πιο μυστικό, πιο αθόρυβο, πιο ασκητικό. Οι παλαιοί αγιορείτες εξαιρέτως είχαν περισσότερο σεβασμό στην παράδοση, στις αρχές και στους θεσμούς. Με σεβασμό κράτησαν ό,τι παρέλαβαν από τους προκατόχους τους. Είχαν μεγάλη ευλάβεια στην Παναγία και εμπιστοσύνη στην πρόνοιά της. Ήταν υπομονετικοί στις ασθένειες, στους πειρασμούς και στις δοκιμασίες και δεν ξεχνούσαν τον σκοπό της αποταγής τους, την σωτηρία της ψυχής τους. Είχαν πραγματική ξενιτεία. Η ζωή τους ήταν συνυφασμένη με τον κόπο. Στερούνταν υλικά αγαθά και απέφευγαν την άνεση. Είχαν απλότητα και όχι ορθολογισμό, βιώματα και όχι στήρες γνώσεις. Είχαν ήθος καλογερικό. Από αυτούς λοιπόν τους βιαστές της φύσεως και τους επιθυμητές της βασιλείας των ουρανών, επιλέξαμε σήμερα να προσεγγίσουμε τον ασκητή πατέρα Γαβριήλ Καρουλιώτη.
3: Ο γέρον Γαβριήλ, ο μεγάλος Καρουλιώτης ασκητής, γεννήθηκε το έτος 1903 στο χωριό Πλατάνη Αχαΐας. Ο πατέρας του ονομαζόταν Δημήτριος Βοιατζόγλου και η μητέρα του Παγώνα. Στη βάπτισή του τον ονόμασαν Γεώργιο. Όταν ο Γεώργιος ήταν ακόμη νήπιο, μία ημέρα η μητέρα του που τον είχε στην αγκαλιά της είπε: «Εγώ το παιδί μου όταν μεγαλώσει θα το παντρέψω». Τον ήπιο απάντησε: «Εγώ θα γίνω καλόγυρος». «Κούφια-κούφια η ώρα», απαντά εκείνη. Όταν ενηλικιώθηκε, έγινε αστυνομικός και υπηρέτησε στην Καλαμάτα. Όταν πήρε την αμετάκλητη απόφαση να γίνει μοναχός, η αδελφή του είδε όνειρο ότι πήγαινε για μοναχός και αυτή τον έρενε με λουλούδια. Τη ρώτησε «Θέλεις να γίνω μοναχός» και εκείνη απάντησε «Υπάρχει καλύτερο πράγμα?» Όσες φορές οι γονείς της το εθιμούντο αυτό εστενοχωρούντο, γιατί το ήξερε και δεν τους το είχε πει. Γι' αυτό την έδερναν, καθώς έλεγε αργότερα ο γέροντας. Το έτος 1930, σε ηλικία 27 ετών, άφησε τη ματαιότητα του κόσμου και ήλθε στο Άγιον Όρος να μονάσει. Ο πολύς του ζήλος και οι αναζητήσεις του για μία ανώτερη ασκητική ζωή τον οδήγησαν στα Φρικαλαία Καρούλια, τον πιο ξηρό και απαρηγόρητο τόπο του Άθωνος. Εκεί σε μία σπηλιά με εκκλησάκι των ταξιαρχών ζούσε τότε ο γέροντας Σεραφείμ. Στο γέροντα Σεραφείμ λοιπόν υπετάγει ο νέος Γεώργιος και αγωνιζόταν με υπακοή και αυταπάρνηση. Ζητούσε όλο και μεγαλύτερες ασκήσεις. Στις 17 Μαρτίου του έτους 1933 έγινε η κουρά του και του δόθηκε το όνομα Γαβρίλ προς τιμήν του Αρχαγγέλου που ετοιμάτω το ασκητήριο και εις μνήμην του παππού του Γαβρίλ. Μαζί με το γέροντά του έζησε ως υποτακτικός 6 χρόνια. Την ημέρα της κουράς του ο πατήρ Γαβρίλ είδε ένα δαίμονα με μορφή πιθήκου να χοροπηδά πάνω του. «Γέροντα», φώναξε, «ένας πίθηκος». «Πες του εις το πυρ το αιώνιον», του είπε ο γέροντας Σεραφείμ. Και μόλις το επανέλαβε ο πατήρ Γαβρίλ, αμέσως ο πίθηκος δαίμονας εξαφανίστηκε. Ο γέροντάς του Σεραφείμ εκοιμήθη ένα απόγευμα μετά το διευχόν του Εσπερινού που διάβασε ο πατήρ Γαβρίλ. Με σεβασμό και αγάπη τον ενταφίασε και έχοντας ως εφόδιο την ευχή του, γιατί τον υπηρέτησε και τον ανέπαυσε, επιδόθηκε πλέον σε μεγαλύτερους αγώνες. Κοιμόταν πάνω σε σανίδια και είχε για προσκέφαλο μία πέτρα. Έκανε μεγάλες νηστείες, ήταν νηστευτής των άκρων. Η συνηθισμένη του τροφή ήταν το παξιμάδι. Ούτε και όσπρια έτρωγε, διότι τα θεωρούσε τρυφή και απόλαυση. Έτρωγε μόνο παξιμάδι, λίγα αμύγδαλα κοπανισμένα και τον Αύγουστο σίκα. Είχε φυτεύσει κλίμα και τα σταφύλια τα έδινε σε άλλους, προφασιζόμενος ότι αυτός δεν τα τρώει γιατί δεν έχει δόντια. Επίσης έτρωγε αγριολάχανα και ραδίκια. Δεν αρτίνετο ούτε το Πάσχα. Τούτο το στήριζε στο Αποστολικόν, ο αγωνιζόμενος πάντα εγκρατεύεται, εκλαμβάνοντάς το χρονικός. Στου Διονυσίου που κάποτε γιόρτασε το Πάσχα, ζήτησε από τα νερόβραστα της Μεγάλης Εβδομάδας. Όταν του είπαν ότι τα πέταξαν, έφαγε την ημέρα της Αναστάσεως ψωμί και ελιές. Κάποτε παραβρέθηκε σε τράπεζα κοινοβιακή που είχε εκείνη την ημέρα κατάλυση. Ο γέρο Γαβρίλ δεν παρέβηκε το τυπικό του, δεν χάλασε την νηστεία του. Έφαγε μόνο ψωμί και ελιές. Άλλη φορά σε κοινοβιακή τράπεζα παρετέθηκαν και γλυκά. Όταν τα είδε ο γέροντας είπε «Πάρτε τα αυτά από εδώ». Σπανιότατα κατέλυε. Τα 14 τελευταία χρόνια της ζωής του νήστευε και απολάβη. Στο τέλος της ζωής του, όταν το ρωτούσαν γιατί νηστεύει τόσο πολύ, απαντούσε «Να, έφαγα μερικές φορές, αλλά σε τίποτε δεν ωφελήθηκα. Όταν ήμουν λαϊκός έτρωγα πολύ, γι' αυτό τώρα κάνω νηστείες». Επειδή νήστευε πολύ, άλλοι τον έλεγαν νηστευτή και άλλοι τον κατηγορούσαν ως πλανεμένον, έλεγε ο πατήρ Γαβρίλ ο Διονυσάτης. Ήταν μεγάλος ασκητής, μεγάλος βιαστής. Ο πατήρ Γερόντιος των Δανιηλαίων έλεγε «Ήταν ένας από τους μεγάλους ασκητές, πολύ βιαστής αλλά έπιανε τα άκρα». Ο πατήρ Παΐσιος έλεγε «Ήταν πραγματικός ασκητής». Ο γέρο Ιλαρίων έλεγε «Αξίζει να γράψουν για το γέρο Γαβρίλ». Ο Παπαγρηγόρης των Δανιηλαίων επίσης έλεγε «Έκανε άσκηση των άκρων, μεγάλη άσκηση, δούλευε σκληρά εκεί στα πεζούλια του, μεταλάμβανε σε κάθε θεία λειτουργία επειδή ήταν μεγάλος νηστευτής». Κάποτε οι Δανιηλαίοι είχαν το μνημόσυνο του γέροντός των και με ένα νέο του έστειλαν φαγητό. Όταν το είδε είπε «Καλό μου παιδί, γιατί έκανες τόσο κόπο? Δόξα τω Θεώ, εφέτος μου έδωσε ο Θεός τόσες ευλογίες. Έχω τόσες πατάτες». Και έδειξε 2-3 κιλά πατάτες που στο μέγεθος ήταν ίσες με αυγό. Οι νερόβραστες πατάτες του εφαίνονται σπουδαίο φαγητό. Όταν έτρωγε κουκιά τα έτρωγε με τις φλούδες. Είχε φυτέψει και μολόχες τις οποίες έτρωγε ομές. Όταν καμία φορά του έστελαν κάτι οι Δανιηλαίοι, αυτός τους έδινε μολόχες και τους παράγγελνε να μην τις φάνε ομές, αλλά να τις βράσουν. Κάποτε στην εορτή του πήγε στους Δανιηλαίους και ζήτησε μία χούφτα ρύζι για να φάει λίγο ριζάκι αλάδωτο για το εδέσιμο της ημέρας. Είχε στο κελί του ένα πιθάρι με αλεύρι και το στόμιο το είχε σκεπασμένο με πανί που το έδαινε με σχοινί γύρω από το λαιμό. Είπε σε κάποιον επισκέπτη του «Για να δούμε, μου έκλεψαν οι κλέφτες, δηλαδή τα μυρμήγκια, το αλεύρι?» Άνοιξε το πιθάρι και βεβαιώθηκε ότι δεν το έκλεψαν. Αυτό βέβαια το έκανε για να δει ο επισκέπτης ότι ο γέροντας έχει αλεύρι, ότι δήθεν ζυμώνει και τρώγει ζεστό ψωμί. Κάθε νύχτα έκανε αγρυπνία με 6-8 ώρες. Σε ένα μονοπάτι περίπου μισό μέτρο πλάτος και μήκος 40 με 50 μέτρα, που το άνοιξε επίτηδες και το έστρωσε με χαλίκια, βημάτιζε τη νύχτα λέγοντας την ευχή για να μην τον πιάνει ο ύπνος. Είχε καθίσματα από πέτρες ή κούτσουρα για να κάθεται όταν κουραζόταν. Έκανε πολύ κόπο για να ανοίξει αυτό το μονοπάτι, γιατί φοβόταν να βηματίζει εκεί πλησίον στο κελί του που είχε γκρεμούς, μήπως τον ρίξει ο διάβολος στον γκρεμό. Όταν έκανε αγρυπνία στο κελί του, βασταζόταν από σχοινί που στηριζόταν σε 2 σημεία της οροφής. Έκανε και αμέτρητες μετάνοιες σαν ελαττήριο. Όταν συμπλήρωνε την εξάωρη αγρυπνία του, θυμίαζε τις εικόνες και το εκκλησάκι του ψάλλοντας. Όταν τίθονται θρόνοι και ανοίγονται βίβλοι και Θεός εις κρίσιν καθέζεται, ενθυμούμενος το αδέκαστο κριτήριο. Για να έχει μνήμη θανάτου, είχε ανοίξει τον τάφο του κοντά στο προσκυνητάρι της Παναγίας μεταξύ Μικράς Αγίας Άνης και Αγίας Άνης. Επειδή κάποιος έγραψε παραπλεύρος έργων πλάνης, συμβουλεύθηκε τον πνευματικό του ηγούμενον της Διονυσίου Γαβριήλ και καθ' υπόδειξή του τον έκλεισε.

Απέφευγε επιμελώς την αργολογία. Είπε σε γνωστό του κληρικό που ήθελε να τον επισκεφθεί. Αν θέλεις να μιλάμε πνευματικά, έλα. Όλη την ημέρα και όλη τη νύχτα να συζητάμε. Αλλά για αργολογίες δεν έχω χρόνο. Ήταν άνθρωπος σιωπής. Μόνο αν τον ρωτούσαν μιλούσε και συμβούλευε. Είχε το διδακτικό χάρισμα. Έμαθε από πείρα πόσο βλαβερό πάθος είναι η κατάκριση και την απέφευγε. Κάποτε κατέκρινε κάποιον μοναχό και όλη τη νύχτα τον τάραξε και τον πείραξε ο διάβολος με ενύπνια. Έφρηξε από τον πειρασμό και κατάλαβε καλά αυτό που λέγει η κλίμακα. Το κρίνειν καθεαυτό και μόνον εν ημίν υπάρχουν, τελείως απολέσε ημάς ισχύει. Οι επισκέπτες δεν μπορούσαν να τον βρουν εύκολα γιατί κρυβόταν στα βράχια. Τους απέφευγε γιατί τον ρωτούσαν με περιέργεια από πού είσαι, τι τρως, πώς περνάς και τα λοιπά. Έλεγε ο γέροντας, γι' αυτό ήρθα εδώ, να χάνω τον χρόνο μου. Εδώ ήρθα να κάνω συνεχή επικοινωνία με τον Κύριο, να προσεύχομαι συνεχώς. Μερικές φορές συνέβαινε και το εξής όπως διηγήθηκε ο ίδιος. Έρχονται διάφοροι στο καλύβι μου για κουβέντα. Κάθομαι στα βράχια, περνούν δίπλα μου, σχεδόν με σκουντούν, αλλά δεν με βλέπουν. Ο γέροντας έκανε προσευχή και ο Θεός τον έκανε αόρατο στους αργόσκολους. Ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βερίας και Ναούσης, κύριος κύριος Παντελεήμων, περιγράφει την πρώτη επίσκεψή του ως μαθητής Αθωνιάδος στο γερο Γαβριήλ, με τον οποίον είχε προηγουμένως αλληλογραφία. Ακολουθώντας τις οδηγίες των Δανειλαίων, έφτασα μετά από αρκετή οδηπορία στις απόκριμνες πλαγιές του Άθωνα, στο κελί του πατρός Γαβριήλ. Χτύπησα την πόρτα και περίμενα. Καμία απάντηση. Ξαναχτύπησα και πάλι σιωπή. Φώναξα. «Πατήρ Γαβριήλ, είμαι ο Ιωάννης Καλπακίδης». Τίποτε. Τέλεια ησυχία. Γύρω μου έβλεπα μόνο τα μυτερά βράχια και κάτω την θάλασσα. Κάθισα και άρχισα ακολουθώντας την συμβουλή του πατρός Νύμφωνος να ψέλνω το Θεωτό και Παρθένε, την παράκληση της Παναγίας και ό,τι άλλο θυμόμουν. Η ώρα περνούσε, αλλά η πόρτα του κελιού δεν άνοιγε, ούτε φαινόταν έρχεται ο πατήρ Γαβριήλ. Έφτασε το μεσημέρι. Σε μια στιγμή άνοιξε ξαφνικά η πόρτα και τον αντίκρισα. «Ακόμη εδώ είσαι?» με ρώτησε. «Πώς να φύγω, γέροντα, πού να πάω, αφού ήρθα για σας και ήθελα να σας συναντήσω», του είπα με λαχτάρα. «Πέρασε μέσα», μου είπε. Κοίταξα γύρω μου. «Πώς να περάσω, δεν υπήρχε καθόλου χώρος μέσα στο κελί του γέροντα. Ένα μόνο σανίδι υπήρχε και πίσω από αυτό ήταν γκρεμός». Κατάλαβε ο γέροντας την αμηχανία μου και βιαστικά μου εξήγησε ότι πριν από λίγο καιρό είχε πέσει ένας βράχος και είχε γκρεμίσει το μεγαλύτερο μέρος του κελιού μαζί με το υποτυπώδες εκκλησάκι που είχε. Έτσι τώρα κοιμόταν μέσα σε ένα βαρέλι. Παρακάλεσε την Παναγία και τον Χριστό να βάλουν έναν άγγελο να κρατούν τον άλλο βράχο που ήταν ετοιμόρροπος, γιατί αν πέσει και εκείνος θα γκρεμίσει και το υπόλοιπο καλυβάκι. Προχώρησα και τακτοποιήθηκα όπως μπορούσα. Κάθισε και ο γέροντας και άρχισε να μου μιλάει για την Παναγία, για την επίσκεψή της στο Άθωνα, για την προστασία και τη φροντίδα της για τους μοναχούς. Και ύστερα έστρεψε τη συζήτηση στην ωερά προσευχή και στην άσκηση των πατέρων. Καθυλωμένος τον άκουγα με ευλάβεια, χωρίς να τον διακόπτω για ώρα. Κάποια στιγμή γύρισα να δω το ρολόι. Ο γέροντας το παρατήρησε και με ρώτησε: «Βιάζεσαι να φύγεις?» «Όχι, γέροντα», του είπα, «αλλά οι Δανειλαίοι μου είπαν να επιστρέψω για την ώρα του φαγητού». Έκπληκτος εκείνος από την απάντησή μου, γύρισε και μου είπε: «Καλά, εγώ σου δίνω την καρδιά και εσύ θέλεις να φας τα εξώφυλλα?» «Μην ανησυχείς, θα σου κάνω εγώ το τραπέζι σήμερα». Στεναχωρημένος για το λάθος μου, ζήτησα αμέσως συγγνώμη και πρόσθεσα: «Όχι, γέροντα, θα μείνω. Ήρθα για να σας συναντήσω και θέλω να ακούσω όσα μου λέτε». Ο γέροντας συνέχισε να μου μιλά για τα μυστήρια της νοεράς προσευχής και εγώ τον άκουγα αμίλητος σιωπηλός. Κάποτε έφτασε η ώρα του φαγητού. Σηκώθηκε και έφερε ένα καθαρό κονσερβοκούτι και ένα μπουκάλι που περιείχε κάποιο υγρό. «Θα σου δώσω να πιεις», μου είπε, χύνοντας από το υγρό του μπουκαλιού στο άδειο κονσερβοκούτι, «και αν σου αρέσει θα σου ξαναδώσω». Χωρίς να γνωρίζω τι είναι, το ήπια πράγματι, αλλά ασυνήθιστος καθώς ήμουν, μου στάθηκε σαν πέτρα στο στομάχι. «Θέλεις κι άλλο?» με ρώτησε ο πατήρ Γαβρίλ. «Όχι, γερόντα, σας ευχαριστώ», του είπα. «Δεν σου άρεσε», συμπέρανε εκείνος.
«Μου άρεσε, αλλά δεν θέλω άλλο, σας ευχαριστώ», πρόσθεσα. Το υγρό που μου πρόσφερε ήταν ζουμί από φραγκόσικα και αυτό ήταν η τροφή του, γιατί ο γέρο Γαρβριήλ δεν έτρωγε ποτέ λάδι. Άκουσα μάλιστα ότι πήγε κάποτε ένας νέος για να μονάσει κοντά του και αφού πέρασε αρκετός καιρός και τον ρώτησε για διάφορα θέματα, του είπε «Και πότε γέροντα τρώμε λάδι?» Για να το απαντήσει ο γέροντας «Ούτε το Πάσχα». Τόσο αυστηρή, τόσο σκληρή ήταν η ζωή που έκανε, υποβάλλοντας τον εαυτό του σε μια απερίγραπτη δοκιμασία. Η γνωριμία μου με τον γέροντα Γαβρίλ έφερε στην ψυχή μου το πρώτο σκήρυτημα να μείνω για πάντα στο Άγιον Όρος. Ο γέροντας ήταν ό,τι πιο ιερό είχα γνωρίσει μέχρι τότε στη ζωή μου.

Η αδιάλειπτη προσευχή ήταν το κύριο έργο του γέρου Γαβρίλ. Για να πολεμά το διάβολο με την αδιάλειπτη προσευχή, είχε και μία σπηλιά που βρισκόταν ψηλά, δεξιά από το καλντερίνι, όπως ανεβαίνουμε από το μουράγιο. Εκεί πήγαινε και κρυβόταν μερικές μέρες για να επιδοθεί απερίσπαστα στην αγαπημένη του νοερά προσευχή. Ήταν ένα κύλωμα βράχου κτισμένο μπροστά με ξερολιθιά. Είχε για κρεβάτι ένα φαρδί σανίδι και ένα κούτσουρο τυλιγμένο με πανιά για προσκέφαλο. Μονοπάτι δεν είχε να πας εκεί. Ελειτουργήτο στην Αγία Άννα και όπου αλλού έβρισκε θεία λειτουργία. Μία φορά επέστρεφε πρωί από τη λειτουργία και στο δρόμο συνάντησε γνωστό του κληρικό. Τα μάτια του φαίνονταν κουρασμένα από την αγρυπνία, αλλά ήταν πολύ χαρούμενος. Τη χαρά που ζούσε δεν μπορούσε να την κρύψει. Είπε με έμφαση: «Πάτερ μου, τι είναι τα πυρηνικά που έχουν σήμερα οι κοσμικοί? Εμείς έχουμε ανώτερα όπλα. Η προσευχή και η θεία κοινωνία μας κάνουν φλογερούς, ως λέοντες πυρπνέοντες. Πού να πλησιάσει ο διάβολος? Τον βάζουμε και γίνεται σκόνη, φεύγει μακριά». Ενίοτε έκανε λειτουργία και στο κελί του. Κάποτε είχε καλέσει για λειτουργία τον παπά Εφραίμ. Εκείνος, σκεπτόμενος μήπως θέλει να κάνει και μνημόσυνο στο γέροντά του, πήγε μία ώρα νωρίτερα. Ο γέρο Γαβρίλ, θυμωμένος, του είπε: «Παπά, τι ώρα σου είπα να έρθεις? Ξέρεις τι μέλι έτρωγα από τον ουρανό και ήρθες και με διέκοψες?» «Άλλοτε», έλεγε στον παπά Εφραίμ, «δεν μπορείς να φανταστείς τι αγάπη αισθάνομαι όταν προσεύχομαι για τους ναυτιλωμένους, όταν βλέπω κανένα καράβι, σαν να λέει ο Θεός, καλά κάνεις να προσεύχεσαι». Είχε τυπικό να κοινωνεί συχνά ή δυνατόν και κάθε μέρα. Ήταν πάντα προετοιμασμένος για τη συχνή θεία κοινωνία, διότι πάντα ανίστευε, αγρυπνούσε και προσευχόταν, καλλιεργώντας τη μετάνοια και την ταπείνωση. Του είπαν αν θέλει να κοινωνά συχνά, να μην τρώγει λάδι και το εφήρμοσε απόλυτα. Είχε τυπικό μετά τη θεία λειτουργία που έκανε στο κελί του να μην μιλά ούτε στον παπά. Του έβαζε μετάνοια, του έδινε ένα κουτί καλαμαράκια για αμοιβή του και πήγαινε στο κελί του. Είχε λάβει πείρα δαιμόνων πολλές φορές. Του είπε κάποτε ένας πατέρας: «Θέλω να δω τον πειρασμό για να πιστεύσω ότι υπάρχει». «Αν τον δεις», απάντησε, «θα πεθάνεις από το φόβο σου». Ο ίδιος κάποτε προσευχόμενος έβλεπε τους δαίμονες σαν σμήνη σφικών να επιτίθενται κατ' επάνω του. Σαν να μην έφθαναν τα νυχθημερινά του ασκητικά παλέσματα και οι μεγάλες νηστείες, ο γέρο Γαβρίλ για περισσότερη άσκηση την ημέρα κοπίαζε πάρα πολύ. Έσπαζε βράχια, έκτιζε πεζούλια και μετέφερε κοσκινισμένο χώμα από μακριά. Ένα πεζούλι είχε 1000 τενεκέδες κοσκινισμένο χώμα, άλλο 1500, άλλο 2500, τόσο σκόπος από έναν σκελετωμένο ασκητή. Άλλαζε φανέλα όταν ίδρωνε από τη χειρονακτική εργασία του και τις μετάνοιες και συνέχιζε. Κινούμενος από αγάπη πήγαινε μερικές φορές στις νύχτες και κρυφά να μην τον αντιληφθούν κουβαλούσε χώμα για άλλους ασκητές της περιοχής. Το χώμα εκεί στα κατάξυρα βράχια είναι πολύτιμο για να μπορέσουν οι ασκητές να φυτέψουν ένα κουκί ή κανένα αγριολάχανο. Ο γέρο Γαβρίλ έκανε ελεημοσύνη τον κόπο του και τον ιδρώτα του για την ανάπαυση των αδελφών. Φύτευσε αμυγδαλιές και μία σικιά στα πεζούλια της ρεματιάς. Επίσης πατάτες και κουκιά. Κάποιος τον ρώτησε: «Γέροντα, γιατί τα βάζετε αυτά τα δέντρα?» Απάντησε: «Εγώ θα φύγω κάποτε. Θα περάσει όμως ένας περαστικός. Θα φάει και θα πιει. Θεός χωρέσ' αυτόν που τα φύτεψε». Μεταξύ των άλλων φύτεψε και μία τριανταφυλιά. Όταν τον ρώτησαν τι χρειάζεται αυτή η τριανταφυλιά στην έρημο, απάντησε: «Ξέρεις, όταν πάω στην Αγιάνα
και περνώ από το προσκυνητάρι της Παναγίας, προσκυνώ και αφήνω στη μάνα μας ένα τριαντάφυλλο. Αυτός ο σκληρός και τραχής ασκητής είχε τόση ευαισθησία που χαιρόταν να αφιερώνει από τον κόπο του ένα τριαντάφυλλο στην Παναγία. Επίσης η αγάπη του και η ευαισθησία του τον έκαναν να φροντίζει και για τα πετεινά του ουρανού. Είχε κάνει με το σμιλάκι του μία στερνούλα σε ένα σημείο του βράχου και δίπλα ισοπαίδωσε την επιφάνεια του βράχου σαν τραπέζι. Δύο φορές την ημέρα έβαζε βρόχινο νερό στη λακκούβα και βρεγμένο παξιμάδι. Παρέθετε τράπεζα στα πουλάκια. Χτυπούσε τα χέρια του, φώναζε με ένα δικό του τρόπο και έρχονταν σμήνι από κοτσίφια, περιστέρια και άλλα πουλιά. Έτρωγαν, έπιναν νερό, λούζονταν στη στερνούλα και αφού χόρτεναν, έφευγαν και ύστερα έρχονταν άλλα. Είχε και ένα κοκκινολέμι που τον φώναζε Λαλούλη, με τον οποίο είχε περισσότερη οικειότητα και τον φρόντιζε ιδιαίτερα.

Ο γέρο Γαβριήλ για ένα διάστημα στην αρχή ήταν ζηλωτής. Είχε προσχωρήσει στην παράταξη των ζηλωτών και δεν είχε κοινωνία με τα μοναστήρια και την εκκλησία. Κατά το διάστημα αυτό είχε μια σκληράδα, ένα φανατισμό. Τότε και λόγω του χαρακτήρος του, της ηλικίας του και του ζηλωτισμού ήταν αψής και απότομος. Συγκρουόταν ενίοτε και με το γέροντά του και με άλλους πατέρες. Αργότερα μαλάκωσε και ημέρεψε. Ο φίλος του Γεροσημεών ο Καυσοκαλυβίτης τον βοήθησε να αφήσει τον ζηλωτισμό. Του διάβασε τον λόγο του Αγίου Ισιάκ του Σύρου περί της βλάβης του ζήλου του μωρού. Κάποτε ενώ συμμετείχε στη Θεία Λειτουργία στη Λαύρα ένιωσε στο Σέιμ Νούμεν υπερβολική κατάνοιξη και αισθάνθηκε εσωτερική πληροφορία ότι πρέπει να ακολουθεί την Εκκλησία και όχι όπως μέχρι τότε νόμιζε τους ζηλωτές. Οριστικά και αμετάκλητα εγκατέλειψε τον ζηλωτισμό το έτος 1955. Διηγήθηκε σχετικά στον Κοναξή του Διονυσίου πατέρα Βυσαρίωνα «Θα σου πω την ιστορία μου. Εγώ από σήμερα αλλάζω. Δεν θα είμαι πια ζηλωτής. Έβλεπα ότι ο νους μου δεν ήταν καθαρός, η προσευχή μου ήταν θολή και συλλογιζόμουν τι έχω, τι με βλάπτει. Σκέφτηκα να πάω μια μέρα να παρακολουθήσω μια λειτουργία σε αυτούς που μνημονεύουν. Πήγα στην Σταυρονικήτα και λειτουργήθηκα σήμερα. Εφημέριος ήταν ο Παπαευθύμιος του Εσταυρωμένου, ο πνευματικός. Τους λειτουργεί κάθε Κυριακή. Μόλις άκουσα τη λειτουργία έγινε σε μένα κάτι. Καθάρισε ο νους μου. Οπότε από εδώ και πέρα δεν θα ξαναπάω στις ζηλωτές. Ήμουν σε πλάνη και δεν το καταλάβαινα. Τώρα όμως το κατάλαβα. Άφησε μεν ο γέρο Γαβρίλ τον μωρό και ου κατ' επίγνωση ζήλο, αλλά κράτησε τον ζήλο για τα θέματα της πίστεως και της παραδόσεως. Σε κάποια συζήτηση ο γέροντας δυσανασχέτησε ακούγοντας κάποιες προτεσταντικές θεωρίες. Ξαφνικά έπεσε κεραυνό σε απόσταση 8 μέτρων, χτύπησε στον βράχο και διακόπηκε η άκαρπη συζήτηση. Σε κάποια πανήγυρη του είπε κάποιος ότι το δύναμις που έψαλαν οι ψάλτες ήταν νεωτεριστικό και μάλωσε τους ιεροψάλτες. Κάποτε συνάντησε καθοδόν ιερέα να καπνίζει, τον αποπήρε και τον ήλεγξε λέγοντάς του «Παπάς είσαι εσύ ή καραγκιόζεις». Παρακαλούσε συχνά το Θεό «Θεέ μου, στείλε μου έναν αμαρτωλό να τον πολιάσω στη χάρη σου». Κάποιος νέος φιλομόναχος που σπούδαζε θεολογία τον ρώτησε αν πρέπει να πάρει το πτυχίο του. Απάντησε «Πάρε το πτυχίο σου και έλα στο διορισμό σου, δηλαδή να έρθεις για μοναχός». Ήρθε ο νέος, έβαλε μετάνοια και έμεινε περίπου 100 μέρες μαζί με τον γέροντα. Τον οικονομούσε στην άσκηση και κάνοντας συγκατάβαση έτρωγε μαζί του όσπρια αλάδωτα. Τον συμβούλευε συχνά «Σε θέλω να έχεις χερουβικούς οφθαλμούς, όχι κοιμισμένων. Να παίρνει πολλές φορές και στροφές το μυαλό σου. Θα σε δώσω το καλύτερο όνομα. Πρόσεξε όμως, κακομοίρη μου, να το τιμήσεις». Ήταν θειασότης της υπακοής, την οποία άριστα διδάχθηκε από την εξαετή μαθητεία του στο γέροντά του Σεραφείμ και από τα ασκητικά συγγράμματα. Μελετούσε πολύ τη φιλοκαλία και αγαπούσε ιδιαίτερος τον Ευεργετινό, για τον οποίο έλεγε «Έχω διαβάσει 18 φορές τον Ευεργετινό και αν ζήσω θα το διαβάσω άλλες τόσες». Μη ζητάς άλλο βιβλίο. Από εκεί παίρνεις απάντηση σε όλα τα ερωτήματα. Εκεί μέσα είναι η συναγωγή των πατέρων. Ρωτούσε για όλα τον πνευματικό του, τον Διονυσιάτη ηγούμενο Γαβριήλ και για απλά πράγματα συμβουλευόταν τον Γεροχριστόδουλο, τον Κατουνακιώτη, τον Τσαγκάρη. Έλεγε στον υποτακτικό του «Ο γέροντάς σου είναι ο Θεός σου. Είδες το γέροντά σου, είδες το Θεό σου. Αν σου πει ο γέροντάς σου πέσε στη θάλασσα, ρώτησε αυτόν μια φορά «Τι λες βρε γέροντα να πέσω» και αν σου πει για δεύτερη φορά «Πέσε» να πέσεις. Έλεγε επίσης «Άμα γυροκομίσεις γέροντα θα στείλει ο Άγιος Θεός άνθρωπο να σε κοιτάξει και σένα». Δεν άφηνε τον υποτακτικό του να χειρίζεται μουσικά βιβλία, ούτε να συνομιλεί με κανέναν, ούτε να ψάλει σε λειτουργίες. Όταν ήταν ανάγκη έψαλε ο ίδιος ο γέροντας. Απεστήθησε ο υποτακτικός του τροπάρια, αλλά του το απαγόρευσε. Κάποια φορά επισκέφθηκε με τον υποτακτικό του τον γνωστό του γερο Αρσένιο τον Τσουραπά στην Αγιάνα. Κάθισαν αρκετή ώρα σιωπώντες και έφυγαν χωρίς να πουν λέξεις.
Πώς συνεννοήθηκαν οι δύο γέροντες? Ο δόκιμος δεν άντεξε τη σκληρή ζωή του καρουλιώτου Γαβριήλ και θέλησε να αναχωρήσει. Ο γέροντας τον έστειλε στο φίλο του καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίου Διονυσίου Γαβριήλ, όπου και έμεινε γενόμενος μοναχός. Έλεγε «Χαλάλη του έκανε πολύ υπακοή». Βασίλε.

για την πνευματική του βοήθεια στα πνευματικής φύσεως θέματα της Μονής Διονυσίου του έδιναν κάποια ευλογία. Οι πατέρες από αγάπη του έλεγαν «Πάρε και άλλη κουμπάνια, γέρο Γαβριήλ, πάρε και λάδι», αλλά αυτό στηρώντας τη μοναχική ακρίβεια έπαιρνε τα απαραίτητα λέγοντας «Αν πάρω παραπάνω, πρέπει να σας στραβώ παραπάνω κομποσχήνη». Ήθελε τις απαραίτητες ευλογίες που δεχόταν να τις ξεπληρώνει είτε με άλλες ευλογίες είτε με προσευχή. Στήριζε νέους διονυσιάτες μοναχούς και έλεγε ότι αυτή είναι δικά του μπόλια. Συνιστούσε στον Παπασιμεών να διαβάζει στον Αβάδο Ρώθεο και η ευχή να δουλεύει σαν πολυβόλο. Στον Άγιο Καθηγούμενο έλεγε με σεβασμό «Γέροντα, μη βγαίνεις έξω στον κόσμο, γιατί ο διάβολος τότε κάνει μακροβούτι στην πίμνη σου». Σε νέο μοναχό έβαλε κανόνα σιωπής για ένα διάστημα. Τον ρώτησε κάποιος διονυσιάτης «Έχω λογισμό για την έρημο». Του απάντησε «Όχι, εσύ δεν κάνεις για την έρημο, κάθισε εδώ να δουλεύεις». Ο γέρο Βυσαρίων Διονυσιάτης έλεγε «Ο γέρο Γαβριήλ ήταν αρετής άνθρωπος, άγιος άνθρωπος. Τα ράσα του δεν είχαν κάτι το ιδιαίτερο, ήταν παλαιά, τριμμένα, αλλά όχι με μπαλώματα. Δεν μιλούσε με τον καθένα, νίστευε συνέχεια, δεν έτρωγε λαδερά. Ερχόταν συχνά στην τράπεζα, έπαιρνε μόνο λίγο ψωμί για το κελί του. Με συμβούλευε πώς πρέπει να είναι ο μοναχός. Μου έλεγε να προσέχω, να λέγω την ευχή. Μερικές φορές μου έλεγε και κάτι από αυτά που έβλεπε. Μου είπε κάποτε ότι είδε ένα μοναχό να έχει μαζί του δύο πιθήκους, έναν από εδώ και έναν από εκεί. Δεν είπε το όνομά του, αλλά κατάλαβα ποιος ήταν, γιατί αυτός ο μοναχός δημιουργούσε πολλά σκάνδαλα. Ερχόταν κατά καιρούς στου Διονυσίου και εξομολογείτος τον ηγούμενο. Του έδιναν κελί στο αρχονταρίκι, αλλά δεν κοιμόταν στο κελί. Μόλις ο εκκλησιαστικός άνοιγε την εκκλησία να ανάψει τα καντήλια, έμπαινε μέσα και ο γέρο Γαβριήλ. Μερικές φορές έκαναν πνευματική συζήτηση. Τον ρώτησε κάποτε ο εκκλησιαστικός «Γέρο Γαβριήλ, βλέπω ότι σ' αρέσει το μοναστήρι μας, γιατί δεν κάθεσαι εδώ?» «Τώρα με αναγκάζεις να σου πω πράγματα που εσύ δεν τα καταλαβαίνεις. Βλέπω τους ανθρώπους πώς είναι ο καθένας, το εσωτερικό τους, δηλαδή την ψυχή τους, και βλέπω άλλους που έχουν δαιμόνια πάνω τους, και βλέποντας αυτά πέφτω σε κατάκριση, γι' αυτό δεν μπορώ να καθίσω πολύ εδώ». Ο γέρο Γαβριήλ είχε αποκτήσει πείρα και γνώση πνευματική από τους αγώνες του, τη μελέτη των ασκητικών συγγραμμάτων και την προσευχή. Είχε χάρη Θεού και θείες παρηγορίες. Η χαρά εκ της θείας χάριτος ήταν σε αυτόν κανόνας. Πάντοτε ήταν χαρούμενος. Έλεγε ο γέρο Γαβριήλ «Μου έδωσε ο Θεός κάποιο χάρισμα και το έχασα. Ελπίζω μέχρι το τέλος να μου το ξαναδώσει». Είχε χάρισμα να ομιλεί σαρήτορας και να οικοδομεί. Μερικές διδαχές συμβουλές του γέροντα Γαβριήλ είναι και οι ακόλουθες. «Την καλογερική εγώ την έμαθα από το πέσε σήκω. Σημεία της ησυχίας εισήν εγκράτεια, σιωπή και αυτομεμψία» Αγίου Γρηγορίου Σιναήτου. «Τώρα που είστε νέοι να αγωνίζεστε να κάνετε νηστείες, μετάνοιες, τον κανόνα σας, γιατί άμα γεράσετε δεν θα μπορείτε να κάνετε τίποτε. Βία, βία, σωτηρία». Εξέφραζε με απλά λόγια την ισχύ του πνευματικού νόμου λέγοντας «Θεός εκδικήσεων Κύριος» και τόνιζε τη μετάνοια ως φάρμακο για τη θεραπεία των παρεκτρεπωμένων. Έλεγε «Ο Κύριος λέγει, κανονίσου ή να μη σε κανονίσω». Από ταπείνωση έλεγε «Παρακαλώ να γίνω αλαμπή σαστήρ του νοητού στερεώματος». Όταν πάσχομαι, να μην λέμε ότι πάσχομαι για την αγάπη του Χριστού, αλλά για τις αμαρτίες μας. Ο Θεός βλέπει το βάθος της ψυχής, τα άλλα δεν τον ενδιαφέρουν.
Όταν του είπε κάποιος ότι είναι ενδεχόμενο να επικρατήσουν οι κομμουνιστές και θα μας φάξουν, απήντησε. Ευλογημένη η ώρα, φανερώνοντας τον πόθο του για το μαρτύριο και την ομολογία. Αγαπούσε πολύ τον Άγιο Μάξιμο τον ομολογητή και όταν ανέφερε το όνομά του γέμιζε ολόκληρος από αγαλίαση. Τον έλεγχο της συνειδήσεως χαρακτήριζε με μία λέξη της ιδιαίτερας πατρίδος του. Ξουραφάκουλα, δηλαδή ξηραφάκια που κεντούν και κόβουν μέσα μας όταν την αθετούμε. Ο γέρο Γαβριήλ ήταν άνθρωπος με ισχυρή θέληση και μεγάλη σωματική αντοχή. Στη λειτουργία και τις αγρυπνίες στεκόταν όρθιος σαν κολόνα. Άρχισαν όμως να εμφανίζονται με το πέρασμα των χρόνων προβλήματα στην υγεία του. Έπασχε από τη μέση του. Για ένα διάστημα ήταν κατάκητος επί 7 μέρες. Ο γέροντας των Δανιηλαίων Γερόντιος μόλις το έμαθε, πήρε μαζί φάρμακα και έκανε και μία σουπίτσα, γιατί τόσες μέρες μόνος του σκέφτηκε δεν θα έχει φάει τίποτε. Όταν τα πρόσφερε στο γέροντα Γαβριήλ, του απήντησε. «Γέροντα, τα χάπια σου και η σούπα σου είναι δυνατότερα ή η χάρη του Θεού? Αν θέλει ο Θεός ας με κάνει καλά, αν δεν θέλει ας με πάρει». Και δεν πήρε τίποτε. Την άλλη μέρα τον είδαν υγιή να εργάζεται στα πεζούλια.

Αργότερα, αφού πλέον έπεσε οριστικά κατάκητος από τη μέση του, υπέφερε δεινούς πόνους μόνο στην ερημιά. Ακουγόταν να λέγει την ευχή εκφόνος: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Διακοπτόμενη από στεναγμούς πόνου: «Ωχ». Όταν τον ρώτησε κάποιος τι κάνει, απάντησε: «Σταυρός χωρίς καρφιά». Δηλαδή υπέφερε πολύ, σαν να είναι σταυρωμένος χωρίς καρφιά. Είχε γράψει σε χαρτί με το χέρι του τον τρόπο με τον οποίο όφιλε να αντιμετωπίσει τον θάνατο. Τώρα τον έβλεπε κοντά του, αν και σε όλη τη ζωή του τον μελετούσε και προετοιμαζόταν. Όταν δεν μπορούσε πλέον να αυτοεξυπηρετηθεί, οι δανειλαίοι ήθελαν να τον πάρουν για να τον γυροκομίσουν, αλλά αυτός δεν ήθελε να αφήσει το κελί του. Παρεκάλεσε τότε τον πατέρα Ιλαρίωνα να πηγαίνει να τον βοηθά. Εκείνος τον ρωτούσε αν θέλει καμία σούπα, ρύζι, χυλό, αλλά ζητούσε μόνο βραστές πατάτες που τις έτρωγε με χοντρό αλάτι μαζεμένο από τις αλικές. Του έδινε το φαγητό στο στόμα γιατί στα χέρια του δεν μπορούσε. Κάποια μέρα διηγήθηκε ο γερό Ιλαρίων: «Μου είπε να γεμίσω ένα στερνάκι με νερό πίσω σε ένα βράχο. Μόλις έβαλα νερό, το λιοβασίλεμα μαζεύτηκαν πουλιά διάφορα, κοκκινολέμιδες, σπίνι, κοτσίφια και άλλα, πάρα πολλά. Γέμισε ο τόπος. Έπιναν νερό, κολυμπούσαν και πήγαιναν γύρω-γύρω από το γερό Γαβρίλ. Κάθονταν και τον κοιτούσαν στα μάτια. Είδε την απορία μου και μου λέει: «Αυτά τα έχω μαναράκια. Τα έχω μάθει να έρχονται το λιοβασίλεμα». Ύστερα του είπα: «Βρε γερό Γαβρίλ, τώρα είσαι γέρος και άρρωστος, φάει λίγο λαδάκι». Και σε αυτές τις βραστές πατάτες, αν ρίχναμε λίγο λαδάκι, δεν θα γινόταν καλύτερες? Εγώ δεν ξέρω τι θα γίνονταν καλύτερες. Και ψάρι αν είχαμε, ξέρω ότι ακόμα καλύτερα θα ήταν. Αλλά να σου πω, εγώ τα έχω περάσει αυτά όταν ήμουν χωροφύλακας. Έτρωγα μισό αρνί ψητό στην καθισιά. Και επειδή για αυτά θα μου ζητηθεί λόγος, προσπαθώ τώρα να ξεχρεώσω ό,τι μπορώ. Αλλά σ' αρέσει που λένε ότι ο γερο Γαβρίλ δεν τρώει λάδι? Εγώ δεν τα υπολογίζω αυτά, δεν με ενδιαφέρει. Ό,τι θέλουν να λένε. Δεν κοιτάω ό,τι θα πούν οι άλλοι, αλλά τη δυστυχία μου, πώς θα περάσω τον πύρινο ποταμό. Κάποτε και ο πνευματικός μου είπε να φάω για να μην το σχολιάζουν οι άλλοι πατέρες και ότι και εγώ θα αισθανθώ διαφορετικά. Μια φορά λοιπόν στην Αγιάννα, σε μια πανήγυρη, κάθισα κι εγώ στην τράπεζα. Είχαν ψάρι και μου έβαλαν μια μερίδα γερή. Πεινούσα κιόλας και την έφαγα όλη. Οι πατέρες έλεγαν: «Μπα, ο Γαβρίλ κάθισε στην τράπεζα. Μπα, τι έπαθε? Να, και ο Γαβρίλ τρώει. Α, τρώει, πώς έτσι?» Πριν έλεγαν: «Δεν τρώει, γιατί δεν τρώει λάδι?» Τώρα έλεγαν: «Τρώει». Και εγώ δεν ένιωσα διαφορετικά, ούτε καλύτερα ούτε χειρότερα. Το είπα στο πνευματικό και ύστερα δεν ξανάφαγα. Όταν ο γέρο Γαβρίλ βάρινε περισσότερο, δέχθηκε να πάει στους δανειλαίους. Τον ανέβασαν με φορείο. Μέχρι τότε είχε τυπικό να κοινωνά κάθε μέρα. Είχε ευλογία από τον πνευματικό του και είχε Άγιον Άρτο στο εκκλησάκι του. Οι δανειλαίοι όμως του είπαν: «Γερο Γαβρίλ, αυτό εμείς δεν μπορούμε να το δεχθούμε να σε κοινωνούμε κάθε μέρα». «Κοιτάξτε», τους είπε, «όσο ήμουν στο κελί μου έκανα αυτό που ήθελα. Άλλο εκεί, άλλο εδώ. Εδώ θα ακολουθήσω το τυπικό σας». Θαύμασαν οι πατέρες από την απάντησή του και του είπαν: «Όποτε θέλεις θα σε κοινωνούμε». Η συνοδεία των δανειλαίων με την αρχοντική προς όλους αγάπη τους τον περιέθαλψαν στα τελευταία του και τον κοινωνούσαν κάθε μέρα. Το χαλίβδινο σώμα του καρουλιώτου ασκητού που έσπαζε τα βράχια και έκανε τις μεγάλες νηστείες παραδόθηκε πλέον ύπτιο και ανήμπορο στο κρεβάτι από την εξάντληση, το γύρας και τις αρρώστιες. Όμως η αγωνιστική διάθεση του γερο Γαβρίλη ήταν ακμαία. Δεν κάμφθηκε, γι' αυτό είπε στους πατέρες: «Πατέρες, και αν εγώ χάσω τα μυαλά μου και ζητήσω να φάω λάδι, εσείς να μην μου δώσετε». Τους είπε επίσης: «Δεν θα φέρετε ούτε γιατρό ούτε φάρμακα. Αφήνω όλη την ελπίδα μου στο Θεό». Εκεί προσευχόμενος και αυτομεμφόμενος ήρθε σε έκσταση. Είδε σε θεωρία τον παράδεισο και αναφωνούσε: «Πω, πω, τι βλέπω, τι λουλούδια, τι ομορφιά. Είναι για τον άνθρωπο αυτά τα ωραία πράγματα? Πω, πω, βλέπεις, βλέπεις», λέει ο πατήρ Δανιήλ. «Εμείς δεν βλέπουμε τίποτα, γέροντα». «Σαν πως κι εγώ βλέπω», απάντησε προσπαθώντας να καλύψει το γεγονός.
Την προηγούμενη μέρα είδε και άλλο όραμα. Είπε στον πατέρα Ιλαρίωνα: «Βλέπω σημεία και τέρατα. Φαίνεται ο καλός Θεός κατά την δικαιοκρισία του. Βράβευσε τη μεγάλη του αυταπάρνηση και του έδωσε πληροφορία από αυτή τη ζωή. Προσευχόταν συνεχώς και ζούσε ήδη νοερό σε άλλο κόσμο. Κάποτε που του μιλούσαν και φαίνονταν ότι κοιμόταν, όταν τον ξύπνησαν απάντησε: «Αχ, μωρέ, γιατί με διέκοψες?» Του είπαν ότι πλησιάζει η εορτή του και απάντησε ότι αυτός δεν θα είναι μαζί τους. Προείδε σαφώς την κοίμησή του. Ζήτησε κάποια μέρα να κοινωνήσει. Όταν του είπαν ότι ακόμη είναι στον όρθρο, είπε να τον κοινωνήσουν με Άγιον Άρτο, γιατί καταλάβε ότι μέχρι τη λειτουργία θα έχει φύγει. Και τον κοινώνησαν. Είχαν μαζευτεί κοντά του οι πατέρες. Επειδή ήταν ώρα ακολουθίας, τους είπε: «Άντε πηγαίνετε στην ακολουθία, φύστε με εμένα». Ο γέροντας του όμως στην εκκλησία σκέφτηκε: «Καλά, ο άνθρωπος είναι στα τελευταία του και εμείς τον αφήνουμε μόνο του?» Και γυρνώντας τον είδε να αφήνει τις τελευταίες του πνοές. Εκοιμήθη στις 3 Νοεμβρίου του 1968. Είχε οσιακό τέλος. Στο ασκητήριό του, ο ακτίμων ασκητής άφησε ως μόνη περιουσία του μερικά κιλά αμύγδαλα. Είχε πει στον πατέρα Ιλαρίωνα να τα δώσει σε κάποιον ιερέα για να το μνημονεύει. Αλλά όλοι το μνημόνευαν. Μετά από 3 χρόνια που έκαναν την ανακομιδή του, τα λείψανά του είχαν γίνει σαν στάχτη. Ίσως γιατί δεν έτρωγε λάδι. Την ευχή του να έχουμε. Αμήν.

του Αγίου Ιωάννου της Κροστάνδης που ακολουθούν να μείνουν μέσα στην καρδιά μας. Πόσο όμορφο, πόσο πολύτιμο πλάσμα είναι ο άνθρωπος, χαριτωμένος και μεγαλοπρεπής σαν φοίνικας. Ο άνθρωπος είναι το τελειότερο πλάσμα της δημιουργίας, το τελειότερο από όλα τα πλάσματα που σαν εικόνα και ναός του ίδιου του Θεού έπρεπε να είναι ξένο προς κάθε τι το ακάθαρτο. Οι θεόλοι, οι αισχροί, πονηροί και βλάσφημοι λογισμοί, καθώς και κάθε σκέψη αμφιβολίας και απιστίας να εξαφανιστεί από μας. Είμαστε παιδιά του Θεού, είμαστε Άγιοι εν Χριστώ. Ας διατηρήσουμε την αγιότητα στην καρδιά μας, ώστε το χέρι του ακάθαρτου και πονηρού πνεύματος να μην μπορεί να αγγίξει τους λογισμούς και τις σκέψεις μας, γιατί είμαστε ζωντανοί κυβωτοί του Θεού. Λόγε του Θεού, εσύ που έλαβες σάρκα για χάρη μας, διατήρησέ μας την αγιότητά σου. Μην παραδώσεις τις καρδιές και τα σώματά μας στο ακάθαρτο πονηρό πνεύμα να μην τα μολύνει με πονηρούς λογισμούς. Κατοίκησε μόνιμα μέσα μας και τήρησέ μας αγνούς και άμωμους. Βοήθησέ μας, Κύριε, ώστε σαν μέλη του σώματός σου να έχουμε πάντα ζωντανή ενότητα μαζί σου, τη Θεία μας κεφαλή, ενότητα στους λογισμούς της καρδιάς μας, στις προσευχές και τα έργα μας. Η απομάκρυση της καρδιάς μας από σένα είναι σκοτάδι και θάνατος, θλίψη και στενοχωρία, εσχήνη, ταπείνωση και πνευματική αποχάβνωση. Κοντά σου όμως βρίσκουμε φως, ζωή, ειρήνη, χαρά, παρησία και αγιότητα. Χορήγησέ μας, Κύριε, το Πνεύμα Σου. Αμήν. Χαίρετε.

0: από τη ζωή και την φωνή των πατέρων της Εκκλησίας μας. Μία σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών που φιλοδοξεί να φέρει στην επιφάνεια της σημερινής εποχής τους γίγαντες των μεγάλων πνευματικών παλεσμάτων να φωνάξει την κρυστάλλινη αλήθεια, τη γεμάτη Θεία Χάρη, να κατεβάσει τον ουρανό στη γη και να ανεβάσει τον άνθρωπο στο Θεό. Την εκπομπή παρουσιάζει ο εφημέριος του Ιερού Ναού Κωνσταντίνου και Ελένης, πατήρ Αντώνιος Ρίζος.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.

όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

0: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
1: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
2: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαναν τρεις ποιητές μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
3: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

0: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 7.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε αμέσως τώρα με το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο για την ακολουθία του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος.
2: Τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Θυμελιών την υγιή επί την ασφάλεια αυτή σου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άφησε ως σημάτων υπερευόλαιων αυτού επί των αιώνων σκίσονται ήτατα. Από επιτιμήσεω σου φεύξονται από φωνή βροντί σου δουλειά σου. Συναναβαίνω στην όρη και κατεβαίνω στην παιδεία εις τον τόπο να θεμελιώσει αυτά. Όριον έθου ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου καλύψει την υγιή. Ο εξ αποστήλων πηγάσεων χάραξεν αμέσω των ωραίων διαρρεύσονται ύδατα. Τι ούση πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξουν και όναχοι ει δίψεν αυτών. Επ' αυτά λέει επιτιμνά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσει τη φωνή. Φωτίζον όρια εκ των υπεραών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσετε υγεία εξ ενατέλων χόρτων τη κοινή και φλόιν τη δουλειά των ανθρώπων. Του εξ αγαγινάρδων εκ τη γη και ένωση φρένει καρδία έναν ανθρώπου του η λαρίνε πρόσωπο εν ελαίο και άρθο καρδία έναν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστή σε ρέτα ξυλαίρου πεδίου, εκέδρου του Λιβάνου, άσα φίλευσα, σε εκεί στρουθία, ενωσεύση του Ερδού, η κατοικία ηγητή αυτών, όρητα υψηλά τη ελάφη πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση, σε σελήνη νη καιρού, ο ήλιο έχουν την δύση αυτού έθου, σκότω και έγινε τον ύξ. Εν αυτοί διαλέψονται πάντα με θηρία του γκριμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάση και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών και τα στήσονται. Εξερεύσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως πέρας. Όσα μεγαλύνθητε έργο σου, Κύριε, πάντα είναι σοφία επί σας, συμπληρώθη η γη της πτυσσός σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος και έρπετα όνου και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκων ούλωσον έπλασης εμπέζειν αυτή. Πάντα προς έπρος δοκός σου που είναι την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντος σου αυτής η λέξη σου. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σύμπαντα από τη στήσοντα Χριστόριτος, αποστρέψαν τους δέσους το πρόσωπον ταραχτήσανε. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσι, είναι εξαποστελείς το πνεύμα σου και χτιστήσοντα και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ή το η δόξη Κυρίου εις τους αιώνας εφρανθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμεινο απτώμενος των αιρών και καπνίζονται. Άσε το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η τιμηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσω με πυρο Κύριο. Εκλείπει ένα μαρτωλή από τη γη και αν μοιο τιμή υπάρχει αυτού, ευλόγη η ψυχή μου ρον Κύριον. Ο ήλιο έγνω την πτήση αυτού, έθου χώρο και έγινε τον ύξ. Όσε μεγαλύνθητε έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί σα. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα, και νυν και αίγε ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεό.

ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες φως εις περινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών. Άξιος εν πάση καιρή συμνήστε φωνές εσείες, Υιέ Θεού ζωήν οδηδούς, διό ο κόσμος σε δοξάζει.

Αμήν. Καταξίωσον Κύριε, τι εσπέρα ταύτη, αναμαρτύρους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε, το έλεος Σου εθιμάς, καθά περιλυπήσαμεν επί Σε. Ευλογητός Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός Δέσπορα, συνέλησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός οι Άγιοι, εφόρησον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Νην αφολείς τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριό σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου εν όλης την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ουδ δικαιώθησε τα ενωπιών σου πάσα ζών, ότι κατεδίωξαν ο εχθρός την ψυχήν μου εν ταπείνωσιν εις γήν την ζωή μου, και κάθισε με εν σκορινή σου νεκρούς αιώνος, και η κηδείασιν επί με το πνεύμα μου εν εμή ταράχτη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέρασα προσέντας χείρες μη ψυχή μου ως γιο ανιδρός. Αχείς ακουσόν μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνωσιν εις φλάκων. Ακουστών ποιήσων μη το πρωί το έλεος σου ότι επισήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το έλεη σου εξελοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημίου.

Κατά το μεγαλείο σου και κατά το πλήθος των εκκριμών σου εξάλειψον το αίμημά μου. Επιπλέον πλύνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με σπηδεία παντός. Σήμανο ήμαρτων και το πονηρών ενώπιον σου επίησα όπως αν δικαιώθησιν τις λόγεις σου και νικήσεις ενδοκρίνες πέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκκλησσέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια αν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάστη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εύρωσιν να αγαλιάσουν δε ωστέ αρε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσης της ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγέννησον εν της εγκάρτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την εγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος της οδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κυρία τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι θέλησα θυσία ανέδοκα αν ολοκαυτώματα ου και ευδοχήσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και ρεταπεινωμένη ο Θεό σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήριο τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσίαν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου στην επιτοθυσία στήριων.

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς, Κύριε της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και Υιές έδας ασθενείας ημών, ένα και εν του ονοματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήρε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σημερώνων και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν της οφειλέτης ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι

δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίση μον δόξα σοι. Ο εναγής θαυμαστός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανακράντων Δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες πασών των εκουρανίων αείλων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Θεοστεύτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Εναγίης Πατέρων ημών και Οικουμενικών Διδασκάλων, των Αγίων Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοπόλου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρονος και Θεοδόρου του Στρατιλάτου, του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού και Θεοπόρου, Δαβή του Γέροντος Ιακώβου του Νέου Ασκητού, Αρσενίου του Καπαδόκου, Παϊσίου, Πορφυρίου, Δανιήλ και Ιωσήφ Ισυχαστού των Αγιοριτών Πατέρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώνων Ιωακήμ και Άνης,

και Ιωσήφου από Ρημαθέας, του Αγίου Πατρός ημών Γερμανού Επισκόπου Γαλατίας, του Οσίου Αρσενίου του Ιβυρίτου και του νέου Ιωμάρτυρος Διονυσίου του Βατοπεδινού. Όν και τη μνήμην επιτελούμε και πάντως σου τον Αγίον, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Καλησπέρα σας.
1: Κυρίες και κύριοι, σε απευθεία σύνδεση με το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο, ακούσαμε την ακολουθία του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Χριστοκεντρικές προσεγγίσεις. Μία εκπομπή με επίκεντρο το Χριστό, με σκοπό οι ενέργειές μας να αιωνοποιούνται, το είναι μας να εναγιοποιείται και η ύπαρξή μας να χριστοποιείται. Με την εκπαιδευτικό Ελευθερία Κλειδονιάρη.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, χαίρετε πάντοτε. Ακούτε την εκπομπή «Χριστοκεντρικές προσεγγίσεις». Θέμα μας σήμερα θα είναι η αμαρτία. Αμαρτία. Τι είναι η αμαρτία? Η αμαρτία είναι παραφύση κίνηση της ψυχής, η οποία προξένησε τη φθορά και τη θνητότητα. Ο άνθρωπος που κινείται ανάμεσα στη φιλοδοξία, στη φιλαργυρία, στη φιλιδονία, διαθέτει παράλυτη ψυχή. Η φιλαυτία επιφέρει την παραλυσία, την καθήλωση της ψυχής σε ένα σώμα που υπηρετεί τις ειδονές που ρέπει ακατάσχετα προς την αμαρτία. Ο σκοτασμός του νου σηματοδοτεί την πτώση του ανθρώπου. Ο φωτισμός του νου την αναγέννησή του.

«Ας οποιών την αμαρτίαν, δούλος εστί της αμαρτίας». Ο άνθρωπος επιζητεί ελευθερία, ποθεί την ελευθερία, αγωνίζεται για την ελευθερία, αλλά παραμένει επίμονα στη δουλεία. Ελεύθερος τυπικά, αλλά δούλος ουσιαστικά. Δέσμιος των παθών, δούλος της αμαρτίας. Και ο ελευθερωτής υπάρχει και προσφέρεται. Είναι ο Κύριος. Η πίστη και η αγάπη σε εκείνον ρομφαία δίστομη κατά της δουλείας. Τι λοιπόν περιμένουμε? Ας τον προσκαλέσουμε.

δεν είναι τόσο φοβερό το να πέσει κανείς, αλλά το να πέσει και να μη σηκωθεί, μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Η πτώση, συνέπεια ανθρώπινης αδυναμίας. Η παραμονή στη πτώση, υπόθεση σατανική. Η Ανάσταση, κίνηση σωτηρία. Η επιλογή τώρα δική μας. Η παράλυτη αμαυρωμένη ψυχή ποθεί κάποτε τη σωτηρία της. Η απαρέγκλητη τήρηση των θεϊκών εντολών είναι σωστική ενέργεια, αλλά συνεπάγεται ανένδοτο αγώνα για την επίτευξή της.

ώστε οδοκόν εστάνε βλεπέτο μη πέσει, μας λέγει ο Απόστολος Παύλος. Η πτωτική τάση του ανθρώπου, μεταπτωτικό σύνδρομο, αντίδοτο της εθιστικής πτωτικής ροπής, η νύψη. Η επαγρύπνηση, ανασταλτικός παράγοντας πτωτικών ολισθήσεων, εγγύηση για εδραιωτικές αναστάσεις. Η ορθία λοιπόν θέση στον πνευματικό αγωνιστικό χώρο προϋποθέτει έγκαιρη πρόβλεψη και έγκαιρη πρόληψη.

Ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς τονίζει χαρακτηριστικά τις 4 προϋποθετικές κινήσεις για θεραπεία: την αυτομεμψία, την εξομολόγηση, την υπόσχεση διόρθωσης και την προσευχή. Όλα αυτά βέβαια αφού πρωταρχικά σημειωθεί απαλλαγή του λογισμού από γήινους περισπασμούς και κάθαρση της καρδιάς από τα πάθη. Τότε επέρχεται η υψοποιός ταπείνωση και σηματοδοτείται η προσέγγιση του Χριστού. Ο νους υγιής πλέον διευθύνει το σώμα σε μεταστροφικές πράξεις και δεν διευθύνεται από αυτό καταστροφικά. Η ψυχή, λουσμένη στο φως της Αναστάσεώς της, κοινωνεί με τον Χριστό, ζει για τον Χριστό και πορεύεται ακάθεκτα προς την ποθητή συνάντηση με Εκείνον στα δώματα της Βασιλείας των Ουρανών.

Ο Αίσοπος αναφέρει πως κάποτε ένα μικρό παιδί είχε μια ιδιαίτερη αδυναμία στα φουντούκια. Ψάχνοντας βρήκε ένα σταμνί γεμάτο από φουντούκια. Στα γρήγορα χώνει το χεράκι του μέσα στο σταμνί και γεμίζει τη χούφτα του. Δυστυχώς όμως το στόμιο του σταμνιού ήταν στενό. Χωρούσε άδειο το χέρι, όχι όμως και τη χούφτα του γεμάτη. Έκανε πολλές προσπάθειες, αλλά δεν κατόρθωσε να ελευθερώσει το χεράκι. Τα μάτια του γέμισαν από δάκρυα. Έκλαιγε και φώναζε βοήθεια. Τρέχει ο παππούς με αγωνία. «Τι έπαθες, παιδί μου?» Ο μικρός είπε την ιστορία του. Και ο παππούς είπε: «Άφησε τα φουντούκια μέσα στο σταμνί και τράβηξε το χέρι σου». Αυτό και έγινε. Το χέρι του ελευθερώθηκε. Αλλά ο καρπός της αδυναμίας του έμεινε κλεισμένος και πάλι στο σταμνί. Το ίδιο κάνουν και στην εποχή μας πολλοί χριστιανοί. Βυθίζουν λέμαργα το χέρι της ζωής μέσα σε κάποιο αμαρτωλό πιθάρι και έχουν την απέτηση και τα φουντούκια της αμαρτίας να κρατούν σφιχτά στο χέρι, αλλά και το χέρι να κρατούν ελεύθερο. Η αληθινή ελευθερία δίδεται σε αυτούς που έχουν το θάρρος να κόβουν τον οποιοδήποτε αμαρτωλό δεσμό και να ξεριζώνουν από τη φύτρα της την οποιαδήποτε αμαρτωλή κλίση. Αλλιώς και το χέρι δεμένο στο σταμνί της αμαρτίας και τα μάτια γεμάτα δάκρυα και η καρδιά πνιγμένη μέσα στον δυσβάστακτο πόνο.

Το 1374 η Πανούκλα θέριζε την Ιταλία. Είναι αδύνατο να διαβάσει κανείς την περιγραφή της επιδημίας δίχως να συγκινηθεί. Ένας χρονογράφος της εποχής εκείνης την περιγράφει με το ακόλουθο τρόπο. Δεν έβλεπες παρά πρόσωπα χλωμά. Στα σπίτια όπου άλλοτε αντιχούσαν τα φεδρά παιδικά γέλια βασίλευε τώρα νεκρική σιγή. Μονάχα ο κρότος ακουγόταν από τις ρόδες κάθε νεκροφόρας που γυρνούσε στα σπίτια και μάζευε τους νεκρούς της ημέρας. Πανούκλα, εκεί κοντά στους τάφους, προσέβαλε ακόμα και τους ιερείς και τους νεκροθάπτες. Την ώρα που έθαπταν τους νεκρούς, έπεφταν και οι ίδιοι νεκροί. Πολλοί άνθρωποι απέφευγαν κάθε επικοινωνία και προτιμούσαν την απομόνωση, από φόβο μήπως προσβληθούν από το μικρόβιο της επιδημίας. Στους δρόμους και στις πλατείες έπεφταν οι άνθρωποι όπως τα μήλα από τη μηλιά. Σε πολλές συνοικίες δεν υπήρχε ούτε ένα ζωντανός για να πληροφορήσει τον οδηγό της νεκροφόρας αν υπήρχαν νεκροί για μετακόμιση. Τα δικαστήρια έπαυσαν να λειτουργούν επειδή πλέον κανείς δεν ενδιαφερόταν για τους νόμους. Πράγματι δραματική η περιγραφόμενη σκηνή. Αλίμονο όμως. Μια άλλη ηθική Πανούκλα μαστίζει και ρημώνει τις σύγχρονες μεγαλοπόλεις. Εάν επρόκειτο να ενταφιαστούν όλοι εκείνοι που έχουν προσβληθεί από την ηθική Πανούκλα την αμαρτία, μπροστά σε πόσες πόρτες έπρεπε να σταματήσει η νεκροφόρα να περιμαζέψει τα ναυάγια που πνίγονται μέσα στα λασπόνερα της ακολασίας. Πόσες ψυχές νεαρών υπάρξεων δεσύπονται καθημερινώς στα νυχτερινά κέντρα, τα μπαρ, τις δισκοτέξ και τόσα άλλα ποικιλώνυμα κέντρα διαφθοράς. Αλήθεια, για αυτά τα παιδιά δεν θα φροντίσει κανείς.

Κάποτε υπήρχε ένας πνευματικός που εξομολογούσε σε ένα ερημικό μοναστεράκι. Πολλοί χριστιανοί έτρεχαν να περάσουν λίγες ευχάριστες στιγμές μέσα στη μαγευτική ερημιά και να του εμπιστευθούν τα μυστικά της καρδιάς τους που σαν φαρμακερά τριβόλια την αγγείλωναν. Ένα απόγευμα, ανάμεσα σε τόσους άλλους που πέρασαν από το ιερό εξομολογητήριο και είπαν μικρά και ασήμαντα κατά τη γνώμη τους αμαρτήματα, πέρασε και ένας άνθρωπος πολύ σκυθροπός. Ήταν ληστής ξακουστός. Είπε και αυτό στα κρίματά του, τα οποία όπως και ο ίδιος καταλάβαινε ήταν πολλά και μεγάλα. Όταν τέλειωσαν όλοι την εξαγόρευσή τους, ο πνευματικός τους κάλεσε για να τους δώσει τις σοφές συμβουλές του. «Θέλω να σας βάλω έναν κανόνα. Θέλω να κάνετε αυτό που θα σας πω. Σεις από εδώ», και δείχνει τους ανθρώπους που εξομολογήθηκαν μικρά αμαρτήματα, «θα πάρετε από μία πετρούλα και θα την ρίξετε όσο μπορείτε πιο μακριά. Και εσύ», λέγει στο ληστή, «πάρε αυτόν εδώ τον ογκόλιθο και πέταξέ τον όσο μπορείς πιο μακριά». Όλοι έκαναν ό,τι τους υπέδειξε ο πνευματικός. Αυτό που κάνατε ήταν το πρώτο μέρος του κανόνος. Τώρα θα πάτε όλοι να πάρετε τα πετραδάκια που πετάξατε και να μου τα φέρετε. Ο ληστής πρώτος αμέσως βρήκε τον ογκόλιθο και τον έφερε. Οι άλλοι πού να βρουν τα μικρά πετραδάκια? Έψαξαν χωρίς αποτέλεσμα. Τότε ο πνευματικός βρήκε την ευκαιρία να τους μιλήσει. «Βλέπετε, παιδιά μου, τα μικρά πετραδάκια χάνονται. Έτσι είναι και τα μικρά ελαττώματα. Μικρά και δεν τα προσέχουμε. Μικρά και δεν τα σκεφτόμαστε. Όμως όλα αυτά λερώνουν τη ψυχή μας. Όλα αυτά μας κάνουν να παραβαίνουμε τις εντολές του Θεού. Όταν όμως κάνουμε ένα μεγάλο αμάρτημα, το έχουμε πάντα μπροστά μας και αυτό μας δίνει την ευκαιρία όλη μας η υπόλοιπη ζωή να είναι προσεκτική, γιατί αν δεν προσέχουμε τα μικρά, θα πέσουμε και στα μεγάλα».

Ένας αρχαίος μύθος αναφέρει ότι κάποτε ένας νεαρός κένταυρος, μισός άνθρωπος και μισός κτίνος, ζήτησε από τη θεά Αθηνά να τον κάνει άνθρωπο και να μην είναι κατά το ημισιάλογο. Και ο μύθος αναφέρει πως η Αθηνά αρνήθηκε να του ικανοποιήσει την επιθυμία του λέγοντάς του «Είναι αδύνατο να ικανοποιήσω το αίτημά σου, γιατί θα διαμαρτυρηθούν οι άνθρωποι που ενώ είναι άνθρωποι ζουν σαν τα ζώα. Αυτό που ζητάς δεν γίνεται». Αλήθεια, πόσοι άνθρωποι με την καθημερινή του ζωή δεν δικαιώνουν το γραφικό. «Και άνθρωπος εν τιμή ον ούσι νίκε, παρσυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής». Ο άνθρωπος που πλάστηκε από το χέρι του δημιουργού και τοποθετήθηκε πολύ ψηλά, έπεσε πολύ χαμηλά και δεν διαφέρει στη ζωή του από τα κτίνη. Πολλές φορές δυστυχώς χαμηλότερα και από τα κτίνη.

Ένας οδοιπόρος έκανε το γύρο της Αμερικής με τα πόδια. Όταν τελείωσε την περιοδία του, δήλωσε ότι δεν τον κούρασε τόσο η πορεία στα υψηλά βουνά με τις δύσκολες αναρχίσεις, όσο η πορεία μέσα στην έρημο, με τη ψηλή άμμο, που έμπαινε στα υποδήματά του και τον δυσκόλευε. Το ίδιο συμβαίνει και με κάθε χριστιανό οδοιπόρο. Με άνεση ξεπερνά τα δύσκολα και μεγάλα αμαρτήματα. Δύσκολα παραβαίνει κανείς τις μεγάλες εντολές. Εκεί όμως που όλοι μας δυσκολευόμαστε είναι τα μικρά ελαττώματα. Η ψηλή άμμος που μπαίνει στα πόδια μας και δυσκολεύει την πορεία μας. Ένα μικρό ψεματάκι, ένα πονηρό βλεματάκι, μια μικρή κακή σκέψη, μια πικρή κουβέντα, μια αυστηρή κατάκριση, ένας φαρμακερός λόγος είναι τα μικρά αμαρτήματα που δεν μας αφήνουν να προχωρήσουμε στο δρόμο της χριστιανικής ζωής με επιτυχία.

Ο πρόεδρος του δικαστηρίου ερωτά και ο κατηγορούμενος απαντά. «Γιατί έκλεψες, κατηγορούμενε?» «Αν δεν κλέψω, κύριε πρόεδρε, σήμερα πότε θα κλέψω?» Ώστε η εποχή μας είναι η προσφορότερη για κλοπές. «Το κλέψε για να φας και άρπαξε για να έχεις, πρέπει να ομολογήσουμε ότι θριαμβεύει. Όλοι κλέβουν. Ποιος δεν κλέβει? Όλοι κλέβουν και επομένως εγώ, σου λέει ο άλλος, θα υστερήσω?» Η κλοπή άλλοτε θεωρείται η πιο ανέντιμη πράξη, η πιο μεγάλη αμαρτία. Αν κάποιον αποκαλούσαμε κλέφτη, θύελα διαμαρτυριών ακουγόταν. «Εγώ κλέφτης, με συκοφαντής, θα σε πάω στον εισαγγελέα». Τώρα όμως η κλοπή θεωρείται εξυπνάδα, προνόμιο και κατόρθωμα από τα λίγα. Ο νόμος όμως του Θεού είναι σαφής και κατηγορηματικός. «Ου κλέψεις». Και όσο και αν θέλουμε να τον αγνοήσουμε, η συνείδησή μας θα μας πληροφορεί ότι κάνουμε μια μεγάλη αμαρτία όπως και είναι.

Μισητή λοιπόν η αμαρτία, αγαπητός όμως ο αμαρτωλός. Η κάλυψη αμαρτωλού συνεπάγεται έλεος Θεού. Η αμαρτία καθιστά ανελεύθερη και αναποτελεσματική τη δράση του Θεού. Η σφοδρότητα της κολάσεως εξάρτηση της εμπόθου προαίρεσης προς την αμαρτία. Όσο προχωρούμε προς τα ύψη τελειότητας, τόσο αναγνωρίζουμε τα βάθη της αμαρτωλότητας. Τα μηνύματα λοιπόν δόθηκαν. Σε μας απομένει η εφαρμογή τους.

Χριστοκεντρικές προσεγγίσεις. Μία εκπομπή με επίκεντρο το Χριστό, με σκοπό οι ενέργειές μας να αιωνοποιούνται, το είναι μας να εναγιοποιείται και η ύπαρξή μας να χριστοποιείται. Με την εκπαιδευτικό Ελευθερία Κλειδονιάρη.

0: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα.

0: κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
2: Όλα είναι μια σύνδεση. 210-5212-0. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγα. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
4: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαναν τρεις ποιητές μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
5: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 9. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη δια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Η δούγαρ αλήθεια ανιγάψες τα άδλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίες με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σε ανέδω καν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς τη θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου είναι επί το θυσία στήριόν σου μόσχος. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχεις Κύριε στο βοηθείς εμείς πέψω. Εσχυνθήτως αν και τραπήτως αν εισητούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτως αν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτως αν ηβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτως αν παραυτήκα εις κοινόμενοι λέγονται εσμή εύγε εύγε. Αγαλιάστος αν και εφραθήτως αν επίσης πάντες εισητούνται σε ο Θεός. Και λεγέτος αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηρίου σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός. Βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου εις η Κύριε μη χρονίσεις.
2: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσιν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους συν εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιεφε, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ήμονος Άγιος, εσύ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, εντιμηκτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννη το Κύριε το ελεός εθιμάς, καθά περιν πείσαμε επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελεός σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού καίστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
4: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμ, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Και συντιά σωμάτο φωνή σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, της παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
4: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστιτεχθήν εδυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφησεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμο. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέλους υθερίζειν σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
4: Έχουσα Θεοδόχον η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
3: Αλληλούια. Ήκουσαν ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντε σμάγι, τι τούτου οικολούθησαν έγλη και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναίων εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες ημάγοι, υπέστεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες των χρησμών και κηρύξαντες των Χριστών άπασιν. Αφέντες των Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμών αληθείας εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτο και εν ητούτων δεριστέντε σεβόμων προς Θεοτόκων. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα του διψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέη, μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Μέλλοντο Σιμεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδότησο βρέφο αυτό, αλεγνώση τούτο και Θεό τέλειο, διόπερ εξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Νέαν ένδειξε κτίσιν εμφανίσεις οκτήσεις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέπω τους ημνήσωμεν αυτοί οι βοόντες. Χαίρε το άνθρωπο της αυταρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευστιόφιλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούς οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενός αλήτρο την αιχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένων τόκων δόντες ξενοθόμεν του κόσμου των ούνες ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και των άνω, ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Σιγατάβασης γάθα οικείου, μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχεία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνύχτη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα τη ενανθρωπίσεω έργων. Των απρόσιτων γάρο Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων. Ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
0: Ρήτορα πολυφθόγκου σου συχθεία αφώνου σωρώμενε επί σι Θεοτόκε. Απορού σιγαρ λέγει το πώ και παρθένο μένει και τεκινήσχη σα. Ημί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βοόμεν. Χαίρε σοφία Θεοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου σα όβου δεικνύουσα. Χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δινεί συζητητέ. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμίντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προς τούτων αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνηκα θυμάς άνθρωπος, ομοίω γαρτόμοιον καλέσας ως Θεός ακούει, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
4: Τείχος ή των Παρθένων, Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαραν εγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρουν νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτίνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μεν σι βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν τη ύποόσιν, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας. Αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
3: Αλληλούια.
4: Ψαλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε εν τη σιγαρική σας γαστρή ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοδίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο, χαίρε διή εγείροντε τρόπαια, χαίρε διή εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Όπα νύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
3: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημά.
4: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάση ρίσε συμφορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεως του σύμβοόντας αλληλούια.
3: Αλληλούια.
4: Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η νακράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίει και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εισεν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
4: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα είμαι θυμών κατά την συνεπή και αν μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά της αυτών οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτόν βοάσει, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνην δόσιμην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήρμων.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τη εντολά σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σινεία κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
4: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
3: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν υφεδέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμημένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστριχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεση, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά όσου φιλανθρώπου Θεουμήτη, φιλανθρώπος πλαχνίσιτε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση και των σονιών και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα, εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδιπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
4: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
3: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
5: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
4: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την ία αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
3: Θεωτό και Παρθένε, χαίρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
4: Δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
3: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
3: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
3: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
3: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
3: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
3: Κύριε ελέησον.
4: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.
3: Κύριε ελέησον.
4: Και υπέ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
3: Κύριε ελέησον.
4: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αναγνώσματα. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο της Αλέκας Ρίτσου «Μάξιμος», εκδόσεις Αρμός.

Αγίου Γεωργίου, 28 Απριλίου 2008. Η παρουσία κάποιων ανθρώπων στη γη δεν έχει τέλος. Υπάρχουν έξω από τα όρια της ιστορικής τους παρένθεσης. Ο βίος τους δεν χαρακτηρίζεται από το εφήμερο της λάμψης ενός πυροτεχνήματος. Γίνονται σημεία στην αμφίβολη σχετικότητα του χρόνου. Τον σχηματοποιούν ή τον χρωματίζουν. Όταν κάποτε φύγουν από τον κόσμο του αισθητού, ολοκληρώνοντας τον γνωστό κύκλο, η απουσία τους με τίποτα δεν σημαίνει λύθη ή αφάνεια. Το παρόν τους συνεχίζεται σημενόμενο από ό,τι πνευματικό και αληθινό άφησαν πίσω τους. Ο Μάξιμος είναι μια τέτοια παρουσία. Όσιος και ομολογητής. Εμφανίστηκε ιστορικά στην ταραγμένη πραγματικότητα της Κωνσταντινούπολης του 7ου αιώνα, σκοτεινού ή φωτισμένου δεν ξέρω, ίσως κάπου το ένα, κάπου αλλού το δεύτερο. Είχε προηγηθεί η εποχή του Ιουστινιανού, χρυσή, μεγάλη σε επιτεύγματα. Η οικουμενική επιβολή δυνάμεως της αυτοκρατορίας ήταν γεγονός αδιαφυσβήτητο, πλην όμως ο θάνατός του έγινε το όριο του τέλους της έγκλης και η αρχή δεινών στο πρόσωπο βάρβαρων φίλων. Τις νύχτες ο λαός ονειρευόταν μια κρατεή αυτοκρατορία, αλλά η ακεραιότητα της χώρας κινδύνευε σε όλα της τα σύνορα, ενώ η κυριαρχία της στην Ισπανία ήταν πια παρελθόν. Μετρούσαν το χρόνο τους με νίκες αλλά και με ήττες. Στην πόλη του Κωνσταντίνου τη Μεγάλη, οι άνθρωποι προσεύχονταν στον υπέρλαμπρο οίκο της σοφίας του Θεού, έχαναν τα χρήματά τους στα στοιχήματα του υποδρόμου, ξεφάντωναν στα καπηλιά μεθυσμένοι από κόκκινο κυπριακό κρασί, αμάρταναν σερνόμενοι στα πορνεία ή ζητιάνευαν για λίγο κρίσινο ψωμί, καλύπτοντας μεράκι τη γύμνια τους. Τότε, στα τέλη του 6ου μετά Χριστόν αιώνα, συγκεκριμένα το 580, γεννιέται ο Μάξιμος στην Κωνσταντινούπολη. Ο Ιουστίνος ο δεύτερος έχει πεθάνει και στο θρόνο κάθεται ο γιος του, Τιβέριος Κωνσταντίνος. Οι γονείς του ήταν μεγαλοαστοί. Το σπίτι τους ήταν χτισμένο μαζί με άλλα σπίτια αριστοκρατών στο κέντρο της πόλης, κοντά στην πλατεία Αυγουστέου. Στο σημείο εκείνο ο δρόμος άνοιγε. Οι στοές ήταν λιγότερες. Έτσι το φως έπεφτε πάνω του ανεμπόδιστο. Η μέση οδός ήταν τόσο μακριά, ώστε ο θόρυβος που έκαναν οι τροχοί των γκάρων καθώς κυλούσαν πάνω στο λιθόστρωτο, αλλά και οι φωνές των περιπατητών και των ρητόρων, να μην φτάνουν μέχρις εκεί. Ένα δίπατο ευρύχωρο σπίτι, χτισμένο με κίτρινα τούβλα που το κρατούσαν ζεστό τους χειμώνες, όταν ο βοριάς που κατέβαινε άγριος από τη μαύρη θάλασσα, πάγωνε τα δάχτυλα και την καρδιά τους. Είχε μεγάλη πόρτα, στερεωμένη γερά με καρφιά, που είχαν χοντρά κεφάλια και δίπλα παράθυρα με κάγκελα, γιατί οι κλέφτες ήταν πολλοί. Στη στέγη σχηματιζόταν τα ράτσα, από όπου οι κάτοχοι αυτού του πραγματικά όμορφου σπιτιού έβλεπαν τη θάλασσα, αλλά και ένα μέρος της πόλης, χαραγμένο από χωμάτινους δρόμους, οι οποίοι κατηφόριζαν προς αυτήν. Το καλό δωμάτιο του σπιτιού ήταν μαρμαρόστρωτο, στολισμένο με χρωματιστά μοσαϊκά, ενώ στους τοίχους υπήρχαν ζωγραφιές με θέματα προσεγμένα ιδιαίτερα, να μην μολύνουν την τρυφερή ψυχή του μικρού Μάξιμου. Δεν υπάρχουν μαρτυρίες για τους γονείς του, παρά μόνο πως ήταν άνθρωποι πλούσιοι και ευγενικής καταγωγής και ακόμα ότι ήταν πιστοί στο χριστιανισμό. Είχαν βαπτίσει το Μάξιμο σε νηπιακή ηλικία. Στοιχεία που να μαρτυρούν περισσότερα πράγματα για τους ανθρώπους αυτούς δεν υπάρχουν. Τα ονόματά τους
ο τόπος καταγωγής τους ή το επάγγελμα του πατέρα του, χάνονται στη σπήρα του χρόνου. Ιδιαίτερα θετικό για το παιδί ήταν ότι αυτοί οι συγκεκριμένοι γονείς οδήγησαν τα πρώτα του πνευματικά βήματα στην οδό της αλήθειας. Δεν αναλώθηκε να τη βρει μόνος του, χάνοντας πολύτιμο χρόνο ή προσλαμβάνοντας εικονικές πραγματικότητες ως αυθεντικές, ώστε να κινδυνεύσει να οδηγηθεί σε εσωτερική διάσπαση με αποτέλεσμα να απολέσει την πληρότητα και τη γαλήνη της ψυχής του. Αλλά τι ορίζεται άραγε ως αλήθεια? Μήπως ό,τι συλλαμβάνουν οι αισθήσεις μας? Ας θυμηθούμε το παράδειγμα των ανθρώπων που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν μέσα σε μια σπηλιά. Ο κόσμος για αυτούς είναι μισοσκότεινος και η ήχη του είναι μόνο αυτή του σπηλαίου. Δεν θα αποκτήσουν ποτέ άμεση γνώση του φωτός και του πραγματικού κόσμου, γιατί είναι δέσμοι της σκιάς και των μισερών ακουσμάτων. Κάποιος θα πρέπει να τους δείξει αυτό το φως και εκείνοι να αναλάβουν την ευθύνη για την καινούργια τους γνώση. Του έδωσαν λοιπόν τη δυνατότητα να κάνει αρκετά βήματα στο δρόμο αυτό της μάθησης, αποκτώντας ακριβή αντίληψη των πραγμάτων και της ύπαρξης. Σοβαροί δάσκαλοι ανέλαβαν τη μόρφωσή του.

Άκουγε το βαρύ ρόπτρο σχεδόν κάθε πρωί στην πόρτα και έτρεχε να ανοίξει. Ήξερε. Ήταν ο δάσκαλός του. Ένας νεαρός φοιτητής της ρητορικής στο Αυτοκρατορικό Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης. Το όνομά του ήταν Δημήτριος. Είχε έρθει από τη μακρινή Θεσσαλονίκη να σπουδάσει και παρέδιδε μαθήματα στο μικρό Μάξιμο για να συμπληρώνει τα έξοδά του. Ο πατέρας του Δημητρίου ήταν έμπορος. Δεν ήταν φτωχός. Στο μεγάλο πανεπιστήμιο της πόλης όμως σπούδαζαν τα αγόρια των αρχόντων και των ευγενών και ο Δημήτριος έπρεπε να πληρώνει κάθε μήνα ένα μικρό πουγγί χρυσά σολδία για τις σπουδές του. Ο Μάξιμος ήταν εκείνη την εποχή ένα αγόρι γύρω στα 7, με κορμί λεπτό και ψηλό, το δέρμα του άσπρο και τα μάτια του ελεύθερα από παιδικές ενοχές ή προσπάθειες να κρύψουν αλήθειες. Το πρόσωπό του φανέρωνε μια βαθιά εσωτερική αρμονία ανάμεσα στο νου και στην ψυχή. Ένα ήσυχο υπάκουο παιδί με ακόρεστη διάθεση να μάθει τα πάντα, χωρίς να πιέζεται από φοβίες ή αναγκαιότητες. Ο Δημήτριος του μάθαινε ποίηση και γραμματική. Κάθε φορά που ερχόταν, ο Μάξιμος άνοιγε την πόρτα και στη συνέχεια περνούσαν από τη μεγάλη αίθουσα με το μπρούτζινο πολυέλαιο και το στρογγυλό τραπέζι, καλυμμένο πάντα με ένα μεταξωτό τραπεζομάντιλο, σε ένα μικρότερο δωμάτιο το οποίο την ημέρα φωτιζόταν από το φως ενός ψηλού παραθύρου. Αυτό το παράθυρο έβλεπε σε μια εσωτερική πλακόστρωτη αυλή. Στη μέση του χώρου υπήρχε ένα μακρύ τραπέζι από ξύλο κυπαρισιού. Ο Δημήτριος ακουμπούσε εκεί τα υλιτάρια του και ο Μάξιμος την πλάκα και τα κάρβουνα με τα οποία έγραφε πάνω σε αυτή. Στη γωνία του τοίχου, κοντά στο παράθυρο, υπήρχαν ζωγραφισμένες μία εικόνα της Θεοτόκου και μία του Χριστού. Στο κάτω μέρος των οπογραφιών αυτών εξήχε μια πέτρινη πλάκα. Πάνω της ένα καντήλι που σπάνια έσβηνε, μια πύληνη γαβάθα με λάδι και ένα λουμίνι. Η εστία βρισκόταν από την άλλη μεριά του παραθύρου. Ένα μεγάλο τζάκι καμωμένο από γκρίζα πέτρα και μπροστά του δύο καρέκλες με ψηλή σκαλιστή πλάτη. Το σπίτι όλο μύριζε φαγητό από την κουζίνα. Κέλτικο νάρδο, μοσχοκάριδο, ξύδι και σκόρδο. Τα φαγητά που μαγείρευε η μητέρα του με τη βοήθεια της γυναίκας από τη Σμύρνη, την οποία είχαν κοντά τους χρόνια, ήταν γεμάτα καρικεύματα, με πολύ πιπέρι και μεγάλα κομμάτια κρέατος. Ο Μάξιμος ήταν λιγόφαγο παιδί. Το κρέας δεν του άρεσε, έτρωγε κυρίως ψωμί, φρούτα, ξηρούς καρπούς και έπινε γάλα. Οι οσμές που χαρακτήριζαν το σπίτι και που σιγά σιγά μαζί με τα σχήματα και τους ήχους του διαμόρφωναν μια τελείως δική του διάσταση ήταν ακόμη η καπνιά από το τζάκι, την οποία ο άνεμος που κατέβαινε από την καμινάδα σκόρπιζε σε κάθε γωνιά του χώρου, το λεπτό άρωμα από ξύλο κυπαρισιού ή η μυρωδιά του κεριού με το οποίο οι γυναίκες που καθάριζαν άλυφαν τα ξύλινα έπιπλα. Λίγη ώρα περνούσε από την έναρξη του καθημερινού μαθήματος και η ίδια η μητέρα του Μάξιμου έφερνε στο Δημήτριο σίκα λιαστά και φουντούκια και ένα φλιτζάνι φασκόμηλο με μέντα που άχνιζε. Σπάνια, αντί για το φασκόμηλο δίπλα στους ξηρούς καρπούς, υπήρχε ένα ποτήρι γυάλινο στηριγμένο σε μπρούτζινη βάση, μισογεμάτο με κόκκινο κρασί, το οποίο ο νεαρός Δημήτριος σαφώς προτιμούσε από τα βότανα. Ο Μάξιμος ήταν από τότε, από την αρχή των σπουδών του, ένας ιδιαίτερα καλός μαθητής. Αποστήθιζε ολόκληρα εδάφια από κείμενα Ελλήνων κλασικών και στην ηλικία αυτή μπορούσε να απαγγείλει από μνήμης μεγάλα κομμάτια από το Τετραβάγγελο.
Δημήτριος, αλλά και οι δάσκαλοι που ακολούθησαν, δεν έκρυβαν το θαυμασμό τους όταν μιλούσαν στον πατέρα του για τις πνευματικές επιδόσεις αυτού του σπάνιου παιδιού. Καθώς τα χρόνια περνούσαν, οι άνθρωποι που αναλάμβαναν τη μετάδοση της γνώσης του στο Μάξιμο δεν ήταν απλοί φοιτητές σαν τον Δημήτριο. Ήταν γέροντες σοφοί που τον δίδαξαν ρητορική και φιλοσοφία. Άρχισαν να αποκαλύπτονται μπροστά στην καθαρή του διάνοια μεγάλες συλλήψεις και απόλυτα μυστικά του Πλάτωνα ή των Στοϊκών, που εκείνη την εποχή τους έβλεπε στους δρόμους της αγοράς, ντυμένους φτωχικά, σχεδόν ξυπόλυτους και γυμνούς, με ένα σακούλι και ένα ραβδί, να μιλάνε στους ανθρώπους, οι οποίοι συχνά τους φέρονταν άσχημα, για την αρετή και για μια ειδική ευτυχία την οποία ο καθένας μπορούσε να αποκτήσει αν ακολουθούσε ένα ξεχωριστό τρόπο ζωής. Ο Μάξιμος δεν έμενε αδιάφορος μπροστά σε αυτά τα νοήματα και τις αλήθειες. Βασανιζόταν από ακατάσχετο πόθο να μάθει, να μοιηθεί. Η γνωστική του ικανότητα απαιτούσε να βιώσει όλα αυτά σαν μια καθαρή φωτεινή εμπειρία μάθησης. Ο τελευταίος του δάσκαλος ήταν ο γέρον Ιωαννίκιος. Είχε έρθει από την Έφεσο. Στα νιάτα του είχε πλούτη και βιός μεγάλο. Τα παράτησε όλα για να ακολουθήσει τον θεωρητικό βίο. Έφτασε στα άκρα για να αναζητήσει εκεί τον Θεό. Εγκατέλειψε την πόλη, τη βουή των πειρασμών, τη σαγήνη της που υποδουλώνει και υποτάσσει σε φόρμες παθητικότητας. Έφυγε στην ερημιά που συνοψίζει όλες τις δυναμικές μιας διαφορετικής βιωτής, αφιερωμένης στον καθαρμό και τη θέωση. Ο Ιωαννίκιος έμεινε για χρόνια δίπλα σε έναν ασκητή, από τους πολλούς που εγκαταβίωναν εκείνη την εποχή μέσα σε τρύπες και σε σπηλιές. Οι κουβέντες που αντάλλασαν μεταξύ τους ήταν λιγοστές. Ο καθένας κλεινόταν στη σκοτεινή περιοχή της καρδιάς του για να βρει εκεί το άκτιστο, μοναδικό φως του Θεού. Ένα πρωινό, ο γέροντας φώναξε κοντά του τον Ιωαννίκιο. Ήθελε να του ανακοινώσει τον επικείμενο θάνατό του, να του δώσει ευχή και οδηγίες. «Ιωαννίκιε, εγώ σήμερα το βράδυ θα φύγω. Έχω πληροφορία. Τώρα θα κατέβω στο μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου να κοινωνήσω και να πάρω την ευχή των γερόντων. Θα γυρίσω το μεσημέρι. Ο ήλιος θα είναι ψηλά. Εσύ να σκάψεις τον τάφο μου. Εκεί, ανάμεσα στους δύο βράχους». Σήκωσε το αποστεωμένο χέρι του και έδειξε. Είπε πάλι «εκεί». Ο Ιωαννίκιος δεν μίλησε. Δεν είχε τίποτα να πει. Έμεινε να τον κοιτάζει που μάκραινε ακουμπώντας τη μαγκούρα του, σκυφτός, σέρνοντας με κόπο τα βήματά του, ενώ από τα μάτια του νεαρού υποτακτικού έτρεχαν δάκρυα πολλά, καυτά και πικρά. Δεν μπορούσε να τα σταματήσει.

Τόσα χρόνια κοντά του είχε ποτιστεί με έννοιες οι οποίες αρνιόταν το θάνατο. Αυτό που του συνέβαινε τώρα ήταν κάτι που ξέφευγε από τις αφαιρέσεις αυτών των νοημάτων. Μυστικές κινήσεις αγωνίας τον τάραζαν και συγχρόνως εμφανιζόταν ο πόνος ενός αιώνιου αποχαιρετισμού, ο οποίος έμενε αμήχανος μπροστά σε μια αδυσόπιτη συνέπεια. Βρήκε ένα μυτερό κούτσουρο και άρχισε να χτυπάει με αυτό το χώμα στο σημείο που του είχε υποδείξει ο γεροντάς του. Χτύπησε με δύναμη μία-δύο φορές, ύστερα πέταξε το ξύλο μακριά και έπεσε με το πρόσωπο στη γη, κλαίγοντας με λυγμούς. Την πότισε με τα δάκρυά του, φρικτό αίσθημα της έλλειψης και του αναπόφευκτου τον γέμιζε απελπισία. Έμεινε εκεί πεσμένος για ώρα, σηκώθηκε όταν ανακάλυψε μέσα του την καθαρή φλόγα μιας ζεστής χαράς, η οποία υπήρχε δίπλα στον πόνο. Χαρά και ελπίδα μαζί που τον γαλήνευαν. Μια λεπτέστητη σύζευξη ανάμεσα στην αναγκαστική αποδοχή του πεπερασμένου και στη λαμπερή κατάφαση μια ζωής άφθαρτης και αιώνιας. Την αναγνώρισε αυτή τη χαρά. Τον είχε μάθει ο δάσκαλός του να την ψάχνει στα βάθη της καρδιάς του και να την ανασύρει από εκεί. Ήταν η θεϊκή χάρη. Σκούπισε τα μάτια του και τη μύτη του. Συνέχισε να σκάβει πλημμυρισμένους λογισμούς. Ναι, έτσι ήταν. Μέσα στο σκοτεινό του θανάτου, η βεβαιότητα μιας ζωής που τον δυναστεύει, περιορίζοντάς τον στο στιγμιαίο. Η αιωνιότητα ανήκει δικαιωματικά στη ζωή. Ο ασκητής γύρισε το μεσημέρι, έτσι όπως είχε φύγει, σέρνοντας τα αδύνατα σαν στυλιάρια πόδια του στις πέτρες και στηριζόμενο στη μαγκούρα του. Πέρασε μπροστά από τον τάφο του, στάθηκε, έριξε μια ματιά και είπε στον αμήχανο Ιωαννίκιο: «Σκάψε κι άλλο, ρηχός είναι». Εκείνος υπάκουσε, έσκαψε κι άλλο. Όταν τέλειωσε, ο γέροντας του ζήτησε να καθίσει δίπλα του να του δώσει οδηγίες. «Να φύγεις από εδώ, μην καθίσεις άλλο στην ερημιά, να γυρίσεις στον κόσμο. Εκεί ο Θεός θα σου δείξει τι θα κάνεις». Ο Ιωαννίκιος κούνησε το κεφάλι του σε κατάφαση. «Ναι, γέροντα». Του είπε κι άλλα. Όταν οι εντολές τελείωσαν, σηκώθηκε με κόπο, μπήκε στο καλύβι του και έγειρε κουρασμένο στο ψαθί του. Ύστερα είπε στον υποτακτικό του: «Προσευχή σου για την τρισάθλια ψυχή μου». Εκείνος πήρε το κομποσκήνι του και βυθίστηκε σε «προσευχή σου για την τρισάθλια ψυχή μου». Εκείνος πήρε το κομποσκήνι του και βυθίστηκε σε σιωπή προσευχής.

Αναγνώσματα. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο της Αλέκας Ρίτσου, Μάξιμος, εκδόσεις Αρμός.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Ορθόδοξη πίστη και ζωή. Συνοπτική κατήχηση του Επισκόπου Σωτηρίου Τράμπα, Μητροπολίτου Πισιδίας. Ένα κατηχητικό πόνημα που παρουσιάζει συνοπτικά και εύληπτα τη διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας σε τρία μέρη. Ο συγγραφέας εκθέτει τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας, τη βιωματική εμπειρία της εν Χριστώ ζωής που οφείλει να διάγει ο πιστός, ενώ γίνεται εκτενής αναφορά στον Ορθόδοξο λατρευτικό βίο. Ορθόδοξη πίστη και ζωή, ένας πολύτιμος συνοπτικός οδηγός κατήχησης από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Η ώρα είναι 10.

0: Υπηρετικού Στρατηγικής Συνεργασίας με αντικείμενο τη δημιουργία οικοσυστήματος Χαλάλ, δηλαδή δίκτυο παραγωγής πιστοποίησης και υπηρεσιών που ακολουθεί τον Ισλαμικό νόμο για την ελληνική φαρμακοβιομηχανία, ανακοίνωσε το αρμόδιο Υπουργείο. Μπαράζ παραβιάσεων από τουρκικό ντρόουν πέραξε πάνω από το φαρμακό νήσι. Στάχτη 45.000 στρέμματα μόνο από την πρώτη πυρκαγιά στο Ρέθυμνο. Βελτιωμένη από αργά σήμερα το απόγευμα, εικόνα της πυρκαγιάς.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 10. Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32. Τηλέφωνο 22210 79217.

0: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
1: Όλα είναι μια σύνδεση. Και 210-5212-054. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και φύγα. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
4: Πάνω στην οποία τελεσιουργείται η ανέμακτη θυσία, η προσφορά των δώρων των πιστών και η μεταμόρφωσή τους σε σώμα και αίμα Χριστού. Ονομάζουμε κοινωνία, θεία κοινωνία, τη μετάληψη αυτών των αγιασμένων δώρων. Η πράξη αυτή σημαίνει πρόσληψη του Χριστού. Σημαίνει επίσης αναγωγή των πιστών σε ιούς του Θεού, αφού δια της προσλήψεως γινόμαστε όμεμοι με τον Υιό και επομένως Υιοί του ίδιου Πατέρα. Το μυστήριο αυτό της υιοθεσίας συντελείται γιατί ο Ιησούς ως Χριστός αναστήθηκε και η ανθρώπινη φύση του ζει αιωνίως ενωμένη με τη Θεία φύση του. Μία δηλαδή ανθρώπινη φύση, η ανθρώπινη φύση του Χριστού, καθόλου όμοια με τη φύση του καθενός μας, βρίσκεται εκτός του τόπου και του τρόπου του θανάτου. Ένωση των πιστών με το σώμα και το αίμα του Χριστού σημαίνει όδευση προς τον τόπο και τον τρόπο του Χριστού. Ονομάζουμε Θεία Λειτουργία την κοινή πράξη των πιστών που κέντρο της έχει τη Θεία Ευχαριστία και καρπό της τη Θεία Κοινωνία. Πρότυπο κάθε Θείας Λειτουργίας θεωρείται η Αναστάσιμη Λειτουργία, αυτή δηλαδή που τελείται την Ήθα του Μεγάλου Σαββάτου πριν από την Αυγή της Κυριακής του Πάσχα. Κάθε άλλη Θεία Λειτουργία μέσα στο χρόνο θεωρείται επανάληψη της Πασχαλινής Λειτουργίας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάθε Θεία Λειτουργία δεν έχει τη μοναδικότητά της και τη δυναμική της. Ο συσχετισμός προέρχεται από το γεγονός της Αναστάσεως. Γι' αυτό και η Αγία Τράπεζα επέχει θέση τάφου, του συγκεκριμένου τάφου που είχαν θέσει το νεκρό σώμα του Ιησού και που οι Άγιες Μυροφόρες γυναίκες πρώτες διαπίστωσαν ότι είναι κενός, άδειος, καλώντας τον καθένα μας στην ίδια διαπίστωση. Σε αυτόν τον κενό τάφο, την Αγία Τράπεζα, υπάρχει πάντοτε μαρτυρία ενταφιασμού ενός Αγίου, ενός δηλαδή φίλου του Θεού. Κάθε Αγία Τράπεζα εγγενιάζεται με λείψανα ενός μάρτυρα της πίστεώς μας, ενός Αγίου που οδεύει προς την κοινή Ανάσταση όλων. Η Θεία Λειτουργία είναι το κέντρο της ζωής των πιστών. Ναι μεν έχει ως βάση την παράδοση της ευχαριστιακής πράξης από τον ίδιο τον Χριστό κατά το τελευταίο δείπνο με τους μαθητές του, τον μυστικό δείπνο, το περιεχόμενό της όμως το θεμελιώνει στο γεγονός της Πεντηκοστής, όταν το Άγιο Πνεύμα δια της επιφυτήσεως συγκροτεί το σώμα της Εκκλησίας. Επομένως, δεν είναι απλή ανάμνηση μιας πράξης που άπαξ τελέστηκε κατά το μυστικό δίπλο, αλλά ένα διαρκές άνοιγμα προς την αιώνια Βασιλεία του Θεού. Το νόημά της το λαμβάνει εκ του μέλλοντος που γίνεται παρόν. Η ευχαριστιακή πράξη στη Θεία Λειτουργία είναι διαρκές παρόν της Βασιλείας του Θεού. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι στο τέλος του πρώτου αιώνα ο συγγραφέας της Αποκάλυψης ενός κειμένου που αποτελεί υπομνηματισμό της ευχαριστιακής εμπειρίας της χριστιανικής κοινότητας, περιγράφει τη Θεία Λειτουργία ως διαρκή πράξη που τελείται στον ουρανό, ως ουράνια λειτουργία.

Η Θεία Λειτουργία, όπως έχουμε και άλλοτε πει, είχε μια εξέλιξη μέσα στους πρώτους 4 αιώνες. Κατά τους πρώτους αποστολικούς χρόνους, η καθ' αυτό Θεία Ευχαριστία ήταν ενταγμένη στα καθημερινά ευχαριστιακά δείπνα, τα αποκαλούμενα αγάπες. Σε αυτό συνέτεινε το ενθουσιαστικό στοιχείο που ήταν ο άξονας της ζωής των πρώτων πιστών, οι οποίοι περίμεναν την έλευση της Βασιλείας του Θεού στις μέρες τους. Με το πέρασμα των χρόνων αυτό άλλαξε και, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, άρχισαν να αντιλαμβάνονται τη ζωή της Εκκλησίας ως πορεία προς τη Βασιλεία. Στα μέσα του πρώτου αιώνα έχουμε την πρώτη θεολογία για τη Θεία Ευχαριστία στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Παραδείγματος χάρη στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή και στην προς Εφεσίους επιστολή. Στα τέλη του πρώτου αιώνα εμφανίζονται δύο σημαντικά κείμενα, η Αποκάλυψη του Ιωάννη και το Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Και τα δύο αυτά κείμενα έχουν έντονο ευχαριστιακό χαρακτήρα. Υπομνηματίζουν ουσιαστικά την ευχαριστιακή εμπειρία της Αποστολικής Εκκλησίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, ναι μεν δεν υπάρχει περιγραφή του μυστικού δείπνου, αναπτύσσεται όμως το περιεχόμενο της Θείας Ευχαριστίας σε πολλά σημεία του κειμένου, με κορυφαίο το απόσπασμα που ακολουθεί την περιγραφή του χορτασμού του πλήθους με τον πολλαπλασιασμό των άρτων. Σε αυτό το απόσπασμα που παρατίθεται ως διδασκαλία του Ιησού στη συναγωγή της Καπερναού, οι εκπρόσωποι της Ιουδαϊκής θρησκείας επικαλούνται την εύνοια του Θεού που έστειλε το μάνα και τάισε στην έρημο τους Ιουδαίους. Και η απάντηση του Ιησού: «Οι πατέρες σας έφαγαν στην έρημο το μάνα και πέθαναν. Όμως ο άρτος της ζωής είμαι εγώ, και όποιος φάει από αυτόν τον άρτο δεν πεθαίνει. Όποιος φάει από αυτόν τον άρτο θα ζήσει αιώνια. Και αυτός ο άρτος είναι η σάρκα μου που την παρέχω για να ζήσει ο κόσμος». Και επιφέρει: «Εάν δεν φάτε τη σάρκα μου και δεν πιείτε το αίμα μου, δεν έχετε μέσα σας ζωή. Αυτός που τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου έχει ζωή αιώνια. Αυτός που τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου έχει κοινωνία με μένα, με περιέχει και τον περιέχω». Στις αρχές του 2ου αιώνα μας παρέχονται και οι πρώτες πληροφορίες για τη δομή της Θείας Λειτουργίας, που λίγο πολύ ισχύει μέχρι σήμερα. Τελείται κάθε Κυριακή με σύναξη του λαού των πιστών. Ήδη διαιρείται σε δύο μέρη, το διδακτικό και το μυσταγωγικό. Υπάρχουν ύμνοι, αναγνώσματα, προφητικά και αποστολικά, κήρυγμα, προσευχή, δέηση για τον αγιασμό των δώρων, επίκληση, κοινωνία. Μάλιστα επισημαίνεται ότι σε όσους δεν παρίστανται λόγω αδυναμίας, οι διάκονοι αναλαμβάνουν να τους κοινωνήσουν μεταβαίνοντας στις οικίες τους. Μέχρι την εμφάνιση των κειμένων Θείας Λειτουργίας των Μεγάλου Βασιλείου και Ιωάννου Χρυσοστόμου, 4ος προς 5ο αιώνα, που είναι εν χρήση μέχρι σήμερα, εμφανίστηκαν πολλά άλλα κείμενα που αναπτύχθηκαν σε διάφορες περιοχές της αυτοκρατορίας. Το κείμενο όμως που αποδίδεται στον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο εκτόπισε όλα τα άλλα, κυρίως γιατί διασώζει τον πυρήνα τους και έχει ακρίβεια και λιτότητα. Με βάση αυτό το κείμενο θα επιχειρήσω μια προσέγγιση των τελουμένων κατά τη Θεία Λειτουργία, συνοπτική σήμερα, γιατί από τον ερχόμενο μήνα θα έχουμε μια πολύ πιο αναλυτική προσέγγιση αυτών των κειμένων.

Η Θεία Λειτουργία αποτελείται από δύο μέρη, δύο ενότητες, και αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Το πρώτο μέρος που το ονομάζουμε Λειτουργία του Λόγου ή Λειτουργία των Κατηχουμένων ή Διδακτικό μέρος τελειώνει λίγο μετά τα αναγνώσματα και το κήρυγμα, ενώ το δεύτερο μέρος που το ονομάζουμε Λειτουργία του Μυστηρίου ή Λειτουργία των Πιστών ή Μυσταγωγικό μέρος αρχίζει με το σύμβολο της πίστεως. Ήδη με την έναρξη Θεία Λειτουργίας εξαγγέλουμε τον προσανατολισμό μας, που είναι κίνηση προς τη Βασιλεία του Θεού, τη Βασιλεία της Αγίας Τριάδος. Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ό,τι γίνει, ό,τι φανερωθεί, ό,τι ζήσουμε έχει προοπτική, λαχτάρα, ελπίδα ότι μπορούμε να γίνουμε πολίτες αυτής της πατρίδας, μέλη αυτής της θεοκοινωνίας από τώρα. Συγχρόνως αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είμαστε μόνοι μας, διασκορπισμένοι σε έναν κόσμο φθοράς, αλλά ανάμεσά μας υπάρχει Αυτός που μας συγκροτεί σε σώμα, μας συνέχει, και είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτός μας φανέρωσε και το όνομα του Θεού. Λέγεται Πατέρας του Υιού Του, μας είπε. Επίσης μας αποκάλυψε την παρουσία του Πνεύματος μέσα στην ιστορία. Η εξαγγελία των ονομάτων της Τριαδικής Θεότητας αποτελεί αρχή και τέλος της ζωής μας. Ακολουθούν τα λεγόμενα ειρηνικά, μία σειρά αιτήσεων που εμπεριέχουν και περιγραφή της καταστάσεώς μας, της καταστάσεως του κόσμου. Ονομάζονται ειρηνικά γιατί οι αιτήσεις αρχίζουν με τη διαβεβαίωση ότι οι δεήσεις μας έχουν ως αφετηρία μια κατάσταση εσωτερικής ειρήνης στην οποία έχουμε παραδοθεί. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Επιθυμούμε να παραδοθούμε στην ειρήνη του Χριστού, αυτή για την οποία μας μίλησε ο ίδιος και που δεν έχει σχέση με την ειρήνη του κόσμου. Ειρήνη αφή ημίμην, ειρήνη την εμήν δίδομη ημίν, ου καθώς ο κόσμος δίδωσιν εγώ δίδομη ημίν, υπογραμμίζει ο ίδιος στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Γι' αυτό και επικαλούμαστε την άνωθεν ειρήνη, αυτή που έρχεται από τον Χριστό, και συγχρόνως δεόμεθα για τη σωτηρία μας. Μια τέτοια ειρήνη προσανατολίζει τις δεήσεις μας σε λειτουργία αγάπης. Αυτά που ζητάμε δεν έχουν στοιχεία ιδιοτέλειας, αλλά εκφράζουν τη μέρημνά μας για εναρμόνια λειτουργία των φυσικών δυνάμεων. Θέλουμε η ενορία μας, η πόλη μας, ο κόσμος όλος να απαλλαγεί από την αταξία, από τους πειρασμούς που προκαλούν. Στη σειρά αυτών των δεήσεων υπάρχει αναφορά στον τοπικό επίσκοπο. Η αναφορά αυτή δεν είναι τιμητική, αλλά λειτουργική. Κατ' ουσίαν διαβεβαιώνουμε ποιος είναι αυτός που επέχει θέση Χριστού ανάμεσά μας, που εξασφαλίζει και διασφαλίζει, λόγω και της αποστολικής διαδοχής, την ακρίβεια της πίστεως και τη συνοχή όλων μας σε σώμα Χριστού. Εννοείται ότι ο επίσκοπος αυτός είναι κανονικός, βάζω σε εισαγωγικά τη λέξη, δηλαδή έχει εκλεγεί με βάση τους κανόνες της Εκκλησίας, λειτουργεί επίσης με βάση αυτούς τους κανόνες και αναγνωρίζεται από το σώμα των επισκόπων. Έχει κοινωνία, όπως λέμε, με όλους τους άλλους επισκόπους των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Αυτός λοιπόν ο επίσκοπος είναι ο επικεφαλής της συνάξεώς μας, αυτός μας ανάγει στον Χριστό και αυτός φέρνει τον Χριστό ανάμεσά μας, όντας τύπος Χριστού και ευρισκόμενος στον τόπο του Χριστού. Μπορεί να παρευρίσκεται ο ίδιος σε μια Θεία Λειτουργία ή μπορεί να εντέλεται έναν από τους ιερείς της Επισκοπής του να τον εκπροσωπεί, οπότε είναι αοράτος παρόν. Πάντως, στο όνομά του τελείται η Θεία Λειτουργία.
Ανάμεσα στις δεήσεις παρεμβάλλονται τα λεγόμενα αντίφωνα, ψαλμικοί ή ασματικοί στίχοι, που προετοιμάζουν για ένα πέταγμα των πιστών από τα φθαρτά στα αφθαρτά που θα επακολουθήσουν. Μαζί με τα τυπικά, όπως λέγονται, που ακολουθούν και που αποτελούν μια εμελή περιγραφή της Βασιλείας του Θεού, αφού έχουν ως υπόβαθρο τους μακαρισμούς του Ευαγγελίου, η προετοιμασία μας προχωράει σε βιωματική εξαγγελία αυτών που ελπίζουμε και λαχταράμε.

Ήδη οδεύουμε προς τα αναγνώσματα. Προηγείται η λιτάνευση του Ευαγγελίου, η μικρή είσοδος όπως ονομάζεται, και η ύψωσή του στο κέντρο του ναού με την εκφώνηση «Σοφία». Δεν πρόκειται για επισήμανση ότι αυτά που θα αναγνωστούν είναι σοφά λόγια, που ούτως ή άλλως είναι, αλλά για σπουδαία επαγγελία. Το Ευαγγέλιο είναι το χαρμόσυνο άγγελμα που έφερε ο Χριστός και μας το παρέδωσε ως αιώνια παρακαταθήκη. Το περιεχόμενο του Ευαγγελίου είναι ο Λόγος του Θεού όπως τον αποκάλυψε ο Χριστός. Η σοφία που αναγγέλει η Εκκλησία είναι ενυπόστατη, έχει πρόσωπο και όνομα. Είναι ο Ιησούς Χριστός, η σοφία του Θεού, όπως θεολογεί ο Απόστολος Παύλος. Για να αποκτήσουμε σχέση με αυτή τη σοφία, χρειάζεται μια έκτακτη ικανότητα, μια πνευματική ικανότητα που παρέχει το Άγιο Πνεύμα και ονομάζεται φωτισμός της καρδίας. Στην ευχή που διαβάζει ο ιερέας πριν από τα αναγνώσματα, ζητάμε πρώτα να έρθει αυτό το φως της θεότητας στην καρδιά μας, να φωτιστεί η ύπαρξή μας από το αμόλυντο αυτό φως και έπειτα να αποκτήσουμε νοητική ικανότητα. Πριν από τα αναγνώσματα, κατατίθεται το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα σπουδάσουμε το Λόγο του Κυρίου. Και το πλαίσιο αυτό δεν είναι μια απλή ακρόαση σοφών λόγων ή μια νοητική προσέγγιση μεγάλων αληθιών, αλλά μυστική διδασκαλία. Δεν θα προσεγγίσουμε ούτε θα σπουδάσουμε νοητικές αλήθειες, ιστορικές αναφορές, στοχαστικές καταθέσεις, αλλά θα μυσταγωγηθούμε σε περιγραφή ενός κόσμου αγιασμένου από τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό εξυμνούμε την αγιότητα του Θεού με τον Τρισάγιο ύμνο, έναν ύμνο που έρχεται από το παρελθόν, όπως τον οραματίστηκε ο προφήτης Ισαΐας και τον τραγούδησε ο προφήτης Δαβίδ, ανοιχτός όμως στο μέλλον, όπως τον οραματίζεται η Αποκάλυψη. Και αρχίζουν τα αναγνώσματα. Πρώτα το Αποστολικό και έπειτα το Ευαγγελικό. Παλαιότερα μάλιστα είχαμε δύο Αποστολικά και δύο Ευαγγελικά αναγνώσματα, ένα της Κυριακής και ένα του Εορταζόμενου Αγίου ή της Εορτής. Σήμερα έχουμε από ένα. Άλλοτε τις περισσότερες φορές της Κυριακής και άλλοτε της Εορτής. Η σειρά των περικοπών που ανακοινώσκονται τις Κυριακές άρχισε να καταρτίζεται πολύ νωρίς, ενώ από τον 7ο αιώνα έχουμε μια ιονή παγιωμένη κατάσταση που φτάνει μέχρι τις μέρες μας. Η αναγραφή των περικοπών παρατίθεται στο λειτουργικό βιβλίο που ονομάζεται Κυριακοδρόμιο. Σε αυτό παρατηρούμε ότι περιέχονται 32 ευαγγελικές περικοπές που αρχίζουν μετά την Κυριακή των Αγίων Πάντων και τελειώνουν πριν την Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου και 20 ευαγγελικές περικοπές που αρχίζουν την Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου και τελειώνουν την Κυριακή των Αγίων Πάντων. Υπάρχουν και 5 ευαγγελικές περικοπές που αναφέρονται στα Χριστούγεννα και στα Φώτα, Κυριακή των Προπατώρων, Κυριακές προ και μετά τα Χριστούγεννα, Κυριακές προ και μετά τα Φώτα. Πρόκειται δηλαδή για 57 ευαγγελικά αναγνώσματα των Κυριακών όλου του έτους. Όλα, και υπογραμμίζω τη λέξη όλα, αναφέρονται στη Βασιλεία των Ουρανών, είτε προαναγγέλλοντάς την, είτε περιγράφοντάς την, είτε εικονολογώντας την. Κέντρο και άξονας είναι ο Ιησούς Χριστός, που συνεχώς υπενθυμίζει και διακηρύσει αυτό που οι προφήτες προανήγγυλαν. Οι προφήτες ως είδων, οι Απόστολοι ως εδίδαξαν, η Εκκλησία ως παρέλαβεν, οι διδάσκαλοι ως εδογμάτισαν. Με τα θαύματά του μας δείχνει τη δυνατότητα υπάρξεως ενός κόσμου χωρίς ασθένεια, χωρίς φθορά, χωρίς θάνατο. Με τις παραβολές του σκιαγραφεί στοιχεία της πορείας προς τη μέλουσα κατάσταση ή και αυτού του μέλλοντος αιώνος.
με τη διδασκαλία του καλεί σε συγκεκριμένη οδηπορία και σε νέο τρόπο βιωτής. Με όλα αυτά και κυρίως με το πάθος και την Ανάσταση μας παρουσιάζει τη Βασιλεία των Ουρανών. Υπομνηματισμό έμεσο ή άμεσο στις Ευαγγελικές περικοπές αποτελούν τα αντίστοιχα αποστολικά αναγνώσματα. Τα αναγνώσματα διαβάζονται εμελώς κατά αρχαία παράδοση, αλλά με τρόπο που να μην σκιάζεται ο λόγος και να μην δημιουργείται σύγχυση. Προτιμήθηκε η εμελής ανάγνωση για να διαφυλαχθεί ο μυσταγωγικός τους χαρακτήρας, αφού δεν πρόκειται για νοήματα ή ιδέες ή στοχασμούς, αλλά για υπομνήματα και εικόνες που παραπέμπουν στη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό και πρέπει να σπάσει η μορφή μιας ξερής λογικότητας, οι λέξεις να τραγουδιώνται και ο λόγος να ελίσσεται. Η απαγγελία που από άγνοια ελπίζω, αλλά με ανέδεια εισάγουν μερικοί ιερείς, επιχειρεί να εξφενδονήσει τρόπον τεινά νοήματα και στοχασμούς, να καθυποτάξει την ελευθερία του πνεύματος. Έχω μάλιστα παρατηρήσει ότι οι ιερείς που επιμένουν να απαγγέλουν το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα προέρχονται ή επηρεάζονται από ιεραποστολικούς κύκλους που έχουν αντιληφθεί την πίστη μας ως ιδεολογία.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Μιλάγαμε λοιπόν για τα αναγνώσματα και τελειώσαμε με τα αναγνώσματα, αυτά που ήταν σήμερα να πούμε. Άμεσα συνδεδεμένο με τα αναγνώσματα, κυρίως με το ευαγγελικό ανάγνωσμα, είναι το κήρυγμα που ακολουθεί. Η Εκκλησία ενέταξε το κήρυγμα στη Θεία Λειτουργία σε συγκεκριμένη θέση και με συγκεκριμένο περιεχόμενο. Η θέση του είναι αμέσως μετά τα αγιογραφικά αναγνώσματα, δηλαδή στο πρώτο της μέρος που χαρακτηρίζεται ως λειτουργία του Λόγου και έχει ασφαλώς διδακτικό περιεχόμενο. Συνεχίζει και υπομνηματίζει το περιεχόμενο του Ευαγγελίου. Το δικό του περιεχόμενο είναι ίδιο με το περιεχόμενο του Ευαγγελίου. Το περιεχόμενο και των δύο, Ευαγγελίου και Κηρύγματος, είναι περιγραφή και σχολιασμός της Βασιλείας των Ουρανών. Το ξέρουμε όλοι μας ότι στις μέρες μας το κήρυγμα εμφανίζει ένα διαφορετικό περιεχόμενο. Σημαίνει ασφαλώς την αναγγελία του γεγονότος της σωτηρίας, αλλά επίσης σημαίνει παρένεση ή διδασκαλία. Ενώ δηλαδή παλαιότερα τα δύο τελευταία διακρίνονταν από το κήρυγμα και χαρακτηρίζονταν με ιδιαίτερες ονομασίες, παρενετικό ή διδακτικό, ή αποτελούσαν το περιεχόμενο μιας ομιλίας, σήμερα χαρακτηρίζουν κυρίως το περιεχόμενο του κηρύγματος, με έμφαση μάλιστα σε αυτό που ονομάζουμε ηθικό και κοινωνικό κήρυγμα. Και όμως, σε όλη τη λεγόμενη πατερική περίοδο, η ομιλία διακρινόταν από το κήρυγμα και γινόταν εκτός Θείας Λειτουργίας, είτε μετά τη Θεία Λειτουργία, είτε το εσπέρας, οπότε λεγόταν και εσπέρια ομιλία. Όλες οι ομιλίες των πατέρων, είτε για ερμηνεία της Αγίας Γραφής επρόκειτο, είτε για ανάπτυξη δογματικών θεμάτων, είτε για σχολιασμό επίκαιρων καταστάσεων, είτε για κατηχητική διδασκαλία, γίνονταν συνήθως σε εσπερινές συγκεντρώσεις ή ακολουθίες. Επαναλαμβάνω ότι το κήρυγμα με περιεχόμενο αναφερόμενο στη Βασιλεία του Θεού ήταν μέρος της Θείας Λειτουργίας και γινόταν πάντοτε μετά το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Σήμερα η υπόμνηση αυτή, πολύ περισσότερο η καταγγελία ότι η μετάθεση του κηρύγματος στο δεύτερο μέρος της Θείας Λειτουργίας, σε αυτό που ονομάζουμε λειτουργία του μυστηρίου ή μυσταγωγία, είναι εκτροπή ή και αίρεση, μοιάζει ίσως αφελής. Όχι τόσο ιερείς ή θεολόγοι, όσο μερικοί επίσκοποι που είναι κύριοι υπεύθυνοι στη διαφύλαξη του ήθους της Εκκλησίας, δείχνουν να αντιλαμβάνονται τη Θεία Λειτουργία ως θρησκευτική εκδήλωση και όχι ως φανέρωση εδώ και τώρα της έσχατης πραγματικότητας ως αισθητή ψηλάφιση των εσχάτων. Διακόπτουν τον ένο, δηλαδή τον ύμνο με τον οποίο δοξάζουμε κατά τη διάρκεια του λεγόμενου κοινωνικού τον σαρκοθέντα Κύριο που μας προσφέρεται ως σώμα του και αίμα του, για να αναπτύξουν σκέψεις, στοχασμούς, σχολιασμούς, ερμηνείες ή καταγγελίες ηθικών παρεκτροπών. Ξέρουν ότι πρόκειται για λάθος μέγα, ωστόσο επιμένουν με την αιτιολογία ότι κατά την ώρα του κοινωνικού έχει μαζευτεί περισσότερος κόσμος ή σιωπηρώς υποδηλώνοντας ότι η ώρα του κοινωνικού είναι νεκρός χρόνος, παραλίγο θα έλεγα βαρετός χρόνος, που πρέπει να τον ζωντανέψουμε. Δεν νομίζω ότι θα υπερέβαλε κανείς αν ισχυριζόταν ότι πρόκειται για ματαιόδοξη υπεκφυγή. Και θα μπορούσε επίσης να υπενθυμίσει κανείς στο σημείο αυτό ότι η ώρα του κοινωνικού αποτελεί κορυφαία στιγμή του Κυριακού μας δείπνου. Μαζευτήκαμε γύρω από το κοινό τραπέζι για να φάμε και να πιούμε τον Χριστό, για να συντελεστεί το μυστήριο της υιοθεσίας, να γίνουμε δηλαδή και εμείς παιδιά του Πατέρα του Χριστού με τη μετάληψη του σώματος και του αίματος. Την ώρα ακριβώς που αρχίσαμε να κοινωνούμε, πρώτα οι κληρικοί μέσα στο Άγιο Βήμα και έπειτα οι πιστοί, με βίαιο τρόπο διακόπτεται αυτή η πράξη για να εκδηλωθεί μια άσχετη πράξη, μια σχεδόν βέβυλη πράξη. Εδώ περίπου τελειώνει το πρώτο μέρος, με το κήρυγμα εννοώ, τελειώνει το πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας.

Μεταξύ του πρώτου μέρους της Ιερής Λειτουργίας και του δεύτερου μέρους που το ονομάζουμε μυσταγωγία, παρεμβάλλεται μία δέηση, την ονομάζουμε εκτενή δέηση, για να προετοιμαστούν οι κατηχούμενοι να φύγουν και να μείνουν μόνο οι πιστοί. Γι' αυτό υπάρχει στη δέηση αυτή μία μέρημνα υπέρ των κατηχουμένων. Καλούνται λοιπόν οι τελευταίοι να αποχωρήσουν από τη σύναξη. Τώρα θα μείνουν μόνο οι πιστοί, αυτοί που μπορούν να λάβουν μέρος στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αρχίζει η λειτουργία των πιστών. Αυτοί οι πιστοί θα προσφέρουν τα τίμια δώρα, αυτοί θα δεηθούν προς τον ουράνιο πατέρα, αυτοί θα δεχθούν την αντικατάπεμψη των δώρων ως σώμα και αίμα του Χριστού, αυτοί θα προσέλθουν στο μυστήριο της κοινωνίας με τον Χριστό για να δεχθούν συγχρόνως το δώρο της υιοθεσίας. Όλα αυτά αρχίζουν με την προσκομιδή των δώρων, τη μεγάλη είσοδο όπως την λέμε. Μεγάλη είσοδο ονομάζουμε την πομπή ή λιτανία κατά την οποία ο λειτουργός παραλαμβάνει τα δώρα, το ψωμί και το κρασί που έχουν προσκομιστεί, δηλαδή προετοιμαστεί στην Αγία Πρόθεση, η οποία ως γνωστόν βρίσκεται στα βόρεια του Ιερού Βήματος, και με λαμπρό τρόπο, αφού κάνει μια μεγάλη κυκλική διαδρομή προς την είσοδο του ναού, επιστρέφει στην ωραία πύλη και δι' αυτής εισέρχεται στο Ιερό Βήμα και τα αποθέτει στην Αγία Τράπεζα. Εάν υπάρχει επίσκοπος που λειτουργεί, τα τίμια δώρα προσφέρονται στα χέρια του επισκόπου που είναι η εικόνα του Χριστού. Η πομπή διασώζει αρχαία πράξη, τότε που τα δώρα παραλαμβάνονταν από την είσοδο του ναού, από την τράπεζα της προθέσεως, όπου τα εναπέθεταν οι πιστοί κατά την προσέλευσή τους και με πομπή τα έφερνε ο προεστός στην Αγία Τράπεζα. Σήμερα δεν εναποθέτουμε όλοι άρτο και ίνο ως δώρα, κυρίως γιατί δεν είμαστε μια αγροτική κοινωνία, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να προσκομίσουμε στη λειτουργική μας σύναξη προϊόντα του μόχθου μας. Τις περισσότερες φορές αγοράζουμε το πρόσφορο και τον ίνο, αν θέλουμε να προσφέρουμε δώρα, συνδέοντας μάλιστα την προσφορά αυτή με ένα έκτακτο γεγονός, μια γιορτή, ένα μνημόσυνο, μια παράκληση για θεραπεία ασθενούντων, μια επέτειο. Δεδομένης μάλιστα της συνήθειας να μην κοινωνούμε, ξεχάσαμε και τον ουσιώδη λόγο της προσέλευσής μας σε αυτή τη σύναξη. Το πιο τραγικό όμως είναι ότι ενώ υπάρχει μια τέτοια προσφορά, τουλάχιστον υπήρχε, με την κατάθεση του οβολού μας, το μόνο προϊόν του μόχθου μας αφού προέρχεται από την εργασία μας, μετακινήσαμε αυτή την προσφορά μετά τον καθαγιασμό των τίμιων δώρων και αλλάξαμε το περιεχόμενό της. Την θεωρούμε προσφορά αγαθοεργίας. Αντί ο λεγόμενος δίσκος να περιάγεται πριν τη μεγάλη είσοδο, περιάγεται πριν τη Θεία Κοινωνία. Και αντί η κατάθεση του οβολού να έχει χαρακτήρα προσφοράς για το ευχαριστιακό τραπέζι, νοείται ως προσφορά υπέρ των πτωχών. Για να δικαιώσουμε, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, την ένσταση του Ιούδα στην προσφορά της γυναίκας που εξέχεε το μύρο στα πόδια του νυμφίου. Πώς το λέει το Ευαγγέλιο, τι λέει ο Ιούδας, τι απαντάει ο Χριστός? Έπρεπε το μύρο αυτό να πουληθεί και τα λεφτά να δοθούν στους φτωχούς, λέει ο Ιούδας. Όχι, απαντάει ο Χριστός. Τους φτωχούς τους έχετε πάντα δίπλα σας, ενώ εμένα δεν με έχετε. Δεν καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι η Θεία Λειτουργία δεν έχει σχέση με αγαθοεργίες, αλλά με την παρουσία του νυμφίου. Οι αγαθοεργίες είναι η φυσική συνέπεια και συνέχεια της Θείας Λειτουργίας.

Μετά από μια ευσύνοπτη σειρά αιτήσεων που αναφέρονται σε πνευματική ετοιμότητα και υγεία, καλούμαστε να καταθέσουμε τη μεταξύ μας σχέση αγάπης που εκφράζεται με τον ασπασμό της αγάπης, έναν ασπασμό που έδιναν μεταξύ τους οι πιστοί και που τώρα έχει περιοριστεί μεταξύ των ιερωμένων. Τώρα θα ομολογήσουμε την πίστη μας απαγγέλλοντας το σύμβολο της πίστεως, τη βαπτιστήρια δηλαδή ομολογία μας. Είναι σαν να καταθέτουμε τα διαπιστευτήριά μας για να εισέλθουμε στη Βασιλεία του Θεού. Είμαστε έτοιμοι να λάβουμε μέρος στα ουσιώδη της ζωής που πρόκειται να συντελεστούν, να φάμε και να πιούμε, όχι όπως κάνουμε στον καθημερινό βίο μας, αλλά να φάμε και να πιούμε μια άλλη τροφή και με έναν άλλο τρόπο που θα μας χαρίσει ζωή, την αιώνια ζωή του Χριστού. Οι στιγμές είναι κρίσιμες. Πρέπει να προσέξουμε, να σταθούμε με προσοχή ενώπιον του Θεού που πρόκειται να φανερωθεί. Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου. Ο διάλογος του λειτουργού με το λαό μας κατευθύνει στα κέρια και μας επισημαίνει την ευθύνη μας, αφού δηλώνουμε ότι είμαστε έτοιμοι για το θαύμα. Ονομάζουμε Αγία Αναφορά το τμήμα της Θείας Λειτουργίας στο οποίο έχουμε ήδη εισέλθει. Είναι το κύριο μέρος μιας πράξης σπουδαίας και τελείας, για να θυμηθούμε τον αρχαίο φιλόσοφο. Και το ονομάζουμε Αναφορά γιατί αυτό ακριβώς κάνουμε. Αναφέρουμε τα δώρα μας, το ψωμί και το κρασί, τον καρπό του μόχθου μας, στον ουράνιο πατέρα. Δεν τα αναφέρουμε στον Υιό του, αλλά στον Πατέρα. Όλες οι ευχές, οι επικλήσεις και οι αναφορές είναι προς τον Πατέρα. Από τον Πατέρα ζητάμε να αγιάσει τα δώρα και να μας τα ξαναστείλει ως Υιό του. Και για την ακρίβεια, δεν είμαστε εμείς που το ζητάμε, αλλά ο ίδιος ο Υιός του, επικεφαλής του σώματος των πιστών, επικεφαλής του σώματός του, του οποίου μέλη είμαστε οι πιστοί. Ορατή έκφραση της παρουσίας του Υιού ως επικεφαλής του σώματος των πιστών είναι ο επίσκοπος ή ο εντολοδόχος του επισκόπου ιερέας. Και αυτή η παρουσία του Υιού στο πρόσωπο του επισκόπου επιτυγχάνεται λόγω της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα μας συνέχει ως σώμα πιστών και μας συνδέει με την κεφαλή αυτού του σώματος, τον Χριστό. Γι' αυτό η Θεία Ευχαριστία αποτελεί την ύψιστη φανέρωση της τριαδικής οικονομίας, της τριαδικής αγάπης του Θεού. Το Άγιο Πνεύμα μας οδηγεί στο Χριστό και μας συνδέει μαζί Του. Ο Υιός μας αναφέρει στον Πατέρα Του και ο Πατήρ μας υποδέχεται και μας αποδέχεται ως Υιούς Του, αφού πρώτα κοινωνήσουμε με τον δικό Του Υιό. Την οδό αγιασμού και σωτηρίας των πιστών την παρακολουθούμε στην ευχή της αναφοράς, που αποτελεί μια σύνοψη της Θείας Οικονομίας, όπως αυτή εκδηλώθηκε με τη σάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού, με το Σταυρό, με την Ανάσταση. Και όταν ζητάμε από τον Ουράνιο Πατέρα να στείλει το Πνεύμα το Άγιο εφ' ημάς, σε μας δηλαδή, και επί τα προκείμενα δώρα, ζητάμε την επανάληψη της σάρκωσης του Λόγου εντός εκάστου πιστού. Ζητάμε τη χριστοποίηση εκάστου πιστού. Λέμε ότι το ψωμί και το κρασί που προσφέραμε γίνονται σώμα και αίμα Χριστού και ονομάζουμε αυτό το θαύμα μεταβολή. Το ψωμί δεν πάβει να είναι ψωμί και το κρασί δεν πάβει να είναι κρασί. Συγχρόνως όμως είναι σώμα και αίμα Χριστού μετά τον καθαγιασμό. Ακριβώς όπως η ανθρώπινη φύση που προσέλαβε ο Υιός του Θεού δεν έπαψε να είναι ανθρώπινη φύση ακόμα και μετά την Ανάσταση, αλλά είναι μια θεωμένη ανθρώπινη φύση, ενωμένη κατά ένα ανερμήνευτο τρόπο με τη Θεία Φύση του Υιού στο ένα και μοναδικό του πρόσωπο, κατά τον ίδιο τρόπο το ψωμί και το κρασί
χωρίς να πάψουν να είναι ψωμί και κρασί, γίνονται συγχρόνως σώμα και αίμα Χριστού. Το υπογραμμίζω αυτό γιατί η δυτική χριστιανική παράδοση ερμηνεύει το θαύμα της μεταβολής των δώρων ως μετουσίωση, ως αλλαγή δηλαδή της ουσίας του ψωμιού και του κρασιού, εισάγοντας έτσι έναν ιδιότυπο μονοφυσιτισμό που επηρεάζει την οδό της σωτηρίας. Για να προφυλάξει μάλιστα η δυτική παράδοση τους πιστούς από τον πειρασμό που θα προκαλούσε η γεύση πραγματικού ψωμιού μετά τον καθαγιασμό, οδηγήθηκε στον άζυμο άρτο και δι' αυτού στην όστια, ένα άζυμο διαφανές σχεδόν κατασκεύασμα χωρίς γεύση. Και μάλιστα επειδή δεν ήταν δυνατόν κάτι ανάλογο να γίνει με το κρασί, προχώρησε στη μη μετάδοσή του στους λαϊκούς. Μόνο οι ιερείς μεταλαμβάνουν ίνου. Εμείς επιμένουμε όμως να κατασκευάζουμε νόστιμο το πρόσφορο και να επιλέγουμε μυρωδάτο και εκλεκτό ίνο για τη Θεία Ευχαριστία.

Αν η Θεία Ευχαριστία είναι το κεντρικό σημείο της Θείας Λειτουργίας, η Θεία Κοινωνία είναι η πλέον ουσιώδης πράξη, ο τελικός καρπός της ευχαριστιακής μας σύναξης. Σήμερα μοιάζει να έχει υποτιμηθεί η σημασία της. Αν εξαιρέσουμε τους λειτουργούς ιερείς που διασώζουν το νόημα και το περιεχόμενο όλης της Θείας Κοινωνίας με την αυτονόητη μετάληψη των θείων δώρων σε κάθε Θεία Λειτουργία, οι υπόλοιποι πιστοί μοιάζει να φεύγουμε τελικά αδικαίωτοι, αφού δεν προσερχόμαστε να κοινωνήσουμε κάθε φορά που παριστάμεθα σε αυτή τη σύναξη. Είμαστε οι παρακολουθούντες και όχι οι συμμετέχοντες. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι στη μεγάλη είσοδο ο λειτουργός, θέλοντας να αναλύσει ή να επεξηγήσει τη λειτουργική φράση «Πάντων ημών μνηστεί Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων», που συνοδεύει τη μεταφορά των δώρων από την πρόθεση στην Αγία Τράπεζα, προβαίνει σε μια ανιστόρητη και περιττή εκφώνηση γενικών ή εξατομικευμένων μνημοσύνων ζώντων και τεθνεώτων, αρχίζοντας με τη φράση «υπέρ των παρακολουθούντων την τέλεσιν της ανεμάκτου θυσίας ταύτης», δικαιώνοντας ακριβώς αυτή την έκπτωση από συμμετέχοντες σε παρακολουθούντες, σαν να ξεχνάμε για ποιο λόγο συναχθήκαμε. Βέβαια, το θέμα της μη συμμετοχής όλων των παριστάμενων πιστών στη Θεία Κοινωνία είναι τεράστιο και δεν είναι τωρινό. Άρχισε να εμφανίζεται από τον 9ο αιώνα, όταν οι πιστοί που είχαν λόγο να μην κοινωνήσουν παρέμεναν στο ναό αντί να μεταβούν στον Άρθικα. Μετά τον 12ο αιώνα, όταν το δικανικό πνεύμα της Δύσης άρχισε να επηρεάζει την Ορθόδοξη παράδοση, όλο και περισσότεροι πιστοί δεν προσέρχονταν στη Θεία Κοινωνία, γι' αυτό και άρχισε να εμφανίζεται ως αντίδραση η ύψωση του τέμπλου και η συνήθεια της μυστικής ανάγνωσης των περισσότερων ευχών της Θείας Λειτουργίας. Κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας το φαινόμενο πήρε καθολικές πλέον διαστάσεις. Οι πιστοί κοινωνούσαν μία ή δύο φορές τον χρόνο. Στα τέλη του 18ου αιώνα άρχισε να εμφανίζεται μία τάση διόρθωσης αυτής της απαράδεκτης κατάστασης, κυρίως με τη θεολογία που αναπτύσσεται από ομάδα αγιοριτών πατέρων, γνωστών με την επωνυμία Κολυβάδες. Χαρακτηριστικό είναι το σύγγραμμα του Αγίου Μακαρίου Κορίνθου, επεξεργασμένο από τον Άγιο Νικόδημο Αγιορείτη, με τον τίτλο «Περι συνεχούς μεταλήψεως των αχράντων του Χριστού μυστηρίων». Το ζήτημα όμως δεν λύνεται και εξακολουθεί μέχρι σήμερα να αποτελεί θέμα μέγα, γιατί επιμένουμε να συγχαίουμε την δυνάμει αγιότητα που είναι δώρο και χάρισμα του Θεού σε μας, με μια δικανική ακρίβεια και καθαρότητα. Δεν καταλαβαίνουμε ότι ούτως ή άλλως δεν είμαστε άξιοι της αγιότητας που μας χαρίζεται με τη Θεία Κοινωνία, γιατί ένας είναι ο Άγιος, ένας ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, και χάρη σε Αυτόν αποδεχόμαστε τη δωρεά της υιοθεσίας. Με αυτό δεν θέλω να πω ότι για να προσέλθω στη Θεία Κοινωνία δεν χρειάζεται μια προετοιμασία, όπως παραδείγματος χάρη η εξομολόγηση και η νηστεία, κυρίως όμως η εσωτερική προετοιμασία για να λάβω μέρος στην κορυφαία αυτή πράξη της Θείας Κοινωνίας. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι μια αντίληψη εξάρτησης της Θείας Κοινωνίας από την οδό της μετανοίας και την άσκηση της νηστείας, αντίληψη εξάρτησης της Θείας Κοινωνίας από την οδό της μετανοίας και την άσκηση της νηστείας αφαιρεί το στοιχείο της

Προς τι η νηστεία? Η νηστεία είναι μία από τις σημαντικές ασκήσεις. Μου επιτρέπει να παραμένω μέλος του σώματος του Χριστού. Γι' αυτό και έχει σημασία να τηρώ τις ημέρες νηστείας ή τις ημέρες κατάλυσης που όλα τα μέλη των πιστών καλούνται να τηρούν. Πουθενά δεν μαρτυρείται ειδική νηστεία πριν τη Θεία Κοινωνία. Αυτό δεν σημαίνει ότι μια τέτοια νηστεία είναι λάθος, αν μάλιστα ενεργείται στα όρια μιας πνευματικής καθοδήγησης από τον Πνευματικό Πατέρα, αλλά δεν αποτελεί προϋπόθεση για να κοινωνήσω. Η εξομολόγηση είναι μια πράξη επαγρύπνησης που μου επιτρέπει να είμαι μέλος του σώματος του Χριστού, από το οποίο με τις ενέργειές μου κινδυνεύω να αποκοπώ. Η Θεία Κοινωνία όμως είναι η έκπληξη. Δεν μου χορηγείται γιατί είμαι άξιος, αλλά γιατί λαχταρώ τη σχέση με τον Χριστό. Και αυτή η σχέση δεν επιτυγχάνεται με ατομικά αθλήματα, αλλά με την παράδοσή μου σε αυτό το σώμα. Γι' αυτό και δεν υπάρχει ατομική ή ιδιωτική Θεία Λειτουργία, αλλά σύναξη μελών αυτού του σώματος.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr.
1: Το μυστήριο της 8ης ημέρας του Μητροπολίτου Αχελώου Ευθυμίου Στήλιου. Ο θεολογικός λόγος περί των εσχάτων, των μελών των γεγονότων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Με το βιβλίο αυτό ο συγγραφέας αναδεικνύει το κοσμοσωτήριο έργο του Χριστού που ολοκληρώνεται κατά τους έσχατους καιρούς και οριστικοποιείται με την έναρξη της 8ης άχρονης ημέρας της αιώνιας βασιλείας του. Ένα βιβλίο χριστιανικής εσχατολογίας που μιλά για την θριαμβευτική νίκη του Χριστού κατά του κακού και την αιώνια βασιλεία του από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

0: Αιγαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 11.
1: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.

όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79217.

Ξαφνικά έγινε κάτι αναπάντεχο. Ο Αλιώσα φταρνίστηκε. Στον μπάγκο έγινε αμέσως ησυχία. Ο Αλιώσα σηκώθηκε και τους πλησίασε. Ήταν πραγματικά ο Σμερνιακόφ. Λουσαρισμένος, με μπότες βερνικωμένες. Η κιθάρα ήταν πάνω στον μπάγκο. Η γυναίκα ήταν η Μαρία Κοντράτιευνα, η κόρη της σπιτονικοκυράς. Φορούσε ένα ανοιχτό γάλαζο φουστάνι με ουρά δύο πύχες. Η κοπέλα ήταν νέα ακόμα και πολύ πολύ άσχημη. Μονάχα που το πρόσωπό της ήταν υπερβολικά στρογγυλό και γεμάτο φακίδες. «Ο αδερφός μου ο Δημήτρη θα αργήσει να γυρίσει», είπε ο Αλιώσα όσο μπορούσε πιο ήρεμα. Ο Σμερνιακόφ σηκώθηκε αργά-αργά από τον μπάγκο. Σηκώθηκε και η Μαρία Κοντράτιευνα. «Πού θέλετε να ξέρω εγώ τι θα κάνει ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς? Μήπως είμαι φυλακάς του?» απάντησε σιγά, καθαρά και περιφρονητικά ο Σμερνιακόφ. «Μα εγώ θέλω μονάχα να ξέρω», εξήγησε ο Αλιώσα. «Μήπως εσείς γνωρίζετε?» «Δεν ξέρω πότε θα έρθει, μα ούτε και θέλω να ξέρω». «Και όμως, ο αδερφός μου με έλεγε πως εσείς ακριβώς τον ειδοποιήσατε για όλα όσα γίνονται στο σπίτι και πως υποσχεθήκατε να τον ειδοποιήσετε όταν θα έρχονταν η Αγγραφένα Αλεξάνδροβνα». Ο Σμερνιακόφ, ατάραχος, ύψωσε αργά τα μάτια του προς τον Αλιώσα. «Πώς θα καταφέρατε και μπήκατε εδώ μέσα, μια και η εξώπορτα εδώ και μία ώρα είναι κλεισμένη με την αμπάρα?» ρώτησε αυτός, κοιτάζοντας επίμονα τον Αλιώσα. «Ήρθα από το στενό, πήδησα το φράχτη και από εκεί μπήκα αμέσως στο περίπτερο. Ελπίζω να με συγχωρέσετε γι' αυτό», γύρισε και είπε στη Μαρία Κοντράτιευνα. «Έπρεπε να βρω το γρηγορότερο τον αδερφό μου». «Μα μπορούμε τάχα να σας παρεξηγήσουμε», έστειρε τα λόγια της η Μαρία Κοντράτιευνα, κολακευμένη που ο Αλιώσα τη ζήτησε συγγνώμη. «Αφού και ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς πηγαίνει συχνά με τον ίδιο τρόπο στο περίπτερο. Βρίσκεται εκεί μέσα και εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Τον χρειάζομαι πολύ ετούτη τη στιγμή. Πολύ θα ήθελα να τον έβλεπα ή να μάθω από σας που βρίσκεται τώρα, αυτή τη στιγμή. Είναι, πιστέψτε με, μια πολύ σπουδαία υπόθεση. Κάτι που ενδιαφέρει και αυτόν και εμένα». «Δεν μας λέει ποτέ που πηγαίνει», τράβλησε η Μαρία Κοντράτιευνα. «Αν και έρχομαι εδώ ως φίλος», ξανάρχισε ο Σμερνιακόφ, «και εδώ ακόμα με βασανίζει, ανελέητα. Με βασανίζει με ερωτήσεις. Τι κάνει το αφεντικό, πώς θα πάει στο σπίτι του, ποιος βγαίνει και ποιος μπαίνει και αν ξέρω τίποτα. Δύο φορές με φοβέρισε. Είπε μάλιστα πως θα με σκοτώσει». «Πώς αυτό?» απόρησε ο Αλιώσα. «Μα μήπως τάχα θα το είχε και τίποτα να το κάνει. Χθες είδατε και ο ίδιος το χαρακτήρα του. Αν μου λέει δεν πάρει είδηση την Αγγραφένα Αλεξάνδροβνα και περάσει εδώ πέρα τη νύχτα της, εσύ πρώτος δεν θα μείνει ζωντανός. Τον φοβάμαι πολύ. Και αν δεν τον φοβόμουν τόσο, θα πήγαινα και θα το έλεγα στην αστυνομία. Ένας Θεός ξέρει μονάχα τι μπορεί να μου κάνει». «Τις προάλλες», του είπε, «θα σε κάνω κοιμά», πρόσθεσε η Μαρία Κοντράτιευνα. «Αφού λέει τόσο παχιά λόγια, σίγουρα λόγια θα μείνουν», παρατήρησε ο Αλιώσα. «Αν μπορούσα να τον συναντήσω τώρα, κάτι θα του έλεγα και γι' αυτό». «Να τι μπορώ να σας πω μονάχα», είπε ο Σμερνιακόφ, «σαν πως κάτι να αποφάσισε ξαφνικά. Βρίσκομαι εδώ πέρα γιατί είμαι γνώριμος και γείτονας. Γιατί λοιπόν να μην έρχομαι? Από την άλλη μεριά ο Ιβάν Φιοντόροβιτς με έστειλε σήμερα το πρωί, μόλις που είχε φέξει, στο σπίτι του Δημήτρη Φιοντόροβιτς, στην οδό Οστερνάγια, να του πω
να πάει στην ταβέρνα της πλατείας να φάνε μαζί. Πήγα, μα δεν τον βρήκα στο σπίτι του. Ήταν κιόλας 8 η ώρα. Ήταν εδώ, μου είπανε. Μα έφυγε και δεν θα ξανάρθει. Αυτά ακριβώς τα λόγια μου είπαν οι νοικοκυραίοι. Φαίνεται πως τα έχουν συμφωνημένα μαζί του. Τώρα, τούτη τη στιγμή, ίσως να βρίσκεται στην ταβέρνα με τον αδερφούλη του, τον Ιβάν Φιοντόροβιτς. Γιατί ο Ιβάν Φιοντόροβιτς δεν ήρθε να φάει στο σπίτι και ο Φίοντορ Παύλοβιτς τελείωσε το φαΐ του εδώ και μία ώρα και τώρα πλάγιασε για να ξεκουραστεί. Όμως, σας παρακαλώ, μην του πείτε τίποτα για μένα, ούτε και πως εγώ σας πληροφόρησα για όλα αυτά. Μπορεί να με σκοτώσει για ψήλου πίδημα. Ο αδερφός μου ο Ιβάν κάλεσε τον Δημήτρη στην ταβέρνα, ξαναρώτησε βιαστικά ο Αλιώσα. Ακριβώς, στην πρωτεύουσα, που είναι στην πλατεία. Ναι, σ' αυτήν ακριβώς. Αυτό είναι πολύ πιθανό, αναφώνησε ο Αλιώσα ταραγμένος. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ, Σμερδιακόφ, σας ευχαριστώ. Η πληροφορία είναι σπουδαία. Τώρα αμέσως θα πάω εκεί πέρα. Σας παρακαλώ, μη με προδώσετε, είπε πίσω του ο Σμερδιακόφ. Μην ανησυχείτε, θα μπω στην ταβέρνα σαν να πέρασα τυχαία από εκεί. Μα πού πάτε λοιπόν? Θα σας ανοίξω την εξώπορτα, φώναξε η Μαρία Κοντράτιεφνα. Όχι, από εδώ είναι πιο κοντά. Θα πηδήξω το φράχτη. Η πληροφορία έκανε μεγάλη εντύπωση στον Αλιώσα. Έτρεξε στην ταβέρνα. Να μπει μέσα με τα ρούχα που φορούσε? Όχι, δεν το βρίσκε και πολύ σωστό. Μα σκέφτηκε πως μπορούσε να πει σε κανένα γκαρσόνι να τους φωνάξει. Όμως, μόλις πλησίασε στην ταβέρνα, άνοιξε ξαφνικά ένα παράθυρο και ο αδερφός του ο Ιβάν του φώναξε από πάνω. Αλιώσα, μπορείς να ανέβεις? Θα μου κάνεις μεγάλη χάρη. Και βέβαια μπορώ. Μονάχα που δεν ξέρω... Να, μα αυτά τα ρούχα. Δεν πειράζει. Είμαι σε ιδιαίτερο δωμάτιο. Έλα, τράβα στην είσοδο. Θα κατέβω να σε πάρω. Σε λίγο Αλιώσα καθόνταν δίπλα στον αδερφό του. Ο Ιβάν ήταν μονάχος του και γευμάτιζε. Όμως ο Ιβάν δεν βρίσκονταν σε ιδιαίτερο δωμάτιο. Ήταν μονάχα μια γωνιά κοντά στο παράθυρο που χωρίζονταν με παραβάν. Πάντως κι έτσι δεν τους έβλεπε κανένας. Το δωμάτιο αυτό ήταν το πρώτο από την είσοδο, με ένα μπουφέ στον πλαϊνό τοίχο. Τα γκαρσόνια πηγαίνω έρχονταν συνεχώς. Μοναδικός θαμώνας ήταν ένας γέρος απόστρατος αξιωματικός που έπινε τσάι στη γωνιά. Αντίθετα, στα άλλα δωμάτια, η συνηθισμένη φασαρία. Ακούγονταν φωνές που καλούσαν τους σερβιτόρους. Ανοίγονταν με κρότο μπουκάλια μπύρας. Ακούγονταν οι χτύποι από τις μπύλες του μπιλιάρδου. Θορυβούσε ένα οργανέτο. Ο Αλιώσα το ήξερε πως ο Ιβάν δεν έρχονταν ποτέ σε αυτή την ταβέρνα και πως γενικά δεν αγαπούσε να συχνάζει σε τέτοια μέρη. Θα πει λοιπόν πως ο μόνος λόγος που βρέθηκε εδώ πέρα ήταν για να συναντήσει τον Δημήτρη. Κι όμως ο Δημήτρη δεν ήταν εκεί. Θα σου παραγγείλω μία ψαρόσουπα ή ό,τι άλλο θέλεις. Δεν ζεις βέβαια μονάχα με τσάι, φώναξε ο Ιβάν, που φαίνονταν τρομερά ευχαριστημένος γιατί κατάφερε τον Αλιώσα να έρθει. Είχε τελειώσει πια το φαΐ του και έπινε τσάι. Φέρε ψαρόσουπα, φέρε και τσάι ύστερα. Πίνασα πολύ, είπε εύθυμα ο Αλιώσα. Και γλυκό βύσσινο. Θυμάσαι πόσο σου άρεσε το γλυκό βύσσινο όταν ήσουν μικρούλης? Το θυμάμαι. Το θυμάσαι κι εσύ? Φέρε και γλυκό. Μ' αρέσει και τώρα πολύ. Ο Ιβάν φώναξε τον καρσόνι
και παράγγειλε ψαρόσουπα, τσάι και γλυκό. Όλα τα θυμάμαι αλλιώσα. Σε θυμάμαι έως τα 11 σου χρόνια. Εγώ τότε ήμουνα 15. 15 και 11. Είναι μία τόση διαφορά που τα αδέρφια ποτέ δεν γίνονται φίλοι. Δεν ξέρω μάλιστα αν σ' αγαπούσα κιόλας. Όταν πήγα στη Μόσχα τα πρώτα χρόνια ούτε καν σε σκεφτόμουν. Αργότερα, όταν κι εσύ βρέθηκες στη Μόσχα, μια φορά μου φαίνεται, συναντηθήκαμε κάπου, σωστά? Και τώρα, να, είναι 4ος μήνας που ζω εδώ πέρα και δεν είπαμε λέξη ακόμα. Αύριο φεύγω. Καθόμουνα λοιπόν και σκεφτόμουνα, πώς να κάνω τώρα να τον δω και να τον αποχαιρετήσω. Και εκείνη τη στιγμή, να σε! Και το θέλες πολύ να με δεις. Πολύ. Θέλω να σε γνωρίσω μια για πάντα. Και να με γνωρίσεις κι εσύ. Και ύστερα να σε αποχαιρετήσω. Νομίζω πως το καλύτερο απ' όλα είναι να γνωρίζεται κανείς λίγο πριν από το χωρισμό. Έβλεπα πως με κοίταζες όλους αυτούς τους 3 μήνες. Τα μάτια σου είχαν κάποια ακατάπαυστη προσμονή. Και αυτό ακριβώς δεν το χωνεύω. Γι' αυτό και δεν σε πλησίασα. Μα στο τέλος έμαθα να σε εκτιμάω. Τούτος ο ανθρωπάκος, είπα μέσα μου, έχει σταθερό χαρακτήρα. Πρέπει να έχεις υπόψη σου πως αν και γελάω τώρα που στα λέω όλα αυτά, σου κουβεντιάζω σοβαρά. Έχεις σταθερές πεπιθήσεις, έτσι δεν είναι? Κάτι τέτοιους σταθερούς τους αγαπάω. Ό,τι κι αν πιστεύουν, κι ας είναι και μικρά παιδιά, όπως είσαι εσύ. Το βλέμμα σου, που όλο και κάτι περίμενε, στο τέλος έπαψε να μου είναι αντιπαθητικό. Απέναντίας, το αγάπησα στο τέλος το βλέμμα σου. Αυτό που όλο και πρόσμενε. Αν δεν κάνω λάθος, με αγαπάς για κάποιο λόγο. Έτσι δεν είναι? Αλλιώσα, έτσι δεν είναι? Ναι, Ιβάν, σε αγαπάω. Ο αδερφός μας ο Δημήτρη λέει για σένα, ο Ιβάν είναι τάφος. Εγώ λέω για σένα, ο Ιβάν είναι ένιγμα. Και τώρα είσαι ένιγμα για μένα. Όμως κάτι άρχισα να καταλαβαίνω μόλις από σήμερα το πρωί. Τι κατάλαβες λοιπόν? Γέλασε ο Ιβάν. Δεν θα θυμώσεις αν σου το πω? Γέλασε και ο Αλλιώσα. Λοιπόν, κατάλαβα πως και εσύ είσαι ένας νέος, όπως και όλοι οι άλλοι νέοι, 23 χρονών, το ίδιο νέος, πολύ νέος. Ένα αξιαγάπητο παιδί, πώς να σου το πω, ένα αύγαλτο παιδί τέλος πάντων. Μήπως σε πείραξα? Όχι, απέναντίας. Απορώ μονάχα με τη σύμπτωση, αναφώνησε εύθυμα και με ζέση ο Ιβάν. Το πιστεύεις πως μετά τη συνάντησή μας στο σπίτι της αυτό ακριβώς σκεφτόμουν για τον εαυτό μου? Για αυτήν την απλοϊκότητα των 23 χρόνων? Και να που τώρα εσύ ξαφνικά, λες και το μάντεψες, αρχίζεις την κουβέντα ακριβώς από αυτό. Τώρα που καθόμουν εδώ πέρα, έλεγα μέσα μου, κι αν πάψω να πιστεύω στη ζωή, κι αν ακόμα χάσω την εμπιστοσύνη μου στη γυναίκα που αγαπώ, κι αν δεν πιστεύω πια στην τάξη των πραγμάτων, κι αν ακόμα πιστώ πως όλα δεν είναι τίποτε άλλο από ένα χάος χωρίς καμία αρμονία, ένα χάος καταραμένο και ίσως διαβολικό, κι αν ακόμα υποστώ όλη τη φρίκη της ανθρώπινης απογοήτευσης, θα θελήσω παρόλα αυτά να ζήσω. Και μια και άρχισα να πίνω από αυτή την κούπα, δεν θα την παρατήσω ώσπου να πιω και την τελευταία σταγόνα.

για να λέμε την αλήθεια. Ίσως στα 30 μου χρόνια να πετάξω την κούπα, ακόμα κι αν δεν την έχω πιει ολάκερη, και να φύγω. Κι εγώ δεν ξέρω για πού. Μα ως τα 30, γι' αυτό είμαι βέβαιος, θα νικάει συνεχώς η νιώτη μου. Θα νικάει την κάθε απογοήτευση, την κάθε αποστροφή για τη ζωή. Ρώτησα πολλές φορές τον εαυτό μου: υπάρχει τάχα στον κόσμο μια απελπισία που να μπορέσει να νικήσει την παράφορη και ανάρμοστη ίσως δίψα μου για τη ζωή? Και έβγαλα το συμπέρασμα πως, όπως φαίνεται, δεν υπάρχει. Δηλαδή, έως τα 30 εννοώ. Αργότερα, ούτε κι εγώ ο ίδιος δεν θα θελήσω. Έτσι μου φαίνεται. Αυτή η δίψα της ζωής, μερικοί χτικιάριδες, μίξο αναθρεμένοι, τη λένε συχνά πρόστιχοι, ειδικά οι ποιητές. Είναι αλήθεια πως τούτο το χαρακτηριστικό το έχουν οι Καραμαζόφ. Αυτή τη δίψα της ζωής που δεν λογαριάζει τίποτα βρίσκεται και μέσα σου. Μα γιατί να είναι χυδαία? Ο πλανήτης μας αλλιώσα έχει ακόμα τεράστια και ντρομόλο δύναμη. Υπάρχει θέληση για ζωή και εγώ ζω, έστω και ενάντια σε κάθε λογική. Ας μην πιστεύω στην τάξη των πραγμάτων, όμως αγαπώ, αγαπώ τα μικρά ανοιξιάτικα φυλλαράκια, τα νοπά ακόμα. Αγαπώ το γαλάζιο ουρανό, αγαπώ αυτόν τον άνθρωπο ή εκείνον εκεί. Και μερικές φορές θα το πιστέψεις, ούτε κι εγώ το ξέρω, γιατί μου είναι αγαπητό ένα ανθρώπινο κατόρθωμα που σε αυτό ίσως και να έχω πάψει από πολύ καιρό να πιστεύω, και όμως από συνήθεια το εκτιμάω. Να, που σου φέρανε και την ψαρόσουπα. Έλα, τρώγε. Η ψαρόσουπα είναι περίφημη. Μαγειρεύουν πολύ καλά εδώ. Θέλω να πάω στην Ευρώπη αλλιώς. Θέλω να φύγω από εδώ. Κι ας ξέρω πως θα πάω σε ένα νεκροταφείο. Είναι όμως το πιο αξιαγάπητο νεκροταφείο. Είναι θαμμένα εκεί μέσα πρόσωπα αγαπημένα, και η κάθε πέτρα από πάνω τους μαρτυράει για μια τόσο φλογερή ζωή που πέρασε πια. Για μια τόσο φλογερή πίστη στο έργο τους, στην αλήθεια τους, στον αγώνα τους και στην επιστήμη τους, που εγώ το ξέρω από τώρα. Θα γονατίσω και θα αρχίσω να φυλάω αυτές τις πέτρες και θα κλαίω, όντας σίγουρος ταυτόχρονα πως όλα αυτά είναι από καιρό πεθαμένα, πως δεν βρίσκομαι παρά σε ένα νεκροταφείο. Και δεν θα κλάψω από απελπισία, μα μόνο και μόνο γιατί θα είμαι ευτυχισμένος με τα δάκρυα που θα χύσω. Θα μεθύσω με την ίδια μου τη συγκίνηση. Αγαπάω τα μικρά, νοπά, ανοιξιάτικα φύλλα, τον γαλάζιο ουρανό. Αυτό είναι. Αυτό δεν είναι μυαλό. Δεν είναι λογική. Αγαπάς με τα σπλάχνα σου, με την κοιλιά σου. Αγαπάς τις πρώτες σου νεανικές δυνάμεις. Καταλαβαίνεις τίποτα από τις αχλαμάρες μου αλλιώς ή όχι? Γέλασε ξαφνικά ο Ιβάν. Πολύ καλά τα καταλαβαίνω, Ιβάν. Θέλει κανείς να αγαπάει με τα σπλάχνα του, με την κοιλιά του. Θυμάσαι, το είπες αυτό, και είμαι τρομερά χαρούμενος που θέλεις τόσο πολύ να ζήσεις, αναφώνησε ο Αλιώσα. Νομίζω πως όλοι σε τούτο τον κόσμο πρέπει να αγαπήσουν πρώτα απ' όλα τη ζωή. Να αγαπήσουν τη ζωή περισσότερο από το νόημά της. Αυτό είναι απαραίτητο. Πρέπει να την αγαπήσουν πριν από τη λογική, όπως το πες απαρατήρητα, πριν από τη λογική, και τότε μονάχα θα καταλάβουν και το νόημα της ζωής. Να τι τριγυρνάει από καιρό στο μυαλό μου. Το μισό της δουλειά σου έγινε πια. Ιβάν, το κατέκτησες. Αγαπάς το να ζεις.
τώρα πρέπει να προσπαθήσεις και για το άλλο μισό και τότε θα έχεις σωθεί. Πάει κιόλας να με σώσει. Όμως εγώ ίσως και να μην χάθηκα καθόλου. Και ποιο είναι το άλλο μισό που λες? Θα πρέπει να αναστήσεις τους νεκρούς σου, που ίσως και να μην πέθαναν ποτέ τελικά. Φέρε μου τώρα το τσάι. Είμαι χαρούμενος που κουβεντιάζουμε μαζί, Ιβάν. Βλέπω ότι βρίσκεσαι σε έμπνευση, μικρέ. Τις αγαπάω τρομερά κάτι τέτοιες κουβέντες. Από κάτι τέτοιους δόκιμους μοναχούς σαν και σένα. Είσαι άνθρωπος σταθερός, Αλιώσα. Είναι αλήθεια πως θέλεις να φύγεις από το μοναστήρι ή μου φαίνεται? Αλήθεια είναι. Ο Στάρετς με στέλνει στον κόσμο. Θα πει λοιπόν πως θα ξανασυναντηθούμε στον κόσμο. Θα συναντηθούμε πριν γίνω 30 χρονών και απαρνηθώ την κούπα. Ο πατέρας δεν θέλει να παρατήσει τη δική του κούπα ως τα 70 του χρόνια. Ονειρεύεται μάλιστα να την κρατήσει ως τα 80. Ο ίδιος το έλεγε και είναι πολύ σοβαρό. Μόλο που αυτός είναι παλιάτσος. Στάθηκε ακλόνητος πάνω στη φιλιδονία του σε ένα βράχο. Αν και μετά τα 30 δεν υπάρχει ίσως και που αλλού να σταθείς. Μα ως τα 70 καταντάει πια ποταπότητα. Καλύτερα έως τα 30. Έτσι μπορείς να διατηρήσεις μια επίφαση ευγένειας, κοροϊδεύοντας ο ίδιος τον εαυτό σου. Δεν είδες σήμερα τον Δημήτρη? Όχι, δεν τον είδα. Μα συνάντησα τον Σμερνιακόφ. Και ο Αλιώσα διηγήθηκε γρήγορα και με λεπτομέρειες τη συνάντησή του με τον Σμερνιακόφ. Ο Ιβάν, ακούγοντάς τον, έγινε ξαφνικά προσεκτικός. Για μερικά πράγματα μάλιστα τον ξαναρώτησε. Με παρακάλεσε όμως να μην το πω στον Δημήτρη πως μου μίλησε γι' αυτόν, πρόσθεσε ο Αλιώσα. Ο Ιβάν σκυθρόπιασε και κάτι σκεφτόνταν. «Για τον Σμερνιακόφ σκυθρόπιασες?» ρώτησε ο Αλιώσα. «Ναι, γι' αυτόν. Ας το να πάει στο καλό. Τον Δημήτρη πραγματικά ήθελα να τον δω. Μα τώρα δεν χρειάζεται πια», πρόφερε άκεφα ο Ιβάν. «Αλήθεια λοιπόν, φεύγεις τόσο γρήγορα?» «Ναι, φεύγω». «Τι θα γίνει λοιπόν με τον Δημήτρη και τον πατέρα? Πώς θα τελειώσουν όλα αυτά?» είπε ταραγμένα ο Αλιώσα. «Εσύ το χαβά σου. Και τι είμαι εγώ εδώ πέρα? Μπας και με βάλανε φύλακα του αδερφού μου του Δημήτρη», πρόφερε ερεθισμένος ο Ιβάν. Μα ξαφνικά χαμογέλασε κάπως πικρά. «Η απάντηση του Κάιν στο Θεό για τον αδερφό που σκότωσε. Αυτό δεν είναι? Αυτό σκέφτεσαι μήπως? Μα που να πάρει και να σηκώσει. Δεν μπορώ μα την αλήθεια να κάθομαι εδώ πέρα και να τους φυλάω. Τελείωσα τις δουλειές μου και φεύγω. Δεν πιστεύω να νομίζεις πως ζήλευα τον Δημήτρη και πως όλους αυτούς τους 3 μήνες προσπαθούσα να του πάρω την ομορφωνιά του, την Κατερίνα Ιβάνοβνα. Όχι. Είχα δικές μου δουλειές. Τελείωσα τις υποθέσεις μου και φεύγω. Τις τελείωσα πριν από λίγο. Ήσουν κι εσύ μάρτυρας. Θέλεις να πεις στις Κατερίνας Ιβάνοβνα? Ναι, εκεί. Ξεμπέρδεψα μονομιάς. Τι λοιπόν, τι με νοιάζει εμένα ο Δημήτρη? Ο Δημήτρη δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά. Είχα προσωπικές υποθέσεις με την Κατερίνα Ιβάνοφνα. Το ξέρεις και ο ίδιος εξάλλου πως ο Δημήτρη φέρονταν με έναν τρόπο σαν να τα είχα συμφωνήσει μαζί του. Γιατί εγώ καθόλου δεν το παρακάλεσα. Αυτός ο ίδιος επίσημα μου την παραχώρησε και μας ευλόγησε κιόλας. Όλα αυτά είναι για γέλια. Όχι, Αλιώσα.
Όχι. Αν ήξερες πόσο ανάλαφρος νιώθω τώρα. Καθόμουν εδώ πέρα και έτρωγα. Και το πιστεύεις τάχα? Ήθελα να παραγγείλω κιόλας σαμπάνια για να το γιορτάσω την πρώτη ώρα της λευτεριάς μου. Φτού! Μισό χρόνο σχεδόν βάσταξε αυτή η ιστορία. Και ξαφνικά με μιας τα πέταξα όλα από πάνω μου. Και μήπως τάχα το υποπτευόμουν? Και χτες ακόμα πως φτάνει να το θελήσω και δεν θα μου κοστίσει τίποτα να ξεμπερδέψω με όλα αυτά. Για τον έρωτά σου μιλάς, Ιβάν.

Ναι, για τον έρωτα μιλάω, Αλιώσα. Για τον έρωτα. Ερωτεύτηκα μια δεσποινίδα, μια μαθητριούλα. Βασανιζόμουν μαζί της και αυτή με βασάνιζε. Ήταν το είδωλό μου και ξαφνικά όλα γκρεμίστηκαν. Το πρωί μιλούσα με πάθος, μα όταν βγήκα έβαλα τα γέλια. Το πιστεύεις? Μα την αλήθεια, αυτό έγινε κυριολεκτικά. Και τώρα το λες πολύ εύθυμα, παρατήρησε ο Αλιώσα, εξετάζοντας το πρόσωπό του, που πραγματικά έδειχνε ευθυμία. Μα πού να το ξέρω, πως καθόλου δεν την αγαπάω. Μα να που αποδείχτηκε πως δεν την αγαπάω. Κι όμως, πόσο πολύ μου άρεσε. Πόσο μου άρεσε και το πρωί ακόμα, όταν έβγαζε εκείνον τον λόγο. Και ξέρεις, και τώρα μ' αρέσει τρομερά. Όμως μου είναι πολύ εύκολο να την αφήσω. Νομίζεις πως είμαι φανφάρας? Όχι, μονάχα που δεν επρόκειτο ίσως για έρωτα. Αλιώσα, γέλασε ο Ιβάν, μην αρχίζεις να κάνεις συλλογισμούς για τον έρωτα. Αυτό δεν σου ταιριάζει. Το πρωί πως μπήκες στη μέση. Ξέχασα να σε φιλήσω γι' αυτό. Και πόσο με βασάνισε. Με είχε φέρει σχεδόν σε σπαραγμό. Αυτή το ξέρε πως την αγαπάω. Με αγαπούσε εμένα και όχι τον Δημήτρη, επέμενε εύθυμα ο Ιβάν. Ο Δημήτρη ήταν μονάχα ο σπαραγμός της. Όλα εκείνα που της είπα το πρωί είναι αλήθεια. Μα το σπουδαίο είναι πως θα της χρειαστούν 15 ή και 20 χρόνια για να ανακαλύψει πως τον Δημήτρη καθόλου δεν τον αγαπάει, μα αγαπάει εμένα, εμένα που με βασανίζει. Ίσως μάλιστα και να μην το κατάλαβε ποτέ, παρόλο το σημερινό μάθημα. Καλύτερα λοιπόν, σηκώθηκα και έφυγα για πάντα. Μια και το έφερε η κουβέντα, τι κάνει τώρα? Τι έγινε εκεί πέρα όταν έφυγα? Ο Αλιώσα του διηγήθηκε πως την έπιασε η ιστερία και πως τώρα βρίσκεται, καθώς φαίνεται, σε βήθος και πως παραμιλάει. Μήπως λέει ψέματα? Μήπως σου είπε ψέματα η Χοχλάκοβα? Όχι, μάλλον όχι. Πρέπει να μάθουμε. Πάντως ποτέ δεν πέθανε κανένας από ιστερία. Όμως δεν πάνα την έπιασε η ιστερία. Ο Θεός έστειλε την ιστερία στις γυναίκες γιατί τις αγαπάει. Όχι, όχι, δεν πάω να τη δω. Χα, γιατί να ξαναχώσω τη μύτη μου εκεί? Όχι, όχι. Κι όμως, το πρωί της είπες πως ποτέ δεν σε αγάπησε. Επίτηδες της τόπα. Αλλιώσκα, θα παραγγείλω σαμπάνια να πιούμε στη λευτεριά μου. Αν ήξερες πόσο είμαι χαρούμενος. Όχι, αδερφέ μου, καλύτερα να μην πιούμε, είπε ξαφνικά ο Αλιώσα. Εξάλλου είμαι κάπως θλιμμένος. Ναι, από καιρό τώρα είσαι θλιμμένος, αυτό το βλέπω. Πάει πολύς καιρός τώρα. Ώστε θα φύγεις οπωσδήποτε αύριο το πρωί. Το πρωί. Δεν είπα πολύ πολύ πρωί, όμως μπορεί και πρωί να φύγω. Το πιστεύεις τάχα πως έφαγα σήμερα εδώ πέρα μόνο και μόνο για να μην φάω μαζί με το γέρο? Τόσο πολύ του συχάθηκα. Θα είχα φύγει από καιρό και μονάχα εξαιτίας του. Μα εσύ γιατί ανησυχείς τόσο πολύ που φεύγω? Εμείς οι δύο έχουμε, ένας Θεός ξέρει, πόσο καιρό μπροστά μας ως τα τότε. Μια ολάκερη αιωνιότητα. Αν φύγεις αύριο, πού είναι η αιωνιότητα? Μα τι μας νοιάζει αυτό εμάς, ε? Γέλασε ο Ιβάν. Εμείς θα προφτάσουμε, όπως και να είναι, να πούμε τα δικά μας. Να πούμε όλα εκείνα που ήρθαμε να κουβεντιάσουμε εδώ. Τι με κοιτάς απορώντας?
Πες μου, γιατί συναντηθήκαμε εδώ? Για να μιλήσουμε για τον έρωτά μου με την Κατερίνα Ιβάνοβνα, για τον Γέρο, για τον Δημήτρη. Γιατί απ' όλα? Για το εξωτερικό, για τη μοιραία κατάσταση της Ρωσίας, για τον αυτοκράτορα Ναπολέοντα, για αυτά τάχα? Όχι, όχι γι' αυτά. Θα πει λοιπόν πως και μόνος σου το καταλαβαίνεις για ποιον λόγο συναντηθήκαμε. Τούτα τα θέματα είναι για άλλους, μα εμείς πρέπει να λύσουμε πριν απ' όλα τα προαιώνια προβλήματα. Να ποια είναι η λαχτάρα μας? Όλη η νεολαία της Ρωσίας δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να συζητάει για τα προαιώνια προβλήματα. Τώρα ακριβώς που οι γέροι βάλθηκαν ξαφνικά να ασχοληθούν με πρακτικά ζητήματα. Γιατί με κοιτάζεις 3 ολόκληρους μήνες σαν κάτι να περιμένεις? Για να με ρωτήσεις θέλεις? Ποια είναι η πίστη σου? Έχεις καμία πίστη? Αυτό εκφράζανε 3 μήνες τώρα τα βλέμματά σου, Αλεξέη Φιοντόροβιτς. Έτσι δεν είναι? Ίσως, ίσως να είναι και έτσι, χαμογέλασε ο Αλιώσα. Δεν με κοροϊδεύεις λοιπόν πια, αδερφέ? Εγώ να σε κοροϊδέψω? Δεν θα θελήσω ποτέ να λυπήσω τον αδερφούλη μου που με κοίταζε 3 μήνες με μια τέτοια προσμονή. Κοίτα καλά, Αλιώσα. Είμαι κι εγώ δα ένα μικρό παιδί, σαν και σένα. Μονάχα που δεν είμαι δόκιμος. Τι να κάνουν λοιπόν τα ρωσόπεδα? Μερικά δηλαδή. Να, λόγου χάρη τούτη η βρωμερή ταβέρνα. Συναντιούνται εδώ, κάθονται σε μια γωνιά. Όλοι τους στη ζωή δεν ξέρουν ο ένας τον άλλον. Θα βγουν από την ταβέρνα και για 40 χρόνια δεν θα ξέρουν πάλι ο ένας τον άλλον. Λοιπόν, γιατί θα συζητήσουν σε μια τέτοια στιγμή για τα παγκόσμια προβλήματα το δίχως άλλο? Υπάρχει Θεός, υπάρχει Αθανασία, και όσοι δεν πιστεύουν σε Θεό, εκείνοι θα μιλήσουν για σοσιαλισμό και αναρχισμό, για την ανοικοδόμηση της ανθρωπότητας σε νέες βάσεις. Ουσιαστικά το ίδιο είναι και αυτό. Τα προβλήματα είναι τα ίδια, μονάχα που τα θέτουν αντίστροφα. Τα πιο πολλά παλιόπαιδα στον καιρό μας δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να συζητάνε για τα προαιώνια προβλήματα. Έτσι δεν είναι? Ναι, για τους πραγματικούς Ρώσους τα προβλήματα του Θεού και της Αθανασίας, ή τα ίδια παρμένα αντίστροφα, όπως είπες, είναι βέβαια τα σπουδαιότερα και τα πιο πρωταρχικά. Μα έτσι και πρέπει να είναι, πρόφερε ο Αλιώσα, εξακολουθώντας να κοιτάει τον αδερφό του με τον ίδιο ήσυχο και εξεταστικό τρόπο. Να τι λέω, Αλιώσα, το να είσαι Ρώσος μερικές φορές δεν είναι και πολύ έξυπνο, μα δεν μπορείς να φανταστείς μεγαλύτερη ανοησία από αυτό που κάνουν τώρα τα παιδιά στη Ρωσία. Όμως εγώ αγαπώ τρομερά ένα Ρουσόπουλο, τον Αλιώσα. Ο Ιβάν τελείωσε τη μακριά τυράντα του με μια παράξενη και απροσδόκητη συγκίνηση. Και για ποιο λόγο άρχισες με τον πιο ανόητο τρόπο που μπορούσε να γίνει? Ρώτησε ο Αλιώσα, κοιτάζοντάς τον σκεπτικά. Μα πρώτα-πρώτα, χάριν ρωσισμού. Οι ρούσικες συζητήσεις σε τούτα τα θέματα γίνονται με τον πιο ανόητο τρόπο. Και δεύτερον, γιατί όσο πιο ανόητος ο τρόπος, τόσο πιο κοντά στο θέμα βρισκόμαστε. Όσο πιο ανόητα, τόσο η σαφήνεια είναι μεγαλύτερη. Η ανοησία είναι σύντομη και απονήρευτη, μα το μυαλό κάνει ένα σωρό τζιριτζάντζουλες και κρύβεται. Το μυαλό είναι ύπουλο,
μα η ανοησία έχει τιμιότητα και ντομπροσύνη. Έφερα την κουβέντα και σου μίλησα για την απελπισία μου και όσο πιο ανόητα την εξέφρασα, τόσο πιο συμφερτικό στάθηκε για μένα. «Θα μου εξηγήσεις γιατί δεν αποδέχεσαι τον κόσμο», πρόφερε ο Αλιώσα. «Μα και βέβαια θα σου το εξηγήσω. Δεν το έχω δά και μυστικό. Αυτό ακριβώς είχα σκοπό να σου πω. Αχ, αδερφούλη μου, δεν το θέλω να σε διαφθείρω και να σου κλονίσω την πίστη σου. Ίσως απεναντίας να ήθελα να σώσω τον εαυτό μου με τη βοήθειά σου», είπε και χαμογέλασε ξαφνικά ο Ιβάν, εντελώς σαν μικρό και πράο αγόρι. Ποτέ έως τώρα δεν τον είχε δει ο Αλιώσα με αυτό το χαμόγελο.

«Πρέπει να σου κάνω μία εκμυστήρευση», άρχισε ο Ιβάν. «Ποτέ δεν μπόρεσα να καταλάβω πώς μπορεί να αγαπάει κανένας τον πλησίον του. Γιατί ακριβώς τον πλησίον σου, κατά τη γνώμη μου, είναι αδύνατον να τον αγαπάς. Μονάχα εκείνους που είναι μακριά σου μπορείς, ίσως, να αγαπάς. Κάποτε διάβασα κάπου για τον Ιωάννη τον Ελεήμονα, έναν Άγιο, πως αυτός, όταν ήρθε κοντά του ένας περαστικός, πεινασμένος και κοκαλιασμένος από το κρύο και τον παρακάλεσε να τον ζεστάνει, πλάγιασε μαζί του στο κρεβάτι. Τον αγκάλιασε και άρχισε να ζεσταίνει με την ανάσα του το βρωμερό από κάποια τρομερή αρρώστια στόμα του. Είμαι βέβαιος πως αυτό το έκανε αναγκάζοντας τον εαυτό του, αναγκάζοντας τον και ψευδόμενος στον ίδιο του τον εαυτό, επιβάλλοντάς του την υποχρέωση να αγαπάει αυτόν τον δυστυχή από αίσθημα αυτοτιμωρίας. Για να μπορέσεις να αγαπήσεις έναν άνθρωπο, πρέπει αυτός να κρυφτεί. Μόλις σου παρουσιαστεί το πρόσωπό του, χάνεται η αγάπη. Αυτό το λέγε συχνά ο Στάρετς Ζωσιμάς, παρατήρησε ο Αλιώσα. Έλεγε κι αυτός πως το πρόσωπο του ανθρώπου εμποδίζει πολλές φορές τους άπειρους στην αγάπη να αγαπάνε. Όμως υπάρχει και πολλή αγάπη στην ανθρωπότητα. Σχεδόν παρόμοια μάλιστα με την αγάπη του Χριστού. Αυτό το ξέρω από πείρα, Ιβάν. Ας είναι. Πάντως εγώ δεν το ξέρω ακόμα και ούτε μπορώ να το καταλάβω. Το ζήτημα είναι αν αυτό προέρχεται από τις κακές ιδιότητες του ανθρώπου ή αν είναι τέτοια η φύση του. Κατά τη γνώμη μου, η αγάπη του Χριστού για τους ανθρώπους στο είδος της είναι ένα θαύμα ακατόρθωτο στη γη. Είναι αλήθεια πως εκείνος ήταν ο Θεός. Μα εμείς δεν είμαστε θεοί, γιατί ας υποθέσουμε είμαι βαθιά δυστυχισμένος. Μα ο άλλος ποτέ δεν θα μπορέσει να καταλάβει το πόσο υποφέρω, γιατί είναι άλλος και όχι εγώ. Και εκτός από αυτό, σπάνια ένας άνθρωπος θα θελήσει να παραδεχτεί έναν άλλον για δυστυχισμένο. Λες και αυτό είναι και κανένας τίτλος τιμής μεγάλης. Και γιατί νομίζεις πως δεν θα θελήσει να το παραδεχτεί? Γιατί λόγου χάρη βρωμάνε τα χνότα του? Γιατί το πρόσωπό μου έχει ανόητη έκφραση? Γιατί κάποτε του πάτησα τον γκάλο? Ύστερα, οι δυστυχίες είναι λογιών λογιών. Μια ταπεινωτική δυστυχία, μια δυστυχία που με ταπεινώνει, την πείνα λόγου χάρη, θα την παραδεχτεί ο ευεργέτης μου? Μα μόλις συμβεί να υποφέρω για κάτι ανώτερο, για μια ιδέα παραδείγματος χάρη, τότε σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις θα την παραδεχτεί. Γιατί αυτός θα με κοιτάξει λόγου χάρη και θα δει ξαφνικά πως το πρόσωπό μου δεν είναι καθόλου όπως θα τέριαζε να είναι το πρόσωπο ενός ανθρώπου που υποφέρει για την τάδε ιδέα. Αμέσως λοιπόν μου αρνιέται την ευσπλαχνία του, και αυτό δεν το κάνει καθόλου από κακία. Οι ζητιάνοι, κυρίως οι ευγενείς ζητιάνοι, θα έπρεπε να μην δείχνουν ποτέ το πρόσωπό τους, μα να ζητάνε την ελεημοσύνη με αγγελίες στις εφημερίδες. Αφηρημένα μπορεί να αγαπάει κανείς τον πλησίον του, και κάποτε από μακριά, μα από κοντά σχεδόν ποτέ. Αν γίνονταν όλα όπως γίνονται στη σκηνή, στο μπαλέτο, όπου οι ζήτουλες όταν παρουσιάζονται έρχονται με μεταξωτά κουρέλια και σκισμένες δαντέλες και ζητάνε ελεημοσύνη χορεύοντας χαριτωμένα, τότε θα μπορούσε ακόμα κανείς να τους θαυμάζει. Να τους θαυμάζει, όχι όμως και να τους αγαπάει. Μα αρκετά είπαμε γι' αυτό. Ήθελα μονάχα να σε κατατοπίσω για το πρίσμα που με αυτόν τον τρόπο βλέπω τα πράγματα. Ήθελα να μιλήσω για τη δυστυχία της ανθρωπότητας γενικά. Μα καλύτερα να πούμε
ειδικά για τα βάσανα των παιδιών. Αυτό θα μικρύνει το θέμα μου 10 φορές. Μα καλύτερα έτσι. Φυσικά αυτό δεν συμφέρει καθόλου. Μα πρώτα-πρώτα τα παιδάκια μπορεί να τα αγαπάει κανείς, έστω κι αν βρίσκονται κοντά του, έστω κι αν είναι βρώμικα, έστω κι αν έχουν ένα άσχημο πρόσωπο. Μου φαίνεται όμως πως τα παιδάκια ποτέ δεν έχουν άσχημο πρόσωπο. Δεύτερον, για τους μεγάλους δεν θα μιλήσω, γιατί εκτός που είναι αποκρουστικοί, δεν αξίζουν να τους αγαπάς. Είναι κιόλας αποζημιωμένοι κατά κάποιον τρόπο. Φάγανε το μήλο και γνωρίσανε το καλό και το κακό και εξακολουθούν και τώρα να το τρώνε. Μα τα παιδάκια τίποτα δεν φάγανε και προς το παρόν είναι εντελώς αθώα. Τα αγαπάς τα παιδάκια, ε αλλιώσα? Το ξέρω πως τα αγαπάς και σίγουρα θα καταλαβαίνεις για ποιο λόγο θέλω να μιλήσω τώρα αποκλειστικά για αυτά. Αν υποφέρουν και αυτά τρομερά σε τούτο τον κόσμο, είναι βέβαια γιατί πληρώνουν τις αμαρτίες των πατεράδων τους που φάγανε το μήλο. Όμως αυτός ο συλλογισμός ανήκει σε άλλον κόσμο και η ανθρώπινη καρδιά εδώ στη γη δεν μπορεί να τον καταλάβει. Δεν επιτρέπεται να υποφέρει ένας αθώος για κάποιον άλλον, και μάλιστα ένας τέτοιος αθώος. Να, κάτι άλλο που θα σε εκπλήξει. Αλλιώσα, αγαπάω κι εγώ τρομερά τα παιδάκια. Και πρόσεξε, οι σκληροί άνθρωποι, οι γεμάτοι πάθη, οι σαρκοβόροι, οι Καραμαζόφ, αγαπάνε καμιά φορά πολύ τα παιδιά. Τα παιδιά όσο μένουν παιδιά, ως τα 7 τους χρόνια λόγου χάρη, είναι τρομερά αλλιώτικα από τους ανθρώπους. Λες και είναι εντελώς άλλα πλάσματα, με άλλη φύση. Γνώρισα έναν κακούργο στη φυλακή. Του έτυχε στη διάρκεια της καριέρας του, εκεί που ξεπάστρευε ολάκερες οικογένειες σε σπίτια όπου είχε μπει τη νύχτα για να κλέψει, να καθαρίσει επί τη ευκαιρία και μερικά παιδάκια. Μα όταν έμεινε στη φυλακή, τα αγαπούσε τόσο πολύ που σε έκανε να απορείς. Κοίταζε όλη την ώρα από το παράθυρο τα παιδιά που παίζανε στην αυλή της φυλακής. Ένα μικρό αγοράκι έμαθε να έρχεται κάτω από το παράθυρό του και γίνανε πολλοί φίλοι. Δεν ξέρεις γιατί τα λέω όλα αυτά. Σωστά αλλιώσα. Μου πονάει κάπως το κεφάλι και νιώθω θλίψη. Μιλάς παράξενα, είπε ανήσυχα ο αλλιώσα. Σαν θλίψη. Μιλάς παράξενα, είπε ανήσυχα ο αλλιώσα. Σαν πως

στέγερση των σκλάβων. Καίνε, σφάζουνε, βιάζουνε γυναίκες και παιδιά, καρφώνουνε τα αυτιά των καταδίκων σε ξύλινους φράχτες και τους αφήνουν εκεί πέρα όλη τη νύχτα και το πρωί τους κρεμάνε και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι αδύνατον και να φανταστείς όλα όσα γίνονται. Καμιά φορά μιλάνε για τη θηριώδη αγριότητα του ανθρώπου, όμως αυτό είναι μεγάλο άδικο και προσβολή για τα θηρία. Το θηρίο ποτέ δεν μπορεί να είναι τόσο άγριο όσο ο άνθρωπος, τόσο καλλιτεχνικά, τόσο γραφικά άγριο.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, του Μητροπολίτη Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο 7ος τόμος της σειράς συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας του μηνός Ιουλίου περιλαμβάνει όλους τους μεγάλους Αγίους και νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας και κοσμείται από σπάνιες και καλέσθητες έγχρωμες εικόνες. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές έχουν μοναδική χρηστικότητα για τον αναγνώστη που επιθυμεί να ερευνήσει ενδελεχώς την ελληνόγλωση και ξενόγλωση βιβλιογραφία της Αγιολογίας και των συναξαριστών. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν.
4: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
5: Και 210-7252-716 www.diakonia.gr.

0: φωτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε ετομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η ώρα είναι 12.

5. Το νυχτερινό πρόγραμμα της Εκκλησίας. Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια μέρα στην αρχή της, άλλο ένα ξημέρωμα μαζί, άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Ο Βαγγέλης Τζαναβάρης θα φροντίζει τον ήχο, η Κυριακή Ελιανού θα είναι στο μικρόφωνο. +2 10 72 98 222 για τα προφορικά σας μηνύματα και γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία papakiyahoo.gr για τα γραπτά σας μηνύματα. Να υπενθυμίσω ότι το τηλεφωνικό μας κέντρο λειτουργεί από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, βοήθησέ με να αντιμετωπίζω με ψυχική γαλήνη όλα όσα μου φέρνει η σημερινή ημέρα. Βοήθησέ με να αφήνω τον εαυτό μου ολοκληρωτικά στο Άγιο θέλημά σου. Όποιες ειδήσεις και αν λάβω, δίδαξέ με να τις δεχθώ με ηρεμία και με την πεποίθηση ότι προέρχονται από σένα. Καθοδήγησε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μου. Μη με αφήνεις να ξεχνάω ότι τα πάντα προέρχονται από σένα. Δίδαξέ με να συμπεριφέρομαι σε όλους με ευθύτητα και σύνεση, ώστε να μην συγχύζω και στενοχωρώ κανένα. Δώσ' μου τη δύναμη να υποφέρω τον κόπο της ημέρας. Δίδαξέ με να προσεύχομαι, να πιστεύω, να υπομένω, να συγχωρώ και να αγαπώ. Αμήν.

Η αρχή της πνευματικής ζωής είναι ο αγώνας κατά των παθών. Αν ο αγώνας αυτός συνδεόταν μόνο με την αποφυγή της ειδονής, θα ήταν εύκολος. Το δυσκολότερο όμως στον αγώνα αυτόν είναι το δεύτερο στάδιο. Όταν δηλαδή το ανικανοποίητο πάθος αρχίζει να τυραννά τον άνθρωπο με τις πιο περίεργες ασθένειες. Στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητες για τον ασκητή μεγάλη υπομονή και επιμονή, γιατί το ευεργετικό αποτέλεσμα της αντιστάσεως στα πάθη δεν έρχεται σύντομα. Είναι φυσικό για τον άνθρωπο, στην κατάσταση που βρίσκεται, να περνά όλη τη ζωή του αγωνιζόμενος. Υπάρχουν όμως δύο ακραίες καταστάσεις, χαρακτηριστικό των οποίων είναι η απουσία αγώνα.

Ο απαθής δεν έχει αγώνα, με την έννοια πως η προτινόμενη εμπαθής ειδονή δεν τον προσελκύει καθόλου και όλα τελειώνουν στον ψηλό λογισμό. Απαθής όμως μπορεί να ονομαστεί και εκείνος ο οποίος μολονότι υπόκειται σε προσβολές λογισμών, μένει απρόσιτος στις ελκτικές του δυνάμεις. Σημείο πάλι πλήρους υποδουλώσεως είναι η απουσία αγώνα, γιατί σε όλες τις φάσεις της εξελίξεως του παθοκίνητου λογισμού ο άνθρωπος όχι μόνο δεν αντιστέκεται, αλλά σπέβδει ο ίδιος να τον συναντήσει και ζει μαζί του. Στις συνθήκες της κατά σάρκα επίγεια ζωής ο άνθρωπος έχει και αδιάβλητα πάθη, δηλαδή πάθη ή ανάγκες, όπως είναι παραδείγματος χάριν η διατροφή, ο ύπνος και τα λοιπά, που χωρίς την ικανοποίησή τους γίνεται αδύνατη η συνέχιση της ζωής. Για ορισμένα χρονικά διαστήματα ο ασκητής καταφρονεί τις ανάγκες αυτές. Αν όμως η κραυγή τους αρχίσει να απειλεί με ασθένειες, τότε ο ασκητής ορισμένες στιγμές αντιστέκεται μέχρι θανάτου με την απόφασή του να μην υποχωρήσει. Παρατηρήθηκε εντούτοις ότι σε παρόμοιες περιπτώσεις ο σωματικός θάνατος συνήθως δεν έρχεται. Αντίθετα, ο άνθρωπος διαφυλάσσεται μάλλον ακόμα περισσότερο από το Θεό.

νους που κατέβηκε στη βαθία καρδία με την πράξη της ευκτικής καθόδου αποβάλλει κάθε εικόνα, όχι μόνο ορατή, αλλά και νοητή. Και στην κατάσταση αυτή της καθαρότητας καταξιώνεται να παρασταθεί ενώπιον του Θεού. Και ό,τι προέρχεται από το άμορφο αυτό βάθος, παρότι αποκτά κατόπιν μορφή σκέψεως ή ενδύεται τη μία ή την άλλη εικόνα, δεν είναι πια πάθος, αλλά αληθινή εν Θεώ ζωή. Στην κατάσταση αυτή αποκαλύπτεται ότι η ψυχή τίνει προς το Θεό με τρόπο φυσικό, ότι είναι όμοια προς Αυτόν και ότι είναι απαθής κατά τη φύση της. Από την εναλλαγή των καταστάσεων, κοινωνίας χάριτος και άρσεώς της, πείθεται ο άνθρωπος με βεβαιότητα ότι ουκ έχει ζωήν εν εαυτό. Ότι η ζωή του είναι εν το Θεό και έξω από Αυτόν είναι ο θάνατος. Όταν η ψυχή αξιωθεί να δεχθεί το Θείο Φως, τότε ζει αληθινά την αιώνια ζωή, δηλαδή τον ίδιο το Θεό. Και όπου Θεός, εκεί και ελευθερία ανέκφραστη, γιατί τότε ο άνθρωπος υπερβαίνει το φόβο και το θάνατο. Στην κατάσταση αυτή γνωρίζει ο άνθρωπος τον εαυτό του και γνωρίζοντας καλά τον εαυτό του, γνωρίζει τον άνθρωπο γενικά, με βάση το ομοούσιο όλου του ανθρώπινου γένους.

στα βάθη της καρδιάς του, εκεί όπου αποκαλύπτεται αληθινά η θεομοιότητα της ανθρώπινης φύσεως, εκεί όπου φανερώνεται η μεγάλη του κλίση, ο ασκητής βλέπει εκείνο που είναι απολύτως άγνωστο σε όποιον δεν βρήκε την καρδιά του. Στα νεκρόσημα στη χειρά, ο Όσιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέει: «Θρηνώ και οδύρωμαι όταν εννοήσω τον θάνατον, και είδω εν της τάφης κειμένην την κατοικώνα Θεού πλαστήσαν ημίν ωραιότητα, άμορφων, άδοξων, μη έχουσαν είδος». Έτσι θρηνεί και οδύρεται όποιος γνώρισε εν το Θεό την πρωτόκτιστη ωραιότητα του ανθρώπου, όταν επιστρέφει από το άρρητο πνευματικό δείπνο στο μυστικό νυμφώνα της καρδιάς και βλέπει την αμορφία και αδοξία που βασιλεύει στον κόσμο.

Ο αθλητής της προσευχής ξεκινά από την πίστη ότι ο Θεός δημιούργησε εμάς και όχι εμείς το Θεό. Γι' αυτό αποσπάται από κάθε θεολογική ή φιλοσοφική δημιουργία και στρέφεται προς το Θεό με μια ανίδεη προσευχή. Κι αν συγκαταβεί η Θεία Ευδοκία και δοθεί στον προσευχόμενο να γευθεί την εγκύτητα του Θεού, η γνώση για το Θεό που βρίσκεται πέρα απ' όλα θα πάρει κάποια μορφή, την οποία δεν επινόησε όμως ο ασκητής ή ο προφήτης, αλλά έχει δοθεί άνωθεν. Ο ασκητής με την προσευχή ζητά το Θεό, τον ποιητή του, και ο Θεός με τη συγκατάβαση και την ευδοκία του δίνει τη γνώση για αυτόν με εικόνες προσιτές στον άνθρωπο. Οι εικόνες που δίνει ο Θεός καταστρέφουν τα πάθη στον άνθρωπο και τον αγιάζουν. Αν όμως τις δεχθεί ως τελείωση της αποκαλύψεως, πέφτει σε πλάνη, και τότε ακόμη και εικόνες που δόθηκαν άνωθεν μπορούν να αποτελέσουν αξεπέραστο εμπόδιο για μια τελειότερη θεογνωσία.

Αδελφοί, ας λησμονήσουμε τη γη και όλα όσα υπάρχουν σε αυτήν. Η γη μας αποσπά από τη θεωρία της Αγίας Τριάδος, η οποία είναι ακατάληπτη στο νου. Αλλά οι Άγιοι την εποπτεύουν στους ουρανούς εν πνεύματι Αγίο. Εμείς ας μένουμε στην προσευχή χωρίς καμιά φαντασία. Όταν η ψυχή με το Άγιο Πνεύμα γνωρίσει τον Κύριο, τότε κάθε στιγμή ακατάπαυστα εκπλήσεται από την ευσπλαχνία του Θεού, το μεγαλείο και την παντοδυναμία Του. Ο ίδιος ο Κύριος με τη χάρη Του ελεεί και διδάσκει την ψυχή με ταπεινές και αγαθές σκέψεις, όπως η μητέρα το αγαπημένο παιδί της, και την κάνει να αισθανθεί την παρουσία και την εγκύτητά Του προς την ψυχή, και με ταπείνωση θεωρεί τον Κύριο χωρίς κανένα λογισμό.

απλός και ταπεινός πιστός απαλλάσσεται από την εξουσία της φαντασίας με την ακέραια και διακαή επιθυμία να ζει σύμφωνα με το Άγιο Θέλημα του Θεού. Αυτό είναι τόσο απλό και συνάμα τόσο αποκεκριμένων από σοφών και συνετών που δεν υπάρχει δυνατότητα να εξηγηθεί με λόγια. Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης, Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Πρέπει να γνωρίζεις ότι μέσα στις θλίψεις και τα παθήματα, στην υπομονή και στην πίστη, είναι κρυμμένες οι υποσχέσεις του Θεού, όπως επίσης και η δόξα και η απόκτηση των ουρανίων αγαθών. Γιατί και το σιτάρι που σπέρνεται στη γη είναι ανάγκη πρώτα να δοθεί στη σύψη και στην ατιμία φαινομενικά και έτσι να απολαύσουμε την ομορφιά και τον πολλαπλασιασμό του καρπού του. Αν όμως δεν περνούσε από τη σύψη εκείνη και τη φαινομενική ατιμία, δεν θα έβγαζε καρπό. Αυτό λέει και ο Απόστολος. Πρέπει να περάσουμε πολλές θλίψεις για να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού. Και ο Κύριος λέει, με την υπομονή σας θα σώσετε τις ψυχές σας και στον κόσμο θα έχετε θλίψεις. Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος.

Ο γέροντας Πορφύριος φανέρωσε την ταπείνωσή του με την υπακοή του στο θέλημα του Θεού από μικρό παιδάκι, βόσκοντας τα ζώα έξω από το χωριό του και διαβάζοντας συλλαβιστά το βίο του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου. Αγάπησε τους Αγίους και πάνω από όλους τον Χριστό και έδειξε την αγάπη του όπως ορίζει ο Χριστός. «Εάν αγαπάτε με, τα σεντολάς τα σε μας στηρίσατε». Για την αγάπη του Χριστού, αν και παιδάκι αδύναμο, δε δίστασε να θυσιάσει κάθε αγάπη φυσική. Μου έλεγε στην αρχή της γνωριμίας μας, «Ξέρεις, όταν πήγα στο Άγιον Όρος, ήμουν παιδί 13 χρόνων. Εγώ δεν είχα πειρασμούς, όπως οι μεγαλύτεροι στην ηλικία, που στενοχωρούνταν επειδή θυμούνταν αγαπητικές και τέτοια. Εγώ είχα άλλο πειρασμό. Επειδή αγαπούσα πολύ τους γονείς μου, ο διάβολος μου τους έφερνε ολοζώντανους μπροστά μου, με τη φαντασία μου. Κι εγώ έκλαιγα. Έκλαιγα απαρηγόρητος. Αλλά όταν με έκαμαν μοναχό, ο πειρασμός έφυγε. Ο Χριστός λέει, «Ο φιλόν πατέρα ή μητέρα, υπέρ εμέ, ουκ έστι μου άξιος». Ο πατέρας Πορφύριος αποδείχθηκε εξ απαλώνων ήχων άξιος του Χριστού, με την ολόψυχη ταπείνωση και αγάπη του προς εκείνον.

Δηλαδή, αδελφοί μου, αυτό που λέτε ότι όταν κάνουμε νηστεία δεν μας πιάνουν τα βέλη του πονηρού, συμβαίνει γιατί αφήνεται η ψυχή ελεύθερη για πνευματική τροφή. Καταρχήν, η νηστεία σε κάνει να ξεχνάς το σώμα, το τι φάγομεν, τι πίωμεν. Οπότε, όταν δεν έχεις τον νου σου στο σώμα, τον έχεις στο πνεύμα. Και τότε το πνεύμα ευλογείται από το Θεό, δέχεται και παίρνει τη Θεία Χάρη και εσύ μπορείς και ζεις μια ζωή κατά Χριστόν, όπως την ευχόμαστε όλοι και όπως θέλουμε να τη ζούμε. Σε αυτό μας βοηθεί η νηστεία. Ο Μέγας Βασίλειος είπε ότι οι βάσεις για την πνευματική πρόοδο είναι η εγκράτεια της τροφής. Αλλά και οι αρχαίοι μας είχαν εκείνο το περίφημο ρητό «Παχή αγαστήρ λεπτών ουτίκτη νόα». Γερόντισα Γαβριλία.

Όπως πλησιάζουν τα βλέφαρα το ένα το άλλο, έτσι και οι πειρασμοί είναι κοντά στους ανθρώπους. Και αυτό το οικονόμησε ο Θεός να είναι έτσι με σοφία, για να έχουμε ωφέλεια. Για να κρούεις δηλαδή επίμονα εξαιτίας των θλίψεων τη θύρα του ελέους του Θεού και για να μπει μέσα στο νου σου με το φόβο των θλιβερών πραγμάτων ως πόρος της μνήμης του Θεού, ώστε να πας κοντά Του με τις δεήσεις και να αγιαστεί η καρδιά σου με τη συνεχή ενθυμίσή Του. Και ενώ εσύ θα Τον παρακαλείς, Αυτός θα σε ακούει. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Μακάρι είναι εκείνοι οι άνθρωποι που κατόρθωσαν να μιμηθούν την ταπεινή γη, η οποία ενώ πατιέται από όλους, όμως όλους τους σηκώνει με την αγάπη της και τους τρέφει με στοργή, σαν καλή μάνα. Ο ταπεινός άνθρωπος, όπως φαίνεται, είναι ο δυνατότερος του κόσμου, διότι και νικάει, αλλά και σηκώνει πολλά ξένα βάρη με ελαφριά τη συνείδησή του. Ενώ ζει περιφρονημένος και αδικημένος για τα ξένα σφάλματα που οικειοποιείται από αγάπη, εσωτερικά νιώθει τη μεγαλύτερη χαρά του κόσμου, γιατί είναι περιφρονημένος πια από αυτόν ο μάταιος τούτος κόσμος. Η ύβρις, οι αδικίες είναι τα καλύτερα νηστέρια για όσους έφτεξαν, διότι με αυτά καθαρίζουν οι παλιές πληγές. Για εκείνους όμως που δεν έφτεξαν, είναι μαχαίρια δημίου, και μάρτυρες θεωρούνται αυτοί που τα δέχονται χαρούμενοι για την αγάπη του Χριστού.

Μπορεί γέροντα ένας άνθρωπος που είναι έξυπνος, αλλά έχει πάθει, να έχει σωστή κρίση? Καταρχάς να προσέξει να μην πιστεύει στο μυαλό του. Γιατί αν είναι πνευματικός άνθρωπος θα πλανηθεί, και αν είναι κοσμικός θα τρελαθεί. Να μην πιστεύει στο λογισμό του. Να ρωτάει, να συμβουλεύεται, να αγιάσει την εξυπνάδα του. Και γενικά όλα όσα έχει ο άνθρωπος, όλα να τα αγιάζει. Όταν η εξυπνάδα αγιαστεί, βοηθάει να αποκτήσει κανείς τη διάκριση. Ένας έξυπνος, αν δεν αγιαστεί, δεν έχει πνευματική διάκριση. Ένας πάλι από τη φύση του απλός, μπορεί έναν πλανεμένο να τον πάρει για άγιο και έναν θηλυπρεπή να τον πάρει για ευλαβή. Ενώ όταν εξαγνιστεί ο έξυπνος, γίνεται πολύ διακριτικός.

«Γέροντα, πώς εξαγνίζεται η εξυπνάδα?» «Για να εξαγνιστεί, δεν πρέπει ο άνθρωπος να δέχεται τα τηλεγραφήματα του πονηρού, ούτε και να σκέφτεται πονηρά, αλλά να ενεργεί όλο με καλοσύνη και απλότητα. Έτσι έρχεται η διάβγεια η πνευματική, ο θείος φωτισμός, και τότε ο άνθρωπος βλέπει καρδιές ανθρώπων και δεν βγάζει ανθρώπινα συμπεράσματα. Γέροντα, η διάκριση έχει σχέση με τη γνώση. Η διάκριση έρχεται από το θείο φωτισμό. Ένας μπορεί να διαβάζει πατέρες, να γνωρίζει σωστά ορισμένα πράγματα, να αγωνίζεται και να προσεύχεται. Η διάκριση όμως έρχεται με το θείο φωτισμό, που είναι άλλο πράγμα.

Παλιά γέροντα ήταν καλύτερος ο κόσμος. Όχι πως ήταν καλύτερος, μόνον που οι παλαιοί άνθρωποι είχαν την απλότητα και τον καλό λογισμό. Σήμερα οι άνθρωποι τα βλέπουν όλα με πονηριά, γιατί τα μετρούν όλα μόνο με το μυαλό. Το ευρωπαϊκό πνεύμα πολύ κακό έκανε. Αυτό είναι που σακάτεψε τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι τώρα θα ήταν σε πολύ καλή πνευματική κατάσταση, γιατί οι πιο πολλοί, λίγο πολύ είναι μορφωμένοι και θα μπορούσες να συνεννοηθείς. Αλλά τους δίδαξαν την αθεία, όλα αυτά τα σατανικά, οπότε τους αχρίστεψαν και δεν μπορείς να συνεννοηθείς. Παλιά δεν μπορούσες να συνεννοηθείς με κάποιον αν δεν είχε ευλάβεια, δεν είχε και μόρφωση. Θυμάμαι ένας καλόγερος μια φορά, όταν άκουσε στην προηγιασμένη να μνημονεύουν Γρηγορίου, Πάπα, Ρώμης. Νόμιζε ότι μνημόνευαν τον Πάπα της Ρώμης και σκανδαλίστηκε. «Δεν το περίμενα», είπε. «Παπιστές γεννήκατε». Και σηκώθηκε και έφυγε από την εκκλησία. «Να, βλέπεις τι κάνει η άγνοια. Η άγνοια είναι φοβερό. Το μεγαλύτερο κακό κάνουν αυτοί που έχουν ευλάβεια και βλάβη μαζί. Χωρίς να εξετάζουν, δημιουργούν προβλήματα».

Όποιος τροχάει συνέχεια με γνώση στο μυαλό του και ζει απομακρυσμένος από το Θεό, το κάνει τελικά δίκοπο και με το ένα μέρος σφάζεται σιγά σιγά ο ίδιος και με το άλλο κόβει ανθρώπους με τις απόλυτες ανθρώπινες εγκεφαλικές λύσεις του. Η ανθρώπινη γνώση, όταν αγιαστεί, γίνει θεία, τότε βοηθάει. Διαφορετικά, είναι ανθρώπινη αντιμετώπιση. Μυαλό, κοσμική λογική. Το σκέτο μυαλό είναι μπαστούνι σιδερένιο, δίχως μαγνήτη, που χτυπάει τα μέταλλα για να κολλήσουν και αυτά τσαλακώνονται και δεν κολλούν. Αυτός είναι ο σημερινός κόσμος. Όλα τα πράγματα τα βλέπουν με την ξερή λογική. Αυτή η λογική είναι καταστροφή. Η γνώση σφυσίει, δεν λέει. Άμα δεν έχει θείο φωτισμό κανείς, η γνώση είναι άχρηστη. Φέρνει καταστροφή.

Μεγαλύτερη αξία έχει ένας λόγος ταπεινού ανθρώπου με βιώματα που βγαίνει με πόνο από τα βάθη της καρδιάς του, παρά ένα σωρός φιλολογίες εξωτερικού ανθρώπου που βγαίνουν με ταχύτητα από την εκπαιδευμένη του γλώσσα, η οποία δεν πληροφορεί τις ψυχές, γιατί είναι σάρκα και όχι πύρινη γλώσσα της Αγίας Πεντηκοστής. Γέροντας Παΐσιος.

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι μία. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
2: Ραδιόφωνο της Εκκλησίας, 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια κρυβά και όμορφες μουσικές. Ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει τον ήχο, η Κυριακή Ελιανού είναι στο μικρόφωνο. Για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε μπορείτε να το εκφράσετε με γραπτό τρόπο στο mail της εκπομπής μας

γνώμη σας μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη.

και διδασκαλία για εκείνους που λένε ότι δεν είναι δυνατόν εκείνοι που βρίσκονται μέσα στις φροντίδες του κόσμου να φτάσουν στην τελειότητα των αρετών, και διήγηση εποφελής στην αρχή. Αδελφοί και πατέρες, είναι καλό να διακηρύττουμε σε όλους το έλεος του Θεού και να φανερώνουμε στους πλησίων μας την ευσπλαχνία και την ανίποτη αγαθότητα του Θεού προς εμάς. Εγώ λοιπόν, καθώς το βλέπετε, μήτε νηστείες έκανα, μήτε αγρυπνίες, μήτε χαμεκητίες, αλλά μόνο ταπεινώθηκα και ο Κύριος σύντομα με έσωσε, λέει ο θείος Δαβίδ. Και μπορεί κανείς να πει πολύ πιο σύντομα, μόνο πίστεψα και με δέχτηκε ο Κύριος. Επειδή είναι πολλά αυτά που μας εμποδίζουν να αποκτήσουμε την ταπείνωση, να βρούμε όμως την πίστη, δεν μας εμποδίζει τίποτε. Γιατί αν το θελήσουμε ολόψυχα, ευθύς ενεργεί μέσα μας η πίστη, αφού είναι δώρο του Θεού και φυσικό προσόν, αν και υπόκειται στην αυτεξουσιότητα της προαιρέσεώς μας. Γι' αυτό ακόμη και οι σκύθες και οι βάρβαροι πιστεύουν ο ένας τα λόγια του άλλου. Και για να σας δείξω στην πράξη την ενέργεια της ενδιάθετης πίστεως και να βεβαιώσω όσα είπα, ακούστε να σας διηγηθώ κάτι που άκουσα από κάποιον που δεν ψεύδεται.

Κάποιος Γεώργιος ονομαζόμενος, νέος στην ηλικία, έως 20 χρόνων, κατοικούσε στην Κωνσταντινούπολη, τώρα, στους καιρούς μας. Ο οποίος ήταν όμορφος και φανταχτερός στην εμφάνιση, τους τρόπους και το βάδισμα. Έτσι που μερικοί, από τούτα, σχημάτισαν κακή γνώμη για αυτόν. Όσοι δηλαδή βλέπουν μόνο τα εξωτερικά και κρίνουν κακώς τα των άλλων. Αυτός γνωρίστηκε με κάποιον Άγιο Μοναχό που ζούσε σε ένα μοναστήρι της πόλεως και αναθέτοντάς του όλα τα της ψυχής του έλαβε από αυτόν για υπενθύμηση μια μικρή εντολή, ένα σύντομο κανόνα. Ο νέος ζήτησε ακόμη από το γέροντα να του δώσει κανένα βιβλίο που να περιέχει διηγήσεις για τη ζωή των μοναχών και την πρακτική τους άσκηση. Εκείνος του έδωσε να διαβάσει το σύγγραμμα του μοναχού Μάρκου που διδάσκει περί του πνευματικού νόμου, το οποίο ο νέος το πήρε σαν να ήταν σταλμένο από τον ίδιο το Θεό και ελπίζοντας πως θα λάβει πολύ μεγάλη ωφέλεια από αυτό, το διάβασε όλο με πόθο και προσοχή.

Ωφελήθηκε βέβαια από όλα όσα διάβασε. Όμως τρία κεφάλαια μόνο ενσφήνωσε να πω έτσι στην καρδιά του. Το ένα έλεγε επιλέξει. Αν ζητάς τη θεραπεία της ψυχής σου, επιμελήσου τη συνείδησή σου και να κάνεις όσα αυτή σου επιδεικνύει και θα βρεις ωφέλεια. Το άλλο έλεγε, όποιος ζητά τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος προτού να εργαστεί τις εντολές του Θεού, είναι παρόμοιος με αγορασμένο δούλο, ο οποίος την ίδια ώρα που αγοράστηκε ζητά να του δώσουν και το χαρτί της απελευθερώσεως. Και το τρίτο έλεγε, εκείνος που προσεύχεται σωματικά και δεν απέκτησε ακόμη γνώση πνευματική, είναι παρόμοιος με τον τυφλό που φώναζε «Η έδαβη δε λέησόν με». Όταν ο πρώην τυφλός έλαβε το φως του και είδε τον Κύριο, δεν τον ονόμασε πλέον Ιώ Δαβίδ, αλλά τον ομολόγησε Ιώ Θεού και τον προσκύνησε.

Αυτά λοιπόν τα διάβασε ο νέος εκείνος και τα θαύμασε και πίστεψε ότι με την επιμέλεια της συνειδήσεως θα βρει ωφέλεια και με την εργασία των εντολών θα δεχθεί συνειδητά την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και με τη χάρη του θα ανοίξουν τα νοερά του μάτια και θα δει τον Κύριο. Και πληγωμένος από την αγάπη και την επιθυμία του Κυρίου, ζητούσε πλέον το πρώτο κάλος, το αόρατο. Τίποτε άλλο όμως δεν έκανε, καθώς με βεβαίωσε ύστερα με όρκους, παρά μόνο εκτελούσε κάθε βράδυ το σύντομο κανόνα που του όρισε ο Άγιος εκείνος γέρον, και τότε πλάγιαζε και κοιμόταν. Και καθώς η συνείδησή του έλεγε «Κάνε κι άλλες μετάνοιες, πρόσθεσε κι άλλους ψαλμούς, πες κι άλλο το Κύριε Λέησον αφού μπορείς». Αυτός υπάκουε σε αυτή την προθυμία και αδίστακτα κι έτσι έπρακτε, σαν να τα έλεγε ο ίδιος ο Θεός. Και από τότε πλέον δεν κοιμήθηκε ποτέ με τη συνείδηση να τον ελέγχει και να λέει «Αυτό γιατί δεν το έκανες». Κι έτσι υπακούοντας αυτός χωρίς παράληψη στη συνείδησή του και εκείνη προσθέτοντας μέρα με τη μέρα περισσότερο, σε λίγες μέρες αυξήθηκε πολύ η εσπερινή προσευχή του. Κατά τη διάρκεια της ημέρας είχε την επιστασία του σπιτιού ενός πατρικίου και είχε πολλές βιωτικές φροντίδες και πήγαινε κάθε μέρα στο παλάτι. Έτσι κανείς δεν αντιλήφθηκε όσα αυτός έπρατε το βράδυ. Αλλά κάθε βράδυ έτρεχαν από τα μάτια του δάκρυα και έκανε πολλές γονικλησίες και μετάνοιες, και όταν στεκόταν σε προσευχή είχε τα πόδια κολλημένα μεταξύ τους και ακίνητα και διάβαζε ευχές στη Θεοτόκο με πόνο και στεναγμούς και δάκρυα και σαν να ήταν ο Κύριος παρόν σωματικά. Έτσι έπεφτε μπρος στα άχραντα πόδια του και ο τυφλός του ζητούσε να τον σπλαχνιστεί και να του χαρίσει το φως των ματιών της ψυχής του. Και καθώς πλήθαινε κάθε βράδυ προσευχή, κρατούσε ως τα μεσάνυχτα και όση ώρα προσευχόταν στεκόταν όρθιος σαν κολόνα ή σαν ασώματος, χωρίς διόλου να χαλαρώνει ή να ραθυμεί ή έστω να κινεί κανένα μέλος του σώματός του, μήτε τα μάτια του να στρέψει ή να τα σηκώσει.

Ένα βράδυ λοιπόν που ήταν όρθιος και έλεγε το «Ο Θεός η λάστη τίμη το αμαρτωλό», με το νου μάλλον παρά με το στόμα, έξαφνα φανερώθηκε πλούσια από ψηλά μια έλαμψη θεϊκή και γέμισε από φως όλο τον τόπο. Και ο νέος αγνόησε και λησμόνησε αν βρισκόταν μέσα σε σπίτι ή αν ήταν κάτω από στέγη, γιατί παντού έβλεπε μόνο φως και δεν ήξερε μήτε αν πατούσε στη γη. Ούτε φόβο είχε μήπως πέσει, ούτε καμία φροντίδα του κόσμου, ούτε τίποτε άλλο από όσα ταιριάζουν σε ανθρώπους που έχουν σώμα, περνούσε από το λογισμό του. Αλλά μένοντας τελείως μέσα στο άειλο φως, του φαινόταν πως έγινε και αυτός φως και λησμόνησε όλο τον κόσμο και ήταν όλος γεμάτος από δάκρυα και από ανέκφραστη χαρά και αγαλίαση. Κι ύστερα από τούτο ανέβηκε ο νους του στον ουρανό και εκεί είδε άλλο φως, λαμπρότερο από γύρω του. Και κοντά σε εκείνο το φως του φάνηκε να στέκεται ο Άγιος και εις άγγελος εκείνος γέροντας που του έδωσε, όπως είπαμε, την εντολή και το βιβλίο. Εγώ λοιπόν, καθώς τ' άκουσα από τον νέο, σκέφτηκα ότι και η πρεσβεία του Αγίου εκείνου θα είχε συνεργήσει πολύ σε τούτο και ότι ο Θεός πάλι θα οικονόμησε να δείξει στο νέο σε ποιο ύψος αρετής βρισκόταν ο Άγιος εκείνος. Όταν πέρασε αυτή η θεωρία και ήρθε πάλι στον εαυτό του ο νέος εκείνος, όπως έλεγε, ήταν γεμάτος από χαρά και θαυμασμό και έκπληξη και δάκρυζε από την καρδιά του. Και μαζί με τα δάκρυα ακολουθούσε και μία γλυκύτητα. Τέλος πλάγιασε να κοιμηθεί και την ίδια ώρα λάλησε ο πετεινός, δείχνοντας τη μέση της νύχτας. Και σε λίγο σήμαναν οι εκκλησίες για τον όρθρο. Και σηκώθηκε ο νέος για να ψάλει κατά τη συνήθειά του, χωρίς να σκεφτεί καθόλου τον ύπνο εκείνη τη νύχτα.

Αυτά έγιναν όπως ο Θεός γνωρίζει, ο οποίος και τα πραγματοποίησε για λόγους που μόνο εκείνος ξέρει. Ενώ ο νέος δεν έκανε τίποτε περισσότερο από όσα ακούσατε, πλην είχε ορθή πίστη και αδίστακτη ελπίδα. Και μην πει κανείς πως εκείνος τα έκανε αυτά για να δοκιμάσει. Γιατί αυτός, μήτε με το λογισμό του, είπε, μήτε καν σκέφτηκε κάτι τέτοιο. Επειδή όποιος δοκιμάζει ή πειράζει το Θεό, δεν έχει πίστη. Αλλά απορρίπτοντας ο νέος εκείνος κάθε άλλον εμπαθή και φιλίδωνο λογισμό, φρόντιζε τόσο πολύ, όπως έλεγε με όρκο, να πραγματοποιεί εκείνα που του έλεγε η συνείδησή του, ώστε σε όλα τα άλλα αίσθητα πράγματα του κόσμου να είναι σαν ανέστητος και δεν ήθελε μήτε να φάει ή να πιει ειδονικά ή συχνότερα. Ακούσατε, αδελφοί μου, τι κατορθώνει η πίστη στο Θεό όταν βεβαιώνεται με τα έργα. Καταλάβατε πως μήτε η νεότητα είναι απορριπταία, μήτε το γύρας ωφέλιμο, αν λείπει η σύνεση και ο φόβος του Θεού. Μάθατε ότι μήτε η παραμονή στην πόλη μας εμποδίζει να εργαστούμε τις εντολές του Θεού, αν έχουμε προθυμία και γρήγορση, μήτε η ησυχία και η αναχώρηση από τον κόσμο μας ωφελούν αν βρισκόμαστε σε ραθυμία και αμέλεια. Όλοι μας ακούμε για τον Δαβίδ και θαυμάζουμε και λέμε ότι ένας Δαβίδ έγινε και όχι άλλος. Και να που σε τούτο το νέο συνέβη κάτι περισσότερο από τον Δαβίδ. Γιατί ο Δαβίδ έλαβε τη μαρτυρία από τον ίδιο το Θεό, χρήστηκε προφήτης και βασιλιάς, έγινε μέτοχος του Αγίου Πνεύματος και είχε λάβει πολλές αποδείξεις περί Θεού. Όταν λοιπόν αμάρτησε και έχασε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και το αξίωμα της προφητείας και αποξενώθηκε από τη συναναστροφή του Θεού, τι το παράδοξο που τα έζησε πάλι όταν έφερε στο νου του τη χάρη από την οποία ξέπεσε. Ο νέος όμως αυτός τίποτε τέτοιο δεν είχε σκεφτεί ποτέ, αλλά ήταν προσιλωμένος μόνο στα κοσμικά πράγματα και έβλεπε μόνο τα πρόσκαιρα και η διάνοιά του δεν είχε φανταστεί τίποτε ανώτερο από τα γήινα. Και τι θαυμαστά τα κρίματά σου, Κύριε. Μόνο άκουσε γι' αυτά και ευθύς πίστεψε. Και τόσο πολύ πίστεψε, ώστε να παρουσιάσει και έργα που αρμόζουν στην πίστη, με τα οποία η διάνοιά του πήρε φτερά και έφτασε στους ουρανούς και έκανε τη μητέρα του Χριστού να τον ευσπλαχνιστεί και με την πρεσβεία της εξηλαίωσε το Θεό και κατέβασε ως αυτόν τη χάρη του Πνεύματος. Και αυτή τον δυνάμωσε να φτάσει ως τον ουρανό και τον αξίωσε να δει φως, το οποίο όλοι το επιθυμούν, μα πολύ λίγοι το πετυχαίνουν.

Για τούτο αδελφή μου εν Χριστώ, σας παρακαλώ, ας τρέξουμε κι εμείς με κόπο το δρόμο των εντολών του Χριστού. Και δεν πρόκειται να καλύψει η ντροπή τα πρόσωπά μας, γιατί όπως ο Χριστός ανοίγει τις πύλες της βασιλείας του σε καθένα που χτυπάει επίμονα και δίνει το ευθές και πανάγιο πνεύμα σε καθένα που γυρεύει και είναι αδύνατο εκείνος που ζητά όλο ψύχος να μην βρει τον πλούτο των χαρισμάτων του, έτσι κι εσείς θα εντρυφήσετε στα απόρριτα αγαθά του, τα οποία ετοίμασε για αυτούς που τον αγαπούν. Τώρα βέβαια εν μέρη και με πνευματική σοφία, κατά το μέλλοντα όμως αιώνα, ολοκληρωτικά, μαζί με όλους τους Αγίους, με τη χάρη του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας. Σ' αυτόν ανήκει η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Κάποτε ενώ περπατούσαμε στις όχθες της νεκράς θάλασσας, ο γεροντάς μου κι εγώ, διηγήτος τους αδελφούς ο Αββάς Δουλάς, ο μαθητής του Οσίου Βυσαρίωνος, κυριεύθηκα από υπερβολική δίψα. «Διψώ, Αββά», είπα στο γεροντά μου. «Πιες από τη θάλασσα», μου είπε. Τον κοίταξα με απορία. Πεινόταν εκείνο το νερό που ήταν όλο αλμύρα και θιάφη. Ο γέροντας όμως είχε σταθεί σε προσευχή και με το ευλογημένο χέρι του σταύρωνε τα νερά. «Πιες μου», ξανάπε. Υπάκουσα. Πήραμε τη χούφτα μου και ήπια. Το πικρό νερό της νεκράς θάλασσας είχε γίνει πιο γλυκό και από το μέλι. Σαν είδα το θαύμα αυτό, ετοιμάστηκα να γεμίσω το μικρό λαγίνι που είχα μαζί μου. «Γιατί το γεμίζεις?», με ρώτησε ο γέροντας. «Για να το έχω όταν διψάσω πάλι, Αββά». Με κοίταξε με αυστηρό βλέμμα. «Ο Θεός που είναι εδώ, λιγόπιστε, θα είναι και πιο κάτω». Άλλη φορά θέλαμε να περάσουμε το ποτάμι και δεν βρίσκαμε βάρκα. Ο γέροντας τότε που βιαζόταν έκανε την προσευχή του και πέρασε στην αντίθετη όχθη, περπατώντας επάνω στα νερά. «Πώς αισθανόσουν?», το ρώτησα αργότερα. «Ένιωθα το νερό στους αστραγάλους μόνο», μου αποκρίθηκε. Από εκεί και πέρα περπατούσα όπως στην ξηρά.

Κάποιος μοναχός σε μια σκήτη ήταν πρόθυμος στην προσευχή, αλλά αμελή σε όλα τα άλλα. Μια μέρα πήγε ο διάβολος σε έναν από τους εκεί πατέρες και του είπε με ειρωνία: «Τι παραδοξολόγοι που είσαστε εσείς οι άνθρωποι». «Γιατί?» τον ρώτησε εκείνος. «Να, ο τάδε μοναχός Έφνης με κρατά κάτω από τη μασχάλη του και με σφίγγει δυνατά να μην του φύγω, κάνοντας όλα μου τα θελήματα. Κι ύστερα στέκεται ώρες ολόκληρες και λέγει στο Θεό: «Ρίσε με από του πονηρού».

Μόνο το Θεό πρέπει να σεβόμαστε. Τους δαίμονες να τους περιφρονούμε και να μην τους φοβόμαστε καθόλου. Αντίθετα, όσο οι δαίμονες μας πειράζουν, τόσο περισσότερο εμείς να εντείνουμε τον αγώνα εναντίον τους. Γιατί μεγάλο όπλο εναντίον των δαιμόνων είναι η ορθόδοξη ζωή και η πίστη προς το Θεό. Μέγας Αθανάσιος.

Η αιτία του πολέμου δεν βρίσκεται στο λογικό καθ' αυτό, αλλά στην υπερηφάνεια του πνεύματός μας. Με την υπερηφάνεια παίρνει δύναμη η ενέργεια της φαντασίας, ενώ αναχαιτίζεται από την ταπείνωση. Η υπερηφάνεια ξυπάζεται από την επιθυμία να δημιουργήσει το δικό της κόσμο, ενώ η ταπείνωση δέχεται με ευγνωμοσύνη τη ζωή από το Θεό. Άγιος Σιλουανός, ο Αθωνίτης.

Όταν βλέπεις τα σκοτεινά πάθη να σου παίρνουν ό,τι καλύτερο έχεις μέσα σου, μην απελπίζεσαι. Μόνος ήσουν πράγματι αδύναμος, αλλά με του Θεού τη βοήθεια είσαι τρομερά δυνατός. Ασκώντας και χαλιβδώνοντας τη βούλησή σου, ώστε να κάνει το θέλημα του Θεού, να αφαιθείς με ταπείνωση και εμπιστοσύνη στο έλεος του. Αν έτσι κάνεις, τότε και οι προσευχές των αδελφών σου θα σε βοηθήσουν πολύ. Όσιος Μακάριος της Όπτινα.

Ας φροντίζουμε παρακαλώ να δείχνουμε πάντοτε αγαθή διάθεση, γιατί αυτή γίνεται αιτία όλων των αγαθών, καθώς ο αγαθός Κύριος δεν συνηθίζει να προσέχει τόσο αυτά που κάνουμε, όσο την εσωτερική μας διάθεση, από την οποία παρακινούμενοι και ξεκινώντας κάνουμε αυτά και βλέποντας εκείνη ή δέχεται τις πράξεις μας ή τις αποστρέφεται. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Πολλοί που εργάζονται για την απόκτηση των εντολών νομίζουν ότι βαδίζουν σωστά, και αυτό γιατί ακολούθησαν, χωρίς να το καταλάβουν, τις κακίες που στέκονται δίπλα από τις αρετές. Έτσι προχωρούν άσκοπα. Γιατί για την απόκτηση των εντολών δεν χρειάζεται ούτε υπερβολή ζήλου, ούτε έλλειψη πνευματικότητας, αλλά να υπάρχει σκοπός θεάρεστος και να επιζητείτε το θείο θέλημα. Άγιος Γρηγόριος ο Σιναίτης.

Ελεϊνός και ταλέπορος είναι εκείνος που επιμένει σε κάθε ψεύδος, γιατί ακολουθεί το διάβολο, που από την αρχή είναι ψεύτης. Αυτός μάλιστα που επιμένει στο ψεύδος είναι μισητός και από το Θεό και από τους ανθρώπους. Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι άχρηστος σε κάθε εργασία, προκαλεί θυμούς και φιλονικίες και είναι όπως η σκουριά στο σίδερο. Όσιος Εφραίμ ο Σύρος.

Αν δεις έναν άνθρωπο να αγριεύει, τότε υποχώρησε περισσότερο. Γιατί αυτή η μανιακή κατάσταση έχει ανάγκη από περισσότερη παρηγοριά. Όσο περισσότερο σε βρίζει, τόσο περισσότερο ανάγκη από υποχωρητικότητα έχει. Και όπως ακριβώς είναι αναγκαία η υποχώρηση σε έναν άνθρωπο που έχει μεγάλο πυρετό, έτσι ακριβώς πρέπει να ανεχόμαστε και έναν άνθρωπο οργισμένο. Το θηρίο το αποφεύγουμε όλοι, ιδιαίτερα όταν είναι αγριεμένο. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και με έναν άνθρωπο οργισμένο. Δεν βλέπεις πως οι ναύτες, όταν φυσήξει δυνατός άνεμος, κατεβάζουν τα πανιά για να μην βυθιστεί το πλοίο? Δεν βλέπεις τον αναβάτη, όταν τον παρασύρουν τα ορμητικά άλογα, πως χαλαρώνει και δεν τραβάει το χαλινάρι για να μην χάσει απότομα τη δύναμή του? Αυτό να κάνεις κι εσύ. Ο θυμός είναι φωτιά. Είναι φλόγα δυνατή που ζητάει αφορμές. Μη δώσεις τροφή στη φωτιά και αμέσως έσβησες το κακό. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Υπάρχει τίποτε μεγαλύτερο ή ωφελημότερο στην παρούσα αλλά και στη μελλοντική ζωή από τη συνύπαρξη με τον Χριστό? Υπάρχει τίποτε ωραιότερο ή γλυκύτερο από τη θέα του? Εάν δε αξιωθείς τη συναναστροφή του, τότε κερδίζεις από αυτή την επικοινωνία την αιώνια ζωή οπωσδήποτε. Όσιο Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

Οι χριστιανοί πρέπει να μαθαίνουν και να κάνουν κάθε καλό προς κάθε κατεύθυνση, ελπίζοντας ότι θα απολαύσουν πολλαπλάσιες αμοιβές των καλών πραξεών τους στον αιώνα των μέλλοντα. Γιατί κάθε άνθρωπος μετά το θάνατό του παίρνει ως ανταπόδοση ό,τι του αξίζει ανάλογα με τις πράξεις που έκανε κατά τη διάρκεια της ζωής του. Όσιος Παχώμιος ο Μεγάλος.

Η ψυχή, επειδή είναι αθάνατη, πηγαίνει εκεί όπου αυτή ετοίμασε για τον εαυτό της, όταν ακόμα ήταν μαζί με το σώμα. Γιατί όπως θα πολιτευθεί κανείς εδώ, έτσι πρόκειται να απολαμβάνει εκεί. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

Μην αμελείς και μη θεωρείς ασήμαντο να κάνεις το σημείο του σταυρού, επειδή μπορείς να το κάνεις χωρίς κόπο και δαπάνες, αλλά ακριβώς επειδή αυτή η δυνατότητα είναι ένα ξεχωριστό δώρο του Θεού σε σένα. Κάνε το σημείο του σταυρού για να τιμάς από ευγνωμοσύνη τον ευεργέτη σου. Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 2. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

και αρχέτο σαν των ιχθύων της θαλάσσης. Μία εκπομπή για τους αλλοιείς και την αλλοιή.

ιστορία από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυσότη. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Ο άνθρωπος έχει τρόπους να επικοινωνεί, να αντιλαμβάνεται το χώρο του, να προσανατολίζεται. Αυτοί οι τρόποι ονομάζονται αλλιώς αισθήσεις. Αισθήσεις διαθέτουν όλα τα ζώα, συμπεριλαμβανομένων και των ψαριών. Όπως και ο άνθρωπος, έτσι και τα ψάρια διαθέτουν ένα οπλοστάσιο, θα λέγαμε, αισθήσεων και συμπεριφορών που τα βοηθά να μπορούν να ανταπεξέρχονται στο περιβάλλον της θάλασσας ή του γλυκού νερού σχεδόν σε όλες τις δυνατές συνθήκες. Στη σημερινή εκπομπή θα είναι καλεσμένος μας και θα μας βοηθήσει στην πραγμάτωσή της ο προϊστάμενος του Τμήματος Υδατοκαλλιεργειών και Αλλιευτικής Διαχείρισης του ΤΕΗ Μεσολογγίου, ο κύριος Γεώργιος Κατσέλης. Χαίρετε, κύριε Κατσέλη.
1: Καλημέρα σας και από μένα.
0: Κύριε Κατσέλη, τι αντιπροσωπεύουν ως οργανισμοί τα ψάρια? Δεν ξέρω αν ακούσατε την εισαγωγή.
1: Την άκουσα. Λοιπόν, μιλάω εγώ τώρα?
0: Βεβαίως μιλάτε, βεβαίως μιλάτε εσείς.
1: Λοιπόν, τα ψάρια είναι, είναι σποδηλωτοί οργανισμοί οι οποίοι ουσιαστικά καλύπτουν το μεγαλύτερο κομμάτι σαν είδη στο τμήμα αυτού των σποδηλωτών οργανισμών. Αναφορικά να πούμε ότι από το σύνολο των σποδηλωτών οργανισμών, από τα είδη δηλαδή, τα μισά περίπου αντιπροσωπεύουν τα ψάρια και τα υπόλοιπα είναι τα θηλαστικά περίπου 10%, τα ερπετά, τα αμφίβια και τα πτηνά. Είναι η αρχαιότερη ομάδα η οποία εμφανίζεται στην εξέλιξη. Πρωτοεμφανίστηκαν, όχι με την σημερινή τους μορφή βέβαια, πρωτοεμφανίστηκαν πριν 400 εκατομμύρια χρόνια περίπου, και με τη σημερινή τους μορφή εμφανίζονται πριν από 130 περίπου εκατομμύρια χρόνια. Λοιπόν, έχουμε βέβαια περίπου αυτή τη στιγμή, υπάρχει ένας κατάλογος γύρω στις 28.000 είδη κατεγραμμένα και μελετημένα, αλλά ο κατάλογος αυτός διευρύνεται συνέχεια με την ανακάλυψη νέων ειδών, από βαθύβιων ειδών, λόγω του ότι ο άνθρωπος έχει φτάσει πλέον να μπορεί να κάνει δειγματοληψίες και σε πολύ μεγάλα βάθη, μερικών χιλιόμετρων στη θάλασσα.
0: Θα θέλατε να μας περιγράψετε, κύριε Κατσέλη, τα ψάρια ως οργανισμούς?
1: Ως οργανισμοί, είναι οργανισμοί οι οποίοι ουσιαστικά είναι προσαρμοσμένοι, η διαβίωσή τους είναι προσαρμοσμένη στο νερό, είτε γλυκό νερό είναι αυτό, είτε θαλασσινό. Και όταν μιλάμε για προσαρμογή, βασικά μιλάμε για δύο βασικές λειτουργίες, οι οποίες έχουν να κάνουν κύρια με την αναπνοή, δηλαδή εκεί καθορίζεται ο βασικός διαχωρισμός, αναπνοή η οποία είναι αποκλειστικά μέσα στο νερό και αναπνέουν με βράγια, και η αναπαραγωγή, η οποία είναι αποκλειστικά πάλι μέσα στο νερό. Οι υπόλοιπες ομάδες, θηλαστικά, ερπετά και αμφίβια, πτηνά, ουσιαστικά μπορούν να αναπνεύσουν και έξω από το νερό, δηλαδή τα αμφίβια αναπνέουν και μέσα και έξω από το νερό, ενώ τα υπόλοιπα μόνο στον αέρα, αλλά η αναπαραγωγή τους όμως κατά κάποιο τρόπο βασίζεται, σε όλες αυτές τις ομάδες βασίζεται, είναι εξαρτημένη πάλι από το νερό, κάνοντας μικροκεψιλίδες νερού για να κάνουν την αναπαραγωγή τους. Παραδείγματος χάρη, πλακούντες, ας πούμε, είναι μια προσομοίωση τέτοιες κατάστασης στους ανθρώπους, ή το αυγό, ας πούμε, της κότας, ξέρω εγώ, είναι αντίστοιχα πάλι μια μικροδομή τέτοια. Τώρα, από εκεί και πέρα, όλη η μορφολογία και ο εξοπλισμός ο οποίος έχουν αναπτύξει τα ψάρια, βρίσκονται πάνω στα ψάρια μάλλον, ουσιαστικά είναι για να προσαρμοστούν και να επιβιώσουν σε αυτές τις συνθήκες που είναι το νερό.
0: Να περάσουμε σε μία-μία τις αισθήσεις των ψαριών. Να μας πείτε για το κεντρικό νευρικό σύστημα, για την όραση, την όσφρηση, τη γεύση, την ακοή. Να αναλύσουμε όλο αυτό το οπλοστάσιο των αισθήσεων.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κοιτάξτε, γενικότερα οι αισθήσεις δεν διαφέρουν και πολύ σαν μηχανισμός από τις αισθήσεις των υπόλοιπων ειδών που αναφέραμε. Ουσιαστικά έχουν την ίδια βασική λειτουργία και αν τα πάρουμε ένα-ένα, ας πούμε, το κεντρικό νευρικό σύστημα είναι ένα σύστημα στη γενική του μορφή, το οποίο δέχεται πληροφορίες από όλα τα όργανα και το περιβάλλον μέσω των αισθητήριων οργάνων επεξεργάζεται πληροφορία και ξαναστέλνει πληροφορία εκτέλεσης μιας διαταγής. Αυτό θα μπορούσαμε να πούμε, ας πούμε, σαν γενική λειτουργία του νευρικού συστήματος. Τώρα βέβαια έχει και μερικές λειτουργίες ακόμα που είναι για τη συντήρηση απλά, δηλαδή μπορεί να διαχωρίζεται σε ένα αυτόνομο νευρικό σύστημα το οποίο ελέγχει ουσιαστικά τις βασικές λειτουργίες. Το οποίο ουσιαστικά είναι για τη λειτουργία της καρδιάς, των ζωτικών ενεργειών βασικά. Και η βασική του λειτουργία, όπως είπαμε, έχει να κάνει καθαρά με την επεξεργασία και τη διαχείριση αυτής της πληροφορίας. Η πληροφορία αυτή τώρα, για να το δέσουμε και με τις αισθήσεις, ουσιαστικά παρέχεται από τα αισθητήρια όργανα. Ένα από αυτά, ας πούμε, έχει να κάνει με το μάτι. Το μάτι δεν είναι τίποτε πιο διαφορετικό, ας πούμε, από το μάτι το δικό μας, πέρα από το σαν λειτουργία. Βασικές ανατομικές διαφορές υπάρχουν βέβαια. Το οποίο τι κάνει, αυτό που κάνει είναι να μετατρέπει ουσιαστικά τα φωτεινά σήματα σε ένα ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο ηλεκτρικό ρεύμα μέσα από ένα καλώδιο, θα μπορούσαμε να πούμε, οργανικό, τα οποία είναι τα νεύρα, φτάνουν στον εγκέφαλο και ο εγκέφαλος επεξεργάζεται όλη αυτή την πληροφορία και γνωρίζει πλέον τι είδε το ψάρι. Ανατομικά διαφέρει, όπως είπαμε εδώ, με το μάτι, ας πούμε, του ανθρώπου. Ένα βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι ο φακός του δεν είναι ελαστικός. Και για να εστιάσει μετακινείται όλος ο φακός μέσα έξω, ενώ στους ανθρώπους, ας πούμε, αλλάζει καμπυλότητα για να μπορεί να εστιάσει. Ναι, με ακούτε?
0: Ναι, βεβαίως σας ακούω.
1: Γιατί έχασα λίγο την επαφή.
0: Όχι, σας ακούω με μεγάλη προσοχή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η όραση των ψαριών είναι μια κυρίαρχη αίσθηση, όπως και στους ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Απλά σας αφήνω να μιλάτε και να μην σας διακόπτω, κύριε Κατσέλη. Δεν μου αρέσει αυτό.
1: Εντάξει, καλά κάνετε, αλλά επειδή χάνω εγώ την επαφή με το...
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι είχε πέσει η γραμμή. Γιατί
0: η όραση είναι το μεγαλύτερο ποσοστό των θαλάσσιων ψαριών, ζουν μέχρι τα 200 μέτρα βάθος. Δηλαδή μέχρι εκεί που η ποσότητα του...
1: Κοιτάξτε, η όραση, ναι, μέχρι εκεί μπορεί να λειτουργήσει. Από εκεί και κάτω υπάρχει πολύ το σκοτάδι. Οπότε θα βρούμε ψάρια τα οποία έχουν μάτια, αλλά η όρασή τους όμως σαν λειτουργία δεν λειτουργεί, είναι μηδαμινή. Τώρα βέβαια μπορούμε να δούμε μια ποικιλία σαν λειτουργία των ματιών. Παραδείγματος χάρη, να αναφέρουμε την παροιμία η οποία λέει άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα της κουκουβάγιας, και αυτό έχει να κάνει...
0: Και αυτή η σοφή παροιμία.
1: Ναι, η οποία για μας, ας πούμε, σημαίνει συγκεκριμένα πράγματα, εκεί κυριολεκτήμε πραγματικά. Δηλαδή τι εννοούμε το εξής, ότι τα μάτια δουλεύουν σε ζευγάρι για να δημιουργήσουν τη στερεοσκοπική όραση. Και η στερεοσκοπική όραση ουσιαστικά είναι η εκτίμηση της απόστασης από εκεί που βρίσκεσαι. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει τα οπτικό πεδίο από τα δύο μάτια να συγκλίνουν, να βλέπουν το ίδιο πράγμα, το ίδιο αντικείμενο. Οπότε εκεί που μπορούν να δουν τα δύο μάτια, εκεί ακριβώς, σε αυτή τη γωνία ακριβώς, μπορεί να εκτιμήσει την απόσταση. Οπότε για ψάρια τα οποία εξαρτούνται περισσότερο από την διατροφή τους από την όραση, και είναι είδη τα οποία είναι κυνηγοί, θα δούμε ότι τα μάτια τους συγκλίνουν έτσι ώστε το οπτικό πεδίο να έχει στερεοσκοπική όραση. Ενώ ψάρια τα οποία δεν διατρέφονται, δεν εξαρτάται από αυτό η διατροφή τους, αλλά από άλλες αισθήσεις, παραδείγματος χάρη η όσφρηση ή οτιδήποτε άλλο, και ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι οι θηρευτές εκεί. Οπότε πρέπει να έχουμε ένα μεγάλο οπτικό πεδίο, αλλά δεν μας νοιάζει πόσο μακριά είναι η απόσταση, που βρίσκεται εδώ το ένα αντικείμενο, τα μάτια αποκλίνουν, οπότε πιάνουν μεγαλύτερη πλευρά, βλέπουν περισσότερο περιφερειακά παρά, κεντρικά, ας πούμε, για να συγκλίνει το οπτικό πεδίο.
0: Είναι αλήθεια, κύριε Κατσέλη, πως η όραση πολλών ψαριών είναι έγχρωμη, ενώ αρκετών δεν είναι μόνο πλευρική?
1: Όχι, είναι διαφορετικά αυτά τα πράγματα που είπαμε τώρα. Άλλο έγχρωμο και άλλο πλευρική περιφερειακή. Είναι έγχρωμο και άχρωμο. Και άχρωμο και ασπρόμαυρο. Αυτό θέλετε να...
0: Ναι, αυτό.
1: Κοιτάξτε, για το συγκεκριμένο δεν έχω απάντηση αν βλέπουν έγχρωμα ή βλέπουν ασπρόμαυρα. Για το ότι βλέπουν συγκεκριμένα χρώματα, αυτό ισχύει, γιατί ψάρια τα οποία βρίσκονται σε ισχύει με την έννοια ότι ανάλογα με το βάθος έχουμε και διαφορετικό μήκος κύματος το οποίο επιτρέπεται να φτάσει και κάτω.
0: Δηλαδή το κάθε ψάρι, κύριε Κατσέλη, έχει μια ακτίνα στην οποία βλέπει ένα εύρος? Το κάθε ψάρι, ένα ψάρι μπορεί να βλέπει στα 15 μέτρα, αυτό θέλω να πω. Ένα άλλο ψάρι να έχει μια οπτική...
1: Για οπτική οξύτητα μιλάμε.
0: Οξύτητα, ναι. Αυτό, το πόσο μπορεί να βλέπει μακριά ένα ψάρι να... Και αυτό θα το βοηθάει όχι μόνο για την έβρεση της τροφής του, για την τροφή του, αλλά και για να αντιμετωπίσει και τους πιθανούς κινδύνους από άλλα μεγαλύτερα ψάρια.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, για το συγκεκριμένο έχουμε να πούμε το εξής, ότι εδώ η λειτουργία του ματιού, όπως είπαμε, έχει πέρα από τον συνδυασμό τον οποίο είπαμε με τα δύο μάτια, υπάρχει και μια λειτουργία εσωτερική για το κάθε μάτι ξεχωριστά, το οποίο τι έχει? Έχει τα εξής χαρακτηριστικά, το ότι εσωτερικά, ανατομικά, εκεί που γίνεται η αποτύπωση του οπτικού πεδίου στον αμφιλιστροειδή, το κεντρικό κομμάτι διεγείρεται περισσότερο από το φως, ενώ τα πλάγια κομμάτια από τις αναλαμπές φωτός. Δηλαδή η κίνηση μπορεί να ευαισθητοποιήσει τα πλαϊνά κομμάτια, με αποτέλεσμα περιφερειακά να βλέπει μια κίνηση κάπου, να βλέπει ένα παζλ, να βλέπει ένα σπάσιμο του φωτός και σε αυτό να αντιδράει, αλλά δεν ξέρει πώς είναι η απόσταση, όπως είπαμε, γιατί έχει να κάνει περισσότερο με τη συνεργασία των δύο ματιών, και αυτό είναι χαρακτηριστικό βέβαια και των δικών ματιών που συζητάμε τώρα. Ενώ κεντρικά να έχει την αίσθηση, να έχει την ευκρίνεια του λόγου ένταση φωτός. Το λειτουργικό αποτέλεσμα που υπάρχει σε αυτό για τα ψάρια τα οποία, όπως είπαμε, βλέπουν και περιφερειακά, βλέπουν και μπροστά και έχουν να κάνουν ανάλογα με το είδος, αν θα βλέπει περιφερειακά ή και στερεοσκοπικά, περισσότερο τα περιφερειακά, αυτά τα ψάρια τα οποία βλέπουν περιφερειακά περισσότερο, ουσιαστικά διεγείρεται η περιφερειακή όραση εσωτερικά του ματιού. Δηλαδή αντιλαμβάνονται περισσότερο την κίνηση παρά φως, ας πούμε, παρά ένταση φωτός. Οπότε και από τη στιγμή που δεν νοιάζει, δεν το ενδιαφέρει και πόσο μακριά είναι, δεν έχει και κανένα λειτουργικό αποτέλεσμα πάνω του. Θα αντιδράσει στην κίνηση απλά. Το πόσο μακριά εξαρτάται φυσικά από το που θα βλέπει, εξαρτάται από τη διάρκεια του και την ένταση του φωτός που έρχεται, έτσι.
0: Ναι.
1: Οπότε και εκεί ποικίλει η κατάσταση, ποικίλει το πόσο θα είναι.
0: Υπάρχει και πλευρική, δηλαδή μπορεί να βλέπει και από... Στα πλάγια.
1: Φυσικά, μπορεί να δει γύρω στους 180 μοίρες από τη μία και από την άλλη μεριά. Υπάρχουν είδη τα οποία βλέπουν σχεδόν σε όλη την περιφέρεια. Όχι σε όλη, μένει μια κομμάτι κάτω από αυτά. Ουσιαστικά βλέπουν ένα μεγάλο θόλο της τάξης των 270 μοιρών.
0: Ο ροφός, για παράδειγμα, έχει πλευρική όραση.
1: Έχει, όχι ακριβώς πλευρική.
0: Δεν έχει ακριβώς πλευρική.
1: Όχι. Έχει στερεοσκοπική όραση ο ροφός. Πλευρική όραση θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει η χυλού, ας πούμε, ένα ψάρι το οποίο βρίσκεται μέσα στα χορτάρια και είναι αρκετά, θα μπορούσαμε να το πούμε, πλακή. Και τα μάτια του είναι αριστερά-δεξιά.
0: Το συναντάμε αυτό το ψάρι
1: στην παραχρία ζώνη. Δηλαδή, όπου έχει φύκια κοντά στην ακτή, ας πούμε, θα δούμε εκεί μέσα ένα πολύχρωμο όμορφο ψαράκι, το οποίο είναι μέσα στις φυκέδες.

0: Κύριε Κατσέλη,
1: ναι.
0: Έχετε κάτι να προσθέσετε για την όραση των ψαριών ή να περάσουμε στην όσφρηση?
1: Κοιτάξτε, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε πάρα πολλά, αλλά το ζήτημα είναι ότι δεν ξέρω αν βαφάνει η εκπομπή μας. Οπότε καλύτερα να πάμε σε παρακάτω και με παρακάτω πράγματα και αν έχουμε ερωτήσεις για να γυρίσουμε.
0: Βεβαίως. Κεντρικό νευρικό σύστημα των ψαριών είναι η βάση για όλες τις λειτουργίες και αποτελείται από τον εγκέφαλο, ο οποίος προστατεύεται από...
1: Αποτελείται από τον εγκέφαλο και τον ενωτιαίο μυελό. Ουσιαστικά, ναι, ο εγκέφαλος προστατεύεται μέσα στο κρανίο και είναι το κέντρο διοίκησης, θα μπορείτε το λέγαμε έτσι με την συγκαθομιλούμενη, όλης αυτής της διαχείρισης πληροφορίας την οποία συζητάμε. Ο νοτιαίος μυελός έχει και αυτός κάποιες αυτόνομες λειτουργίες, αλλά περισσότερα, αλλά ένα μεγάλο του τμήμα των διεργασιών είναι ουσιαστικά διαβιβάση πληροφοριών στον εγκέφαλο και πάλι πίσω.
0: Και ένας μεγάλος αριθμός νευρώνων συνδέουν το...
1: Συνδέουν όλα τα όργανα, όλες τις τα αισθητήρια όργανα, το μυϊκό σύστημα.
0: Δηλαδή με τα διάφορα όργανα του σώματος,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Και με αισθητήρια
1: ναι,
0: όργανα,
1: ναι, ναι, ναι,
0: που φυσικά. Δέχονται πληροφορίες από το περιβάλλον.
1: Φυσικά.
0: Η όσφρηση είναι μια πολύ σημαντική, θα λέγαμε...
1: Η όσφρηση μαζί με τη γεύση είναι επίσης σημαντικές, γιατί ουσιαστικά με αυτές τις δύο αισθήσεις το ψάρι μπορεί να διαλέξει το φαγητό του ή να φύγει από αντίξωες συνθήκες, εάν υπάρχουν χημικές μη καλές, ας πούμε, για την διαβίωση του ουσίες στο νερό.
0: Είναι αυτές που τον... Που ναι. Προστατεύουν τα ψάρια, κύριε Κατσέλη, από τους πιθανούς κινδύνους.
1: Ναι,
0: και μια επικείμενη ρήπανση.
1: Ναι, οι οποίοι κίνδυνοι μπορεί να είναι τέτοιοι ή μπορεί να είναι και κίνδυνοι οι οποίοι έχουν να κάνουν με άλλα ψάρια δίπλα, δηλαδή σειρευτές. Ή επίσης να αναγνωρίζουν, γιατί δουλεύει και στην επικοινωνία η όσφρηση, να αναγνωρίσουν φιλικά κοπάδια, φιλικά είδη, ας πούμε, τα οποία βρίσκονται στην περιοχή. Δηλαδή είναι ένα κομμάτι της επικοινωνίας, το οποίο είναι μέσα στο κομμάτι της κοινωνικότητας, μέσα εισαγωγικά, των ψαριών, σχετίζεται με αυτές τις αισθήσεις. Κυρίως με την όσφρηση, γιατί η γεύση έχει να κάνει περισσότερο με το να διαλέξει φαγητό, ας πούμε, από το περιβάλλον.
0: Τα ψάρια έχουν ρουθούνια, έτσι δεν είναι?
1: Έχουν ρουθούνια, ναι.
0: Ρόθωνες τα λένε.
1: Έχουν ρόθωνες, ναι, οι οποίοι ουσιαστικά σε αντιπαραβολή με τους δικούς μας περιορίζονται μόνο η συσκευή για την οποία μιλάμε, περιορίζεται μόνο στο κομμάτι της όσφρησης. Δηλαδή η μύτη δική μας, ας πούμε, έχει μέσα οσφρητικούς... το οσφρητικό αισθητήριο όργανο, αλλά ουσιαστικά είναι και η δίωδος αναπνοής. Για τα ψάρια είναι μόνο για όσφρηση, δεν έχει από εκεί επικοινωνία με την αναπνευστική συσκευή. Ουσιαστικά πίσω το όργανο το οποίο μιλάμε, ας πούμε, και κάνει δίνει την αντίστοιχη πληροφορία στον εγκέφαλο, είναι ένα όργανο το οποίο μετατρέπει την χημική, την αντίληψη μερικών χημικών ουσιών, το μετατρέπει πάλι σε ένα ηλεκτρικό ρεύμα και το οποίο μέσω των νεύρων πάλι καταλήγει στον εγκέφαλο και ο εγκέφαλος διαχειρίζεται αυτή την πληροφορία σαν όσφρηση. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και με τη γεύση, βέβαια, έτσι.
0: Και χρησιμοποιείται και για τον εντοπισμό της τροφής.
1: Και για τον εντοπισμό μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ναι.
0: Για το ζευγάρωμα.
1: Και για το ζευγάρωμα, ναι, σας είπαμε ότι έχει να κάνει περισσότερο με το... Έχει να κάνει, όχι περισσότερο, έχει να κάνει με όπου ουσιαστικά αντιλαμβάνεται χημικές ουσίες οι οποίες βρίσκονται στο περιβάλλον και το ποιες είναι αυτές μπορεί να είναι κίνδυνος ή μπορεί να είναι φιλιο περιβάλλον.
0: Κύριε Κατσέλη, ποια ψάρια έχουν πολύ ανεπτυγμένη την όσφρησή τους?
1: Με προλάβατε. Οι περισσότεροι είναι καρχαρίες. Μπορούν να μυριστούν αίμα από μερικά χιλιόμετρα μακριά. Και σε αυτό τους βοηθάει πάρα πολύ το ότι έχουν αναπτυγμένο και ένα πολύ μεγάλο κέντρο στον εγκέφαλο, την οσφρητικούς λοβούς, οι οποίοι είναι αρκετά μεγάλοι. Υπάρχουν και άλλα βέβαια ήδη, έτσι, που, και άλλα ψάρια τα οποία έχουν αυτή τη μορφολογική διαφοροποίηση, ας πούμε, που στηρίζονται περισσότερο στην ασφυρισή τους. Αλλά το χαρακτηριστικό είναι αυτό που σας είπα, οι καρχαρίες. Στις οποίες μερικές ρανίδες αίματος μπορούν να μαζέψουν καρχαρίες από μερικά χιλιόμετρα μακριά, μέσα στο νερό.
0: Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί και ο Σολωμός, ο οποίος χρησιμοποιεί, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Κατσέλη, για έναν ειδικό λόγο την όσφρησή του. Θα θέλατε να μας πείτε για ποιο λόγο το κάνει αυτό?
1: Ο Σολωμός.
0: Ο Σολωμός συγκεκριμένα. Γνωρίζετε κάτι όταν μεταναστεύει από τη θάλασσα στα γλυκά νερά? Το κάνει συνήθως για να γεννήσει, χρησιμοποιείται.
1: Α, εντάξει, εντάξει, το κατάλαβα.
0: Το κάνει για έναν ειδικό λόγο αυτό, για να σας βοηθήσω κιόλας.
1: Ναι, όχι, δεν κατάλαβα που πάει. Λοιπόν, okay. Λοιπόν, εντάξει, η όσφρηση σαφώς δεν είναι μόνο ο Σολωμός, είναι και άλλα είδη τα οποία κάνουν, όταν εκτελούν μεταναστεύουν, η ζωή τους σχετίζεται με μεταναστεύσεις, ο κύκλος ζωής τους. Και σας λέω και άλλα είδη, γιατί πάρα πολλά είδη, ας πούμε, εκτελούν μεταναστεύσεις από χώρους αναπαραγωγής στους χώρους που διαχυμάζουν ή στους χώρους στους οποίους γίνεται η διατροφή τους. Ο δρόμος, η αντίληψη του δρόμου από το ένα σημείο, από το ένα πεδίο στο άλλο, γίνεται κυρίως γίνεται και με την όσφρηση. Τώρα είπαμε για το Σολωμό. Ο Σολωμός έχει έναν κύκλο ζωής, ο οποίος αναπαράγεται σε γλυκά νερά και γυρίζει πάλι στη θάλασσα και κάνει πάλι την ίδια διαδρομή πάνω. Σαν κύκλο ζωής, όχι τα ίδια άτομα, έτσι. Λοιπόν, γεννιέται σε μεγάλα υψόμετρα, κατεβαίνει στη θάλασσα, ξαναγυρίζει να γεννήσει και τα περισσότερα πεθαίνουν όταν γεννήσουν. Την αναγνώριση της διαδρομής αυτής την κάνει με την όσφρηση, ναι.
0: Είναι χαρακτηριστικό το συγκεκριμένο παράδειγμα.
1: Είναι, ναι, αλλά
0: του Σολωμού, γι' αυτό σας το ανέφερα. Το έχω ακούσει και εγώ κάποια στιγμή.
1: Ναι, ναι. Έχω την εντύπωση όμως ότι γι' αυτό σταμάτησα για λίγο. Έχω την εντύπωση, επειδή έχω στο μυαλό μου και άλλα είδη, ας πούμε, πολλά είδη που κάνουν.
0: Μπορούμε να αναφέρουμε κάποια
1: φυσικά
0: από αυτά τα είδη, κύριε Κατσέλη?
1: Φυσικά, κοιτάξτε, ο κύκλος ζωής, ας πούμε, των κεφαλοειδών. Είναι ψάρια τα οποία ζουν στη θάλασσα, αναπαράγονται στη θάλασσα, αλλά μετακινούνται σε λιμνοθάλασσες και ποτάμια για διατροφή ή για προστασία των μικρών και ξαναγυρίζουν στη θάλασσα για αναπαραγωγή. Η κίνησή τους αυτή, κατά κύριο λόγο, γίνεται με την ανίχνευση μέσα στο νερό, είτε από χημικές ουσίες, είτε από την αλλαγή της αλατότητας. Και άλλα παραδείγματα υπάρχουν, και το χέλι αντίστοιχα δουλεύει έτσι.
0: Και το χέλι...
1: το χέλι έχει αντίστοιχο κύκλο ζωής. Δηλαδή γεννιέται στη θάλασσα των εργασών, πρέπει να περάσει μια θάλασσα ολόκληρη, να φτάσει να μπει σε γλυκά νερά, να ανέβει σε ποτάμια και όταν είναι να αναπαραχθεί να ξαναγυρίσει προς τα πίσω. Οπότε εκεί, σε αυτούς τους κύκλους ζωής, είναι σαφώς σημαντική η ανάπτυξη μιας τέτοιας αίσθησης.
0: Παρόμοια αίσθηση με την όσφρηση στα ψάρια, κύριε Κατσέλη, είναι και η γεύση. Όμως θα μας πείτε για την γεύση αφού ακούσουμε πρώτα την ώρα.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Κύριε Κατσέλη, ναι. Η γεύση είναι τόσο πολύ αναπτυγμένη όπως οι προηγούμενες δύο αισθήσεις στις οποίες αναφερθήκαμε?
3: Κοιτάξτε, κατά περιπτώσεις θα μπορούμε να δούμε όλες τις αισθήσεις, κατά περιπτώσεις όμως, να κυριαρχούν σε μερικά είδη. Είπαμε τώρα ένα παράδειγμα πριν, ας πούμε, για την όσφρηση που έχει να κάνει με τους καρχαρίες, έτσι. Τώρα με τη γεύση. Και η γεύση είναι αναπτυγμένη σε διάφορα είδη πολύ και σε μερικά δεν υφίσταται, μπορεί να μην υφίσταται καν. Παραδείγματος χάρη, η γεύση είναι και αυτή μια αίσθηση η οποία είναι όπως και η όσφρηση χημειοαντίδραση ουσιαστικά, η οποία εξειδικευμένα κύτταρα αντιλαμβάνονται επίσης χημικές ουσίες τροφής κατά κύριο λόγο, και τα κύτταρα αυτά βρίσκονται είτε γύρω από το στόμα είτε και εσωτερικά μερικές φορές, είτε και σε μερικές συσκευές εσωτερικές του στόματος και του στόματος, της στοματικής κοιλότητας. Είναι περισσότερο, μπορούμε να πούμε ότι είναι αναπτυγμένη περισσότερο σε είδη τα οποία είναι βαθύβια. Παραδείγματος χάρη, ας πάρουμε τον μπαρμπούνι, ας πούμε, το οποίο ζει στο υπόστρωμα και ψάχνει και την τροφή του μέσα σε λάσπη και άμμο. Έχει εξειδικευμένα κύτταρα πάνω στα μουστάκια. Και κυρίως αυτά τα είδη, δηλαδή, τα οποία ζουν σε τέτοια υποστρώματα, ψάχνοντας, εκεί η όραση δεν βοηθάει πολύ, η όσφρηση πιθανά να βοηθάει, αλλά κατά κύριο λόγο αυτή που κυριαρχεί είναι η γεύση.
2: Οι γευστικοί κάλικες εντοπίζονται στο στόμα,
3: ναι.
2: Κύριε Κατσέλη, στα χείλη, στα πτερύγια και στο δέρμα.
3: Και στο δέρμα και στα μουστάκια, δηλαδή σε αυτές τις προεξοχές που βρίσκονται γύρω, κάτω κυρίως από εδώ, στο κάτω χείλος.
2: Που όπως είπατε και εσείς χρησιμεύουν στην έβρεση της τροφής.
3: Η έβρεση της τροφής κατά κύριο λόγο, ναι.
2: Εξίσου καλά αναπτυγμένη στα ψάρια είναι, κύριε Κατσέλη, και η αίσθηση της ακοής. Αυτό όλοι το έχουμε,
3: ναι,
2: λίγο πολύ αντιμετωπίσει, το έχουμε δει.
3: Ναι, ναι. Εδώ όμως θα πρέπει να κάνω μια διαφοροποίηση του τι σημαίνει ακουή και πώς, γιατί μερικές φορές τον μπερδεύω με την ακουή την δική μας. Εδώ έχουμε δύο αισθητήρια όργανα τα οποία σχετίζονται με την ακουή. Το ένα είναι το αυτή, αυτό σαν όργανο, αυτό καθ' αυτό, το οποίο είναι μηχανικής, είναι ένας αισθητήρας ο οποίος αντιλαμβάνεται μηχανικές ταλαντώσεις, όπως αυτές μεταφράζονται μέσα στο νερό. Αν σκεφτούμε μόνο ότι το νερό, ας πούμε, μπορεί να διαδώσει πιο γρήγορα τον ήχο κατά 4,8 φορές μεγαλύτερο από τον αέρα. Και παράλληλα υπάρχει και ένα δεύτερο όργανο, η πλευρική γραμμή, η οποία είναι εξίσου, δουλεύει πάλι με μηχανικές ταλαντώσεις και παίζει το ρόλο αντίστοιχα των ακουστικών, θα μπορούσαμε να πούμε εισαγωγικά, της ακουστικής αίσθησης. Το εσωτερικό αυτή, όπως και το αυτή το δικό μας, ας πούμε, πέρα από την ακουή μας, έχει και άλλη μια λειτουργία, και έχει η δεύτερη λειτουργία, είναι αυτή της ισορροπίας. Μέσα στο αυτή υπάρχουν τρία ζευγάρια από μικρά κοκαλάκια τα οποία λέγονται οτόλιθοι, και βρίσκονται πάνω σε ένα
2: παίζουν το ρόλο του τυμπάνου αυτό.
3: Οι οτόλιθοι είναι αυτοί που ταλαντώνονται ουσιαστικά πάνω σε ένα στρώμα από αισθητήρια κύτταρα, τα οποία αντιλαμβάνονται αυτή την κίνηση, και αυτή μεταφράζεται όπως γίνεται σε όλο το σύστημα της αντίληψης και της διάδοσης των αισθήσεων, ας πούμε, μεταφράζεται σε ένα ηλεκτρικό ρεύμα και είναι αυτό που λέμε ακοή, ας πούμε, από εκεί. Τώρα τα συγκεκριμένα το συγκεκριμένο όργανο τώρα παίζει και το, όπως είπαμε, παίζει και το ρόλο της ισορροπίας. Και σε εμάς παίζει το ίδιο, έτσι. Απλά πρέπει να συνεργαστεί, αντιλαμβάνεται η ισορροπία του μέσω της βαρύδας πάνω σε αυτά τα, όπως είπαμε, τα οστέινες κατασκευής, μικρά τμήματα, τα οποία επικάθονται πάνω στα νευρικά κύτταρα που είπαμε, και συνεργάζονται με την όραση για να αναπτύξουν για να υπάρχει και η αίσθηση ισορροπίας. Όπως γίνεται περίπου και σε εμάς, αλλά σε εμάς συνεργάζονται ακόμα και πίεσο αισθητήριες που έχουμε στα πόδια. Και όλο αυτό το επεξεργάζεται ένα κεντρικό τμήμα, ένα τμήμα του εγκεφάλου, η παρεγκεφαλίδα, το οποίο δίνει την αίσθηση ισορροπίας. Χαρακτηριστικό είναι να πούμε βέβαια ότι άμα αρχίσουμε και στριφογυρίζουμε γύρω από τον εαυτό μας, θα ζαλιστούμε. Και ο λόγος που ζαλιζόμαστε είναι αυτός ακριβώς. Δηλαδή χάνουμε την αίσθηση λόγω της μετακίνησης στον οτόλιθο.
2: Η οτόλιθη, ένα πολύ σημαντικό όργανο για τα ψάρια.
3: Τα οποία σχετίζονται, είπαμε, με την ακοή και την ισορροπία.
2: Τι είναι η πλευρική γραμμή?
3: Η πλευρική γραμμή είναι ένα κανάλι, θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι, ένα κανάλι πλευρικά στα ψάρια, αριστερά και δεξιά, το οποίο επικοινωνεί με το νερό εσωτερικά στο δέρμα, με πόρους επικοινωνεί με το νερό, και όλο αυτό το κανάλι έχει αναπτυγμένο ένα σύστημα από εξειδικευμένα νευρικά κύτταρα, τα οποία αντιλαμβάνονται τις ταλαντώσεις του νερού, στο εξωτερικού νερού. Αυτό ουσιαστικά είναι ένα αντίστοιχο, μέσα εισαγωγικά, αυτή, το οποίο θα μπορούσε να είναι, που είναι επέκταση ουσιαστικά της ακοής.
2: Ένα σύνολο καναλιών, θα λέγαμε.
3: Ένα κανάλι, όχι ένα σύνολο κανάλι, ένα κανάλι.
2: Ένα κανάλι.
3: Ένα κανάλι αριστερά, ένα δεξιά. Τουλάχιστον για τους οστικθείς.
2: Που βοηθούν τα ψάρια, έτσι ώστε να επικοινωνούν με το περιβάλλον.
3: Να επικοινωνούν με το περιβάλλον περισσότερο, έχοντας το κομμάτι του ήχου, όπως μηχανικές ταλαντώσεις, έτσι.
2: Το σύστημα της πλευρικής γραμμής αντιλαμβάνεται και διάφορες κυμάνσεις που προκαλούνται από την κολύμβηση άλλων ζώων, άλλων ψαριών.
3: Φυσικά, είναι μέσα στο, σαν ο ήχος, σαν φυσική υπόσταση, είναι
2: αλλά και το
3: κύματα.
2: Νερό που μετακινείται και όλα.
3: Φυσικά, ναι,
2: και
3: ναι,
2: το κύμα,
3: ναι.
2: Το κύμα, όπως λέτε.
3: Ένα κύμα. Είτε ήχος είναι αυτός, θα μεταφέρει ένα κύμα, ας πούμε, νερού, θα μετατοπιστεί, είτε μια ταλάντωση, η οποία θα έρθει πάλι σε επαφή με το, και θα ταλαντώσει αυτά τα νευρικά κύτταρα.
2: Η πλευρική γραμμή είναι ορατή με το ανθρώπινο μάτι?
3: Στην πλειονότητα των ψαριών, ναι. Μπορεί να το δει εύκολα ένας οποιοσδήποτε, στα πιο κοινά ψάρια, ας πούμε, μπορεί να δει μια γραμμή η οποία είναι κάπου στη μέση του πλευρικά, η οποία ξεκινάει κοντά στο κεφάλι και τελειώνει κοντά στην ουρά.
2: Ο σαργός, για παράδειγμα, μου έρχεται τώρα.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτό είναι, δηλαδή, που έχει ο σαργός.
3: Ναι. Θα δούμε μια γραμμή η οποία, αν το δούμε και λιγάκι πιο κοντά, ας πούμε, θα το δούμε σαν να είναι τρυπημένο, βγαζωμένο με βελόνια, ας πούμε, τόσο. Και βρίσκεται κεντρικά στο σώμα του. Πλευρικά και κεντρικά, εννοούμε, έτσι.
2: Σε κάποια ψάρια όπως οι καρχαρίες.
3: Σε κάποια ψάρια όπως οι καρχαρίες, εκεί έχουμε έχουμε υπολείμματα πλευρικής γραμμής, όχι ακριβώς, δεν είναι ακριβώς ορατή μια τέτοια κατάσταση σαν γραμμή, αλλά είναι μεμονωμένα, μπορεί να είναι μεμονωμένα σημεία από τα οποία παίζουν αυτό το ρόλο. Αλλά αυτοί οι καρχαρίες γενικώς έχουν και ένα δεύτερο όργανο, το οποίο μπορούν να αντιληφθούν τον ήχο, αλλά να αντιληφθούν πλέον ηλεκτρικές κενώσεις, ηλεκτρικά ρεύματα, τα οποία βοηθούν ουσιαστικά στην επικοινωνία με το περιβάλλον τους. Δηλαδή αντικαταστείται ένα κομμάτι της ακοής με αυτό το κομμάτι, με τέτοια αισθητήρια.

0: όλες αυτές οι αισθήσεις και τα χαρακτηριστικά, κύριε Κατσέλη, καθορίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τον τρόπο ζωής τους.
1: Σωστό είναι.
0: Ως αποτέλεσμα έχουμε μια πολύ μεγάλη ποικιλία συμπεριφορών των ψαριών, οι οποίες αυτές οι συμπεριφορές είναι βασικής σημασίας για την ανέβρεση της τροφής, καταφυγίου, αλλά και της αποφυγής των εχθρών.
1: Θρυφθών, ναι.
0: Να περάσουμε στις συμπεριφορές τους.
1: Να περάσουμε στις συμπεριφορές τους, βέβαια. Λοιπόν, μέχρι τώρα μιλήσαμε για το ένα τμήμα το οποίο έχει να κάνει με ατομικές περισσότερο, με ατομικά πλεονεκτήματα τα οποία προσφέρει η βιολογία η ίδια ενός είδους, για την επιβίωση στα διάφορα περιβάλλοντα. Οι συμπεριφορές είναι ένα κοινωνικό πλέον κομμάτι που έχει να κάνει περισσότερο με πολλά άτομα, το πώς δουλεύουν, το πώς συνεργάζονται μαζί για να μεταξύ καλύτερα το περιβάλλον. Μία από αυτές, ας πούμε, είναι το κοπάδιασμα. Πολλά είδη για κάποιο χρόνο της ζωής τους, πάρα πολλά είδη για κάποιο χρόνο της ζωής τους κοπαδιάζουν. Και ενώ κάποια άλλα είναι μόνιμα κοπαδιασμένα. Το κοπάδιασμα προσφέρει σαν κοινωνική μεσαγωγικά υπηρεσία, προσφέρει τρία βασικά πράγματα. Το ένα είναι το ότι έχει λιγότερο κόστος, ενεργειακό κόστος, η μετακίνηση. Δηλαδή περισσότερο έχει να κάνει με την υδροδυναμική ικανότητα των ειδών, ας πούμε, κάνοντας εκμετάλλευση ενέργειας. Βέβαια, αυτό να μπορούμε να φανταστούμε λιγάκι τι πώς γίνεται. Όλοι οι περισσότερος κόσμος έχει δει, ας πούμε, τη μετανάστευση των πουλιών που μεταναστεύουν σε κοπάδια. Παραδείγματος χάρη, οι πάπιες, οι χήνες, τα βλέπουμε και μετακινούνται με συγκεκριμένο σχηματισμό. Ο σχηματισμός που χρησιμοποιούν ουσιαστικά είναι για να μειώσουν την ενέργεια που δαπανούν για να μετακινηθούν, με αποτέλεσμα να έχει τον λιγότερο ενεργειακό κόστος. Και αυτό γίνεται γιατί ουσιαστικά εκμεταλλεύονται την μικρότερη αντίσταση που δημιουργεί ο προηγούμενος μέσα στο μέσο που μετακινούνται, στην προηγούμενη περίπτωση για τα ψάρια, το νερό. Λοιπόν, μια δεύτερη ικανότητα, δυνατότητα η οποία δίνεται μέσα από το κοπάδιασμα, είναι το ότι μειώνεται το ρίσκο, η πιθανότητα το να αφηρευτεί ένα άτομο που βρίσκεται μέσα σε ένα κοπάδι. Και αυτό έχει να κάνει περισσότερο με το ότι συμπεριφέρονται σαν μια κινούμενη μάζα, με αποτέλεσμα ο θηρευτής η ικανότητά του να μειώνεται λόγω του ότι δεν μπορεί να εστιαστεί σε ένα μεμονωμένο άτομο. Εδώ τώρα ξαναθυμίσω μια παροιμία που λέει ότι ένα πρόβατο που θα βγει από το κοπάδι, ας πούμε, το τρώει ο λύκος, είναι περίπου η ίδια κατάσταση για εδώ. Ένα άτομο το οποίο φεύγει από το κοπάδι γίνεται εύκολα στόχος. Ένα τρίτο κέρδος έχει να κάνει με την ενέβρεση τροφής, γιατί ένα κοπάδι, ας πούμε, μπορεί, αφού επικοινωνούν μεταξύ τους τα άτομα, ένα άτομο που το οποίο μπορεί να βρει τροφή, υπάρχει μια άμεση, όταν βρίσκεται μέσα στο κοπάδι, υπάρχει μια άμεση επικοινωνία, κινητική περισσότερο, για να να εκμεταλλευτούν όλοι μια πηγή τροφής.
0: Πότε μπορεί να διασπαστεί, κύριε Κατσέλη, ένα κοπάδι ψαριών?
1: Κατά οποιες συνθήκες?
0: Ναι.
1: Κατά οποιες οι συνθήκες που μπορεί να διασπαστεί ένα κοπάδι είναι όταν έχεις στιγμία, τουλάχιστον αν έχεις επίδραση, όταν έχεις επίθεση από θηρευτές. Αλλά αυτές είναι περισσότερο είναι μέσα στο κομμάτι των κινήσεων. Αλλά θεωρητικά όταν ένα τμήμα του απομακρυνθεί σχετικά μεγαλύτερη απόσταση από αυτή που θα μπορούσε να ξαναγυρίσει πάλι πίσω για να ενταχθεί στο κοπάδι. Μπορούμε να το φανταστούμε λιγάκι το πώς συμπεριφέρονται τα κοπαδιάρικα πουλιά που βλέπουμε το χειμώνα, ας πούμε, μέσα στις πόλεις ακόμα. Δηλαδή βλέπουμε ένα μεγάλο σύννεφο πουλιά και ξαφνικά ένα τμήμα το απομακρύνει.
0: Χελιδόνια για παράδειγμα.
1: Όχι τα χελιδόνια, τα χελιδόνια είναι περιστασιακή, αλλά είναι κάποια άλλα μαύρα.
0: Α, που είναι μόνιμα, λέτε. Ναι.
1: Ναι, τα οποία είναι συνέχεια κοπαδιαστά. Και δημιουργούν μεγάλους πληθυσμούς και εκεί μπορούμε να δούμε τη δυναμική, το πώς συμπεριφέρεται ένα κοπάδι και πώς αποσπάται και πώς μπορεί να ξανακολλήσει. Έχει να κάνει περισσότερο με την απόσταση που θα βρεθεί από το κυρίως κοπάδι.
0: Υπάρχει κάποια εξήγηση γιατί τα ψάρια κοπαδιάζουν?
1: Η εξήγηση έχει να κάνει περισσότερο με το τι πλεονεκτήματα δίνει αυτή η κοινωνική πλέον συμπεριφορά. Και πριν λίγο ανέφερα 2-3 ας πούμε, οι οποίοι έχουν να κάνουν με το ότι μειώνεται το κόστος, το ενεργειακό κόστος κίνησης, μειώνεται το θρηευτικό κόστος, μειώνεται το ρίσκο το να θρηευτεί το είδος. Δηλαδή όταν είναι κοπαδιαστό, ας πούμε, έχει μικρότερη πιθανότητα ένα άτομο το να μπορεί να θρηευτεί από έναν θρηευτή. Υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα το να διατραφούν όλα τα άτομα. Και επίσης ένας άλλος λόγος είναι το ότι αυξάνεται η πιθανότητα της επιτυχίας της αναπαραγωγής. Που είναι ένα αρκετά σημαντικό στοιχείο για το κομμάτι το οποίο, για την συμπεριφορά την οποία έχουν τα περισσότερα ψάρια που, σαν ίδια.
0: Βοηθάει και στην επιβίωση των υπολείπων ψαριών το κοπάδιασμα.
1: Των υπολείπων.
0: Των υπολείπων ψαριών, του κοπαδιού. Το κοπάδισμα, αν αυξάνει τις πιθανότητες επιβίωσης των μελών του.
1: Νομίζω ότι με τα 3-4 που είπαμε, αυτό ακριβώς είναι το τελικό αποτέλεσμα. Δηλαδή αυτή η κοινωνική συμπεριφορά.
0: Ναι, αυτό σας ρωτάω, αν αυξάνει, ναι.
1: Ναι, αυξάνει την πιθανότητα. Τελικά αυτό είναι το τελικό κομμάτι, το τελικό ισοζύγιο, ας πούμε, το οποίο έχει κατακτήσει αυτή η κοινωνική συμπεριφορά.
0: Άρα, κύριε Κατσέλη, όσο πιο μεγάλο είναι ένα κοπάδι, τόσο πιο πολλές πιθανότητες επιβίωσης έχει το κάθε μέλος του, το κάθε ψάρι.
1: Αυτό δεν είναι απόλυτο όμως. Δεν πρέπει, γενικά όσο μεγαλύτερο κοπάδι υπάρχει, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα το να έχεις λιγότερα θύματα από μια επίθεση ενός θηρευτή. Ναι. Έχεις καλύτερη υδροδυναμική πιθανά. Όχι καλύτερη, δεν μπορεί να μην έχεις. Αυτή μπορεί να είναι σταθερή, αλλά σε γενικές γραμμές μπορεί να έχεις πρόβλημα στο φαγητό, αν είναι μεγάλο το κοπάδι. Δηλαδή, αν οι πηγές είναι λιγότερες από ό,τι αντέχει το κοπάδι, δεν βοηθάει τότε.
0: Σωστά, σωστά.
1: Ενώ μπορεί να πετύχει μια πολύ καλή στην αναπαραγωγή.
0: Πολύ καλά κάνετε και το επισημαίνετε το συγκεκριμένο, ότι θα υπάρχει και δυσκολία έβρεσης τροφής όταν είναι μεγάλο το κοπάδι. Κάποια άλλη σημαντική συμπεριφορά που οφείλουμε να αναφέρουμε?
1: Άλλη στρατηγική, η οποία έχει να κάνει σε πληθυσμιακό επίπεδο πλέον, είναι οι μεταναστεύσεις. Οι μεταναστεύσεις είναι μια στρατηγική επιβίωσης, η οποία βοηθάει. Για τις μαζικές μιλάμε τώρα, έτσι, η οποία βοηθάει ουσιαστικά την καλύτερη εκμετάλλευση των πεδίων αναπαραγωγής, των πεδίων διαχύμανσης και των πεδίων διατροφής των ψαριών. Οπότε έχουμε μια μετακίνηση κυκλικά γύρω από όλα, γύρω από αυτά τα πεδία, σε μαζικό επίπεδο, για να έχουμε ένα ισοζύγιο τελικά, ας πούμε, καλύτερων πιθανότητων επιβίωσης.
0: Οι βασικοί λόγοι μετανάστευσης?
1: Οι βασικοί λόγοι μετανάστευσης είναι, είπαμε, τρεις, όπως τους είπαμε τώρα. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι η έβρεση τροφής. Έχουμε μια μετακίνηση από περιοχές που γεννιούνται σε περιοχές που υπάρχουν καλύτερες πιθανότητες διατροφής. Και όταν είναι αντίξωση, όταν οι συνθήκες είναι έξω από τα όρια τα οποία ανέχονται τα ψάρια, μετακινούνται σε χώρους οι οποίοι είναι καταφύγια για τα εύκατα και βόρεια κλίματα, ουσιαστικά είναι διαχύμανση αυτά.
0: Μετανάστευση, κύριε Κατσέλη, είναι από τη θάλασσα στα γλυκά νερά?
1: Ναι. Είναι μετανάστευση από τη θάλασσα στα γλυκά νερά, είναι και μεταναστεύσεις μέσα στη θάλασσα. Είναι και μεταναστεύσεις μέσα στη θάλασσα. Έχουμε μεταναστεύσεις από τη θάλασσα σε γλυκά νερά και το ανάποδο. Έχουμε μεταναστεύσεις από τη θάλασσα σε λιμνοθάλασσες και το ανάποδο. Αλλά γενικώς είναι η αλλαγή αυτών των πεδίων. Αυτό που λέμε μαζικές μεταναστεύσεις.
0: Και άλλοτε είναι μαζικές αυτές και άλλοτε είναι μεμονωμένες.
1: Όταν λέμε μετανάστευση ουσιαστικά μιλάμε για μαζικές.
0: Μαζικές, ε.
1: Ναι. Τότε μιλάμε σαν συμπεριφορά μετανάστευσης. Η μετακίνηση από μερικών ατόμων από ένα σημείο ή ενός ατόμου από ένα σημείο σε ένα άλλο, αυτό είναι μια τυχαία διαδρομή η οποία μπορεί να συνέβη και είναι μέσα στο ζωτικό του χώρο.
0: Έχει το στοιχείο της μαζικότητας.
1: Ναι. Της μαζικότητας και της αλλαγής πεδίου.
0: Και της αλλαγής πεδίου, όπως πολύ καλά αναφέρετε. Τέτοια ψάρια που ακολουθούν αυτή την πορεία μετανάστευσης, κύριε Κατσέλη, δηλαδή από τη θάλασσα στα γλυκά νερά, μπορούμε να αναφέρουμε κάποια ή και το αντίστροφο ή κάποια άλλα ψάρια που, όπως είπατε εσείς, μεταναστεύουν στη θάλασσα.
1: Τώρα, λοιπόν, στη θάλασσα έχουμε τη μετανάστευση, παραδείγματος χάρη, της γλώσσας, ας πούμε, έτσι. Η γλώσσα γεννιέται σε παράκτια νερά και μετακινείται σε βαθύτερα και ξανά πάλι πίσω. Αυτό είναι σε θάλασσα, ας πούμε, στη βόρεια θάλασσα, είναι κάμποσα χιλιόμετρα αυτή η μετακίνηση. Λοιπόν, ένα άλλο χαρακτηριστικό που είναι ένα χαρακτηριστικό είδος το οποίο εκτελεί μεταναστεύσεις, είπαμε, είναι σολομός, το οποίο ουσιαστικά αλλάζει διατροφικό πεδίο, που είναι η θάλασσα, και διαχύμανση το αναπαραγωγικό που είναι τα γλυκά νερά, και ξαναγυρίζει σαν στο διατροφικό του και στο πεδίο διαχύμανσης. Και μετά έχουμε το κλασικό το χέλι, ας πούμε, το οποίο το αναπαραγωγικό του πεδίο θεωρείται ότι βρίσκεται στην θάλασσα των Δαργασσών. Και από εκεί γυρίζει, εισέρχεται σε γλυκά νερά ποτάμια, και όταν φτάσει σε αναπαραγωγική ηλικία, τότε ξαναγυρίζει πάλι για να πάει στη θάλασσα των Δαργασσών για να γεννήσει. Λοιπόν, τώρα σε μικρότερη κλίμακα χώρου έχουμε, όπως είπαμε, στην παράκτια ζώνη μεταξύ θάλασσας και λιμνοθαλάσσιων περιοχών. Χαρακτηριστικά είναι όλα τα ψάρια, ας πούμε, τα οποία τα βρίσκουμε στις λιμνοθάλασσες. Όχι όλα, τα περισσότερα από αυτά που ψαρεύουμε στην λιμνοθάλασσα, ας πούμε τα κεφαλοίδη, οι τσιμπούρες και τα λαβράγια, τα οποία μετακινούνται μεταξύ θάλασσας και λιμνοθάλασσας και ξανά πάλι πίσω. Γεννιούνται όλα αυτά τα είδη τα οποία είπα, αναπαράγονται στη θάλασσα, το αναπαραγωγικό του πεδίο είναι η θάλασσα. Τα νεαρά μεταναστεύουν, όπως και τα μεγάλα, μεταναστεύουν μέσα στις λιμνοθάλασσες για τροφή, και για τα μικρά για καταφύγιο. Και όταν έχουμε αντίξω οι συνθήκες, λόγω του ότι οι λιμνοθάλασσες είναι ρηχά οικοσυστήματα και έχουν μεγάλη επίδραση από τις αλλαγές της μετεωρολογικής, κυρίως το χειμώνα συμβαίνει αυτό, έχουμε μαζικές μεταναστεύσεις προς τη θάλασσα, η οποία θάλασσα είναι ένα σύστημα το οποίο είναι αρκετά σταθερό σε μετεωρολογικά χαρακτηριστικά, στην επίδραση των μετεωρολογικών χαρακτηριστικών.
0: Και η αναπαραγωγή όμως και η αναπαραγωγική διαδικασία είναι μια πολύ σημαντική συμπεριφορά για τα ψάρια, και η χρονική περίοδος αναπαραγωγής δεν είναι η ίδια για όλα τα ψάρια.
1: Όχι, βέβαια, όχι. Η αναπαραγωγική περίοδος για το κάθε είδος είναι διαφορετική. Μπορεί να είναι διαφορετική. Ουσιαστικά όμως για το κάθε είδος αντιπροσωπεύει την καλύτερη περίοδο για να έχει επιτυχία αναπαραγωγή.
0: Για παράδειγμα, το καλοκαίρι αναπαράγονται.
1: Για το καλοκαίρι, ας πούμε, αναπαράγονται σχεδόν πάρα πολλά είδη. Αλλά αναπαράγονται όμως στο τέλος της άνοιξης και την άνοιξη επίσης πολλά είδη, όπως και το χειμώνα. Αλλά όπως έλεγα πριν, εξαρτάται η στρατηγική αναπαραγωγής που υιοθετεί το κάθε είδος, εξαρτάται περισσότερο από την πιθανότητα, προσπαθεί να αυξήσει την πιθανότητα ουσιαστικά επιβίωσης. Δηλαδή εκεί που θα έχει τις καλύτερες συνθήκες επιβίωσης. Το κάθε είδος υιοθετεί μια αναπαραγωγική περίοδο, μια περίοδο συγκεκριμένα 2-3 μηνών.
0: 2-3 μηνών, κύριε Κατσέλη.
1: Μια περίοδο συγκεκριμένα 2-3 μηνών.
0: 2-3 μηνών, κύριε Κατσέλη. Τα λαβράκια,

0: τέλος της άνοιξης και εκμεταλλεύεται την αύξηση της παραγωγής, της πρωτογενούς, της δευτερογενούς παραγωγής το καλοκαιριού.
1: Την άνοιξη και οι συναγρίδες και οι σαργοί.
0: Οι σαργοί, ναι, οι συναγρίδες δεν είμαι σίγουρος πότε, αλλά οι σαργοί, ναι.
1: Και είναι και νόστιμα ψάρια.
0: Ναι.
1: Και ξεκινάει η απαγόρευσή τους από τον Μάιο σε κάποια είδη ψαριών.
0: Η ιδέα της απαγόρευσης για την προστασία ουσιαστικά των γεννητόρων είναι συνδεμένη με την αναπαραγωγική περίοδο. Οπότε πολλά είδη έχουν, για πολλά είδη η απαγόρευση είναι εστιασμένη πάνω στην αναπαραγωγική περίοδο περισσότερο.
1: Και συνδέεται επίσης και με την θερμοκρασία του νερού, όπως και με την αλατότητα, δηλαδή τον βαθμό του επίπεδου αλατιού της κάθε θάλασσας. Σωστά το λέω.
0: Σωστά το λέτε, αλλά να βοηθήσω λιγάκι πάνω σε αυτό σε σχέση με το εξής, ότι το κάθε είδος ενεργοποίηση της αναπαραγωγής του, δηλαδή το να αρχίσει η διαδικασία, το να αυξάνουν οι γονάδες του για να ετοιμαστεί για να αναπαραχθεί, ουσιαστικά γίνεται με την φωτοπερίοδο, δηλαδή το πόσες ώρες μέρα έχουμε και νύχτα, και με τη θερμοκρασία. Αυτά τα δύο μαζί συζευμένα δημιουργούν, ενεργοποιούν ουσιαστικά την διαδικασία της αναπαραγωγής και φτάνουμε εποχιακά σε κάποια χρονική στιγμή το να έχουμε όρημα γενετικά προϊόντα τα οποία θα γίνει η αναπαραγωγή με αυτά και θα συνεχίσει η γονιμοποίηση και τα μικρά.
1: Και δύο κουβεντούλες για να ολοκληρώσουμε. Έχουμε και το χρωματισμό των ψαριών, ναι. Ο οποίος αυτός αλλάζει σε κάποια ψάρια. Έχουμε δηλαδή την αλλαγή χρώματος κάποιων ψαριών.
0: Έχουμε...
1: Που οφείλεται, να πούμε έτσι δύο λόγια να...
0: Κοιτάξτε, περισσότερο ο χρωματισμός έχει να κάνει με το εξής, ότι είναι περισσότερο ένας τύπος χρωματισμός που είναι σχετίζεται με πλειονότητα, έχει να κάνει με καμουφλάζ. Ουσιαστικά τι είναι η υιοθέτηση του περιβάλλοντος για να προστατεύεται από θηρευτές, από εχθρούς.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Κατσέλη.
0: Φτάσαμε στο τέλος.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Χαίρετε αγαπητοί ακρόδες.
3: Η ώρα είναι

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Δημήτρης Ελένης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.